Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση

0: πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
2: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥ Άρης. We are the colors.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ.

0: διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή 12 με 12.
1: Food for you στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά 2311 218 389.
1: Food for you,
0: το δικό μου αγαπημένο.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Να πούμε ότι εσείς θελήσετε από σε κεντρικό μαύρο φόντο. Βέβαια είπαμε ότι θα ξεκινάμε έτσι φέτος με μια άποψη και από τους άλλους. Τι γίνεται γύρω μας, αδερφέ? Να μην ξεχνιόμαστε, ξέρετε, είναι καλό να βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Όχι βέβαια να βλέπεις μόνο αυτό, να βλέπεις τον εαυτό σου, αλλά και το τι γίνεται γύρω σου δεν είναι κακό να γνωρίζεις. Να ξέρεις που πατάς, που βαδίζεις. Ποιο είναι το σημείο αναφοράς σου. Βέβαια κάπου θα πει το σημείο αναφοράς μας είμαστε εμείς οι ίδιοι, να βάλουμε όσο γίνεται πιο ψηλά το μπήχι μας. Να πούμε καλημέρα στον Εσπρέσο Τσελίνι, χαμηλής περιεκτικότητας καφέινη, έντονα αρώματα, ο νούμερο ένα καφές που μας έρχεται από τη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία και πιο συγκεκριμένα την Γένοβα. Την ποδοσφαίρα μάνα Γένοβα. Ξαναλέω 2-3-10-5-87-3-77 το τηλεφωνικό κέντρο του Χρήστου, του Αντώνη, του Σπύρου, του Θάνου, όλων αυτών των παιδιών, όλες αυτές τις παρέες που θα κλείσετε το ραντεβού σας με τους ανθρώπους της Σελήνη για να γνωρίσετε το νούμερο ένα καφέ αυτής της στιγμής που υπάρχει στην πόλη μας. Καλημέρα ρε Τζόνι, καλημέρα ρε παλικάρε. Τι έπαθες, λέει, γύρισες πρωί και ξεκινάς με τραγουδάρες. Σε ένα τράσο χρωστάω φέτος την πρωταθλήτρια της Τσεχίας 2027, έτσι κάθε χρόνο στη δίνω. Έτσι για να γνωρίζεις ρε παιδί μου, για να ενημερώνεις και τους φίλους τους Τσέχους, να μην μαλώνουν μεταξύ τους αυτή τη Σπάρτα με τη Σλάβια. Ή μάλλον όταν μαλώνουν εσύ να ξέρεις την αλήθεια. Και αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα για να σου πω με ασφάλεια, αλλά νομίζω ότι φέτος η Σλάβια θα το πάρει. Α, συμφωνούμε φέτος. Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια διαφωνούσαν. Τώρα βέβαια εσύ το μπορεί να είναι και συναισθηματικό το κριτήριό σου που απαντάς. Εγώ δεν έχω κανένα ανταλκά αν είναι η Σλάβια ή η Σπάρτα. Αλλά νομίζω ότι φέτος η καλά αυτή που δεν υπάρχει είναι η Πλιζέν. Αλλά από τα δύο θηρία της Πράγας νομίζω ότι η Σλάβια είναι ένα βήμα πιο μπροστά, μισό βήμα πιο μπροστά από τη Σπάρτα φέτος. Έτσι νομίζω. Αυτό είναι το γιάχνης πληροφορία της ημέρας για τον φίλο μου τον Γιάννη που κατακοεδρεύει εκεί στην όμορφη Πράγα. Την οποία έκανε και ομορφότερη ο ίδιος όταν πήγε εκεί πέρα. Να πούμε καλημέρα και στις Τέντε Σταρ. Ο Ηλίας είναι μαζί μας, είναι στην παρέα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φυσικά εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συγκρατήσουμε το τηλεφωνάκι του 2313-23-890. Κήπου 35 πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία στην Πηλαία. Jetzt hast du Angst und ich bin so weit. Mein Trank ist da, sei nach Erlösung. Η Πλιζέν πέρασε τον Ερυθρό με 5-1, αλλά ναι, αυτό με κοροϊδέψε λίγο για τη δυναμική της, αλλά νομίζω ότι φέτος έχει λίγα πράγματα να επιδείξει η Πλιζέν. Όσον αφορά τον πρωταθλητισμό, έτσι, δεν είπα ότι. Εντάξει, τώρα είπα δεν υπάρχει. Όσον αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, νομίζω ότι δεν υφίσταται στην κουβέντα. Αλλά ναι, αυτό που έκανε με τον Αστέρα, το 5-1 ήταν πριν, ήταν το πρώτο μάτς ή το δεύτερο. Δηλαδή κέρδισε 5-1 και μετά χάσε 3-0. Γιατί άμα έγινε έτσι, είναι, θα μου πεις ποια η διαφορά. Έχει μια διαφορά. Άλλο να χάσει το δεύτερο ήταν το 5-1. Δηλαδή είχε χάσει 3-0 και το έκανε 5-1 και πέρασε. Μπράβο. Πιο σημαντικό νομίζω αυτό.
ας το πρώτο έχασε και το δεύτερο είναι αυτό. Είναι ακόμα πιο δυνατό νομίζω. Anyway, λοιπόν, είπαμε καλημέρα και στον Εσπρέσο Τελίνη, καλημέρα και στις τέντες Star, τους ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια μαζί μας στην παρέα μας. Θα πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσελιδάκια μας, έτσι. Νομίζω ότι το γνωρίζετε αυτό, έτσι. Να διαβάσουμε τι γίνεται στην καθημερινότητά μας, στην... πώς το λένε... Πού είναι όμως... Να τα διάβασα. Λοιπόν, η σειρά που διαβάζουμε δεν είναι πάντα ίδια, έτσι. Εδώ όπως το... τα έχω μπροστά μου. Το φως, λέει, μαθαίνει στην καλά. Ξέρετε, είναι το γνωστό, τα είπαμε για χθες, έτσι, το ότι ο καθένας έχει τον ταλκά του, έτσι. Κάθε εφημερίδα στη δεξαμενή του κόσμου που απευθύνεται έχει και το ανάλογο πρωτοσελίδο. Μέγα λάθος για μένα. Μέγα λάθος, σας το εξήγησα. Όταν θεωρώ ότι είναι άστοχο, μάλλον είναι, δεν ξέρω ποια λέξη θα χρησιμοποιήσω, δεν ψήνομαι εγώ με τίτλους εφημερίδων αθλητικών ουδέτερους, αλλά ουσιαστικά μόνο θεματικών. Εν πάση περιπτώσει, το φως νομίζω προσπαθούσε να ξεχωρίσει. Σου είπα και χθες ότι προσπαθούσε να ξεχωρίσει αυτό διαχρονικά, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνει στις νίκες, λέει. Ποιος μαθαίνει στις νίκες? Ποιος είναι αυτός που μαθαίνει στις νίκες? Ποιος είναι αυτός? Ο Ολυμπιακός. Ποιος άλλος θα είναι? Ο Ολυμπιακός μαθαίνει στις νίκες. Χαμός για εξτρέμ, λέει το φως, που πω το κύριο θέμα. Σιρήνες για Καμαρά, για τον τέτοιον ο κυρίαρχος. Όλη η θεματολογία του τέλους εποχής για τον γιατρέα. Στο... έφυγε από τον Προμηθέο γιατρέα, τι λες? Εντάξει, όλη του θεματολογία είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα, για να κάνουμε και ένα σχόλιο γύρω από αυτήν την ερυθρόλευκη ομάδα, νομίζω ότι κάνει ένα φοβερό ντεμαράς για να αλλάξει τα δεδομένα του πρωταθλήματος. Είναι σε μια φοβερή μεταγραφολογία. Έχει πάρει τον Πουέρτα αυτόν εδώ πέρα. Τώρα πολύς χαμός γίνεται με αυτόν εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πολλά λεφτά, 14 εκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά λεφτά όντως. Και δεν μιλάμε ότι γενικότερα στην το μεταγραφικό παζάρι γίνεται ένας χαμός, η αλήθεια είναι. Όλες οι ομάδες κάνουν ένα φοβερό ντεμαράζ και βλέπεις τον Παναθηναϊκό, βλέπεις τον Ολυμπιακό, βλέπεις την ΑΕΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο πέφτουν χρήματα και είναι αυτό και δείγμα... το δημογραφή των ελληνικών ομάδων πλουσίων που έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη, έτσι.

Το Sport Day, το deal του αιώνα. Ο Γκουστάβο Πουέρτα στα κόκκινα. Πολύ πράγμα, πολύ χαμός. Με τον Πουέρτα δεν ξέρω τι σημαίνει Πουέρτα. Στη Σάντα Τέρι έπαιζε. Δεν θα μπορέσω να βοηθήσω. Αλλά αυτά που γράφονται γι' αυτό να είναι φοβερά και τρομερά. Το deal του αιώνα χαρακτηρίζεται. Αν και το deal του αιώνα θα πας, άμα πας πιο κάτω θα πεις ότι πάει να το κάνει ο Παναθηναϊκός. Σκληρό πόκερ για Ονοαή. Ο Παναθηναϊκός λέει θέλει να δώσει στον, για τον Ονοαή να κάνει, δεν ξέρω, να τον κάνει τον πιο καλοπροπρωμένο ποδοσφαιριστή του Ελληνικού Πρωταθλήματος μακράν του δεύτερου, διάβαζα χτες. Θησαυρός 20 εκατομμύρια για τον μάγο Πουέρτα. Χαμός από τους πλούσιους της χώρας που δίνουν τα αρέστα τους για να μπουν όσο γίνεται πιο γεμάτοι στο πρωτάθλημα, το οποίο πλέον το Ελληνικό Πρωτάθλημα για να το πάρεις δεν φτάνει να πάρεις την ΕΠΟ όπως χρόνια γινότανε όταν υπήρχε η δυναστεία του Κόκαλη, η αυτοκρατορία του Μαρινάκη ή οτιδήποτε. Εδώ και αρκετά χρόνια πλέον οι πλούσιοι είναι τέσσερις και σίγουρα εδώ και μια τριετία, τετραετία, είναι μια τριετία σίγουρα που και οι τέσσερις έχουν ομάδες που μπορούν και δικαιούνται να λένε ότι μπορούμε να πάρουμε τον τίτλο. Και εδώ θα κάνω και μια γέφυρα μετά από αυτό εδώ στο θεματάκι το οποίο θέλω να θίξω για τον Άρη συνέχεια σε μια έτσι συζήτηση που είχα χτες με ένα φίλο γνωστό σας και που προέκυψε έτσι ένα κομμάτι της ιστορίας μας το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε σε εκείνο, γιατί αν εκείνο ήταν διαφορετικό τότε θα ήταν πιστεύω όλα διαφορετικά. Είπαμε το φως τάραξε τα νερά κλπ. Ο κόκκινος αθλητής πύραυλο κάνει τον θρύλο Πουέρτα. Χαμός. 15 εκατομμύρια για το μισό Μουζακίτη λέει δίνει Χαλ. Αποστολάκης και νους για τον Νόφι. Η ώρα του Γκονζάλες. Χαμός με τον Ολυμπιακό. Χαμός στα πρωτοσέλιδα. Τα κόκκινα πρωτοσέλιδα εννοείται. Η υπέβαση του Μαρινάκη με τον Πουέρτα. Πάμε στα κίτρινα της ώρα για σπορ. Η ΑΕΚ τεστ δίνει χρόνο στο Λυκογιάννη, σε Λυκογιάννη και Αριάγκα και τεστάρει κάποιες περιπτώσεις που θα στο ρόστερ με πολύ κόσμο η ΑΕΚ στη Χρυσούπολη. Αυτό που τώρα πολύ πολύ κόσμο. Χθες έβλεπα ένα μάτς Dortmund έπαιζε μέσα σε μια αεραστεχνική ομάδα του Αβούργου και είχε 41.000 εισιτήρια, ρε παιδιά. 41.000, πέμπτη κατηγορία η συγκεκριμένη ομάδα, και το παράξενο για μένα δεν ήταν τα 41.000 εισιτήρια που κόπηκαν και ήταν γεμάτο από την κοινωνία του Αμβούργου που είναι πολύ μεγάλη πόλη, ποδοσφαιρική πόλη. Εντάξει, πώς πήγαν να δουν και το παιχνίδι ιστορικής σημασίας που είναι σαν να παίζει π.χ. η ΑΕ Τούμπας με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Να έρθει δηλαδή ένας από τους τρεις πλούσιους εκεί της χώρας να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη με κάποιο εστονική ομάδα ή να παίζει με τον Άρη ή με τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, με μια από τις πέντε. Χρησιμοποίησα τις τρεις γιατί είναι από την Αθήνα. Το παράξενο, ξέρετε ποιο είναι που είδα εκεί, και το σημαντικό που όλοι εστιάζανε καλά, 40.000 εισιτήρια, κόσμος πολλής από την εστονική ομάδα του Αμβούργου. Το παράξενο, ξέρετε ποιο είναι, το μισό γήπεδο ήταν κιτρινόμαυρο. Δηλαδή οι φίλοι της Ντόρτμουντ ταξίδεψαν κατά χιλιάδες για να δουν, δηλαδή φαντάζεστε να έπαιζε τώρα ο Άρης σε κύπελο με πέμπτης εθνικής κατηγορίας ομάδα εκτός έδρας, ένα μάτσο το οποίο λες 0-5-0-6 και να πηγαίναμε χιλιάδες κόσμος, όχι μόνο ο Άρης τώρα, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αεξίδες, Παοξίδες. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Δεν γίνονται. Άλλη κοινωνία, βυσικά και άλλος πληθυσμός, έτσι, και αριθμητικά να το πάρεις. Αλλά όλα άλλα. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές όταν συγκρίνουμε τις εδώ καταστάσεις, τα εδώ δεδομένα, μην το κάνουμε με τη Γερμανία ή την Αγγλία, ειδικά αυτές τις δύο χώρες. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όλα από τη ρίζα τους. Όλα. Από τον αριθμό του κόσμου που ασχολείται, από τον πληθυσμό της χώρας μέχρι τα πάντα. Όλη η νοοτροπία διαφορετική, ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Ποια άλλη εφημερίδα διαβάσαμε? Ο Στάρ στο μπάσκετ είπαμε. Κάποια δεν διαβάσαμε, δεν διαβάσαμε όλες. Του Παναθηναϊκού, του διαβάσαμε, τη ΣΑΚ διαβάσαμε, ώρα για σπορτ διαβάσαμε, σπορτ ντέ διαβάσαμε, πρωταθλητή διαβάσαμε, πολύ συγκεκριμένα όλα τα πρωτοσέλιδα, φως διαβάσαμε.
Αυτά ήταν περίπου τα πρωτοσέλιδα. Δεν είχε και κάτι φοβερό και τρομερό. Όλοι με τις μεταγραφολογίες τον ασχολούνται. Και τώρα θέλω να δείξω ένα πραγματάκι το οποίο χθες προέκυψε μέσα από μια συζήτηση και λέω, θα μου πείτε και τη γνώμη σας εσείς, που δεν θεωρώ ότι μπορεί και να διαφωνείτε πολύ, αλλά στην αρχή δεν θα σας πω και την δική μου έτσι σκέψη, αλλά μπορεί να, να ανοίξουμε και γραμμές να πείτε εσείς. Πάντα λέμε ότι να γινόταν αυτό το παιχνίδι διαφορετικά, να κερδίζαμε εκείνο το μάτς, θα άλλαζε η ιστορία μας. Θα, αν παίρναμε αυτό τον τίτλο σε ένα τελικό, θα ήταν όλα διαφορετικά. Αν δεν χάναμε εκείνο το μάτς, αν κάποιο, όλοι εστιάζουμε κάπου που πιστεύουμε ότι η συνέχεια θα ήταν διαφορετική αν δεν γινόταν ένα χαμένο παιχνίδι. Συνήθως εκεί εστιάζουν οι περισσότεροι. Έχω ακούσει, ρε παιδί μου, ότι αν παίρναμε τον τίτλο στην Τούμπα θα ήταν η συνέχεια διαφορετικά. Έχω ακούσει αν παίρναμε τον τίτλο στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό θα ήταν η συνέχεια διαφορετική. Άλλος εστίασε στο Καφτατζόγλιο με τον Ολυμπιακό. Άλλος με τον Παναθηναϊκό τώρα με τη Φραπάρ. Γενικότερα, έτσι, πολλοί προσπαθούν να βρουν ένα σημείο της ιστορίας που θα άλλαζε τη συνέχεια της ομάδας αν ήταν διαφορετικό. Ξέρετε ποιο σημείο της ιστορίας θεωρώ ότι αν ήταν διαφορετικό θα ήταν μια άλλη κατάσταση από εκείνη την εποχή και μετά, και ο Άρης για σε μόνιμη βάση πλέον θα ήταν μια ομάδα ισότιμη διεκδικήτρια πρωταθλημάτων και κυπέλων από την αρχή της χρονιάς. Και ξέρετε πια τι λέω. Ο Άρης είχε διοικήσεις από την πρώτη του, από τη γέννα του, παιδί, από την ίδρυσή του, είχε διοικήσεις που, μην κοροϊδευόμαστε, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, πλην μίας, ό,τι και επιτυχία να φέρνανε, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν την συνέχεια του συλλόγου και την μοίρα του όσον αφορά το στάτους του το αγωνιστικό. Και από το σημείο εκκίνησης που θα ξεκινούσε κάθε χρονιά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Όφη άλλαξε το στάτους του επειδή πήρε το κύπελο. Έγραψε ιστορία, έβαλε στην τροπιοθήκη του ένα τίτλο σημείο αναφοράς σε όλες τις γενιές τις επόμενες. Κέρδισε και 10 φίλους. Αλλά δεν άλλαξε το στάτους του. Δεν άλλαξε το στάτους.

Δεν άλλαξε το στάτους του ΠΑΟΚ το 76 ούτε το 85 όταν πήρε τους τίτλους. Δεν θα άλλαζε κανένα στάτους του Άρη εάν έπαιρνε το κύπελο στο Καφτατζόγλιο με τον Σκόρδα πρόεδρο, ή αν έπαιρνε στο ΟΑΚΑ, Αθανασιάδη νομίζω τότε, ή αν έπαιρνε με το Βόλο, με την Φραπάρ, με τον Θόδωρο Καρυπίδη πρόεδρο. Όλες αυτές οι καταστάσεις νομίζω ότι δεν μπορούσαν καμία από αυτές, ό,τι και επιτυχία να έφερναν, να άλλαζαν την συνέχεια του συλλόγου σε επίπεδο όπως το φανταζόμαστε. Ναι, τεράστια χαρά, ναι, τεράστια επιτυχία, ναι, ιστορική στιγμή, ναι, θα μπει στην ιστορία και δεν θα ξεχαστεί, ναι, η ταυτότητά σου θα βάλει μέσα στην κουβέντα ένα τίτλο που θα το χαρούν όλοι και θα μνημονεύεται και σε επόμενες γενιές και θα λες ο Άρης πλέον δεν έχει τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελο, π.χ. έχει τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Είναι καλά πράγματα αυτά, δεν είναι ασήμαντα, αλλά το στάτος σου δεν αλλάζει. Ξέρετε πότε θα άλλαζε το στάτος του Άρη? Κατά τη δική μου γνώμη πάντα. Αν τη μοναδική φορά που ήρθε άνθρωπος στην ομάδα να την διοικήσει εφάμιλος και

υγείας που να μπορέσει να ξεκινάει κάθε χρόνο, αν θέλει. Από την έναξη χρονιάς ως ισότιμος διεκδικητής του πρωταθλήματος, προφανώς και του κυπέλου. Και αυτό τη μοναδική φορά που μπορούσε να συμβεί, με το μοναδικό άνθρωπο που θα μπορούσε να συμβεί αυτό, λόγω οικονομικής τους δυνατότητας, έτσι, ξεκάθαρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ήταν όταν ανέλαβε ο Δημήτρης Κοντομινάς. Ο Δημήτρης Κοντομινάς είναι ο μοναδικός άνθρωπος στην ιστορία του συλλόγου που διοίκησε τον Άρη και ήταν κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό. Κάτι που, ναι, βέβαια, αν διοικούσε με το διαφορετικά, αν αντιλαμβανόταν διαφορετικά αυτό που πήγαινε, αυτό που ανέλαβε να κάνει, αν ο Δημήτρης Κοντομινάς μπόλιαζε και έκανε μια χρονιά, την πρώτη του ας πούμε, και πήγαινε να πάρει ή έχανε το πρωτάθλημα για ένα πόντο, ήταν πρώτο, δηλαδή είχε διάθεση να συγκρουστεί. Δυστυχώς δεν την είχε ποτέ. Είχε την διάθεση να πάρει τον Άρη από την θέση την οποία βρισκόταν στο ποδοσφαιρικό στο ποδόσφαιρο της χώρας, και είχε πει, δηλαδή έλεγε ότι εγώ θα πάρω τον Άρη που αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που είναι πίσω από τις τρεις της Αθήνας μαζί με την άλλη, την νέα, την ομάδα Θεσσαλονίκης, είναι εκεί στο τέταρτο-πέμπτη θέση. Αν περάσει ο ένας τον άλλον χαίρονται. Εγώ θα την πάρω και θα την κάνω πρωταθλητή Ελλάδος. Αν αυτό έκανε και αυτό βίωνε όλη η χώρα και βίωνε και ο ίδιος και μπόλιαζε με το με το σαρά, με το μικρόβιο, ρε παιδί μου, με το... Είναι μεγάλη υπόθεση τώρα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν έγινε αυτό. Θα μετρώει πάντα αυτό το... Το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να κάνεις βόλτα σε όλο το γήπεδο και να 20.000 κόσμος να σε φωνάζει μη σταματάς Κοντομινά και εσύ να μην ξυπνάς την άλλη μέρα το πρωί με μοναδικό μέλημα να μην σταματήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είχε γίνει αυτό το πράγμα τότε. Δεν ήθελε ο άνθρωπος. Και έφυγε γρήγορα από τον Άρη, δυστυχώς, σαν να μην πέρασε ποτέ. Θεωρώ ότι αν ο Δημήτρης Κοντομινάς, η θητεία Δημήτρη Κοντομινά, με λίγα λόγια, αυτό είναι το αν της ιστορίας του Άρη. Έβαζε τον Άρη σε τροχιά από τον αθλητισμό. Ο Άρης δεν θα έφευγε ποτέ από εκεί. Και πλέον, και πότε ήταν ο Κοντομινάς, ήταν το 2000. Νομίζω το 2000 είναι το Κοντομινάς. Κάνω λάθος? Πιστεύω ότι όντως, αν τότε ο Άρης έκανε τον απόλυτο πρωταθλητισμό μία φορά, δύο φορές, θα έκανε απόλυτο πρωταθλητισμό συνέχεια. Όχι γιατί θα έχει τον Κοντομινά πρώτα 25 χρόνια, γιατί ήταν υποχρεωμένος να έχει πλέον μόνο Κοντομινάδες. Θα άλλαζε η ρότα ιστορία του συλλόγου 100% πάντα για μένα. Και ο Άρης θα ήταν μονίμως

0: Έκανα μια πανευρεσούλα, τη μία από τα 10 πράγματα που έχω να κάνω. Μία ώρα καθόμουν στην καρέκλα, 4,5 ώρα κάθισα, 5,5 με σήκωσε η οδοντίατρος. Για να πάρουμε γραμμούλες αφού θέλετε να μιλήσετε και για αυτό το θέμα. Ναι. Όχι. Ναι. Ναι. Εμπρός. 2-3-10-3-28-8-28 για να πείτε ό,τι θέλετε σύμφωνα με αυτά που ακούσατε ή σύμφωνα με αυτά που δεν ακούσατε. Μπορεί να πείτε ό,τι γουστάρετε. Έχουμε παιχνίδι βέβαια στο τέλος της εβδομάδος, το Σάββατο στις 9.30, το πρώτο πολύ μεγάλο τεστ, το πρώτο πολύ ψηλό επίπεδο παιχνίδι του Άρη απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ελλάδος αυτή τη στιγμή, ΑΕΚ στην Αθήνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν μου λες,
0: έλα, ρε, Δημήτρη. Τι είναι αυτό.
1: Τι μαριονέτες έχουν μια πρωί, μια βράδυ.
0: Έτσι ρε εσύ Αβραμίδες. Τι να κάνω, ό,τι μου πούνε κάνω μωρέ, ψυχούλα κι εγώ.
1: Τι είσαι, μαριονέτα είσαι.
0: Αυτό, ό,τι όπως θες. Καλά, μαριονέτα είναι μια άλλη λέξη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Κατάλαβα τι να πεις. Ορίστε.
1: Του κλώτσου και του μπάτσου.
0: Ναι μωρέ, τι να κάνεις. Έτσι, απερνάει η ώρα. Τι να κάνουμε εσύ, Γεβράμ, δεν πειράζει. Είναι ό,τι μπορεί στη ζωή ο καθένας κάνει. Τι να κάνω, να πω όχι, τι λες να κάνω.
1: Φυσικά όχι.
0: Όχι.
1: Μου θα πεις όχι.
0: Α, όχι, εντάξει.
1: Σωστά, το λες όχι.
0: Όχι, άρα καλά κάνω. Έτσι, σωστά, πολύ ωραία. Καλά κάνω δηλαδή και το πράτο.
1: Βέβαια.
0: Α, εντάξει. Γιατί λίγο με ανησύχησες με το κλώτσο και τον μπάτσο, μου είπες ότι λίγο μήπως δεν κάνω καλά. Για πες.
1: Καλή ομάδα έχουμε.
0: Καλή ομάδα έχουμε.
1: Καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
1: Κοίταξε, αν η διατησία παίζει 50-50, δεν φοβάμαι.
0: Μέχρι στιγμής 50-50 παίζει.
1: Ναι, ποιος είναι 50-50, πού το είσαι
0: 50-50. Άντε πάλι. Τι μας έκανε.
1: Με τον Όφη.
0: Τι με τον Όφη.
1: Γιατί κάτσε 2 λεπτά παραπάνω.
0: Τι λες.
1: Κοίταξε, ήταν 6 λεπτά και έγινε 8 λεπτά έγινε. Άντε τώρα.
0: Ναι.
1: Είσαι ένα...
0: Έχω μεγάλη περιέργεια ρε Αβραάμ.
1: Αβραάμ. Συγγνώμη, κάρτα δεν είναι μέσα.
0: Έχεις δει χιλιάδες παιχνίδια στη ζωή σου. Έχεις δει χιλιάδες. Αβραμάκο, Αβραμάρα. Έχεις δει χιλιάδες παιχνίδια στη ζωή σου.
1: Το άλλο, ναι, κοίταξε, το άλλο. Θα πηγαίνεις ψηλά επάνω, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά και μετά θα αρχίσει.

0: διατησία. Ο Κώστας.
1: Ναι.
2: Εξαρτάται τη διατησία. Να σου πω ένα πράγμα.
0: Εγώ πάλι δεν νομίζω ότι εξαρτάται τη διατησία.
2: Σε παίζει Τσιμεντερίδης.
0: Ναι, έπαιξε Τσιμεντερίδης, νομίζω κάποιο μάτσο. Όχι, έπαιξε, όχι, δεν έπαιξε ακούς, ακόμα.
2: Σε παίζει Τσιμεντερίδης, παίζει Φωτιάς.
0: Καλά, Φωτιάς έπαιξε, δεν είναι, νομίζω ότι έχει κάποιο.
2: Ακούς, κοίταξε. Ο άλλος θα πάει Κυριακή διακρίση, η άλλη θα πάει στον μπάλα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, την άλλη Κυριακή, ο άλλος θα πάει διακρίση, η άλλη δεν θα πάει στον μπάλα. Αυτό θα γίνει μετά.
0: Πάντως δεν έγινε αυτό χτες. Προχτές. Ναι.
2: Μην ελπίζει.
0: Άντε εντάξει. Άντε να βράμε.
2: Σου λέει κύριε πέμπτη θέση καλός είσαι. Μην ελπίζει Βιτράκη. Μην ελπίζει.
0: Α, το 98 ήταν Αναστάση. Ναι, 98 πήγα να πω και μετά έκανα 2000.
2: Ακούς, μην ελπίζει Βιτράκη. Μην ελπίζει. Και εσύ και η Μάριο και ο καθένας και ο κάθε φίλος σου. Μην ελπίζει.
0: Εντάξει Αβραάμ, δεν το έχω υπόψη μου αυτό.
2: Ακούς, μην ελπίζετε. Ομάδα καλή έχουμε. Αν μας αφήσουμε, μας αφήσουμε. Μπορεί να κάνουμε ζημιές πόλους.
0: Για να κλείσουμε λίγο, αν μας αφήσουν, τι λες ότι μπορούμε να κάνουμε, αυτό που το λες έτσι, αν μας αφήσουν.
2: Ότι μπορεί να χτυπήσουν και το κύπελο, να βγαίνουν και τη δεύτερη τρίτη θέση.
0: Το κύπελο και τη δεύτερη τρίτη θέση.
2: Ναι.
0: Το κύπελο έχει να κάνει και με τις κληρώσεις βέβαια, έτσι.
2: Ναι, με τις κληρώσεις, ναι.
0: Άρα, γιατί να κάνουμε κουβέντα τώρα αφού δεν ξέρουμε τις κληρώσεις. Αλλά ξέρουμε το leak face. Μετά βέβαια έχει να κάνει με το ότι τα διασταυρώσεις. Νομίζω είναι λίγο νωρίς να μιλάμε για το κύπελλο. Μην κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα που κάνουμε δεκαετίες σε ψυχούλα μου.
2: Έχουμε καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες.
0: Μάλιστα.
2: Που θα κάνει ζημιά.
0: Εντάξει. Οκ, okay, έγινε Ραμάρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Να πάρουμε κανένα άλλο μας ψυχούλα μου.
2: Κάθε χρόνο γι' αυτό γίνεται δημιουργικά. Μην ελπίσει.
0: Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Με ενημέρωσες.
2: Για ποτάρμα και για ποιοτή. Μην ελπίζεις καθόλου.
0: Εντάξει.
2: Ούτε κατά διάνοια.
0: Εντάξει.
2: Ούτε κατά διάνοια και με το κύπελο. Αν μας αφήσουν το κύπελο. Αν.
0: Αν μας αφήσουν.
2: Δεν θα μας αφήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Σου είπα. Την Κυριακή παίζει με το Σαββατό με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Την Κυριακή με τον Πάο. Παίζει.
0: Έτσι.
2: Και τα δύο. Μπορεί να πάρουμε αποτέλεσμα καλό.
0: Μετά.
2: Στην ΠΕΚ αγωνιστική, έβδομη αγωνιστική, σου λέει άλλες πάει δεύτερος.
0: Ναι.
2: Την πρώτη τσέκια. Δεν θα σου πήγαμε πρώτη και λέγαμε κάνει κρύο πάνω.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά...
0: Θα θυμάμαι εγώ, δεν τα θυμάμαι όλα.
2: Σε
0: χτες θα θυμάμαι. Άντε Αβραμάρα, άντε σε αφήνω. Να είσαι καλά, φιλιά. Άντε, άντε, να φτάνει. Άνθρωπε, καλημέρα. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συζήτηση ότι δίνει κάτι θετικό στον Άρη. Τι θετικό και αρνητικό, δεν έχω καταλάβει τι εννοείς θετικό και τι αρνητικό, Πασχαλάρα. Καλημέρα κιόλας. Από τον τελευταίο τίτλο του Άρη και το 4-0 που είχε στους οχτρούς. Ποιο τελευταίο τίτλο του Άρη και το 4-0 που είχε στους οχτρούς πήραν 12 και εμείς κανέναν. Ο τίτλος και εννοώ ακόμα και το κύπελο. Που τόσο υποτιμάς θα έφερνε επιτέλους ηρεμία. Πασχάλη, ξαναλέω, δεν υποτιμάω τίποτα. Χαρακτηρίζω σημαντικό κάθε επιτυχία που φαίνεται, που έρχεται από κάποια οποιαδήποτε ομάδα, είτε είναι κύπελλο είτε πρωτάθλημα. Αλλά έχω δεκάδες παραδείγματα που κανένας, καμιά επιτυχία τέτοια ο είδους, χωρίς να συνέδευεται με αλλαγή οικονομικών δεδομένων του συλλόγου, δεν άλλαξε την ρότα ενός συλλόγου. Καμία. Δεν έχω δει ποτέ καμία ομάδα με συγκεκριμένες δυνατότητες σε διοικητικό επίπεδο, οικονομικές πάντα, να πετυχαίνει μία, να κάνει μία επιτυχία, να φέρνει ένα τίτλο κόντρα στην λογική των budget, να τα καταφέρνει και από εκείνη την ημέρα και μετά να πρωταγωνιστεί συνέχεια, γιατί κατάφερε και άλλαξε την ιστορία της, δηλαδή πήρε ένα κύπελο ή ένα πρωτάθλημα ακόμα. Δεν έχει αυτό συμβεί ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε το. Ούτε στην Ελλάδα. Και μάλιστα από την ίδια την ομάδα που ήταν επιτυχή. Έχουμε ένα παράδειγμα που αφορά την ίδια την ομάδα που ήταν και στις δύο περιπτώσεις παρόν. Δηλαδή ήταν η ομάδα που ήταν στην κουβέντα και στις δύο περιπτώσεις. Και στην μία που ήρθε ένας τίτλος χωρίς να είναι αποτέλεσμα αυτό μεγάλης οικονομικής δυνατότητας. Και ένας τίτλος που ήρθε με άλλο στάτους. Πότε άλλαξε η ιστορία της. Ο συμπολίτης άλλαξε η ιστορία του τον 12, χωρίς καν να πάρει τίτλο, όταν ήρθε ο άνθρωπος ο οποίος θα έβλεπε στα μάτια τους πάντες και δεν άλλαξε ούτε το 76, ούτε το 85. Καμιά ιστορία δεν άλλαξε. Ούτε το 76, ούτε το 85. Άλλαξε το 12 και με

μετά και φυσικά το, όταν πήρε τον πρώτο τίτλο ουσιαστικά της νέας του εποχής, που μετά συνέχιζε να παίρνει και τίτλους. Και όπως επίσης η συνέχεια του συμπολίτη μετά και μετά από αυτή την κατάσταση, η λογική λέει ότι θα πάει σε εφάμιλα χέρια, γιατί δύσκολα να τη δώσει σε μένα, ας πούμε. Έτσι. Αυτό είπα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό. Πάμε να διαβάσουμε το υπόλοιπο του μηνύματος. Ο τίτλος κενό ακόμα και το κείμενο. Θα αφήναμε σύννεφα. Θα αφήναμε σύννεφα μαυρίλας και μιζέριας πίσω. Ναι, αλλά θα έφευγε αυτή η αφόρητη πίεση προς το σύλλογο, αυτή η διαδικασία ύπαρξης για την οποία στήριξη έχει δώσει ο κόσμος. Ξαναλέω, δεν έχει γίνει αυτό. Η Λάρισα, θα μου πεις τώρα, η Λάρισα είναι μικρό σωματείο, δεν έχει τον αντίλογο κόσμο. Σου είπα για τον συμπολίτη, που είναι πιο χειροπιαστό. Μετά το 76-85 ακολουθούσαν χρόνια απίστευτες μιζέριες. Με βουλινούς, με ιστορίες, με πράγματα και θάματα. Απίστευτες μιζέριες. Δεν άλλαξε καμία ιστορία τους. Και όχι, πήραν ένα κύπελο, πήραν και ένα κύπελο, πήραν και ένα ποτάμι μετά από 10 χρόνια. Καμιά ιστορία τους δεν άλλαξε. Κανείς δεν τους υπολόγιζε σαν ιδιαίτερο μέγεθος όσον αφορά σε επίπεδο κουβέντας τίτλων, έτσι. Γιατί μέγεθος εξορισμού και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι εξορισμού ένα μέγεθος στον ελληνικό αθλητισμό. Λόγω του κόσμου που κουβαλάνε και οι δύο ομάδες από πίσω τους. Αλλά σε επίπεδο τίτλων δεν υπήρξε ποτέ κανένας ΠΑΟΚ σοβαρό μέγεθος. Ποτέ. Προέκυψε από την θητεία Σαββίδη και μετά. Και μάλιστα όταν πήρε και κάποια στιγμή τον πρώτο τίτλο Σαββίδη που εξαργύρωσε και όλη αυτή τη δυναμική. Η παρεταμένη αδυναμή, αναφέρει ο σύλλογος, σε ένα τίτλο πραγματικά χαλάει τον κόσμο. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά δεν, εγώ λέω άλλο πράγμα θίγω. Και αν φαίνεται από τις αντιδράσεις του μετά από κάθε τέτοια στραβή. Χαρακτηριστικό το τελευταίο κύπελλο μας έκλεψε η Φραπάρ και η αντίδρασή μας. Αυτό είναι άλλες κουβέντες όμως, Πασχάλη. Αυτά που θίγεις. Είναι σωστά αυτά που λες, αλλά δεν. Εγώ θίγω άλλο πράγμα. Ο Άρης άνθρωπε ξεκίνησε ως ομάδα Πανελλήνιες Εμβέλειας και είναι ομάδα Πανελλήνιες Εμβέλειας. Ο Άρης νικητής κατοχθώντας τίτλος και γι' αυτό είναι σημαντικό να καταφέρει να ξαναπάρει. Μα φυσικά και είναι σημαντικό να ξαναφέρει να πάρει. Σημαντικό είναι δεν αλλάζει η ρότα, η διαδρομή, η ιστορία, η συνέχεια δεν εξασφαλίζεται. Καμία στήλη με τον Όφη και τις άλλες συγκρίσεις που κάνεις για άλλες ομάδες που τόσο αλλάζει ένα κύπελλο το στάτος. Τα κυπελάκια που παίρναν ήταν η βάση για να στήσουν όλο αυτό το επικοινωνιακό σύστημα που έφερε το Σαββίδη. Εσύ λες δηλαδή. Ο Σαββίδης δεν ήρθε γιατί πήραν τα κυπελάκια αυτοί το 76-85. Εντάξει τώρα, μην κορυδευόμαστε. Και κανένα επικοινωνιακό σύστημα δεν στήθηκε από εκείνα τα κυπελάκια που λες. Οι άνθρωποι, απλά τους έκατσε η ιστορία Σαββίδη. Τώρα το πώς έγινε ο Σαββίδης και ήρθε στον συμπολίτη είναι άλλη ιστορία, γιατί μπορεί να έχει προηγηθεί και πριν από αυτό. Αλλά anyway. Πάντως αυτά που λες δεν είναι ακριβώς αυτά που λέω εγώ. Εσύ δηλαδή λες ότι διαφωνείς ότι εάν ο Δημήτρης Κοντομινάς στη θητεία του το 98 ασχολούταν όπως ασχολούνται οι τέσσερις πλούσιοι αυτή τη στιγμή σήμερα, εσύ λες ότι ο Άρης τα επόμενα 26-27 χρόνια που ακολούθησαν θα έχει καμία σχέση με αυτά που έγιναν, με αυτά που θα γινόντουσαν? Εγώ λέω όχι. Επίσης, νομίζεις ότι αν η ομάδα έπαινε στο Καφτατζόγλιο το γήπελο με το Σκόρδα την επόμενη μέρα, την επόμενη χρονιά, ο Άρης θα ήταν ξαφνικά ισότιμος διεκδικητής των πάντων? Εγώ λέω όχι. Αν έπαινε το γήπελο στο ΆΚΑ, νομίζεις ότι την επόμενη χρονιά ο Άρης θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα? Εγώ πάλι λέω όχι. Αν έπαινε ο Άρης με Καρυπίδη το γήπελο, εσύ νομίζεις ότι η επόμενη μέρα του συλλόγου θα ήταν τόσο διαφορετική? Εγώ λέω πάλι όχι. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικά όλα. Συμφωνώ ότι θα κέρδιζες κάποιο κόσμο. Θα μεγάλωνες όσον αφορά τους φίλους της ομάδος. Θα αποκτούσες και κάποιο κοινό, φίλαθλο κοινό που θα τσιμπούσε από αυτό. Θα πλούτιζε η ιστορία σου. Συμφωνώ σε αυτά. Θα έλαμπε όλη η χώρα με μια βραδιά μόνο Άρης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά εγώ όταν λέω αλλάζει το στάτους, εννοώ ότι κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο εξορισμού, να θεωρείσαι ισότιμος διεκδικητής του πρωταθλήματος από όλους. Εγώ αυτό λέω, Πασχάλη.
Δεν λέω τίποτα άλλο. Ούτε το ξεθοριάζω, ούτε το απαξιώνω, ούτε λέω σιγά μωρέ τι έγινε. Τίποτα από αυτά δεν λέω. Λέω ότι το στάτους του συλλόγου αλλάζει όταν τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Ιούλιο ακόμα, τον που στη μεταγραφική ακόμα πριν πάρεις κανένα παίχτη, όλη η χώρα κοιτάει τι θα κάνεις εσύ για το αν, τι παίχτη θα πάρεις σε σχέση με τους υπόλοιπους πλούσιους, για το πόσο δυνατά θα μπεις στο να πάρεις το πρωτάθλημα. Όταν το κάνει αυτό ο απέναντι για σένα, όχι όταν εσύ λες ότι εγώ έχω ό,τι καλύτερο υπάρχει στη χώρα. Το να λέμε εμείς ότι έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στη χώρα, δίνοντας συμβόλαια π.χ. και αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι λογικό, δεν είναι αυτό μομφή για κανέναν, έτσι μην τρελαίνεστε. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορώ εγώ να πιστεύω και να λέω και ακούω κάτι ατάκες αυτόν τον παίχτη που έχουμε εμείς διαχρονικά, το όχι μόνο για φέτος, για χρόνια και πριν τον Καρυπίδη. Μην ξεκολλάτε με τον Καρυπίδη συνέχεια που έχετε μια τρέλα όλοι σας. Κάθε τι που λέω νομίζω για τον Καρυπίδη είναι. Δεν μπορώ να ακούω ότι μια ομάδα που πληρώνει εμένα, π.χ. με 500 χιλιάρικα το χρόνο, και εγώ έχω δεχτεί να παίζω με 500 χιλιάρικα το χρόνο, σημαντικά λεφτά, πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο και στους ανθρώπους που διαχρονικά που. Τις δικές ώρες που φέραν τους παίχτες. Και εγώ το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι. Με 500 χιλιάκια, αυτό συμφωνώ. Να λέω εγώ ότι τέτοιο παίχτη δεν έχει κανένας από όλους αυτούς τις ομάδες που έχουν καμιά δεκαετία παίχτες που έχουν κανένα 1,5 εκατομμύριο το χρόνο συμβόλαιο ή ξέρω κι εγώ, ένα 200, ένα 300, ένα 700. Δεν γίνεται. Να το λέμε και να το πιστεύουμε τόσο εμφαντικά. Ναι, γίνεται να έχεις ένα-δυο παίχτες μέσα που μπορούν να σταθούν σε οποιαδήποτε ακόμα πιο υψηλό επίπεδο ομάδα από εμάς. Ναι, γίνεται αυτό. Α, έχω ένα στο μυαλό μου τέτοιο, ο Ράσιτς ας πούμε. Ναι, αλλά όχι ότι δεν υπάρχει Ράσιτς πουθενά, τέτοιες εκφράσεις. Ναι, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Πολύ υψηλό επίπεδο παίχτης. Και θα μπορούσε να είναι και σε ομάδα που μπορεί να έχει και περισσότερους στόχους, μεγαλύτερους στόχους από τον Άρη. Ναι. Άλλο αυτό και άλλο δεν υπάρχει αυτός ή δεν υπάρχει κανείς. Χάνουμε τα δίκια μας. Τώρα αλλάξαμε κουβέντα. Η κουβέντα μας ήταν η αρχική. Εγώ λέω ότι αν έπαινε ο Άρης το κύπελο στο ΆΚΑ την επόμενη τα 12.000 διαρκείας θα γινόταν 15. Δεν ξέρεις που θα πήγαινε το έργο. Ναι, θα γινόταν τα 12.015. Ξέρω που θα πήγαινε το έργο. Δεν μπορεί να πάει ένα έργο με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, Πασχάλη. Ναι, συμφωνώ ότι 12.000 διαρκείας θα γίνουν 15. Πούλησε και ο ΠΑΟΚ 11.000 διαρκείας με Ζαγοράκι. Δεν πήγε πουθενά το έργο. Πουθενά δεν πήγε. Αν δεν ερχόταν ο άνθρωπος ο άλλος, δεν θα πήγαινε πουθενά. Θα ξεθόγεται τσουφ, θα ξαναέπεφτε. Ναι, μπορεί να κάνεις μια έκρηξη. Ένας τίτλος μπορεί να σου φέρει και 10 και 12 και 15.000 διαρκείας. Συμφωνώ σε αυτό. Τον Όφη τον έφερε 7.000 διαρκείας. 7.000 διαρκείες για τον Όφη είναι, ξέρω και εγώ, μυθικό νούμερο. Για τον Όφη πάντα, έτσι. Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες. Την ανάταση, την ψυχολογική, την αλλαγή δεδομένων της άβρας του σύλλου, την τέτοια. Δεν μπορεί να έχει συνέχεια αυτό. Δεν μπορεί να πάρεις ένα κύπελο με το Σκόρδα, π.χ. και να νομίζεις ότι θα πάρεις καπάκι 5 κύπελα με το Σκόρδα. Ή 2 πρωταθλήματα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Μπούσης να πάρει το κύπελο και μετά να νομίζει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ή να πάρει άλλα 3 κύπελα μετά. Δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Μπορεί να γίνει μια χρονιά. Και εμείς μπορούσαμε να πάρουμε το κύπελο με τον Παναθηναϊκό στο τέτοιο. Μας το κλέψανε. Δεν γίνεται όμως να νομίζουμε ότι επειδή θα παίρναμε και το κύπελο, με τι θα παίρναμε και το πρωτάθλημα ή θα παίρναμε το γιο. Όχι ο Άρης. Οποιασδήποτε ομάδα τέτοιου οικονομική εμβέλεια σε αυτό το πράγμα που λέγεται επαγγελματικό αθλητισμό. Δεν μπορώ να το πω πιο ξεκάθαρα. Θα προκαλούσε επενδυτή, δυνατό επενδυτή που να μην το προκαλούσε επενδυτή, δυνατό. Ξαναλέω ότι ο Άρης είναι ένα τέτοιο στάτους, ένα τέτοιο οικοδόμημα που μπορεί να προκαλέσει η οικονομικό επενδυτή. Το πιστεύω ότι μπορεί να προκαλέσει. Τώρα αυτό που λες ότι στο τέλος που λες ότι θα προκαλούσε επενδυτή, okay, αυτό ναι. Από αυτή την άποψη, ναι, αποκτάει ακόμα πιο
σημαντικότητα η κατάκτηση ενός τίτλου, όχι γιατί θα κάνεις όλα αυτά που λέω. Ναι, από αυτή την άποψη μπορώ να δεχτώ ότι 1% πιθανότητες την αυξάνεις, την πιθανότητα να έρθει ο επενδυτής. Για να αλλάξει μετά η ιστορία σου. Ναι, αυτό μπορεί και να συμβεί, αλλά δεν νομίζω να πάει να πάρει κάποιος σούπερ επενδυτής στον Όφη π.χ. Ούτε τη Λάρισα την πήρε κανένα σούπερ επενδυτής. Και τον ΠΑΟΚ τον ήρθε ο επενδυτής από το 86 το 2012. Δεν έφερε κανένας τίτλος στον ΠΑΟΚ επενδυτή. Κανένας τίτλος δεν έφερε. Έτσι. Στο ΆΚΑ ίσως όχι, στο Καφταντζόγλου όμως πιστεύω θα δυνάμουν στον Πονά, λέει ο Βαγγέλης, και χωρίς επενδυτή. Ο οργανισμός ΆΡΙΣ λειτουργούσε σαν κίνημα. Ήταν παράδειγμα που κρυφοκοιτούσαν οι άλλοι τέσσερις. Απλά έπρεπε να το τελειώσουν αυτό το εγχείρημα, την λέση κλπ. Για να προωθεί η λύση επενδυτή. Γιατί έτσι βόλευε, γιατί ταΐστηκε και ο κόσμος και ο Κοσμάκης. Και φυσικά βοηθήσαμε πολύ για να καταποντιστεί όλο αυτό που είχαμε στον Άρη. Αν. Πολύ μεγάλο αν, Ευαγγέλτο. Πολύ μεγάλο αν. Εσύ λες, αν γινόταν ο Άρης, ουσιαστικά κατάφερνε και έκανε πράξη το μοντέλο αυτό που λέμε στην Μπαρτσελόνα και τις λέσχες. Πολύ μεγάλο αν. Και δεν μπορώ να, δεν νομίζω ότι. Εντάξει. Πολύ, πολύ υποθετικό. Και είπαμε για το μοντέλο της λέσχης. Δεν ξέφυγε από η κατάληξή του εξαιτίας, θεωρώ. Πάντα τα είπαμε αυτό με το μοντέλο, είτε επενδυτή είτε λέσχη, είτε οτιδήποτε μοντέλο, δεν χαρακτηρίζεται το μοντέλο από μόνο του καλό ή κακό. Νομίζω ότι ο λόγος που μπορεί να χαρακτηριστεί κάτι καλό ή κακό είναι το πρόσωπο. Ξαναείπα ότι και ο Αμπράμοβιτς ιδιοκτήτης ήταν στην Τζέλσι, και ο Ζαχουδάνης ιδιοκτήτης ήταν στον Άρη. Τελικά το μοντέλο ιδιοκτήτη είναι καλό ή κακό? Oops. Καλημέρα Μέτσο, ο Κοντομινάς είναι το σημείο της ιστορίας. Συμφωνώ. Αν είχε ασχοληθεί σοβαρά και έδινε τα λεφτά που μπορούσε, νομίζω θα μπορούσαμε να πάμε για πρωταθλητισμό. Στο μυαλό μου, ναι. Το 98. Θεωρώ ότι η θητεία Κοντομινά, αν ήταν επιτυχημένη, και όταν λέω άμα ήταν επιτυχημένη, όχι να πάρει ένα κύπελο με το έκτο μπάτζετ της χώρας. Όχι. Να κάνει το νούμερο ένα μπάτζετ της χώρας ή το νούμερο δύο και να πάρει το ένα τίτλο. Και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Και να το διεκδικήσει όχι με τη μορφή της έκπληξης, να το διεκδικήσει ισότιμα. Γιατί θα πάει και θα τους κοιτάξει στα μάτια. Αν το έκανε αυτό ο Δήμητρης Κοντομινάς και ακόμα και τίτλο να μην έφερνε, αν έκανε μια πενταετία με τον Άρη να είναι στη θέση 1-2-3-2-3-2, να μην έπαιρνε πρωτάθλημα. Να ήταν μονίμως δεύτερος. Να είχαν 5 συνεχόμενα χρονιές να είχαν το πρωτάθλημα για ένα βαθμό. Και να έπαιζε 5 τελικούς και να μην έπαιρνε κανένα κύπελο. Αλλά να ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της χρονιάς, ακόμα και να μην είχε πάρει τίποτα. Και να έπαιζε και 5 φορές στους ομίλους. Και να έκανε και

0: όλο το επίπεδο πρωταθλητισμού. Θα παίξει Ευρωλίγκα, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, θα είναι στη βιτρίνα του αθλήματος. Θα είναι γεμάτος ο σύλλογος, θα αλλάξει επίπεδο και πλέον μετά, ακόμα και όταν έρθει μετά από χρόνια η... μια διαδοχή, μια... η... μπροστά σε μια άλλη πραγματικότητα ο σύλλογος σε ένα τέλος εποχής, δεν θα τη δώσει ο Ρίτσα Στιάο την ομάδα στον Χατζη Αθανασίου, Χριστός και Παναγία. Δεν τη δώσει σε κάποιον που θα έρθει να πουλήσει μυαλό, να πουλήσει αργιανοσύνη, θα τη δώσει σε κάποιον εφάμιλό του. Θα τη δώσει σε κάποιον που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Θα τη δώσει σε κάποιον που γνωρίζει ότι είναι ισότιμος συνομιλητής του. Δεν μπορεί να φύγει η ομάδα τώρα από το Μαρινάκι και να πάει στον Τζουκαλά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να φύγει η ομάδα από τον Μελισανίδη και να μην δεν πάει στον Ηλιόπουλο. Και ο Λαφούσος θα τη δώσει την ομάδα, θα τη δώσει κάπου ανάλογα. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις μετά επίπεδα προς τα κάτω. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να αυτοκτονήσεις ή πρέπει να κάνεις να έχουν γίνει πολλά εγκλήματα. Για να βάλουμε λίγο τα γεγονότα, επικοντομινά η κατάταξή μας ήταν 6 Ευρώπη, 7, οπότε νομίζω δεν αξίζει να σταθούμε περισσότερο στην περίοδο του. Δεν τον ένοιαζε. Καλά, σε αυτό. Καλά, ρε Πασχαλή, εννοείται αυτό. Μα δεν κατάλαβες τι εννοώ όταν στάθηκα στην περίοδο του, όταν λέω στέκω στην περίοδο του. Λέω, αν τον ένοιαζε, τι θα γινόταν. Φυσικά δεν τον ένοιαζε. 100%. Φυσικά και δεν τον ένοιαζε. Και φυσικά η ευθύνη είναι εξ ολοκλήρου δικιά του που απέτυχε. Εννοείται. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Ενώ το μέγεθό του, άμα πέτυχε, αν, αυτό το ρημάδι το αν που λέμε, αν παίρναμε το κύπελο στην Τούμπα, αν παίρναμε στο Καφτατζόγλιο το κύπελο, αν, αυτό το αν, ένα αν να βάλω στην ιστορία μας, αν με έλεγες βάλε ένα αν στην ιστορία σου, ποιο θα έβαζες, θα έβαζα αυτό. Αν πετύχει ένα Κοντομινάς. Να το θέσω λίγο έτσι. Αν πετύχει ένα Κοντομινάς. Ήταν ιστορική ευκαιρία τότε για τον Άρη να αλλάξει επίπεδο. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που ο ποδοσφαιρικός Άρης ήρθε φάτσα κάρτα με αλλαγή επίπεδου. Αλλά, έχεις δίκιο, δεν τον ένοιαζε. Δεν τον ένοιαζε. Στοιχώς. Φοβερό πράγμα. Δεν τον ένοιαζε. Και απέτυχε γιατί αυτός δεν ήθελε να πετύχει. Φυσικά, εννοείται. Και δεν έχει καμιά ευθύνη και κανένας άλλος, θεωρώ, για αυτό το πράγμα. Σε αυτό συμφωνώ, Πασχάλη. Δεν έχω... Λέω, χτες μιλούσα με ένα κοινό μας φίλο και από εκεί ορμόμενος την κουβέντα. Αν, πολλές φορές, παιδί μου, δεν λέμε ότι μιλάμε και μεταξύ μας και λέμε βάλε ένα αν στην ιστορία σου. Εγώ αυτό το αν θα βάζα. Το οποίο νομίζω ότι αν, ξανά αν, ήταν διαφορετικό, θα ήταν όλα διαφορετικά για πάρα πολλά χρόνια. Θα ήταν μονίμως διαφορετικά. Ενώ τα άλλα, τα αν, είναι απλά λάμψεις, κρότη λάμψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκείνο το αν, αν γινόταν όπως το θέλω, όπως το ήθελαμε, θα ήταν μία ιστορία η οποία θα άλλαζε οριστικά τον Άρη και από το 98 και μετά, τα επόμενα 26-27 χρόνια μέχρι σήμερα και τα επόμενα 57, ο Άρης θα ήταν μονίμως διεκδικητής πρωταθλημάτων. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται.
1: Καλημέρα. Εγώ είμαι στην εξαιρετική κατάσταση μετά από 20 τόσο λεπτά που... όσο περίμενα.
0: Είσαι μεγάλο θηρίος.
1: Πώς?
0: Θηρίο!
1: Θηρίο, τι να κάνω.
0: Τι να κάνω. Γρηγόρης δεν είσαι.
1: Ξαναπήρα, γιατί είμαι...
0: Α, για το Γιώργος είσαι.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Α, και άμα ήξερα δεν το δεν θα σε άφηνα. Για πες.
1: Ναι, και αν και αν ακόμα ένα αν έβαλες.
0: Πόσα έβαλα.
1: Λοιπόν, δεν έχεις. Μερικά ακόμα ένα έβαλες. Λοιπόν, η άποψή μου είναι, αλλά είμαι πιο παλιός, ότι η αλλαγή της πορείας του Άρη θα ήταν κάτι αντίστοιχο με τον ερχομό του Γκάλι που ήρθε

0: στον πρωταθλητή της χρονιάς εκείνης.
1: Ναι.
0: Ήτανε το μπαράζ του Βόλου.
1: Ωραίος.
0: Ήτανε η χρονιά που πηγαίναμε για να γίνουν οι ομάδες επαγγελματικές.
1: Ναι.
0: Και ήδη πλάνο για αγορά του Άρη από...
1: Και είπε ο Γκάλης θα πάω στον πρωταθλητή. Αυτό
0: ο
1: λες.
0: Ο Πάπας που είχε τα πετρέλαια στο Διαβατά.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν το πρώτο επαγγελματικό.
1: Ναι, βέβαια τότε δεν υπήρχαν η δύναμη του χρήματος δεν είχε μπει ακόμα στο...
0: Στο... Ναι, παιδί μου, απλώς λέμε για μια επιχείρηση η οποία ήταν τεράστια.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που είπες για ποδοσφαιρικό χάρτη και στερέωμα,
1: ναι,
0: για τον Άρη, η θέση του έμεινε εκεί στην μετριότητα, γιατί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
1: δεν... Δεν μπορούσε να ακολουθήσει τις επιταγές του επαγγελματικού ποδόσφαιρου.
0: Α, μπράβο.
1: Φυσικά.
0: Χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Και ο Κοντομινάς ήρθε για άλλους λόγους.
1: Ήρθε για άλλους. Ναι, φυσικά.
0: Ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες.
1: Φυσικά.
0: Σε ό,τι αφορά το...
1: Ναι, εν κατακλείδη, αν ήθελε. Αν είχε άλλη νοοτροπία.
0: Αν γυρίσει, το θυμάσαι το ανέκδοτο. Θα είχα μια...
1: ναι, αν, αυτό το ρημάει το αν. Εντάξει, οκ, είναι λίγο αστείο τώρα που το... Έτσι όπως το αναφέρω το αν, ναι, εντάξει, οκ. Μπορεί να προκαλέσει το σχόλια τέτοιου τύπου όπως τώρα αυτό. Αλλά στην τελική, όντως δεν θα άλλαζε αν ο Δημήτρης Κοντομινάς έκανε απόλυτο πρωταθλητισμό η ιστορία του Άρη. Χωρίς να σημαίνει ότι σοκ και καλά θα είχαμε ακόμα τον Κοντομινά. Δεν θα είχαμε τον Κοντομινά ακόμα.
0: Όχι.
1: Αλλά νομίζω ότι θα εξασφαλιζόταν η πορεία του Άρη μετά στη συνέχεια.
0: Αυτό έχει σχέση στην Ελλάδα περισσότερο με άλλες καταστάσεις και όχι τόσο με τον επιχειρηματία. Δηλαδή θα πρέπει να βρούνε πρόσφορο έδαφος οι επιχειρηματίες, γιατί σε τεράστιο... σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι ακόμα παθητικό για τις επιχειρηματίες. Πρέπει να έχουν κέρδη από παράπλευρες δουλειές. Όλη η φασαρία βρίσκεται εκεί. Η Βόρεια Ελλάδα είναι σχετικά ρηγμένη. Όταν βρεθεί κάποιο πρόσφορο έδαφος για να κερδίσουμε, μπορεί να βρεθεί και επιχειρηματίας. Οι δουλειές οι μεγάλες και οι business κλείνονται στην Αθήνα. Οπότε γι' αυτό πέφτουν εκεί όλοι και σκοτώνονται να πάρουν τις δουλειές. Ούτε γιατί τους αρέσει η φανέλα, ούτε γιατί τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Τους αρέσει το κέρδος.
1: Ναι, αλλά βέβαια έχουμε κάποια φαινόμενα πλέον που έχουν μπει δυνατοί οικονομικά άνθρωποι στον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή...
0: Ναι, έχουμε μπήκανε, ναι, αλλά μπαίνουν πού. Υπήρχαν κάποιες δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικά στη Βόρεια Ελλάδα και εμφανίστηκε ο Σαββίδης την κατάλληλη στιγμή για να τα πάρει.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι θα πάρουνε. Το γόητρο. Κατάλαβες.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ανάπτυξη επιχειρηματική τέτοια που να αφήνει πολύ κέρδος για να προσελκύσει κάποιον που λέει δεν με νοιάζει, μπορεί να ρίξω και μερικά λεφτά στον αέρα και πάει λέγοντας.
1: Στο μπάσκετ τώρα, πώς το εξηγείς που μπήκανε δύο άνθρωποι?
0: Αυτό σου λέω τώρα. Ναι. Τώρα στο μπάσκετ αλλάζουν λίγο τα πράγματα και πάει σε πιο κερδοφόρες περιόδους για αυτούς που πάνε καλά. Οπότε βλέπεις κάποιο φως. Για το μπάσκετ λειτουργεί κάπως διαφορετικά και φυσικά και τα έξοδα είναι πολύ λιγότερα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις πολύ λιγότερα έξοδα.
1: Mm-hmm.
0: Ο επιχειρηματίας του μπάσκετ μέχρι πρόσφατα, όποιος και να ήταν, έμπαινε μέσα. Έφαγαν πολλά λεφτά οι Αγγελόπουλοι και ο DBG.
1: Μα νομίζω ότι σε έχω ξαναπεί την ατάκα που είχε πει ο Κόκαλης, νομίζω ότι την είχε πει αυτήν την ατάκα, όταν το 97 πήρε το τρέμπλ, τα πήρε όλα δηλαδή, ότι ότι διεκδικούσε το πήρε. Και στο τέλος της χρονιάς έκανε τη σούμα και ήταν μείον. Γύρισε και είπε εκεί δίπλα του ότι παιδιά πάρτε τα κλειδάκια, γιατί εγώ μια χρονιά πάλευα να τα πάρω όλα, τα πήρα και πάλι μέσα μπήκα.
0: Αυτό του λέω ότι ναι. Αν δεν έχουν, βλέπεις, βάζω και εγώ το αν. Όταν δεν έχουν, να βγάλω το αν, εμένα δεν μου αρέσει το αν. Όταν δεν έχουν να κερδίσουν από κάτι άλλο, δύσκολα εμπλέκονται.
1: Ναι, εντάξει, λογικό.
0: Κατάλαβες. Mm-hmm. Και επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει μικρό επενδυτικό ενδιαφέρον προς στιγμήν, γιατί ενδέχεται να δημιουργηθούν πράγματα που θα έχουν σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κάποιες άξονες που θέλουν να γίνουν για σύμφωνα με κεντρική Ευρώπη κλπ, τότε μπορεί να πέσει κάποιος. Αλλά μέχρι εκεί θα είμαστε φτωχοί συγγενείς.
1: Άσχετες μόνο το Σαββατοκύριακο βλέπουμε.
0: Άντε, καλημερίζω.
1: Άντε, φίλια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται,
2: Υγεία έχουμε.
1: Έχουμε.
2: Ο Λεβέντης να βγαίνει να μιλάει πιο συχνά, έχει πολύ ωραίες και περιστατωμένες απόψεις.
1: Εγώ μιλάω κάθε μέρα μαζί του τώρα όμως και έχουμε...
2: Χρησιμοποιεί πολύ σωστά την ελληνική.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Μπορεί να καταλάβει ο καθένας με απλά λόγια τι θέλει να πει. Λέει πολλά σωστά πράγματα που άμα καθίσεις να τα σκεφτείς, εσύ που στέλνεις το μήνυμα, το βλακώδες, άμα σκεφτείς τα λόγια του προηγούμενου τι είπε, δεν θα το στείλεις. Αλλά ναι, αλλά εντάξει, τι να πούμε, άμα δεν καταλαβαίνει κάποιος, δεν καταλαβαίνει και είναι πάνω από ένα πληκτρολόγιο και κάνει αυτά που κάνει και λέει αυτά που λέει. Συγχαρητήρια, πρέπει να ακούγεσαι, αδερφέ, πρέπει να ακούγεσαι. Χρειάζονται τέτοιες απόψεις. Και εγώ τώρα σε άνοιξα και λίγη ώρα και σε έπιασα εκεί που έλεγες για το Κοντομινά.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν οπαδοί της ομάδας που ακόμα πιστεύουν ότι εμείς τον διώξαμε.
1: Εντάξει τώρα, άστο αυτό, αυτό είναι αστείο. Δεν ήθελε ποτέ.
2: Πρέπει με τα γεγονότα να αποδεικνύεις κάποιον ότι δεν είναι έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι αστείο τώρα.
2: Αν δεν θέλει όμως να καταλάβει, δεν θα καταλάβει. Θα του θυμίσω ένα παιχνίδι.
1: Άρης Τέλτα.
2: Σερβέτ.
1: Σεβέτε, το μη σταματάς Κοντομινά.
2: Το μη σταματάς Κοντομινά που τον πήρε ο Σαωρίδης.
1: Ο Σαωρίδης που τον έκανε βόλτα σε όλο το γήπεδο.
2: Τον έκανε σε όλο το
1: σαν, γήπεδο. Σαν τον Κέσσαρα. Σε παρακαλώ.
2: Μπράβο, μπράβο. Και το ρωτάω.
1: Και με το πανό, και με το πανό πίσω από την Τρία να λες Κοντομινά, διώξε τα λαμόγια και βγεις μπροστά εσύ.
2: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μετά το ματς, το λέω τον Γιάννη πώς θα είδες τα πράγματα και τι με λέει ο Γιάννης. Τι να σου πω ρε Θανάση. Εκεί κατάλαβα τι θα γίνει παρακάτω.
1: Σερβέτ, ήταν, δεν ήταν Θέλτα.
2: Μπερδεύονται, σερβέτ.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
2: Άρη σερβέτ. Τέλος πάντων, ήταν το. Αυτό πρέπει να ήταν, ας μας διορθώσουν.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστική εικόνα, παιδί μου. Κάνει τον κύκλο του γηπέδου και 20.000 κόσμος τον αποθεώνει και φωνάζει, εμείς σταματάς και τον
2: μηνά. Ναι. Λοιπόν, κι όμως, φίλε, ο άνθρωπος που δεν ήθελε
1: με σερβέτ, λέει ο Πασχάλης.
2: Πρόσεξε, ο άνθρωπος που δεν ήθελε τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ στην Αλφα Εθνική Αριανή, ακόμα εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ο Άρης τον έδιωξε, ο παδί του, οι φίλαθλοι του, όπως θέλετε πάρτε το. Λοιπόν, και που για τρεις μήνες, αν το θυμάστε, ήμασταν πρώτοι με την νίκη μέσα στον Ολυμπιακό με ένα σέντερφορ που το λέγα Ρόμπινσον. Και μετά τους τράβηξε τον Νοέμβριο κάτω το χαλάκι, τρεις μήνες στα πόδια του Δαμιανίδη Σαουρίδη που είχαμε τότε. Τα θυμάστε αυτά, ε?
1: Ναι, βέβαια.
2: Μπράβο. Και όταν πήγανε να του πούν πρόεδρε, μέχρι τώρα τα λεφτά φτάσανε, αλλά πρέπει να πληρώσουμε παρακάτω. Και μετά τελείωσε το παραμύθι. Και αυτά τα γεγονότα, ο παδί της ομάδος μας δεν τα έζησαν, δεν τα είδαν, δεν τα κατάλαβαν. Και μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο. Να υπενθυμίσω ότι στα χρόνια που ήταν στην ομάδα μας έβαλε την Inter American το χρηματιστήριο.
1: Με ποσό ρεκόρ.
2: Και μετά την πούλησε στους Πορτογάλους.
1: Κοίτα το ποσό ρεκόρ της πώλησης, ναι.
2: Πορτογαλική τράπεζα, ναι. Και μόλις τελείωσαν τα επιχειρηματικά του, χαιρέτησε δια του Αραβόνος. Όπως και ο άλλος ο φίλος του Μητυλινέως, τον Ηρακλή, και εκείνος 2-3 χρόνια, πόσα ήταν, 4. Δι παράλληλοι. Τα θυμάστε,
1: Βέβαια.
2: Μπράβο. Λοιπόν, όντως πραγματικά τότε μπορούσαμε να αλλάξουμε την ιστορία και με τα λεγόμενα του Κοντομινά, ότι ο Ολυμπιακός και ο Άρης ήταν οι ομάδες.
1: Όπου ακόμα το θυμάμαι εκείνη την ατάκα. Εκείνη την ατάκα ακόμα το θυμάμαι.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τέλος πάντων, δυστυχώς για την ομάδα μας, επειδή τα έχουμε τα χρόνια, από τότε από τον Παράσου Βόλου, η μοναδική ομάδα που δεν είδε χαρά στα σκέλια της από έναν άνθρωπο που να έχει χρήματα, ρε παιδί μου, και να ανταγωνίζεται τους υπόλοιπους, είμαστε εμείς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, φταίμε και εμείς γι' αυτό. Εδώ έρχεται τώρα το, έτσι, να μην τα βλέπουμε μονόπατα.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που είπες τώρα, το μέλλον το έχουμε μπροστά μας, το βλέπουμε. Ξέρεις ποιος είναι, σου είπα, αυτός με τα 4 γράμματα, mm-hmm, που έχει το μπάσκετ. Mm-hmm. Mm-hmm. Όλο το βάρος πρέπει να πέσει εκεί, για μένα. Mm-hmm. Εντάξει. Εξακολουθώ να το πιστεύω και περιμένω από εκεί τα νεότερα.
1: Να είσαι καλά, Θανασάρα. Καλημέρα.
2: Τα λέγαμε.
1: Καλημέρα.
2: Τα λέγαμε.
1: Τι ώρα πήγε. Δεν βλέπω και καλά. Αρνούμε να βάλω και γυαλιά. Πού να διαβάσω κακομοίρης. Λοιπόν, με σερβέτ, λέει ο Πασχάλης. Καλά, άμα λέει ο Πασχάλης, παιδιά, με σερβέτ, τελειώνει η συζήτηση. Σερβέτ είναι. Μη στείλετε άλλο μήνυμα. Σερβέτ είναι. Δεν θέλω άλλη απάντηση. Αφού απάντησε αυτός, δεν χρειάζεται δεύτερη απάντηση. Αν ο Πασχάλης λέει σερβέτ, είναι σερβέτ. Δεν. Καλημέρα, Χάτζη, λέει ο Λευτέρης. Με σερβέτ ήταν. Όταν ήμουν, με σερβέτ, λέει, όταν ήμουν στην Τρία και το θυμάμαι. Καλημέρα.
3: Έλα, Χάτζη.
1: Τι γίνεται?
3: Γιάννης Λαγκαδά.
1: Έλα ρε Γιάννα.
3: Πήρε να πω μια καλημέρα στο παρεάκι το πρωινό. Από Θανασάρα και Γούσταρα.
1: Καλημέρα.
3: Ήθελα να πω, εγώ τώρα πειράζει που έχω βλέψει να κερδίσω την ΑΕΚ αγωνιστικά.
1: Πάντα θα έχεις βλέψεις να κερδίσεις τον οποιοδήποτε.
3: Πειράζει δηλαδή που όλη τη βδομάδα σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Σαν οφείλαδος.
1: Θα πείραζε αν σκεφτόσουν κάτι διαφορετικό.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που ακούω. Επίσης, πειράζει που αντιλαμβανόμαστε ότι και ποδοσφαιρικά φέτος, παρόλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε τα επικοινωνιακά μεταξύ μας, είτε δικαιολογημένα είτε δικαιολόγητα, θεωρούμε ότι θα κάνουμε μια καλή χρονιά.
1: Ναι, νομίζω ότι συμφωνούν οι περισσότεροι. Θα συμφωνήσουμε. Θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Το καλή χρονιά, βέβαια, με το σούπερ χρονιά έχει μια διαφορά, αλλά μια θετική χρονιά πιστεύω θα είναι. Ναι.
3: Και ξέρεις τι με έκανε εντύπωση, ρε Χάτη, και προσπαθούσα να στο πω αυτή τη Δευτέρα, νομίζω, στο ράδιο, γιατί τις ακούμε. Ρε φίλε, με κάνει εντύπωση που δεν απαντάρω κανέναν, φίλε, ούτε τον πρόεδρο, ούτε τον προπονητή, ούτε τον τεχνικό διευθυντή, ούτε κανέναν. Ξέρεις τι με έκανε εντύπωση στα 2-3 επίσημα παιχνίδια. Ότι ρε φίλοι, η ομάδα αντέδρασε σαν όταν εγώ έπαιζα μπάλα που είμαι ασχετός στο πάρκο, βάζαμε γκολ και πανηγύριζαν όλοι μαζί, ρε φίλοι, σε κάθε φάση.
1: Υπάρχουν καλά ποδητήρια, πας το παρόν.
3: Γιατί το λέω αυτό, ρε φίλε? Δεν το λέω για να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην ομάδα, αλλά για να δούμε ότι εκτός από τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύλλογο, έχουν δοθεί και κάποιες λύσεις, ρε φίλε. Και όταν γίνονται λύσεις, κάποιοι αγωνίζονται. Μπορεί να μην γίνεται ο αγώνας από πάνω προς τα κάτω και να γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Αλλά δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια.
1: Τι είπες τώρα. Ναι. Τι είπες τώρα.
3: Είναι πάρα πολύ στενάχωρο να το βλέπεις πάντα μαύρο, ρε φίλε, το έργο έξω. Γιατί δεν είναι, ρε φίλε. Γιατί κάποιοι από κάτω, κάνουν πολλούς αγώνες, φίλε, και είναι πολλοί αυτοί που κάνουν αγώνες. Από πού να με το πάρε, φίλε, για να δούμε αυτό το πράγμα να αλλάζει? Και αυτούς τους κάποιους δεν πρέπει να τους κόβεις, ρε φίλε, το θέμα ότι βρίσκουν λύσεις. Γιατί για κάθε πρόβλημα υπάρχει τουλάχιστον μια λύση, και κάποιοι
4: πάνε το κεφάλι του Γιάννης.
1: Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση και για κάθε λύση υπάρχει ένα πρόβλημα.
4: Ακριβώς. Για πολλά πράγματα φίλε σε αυτόν τον οργανισμό.
1: Ναι.
4: Και είναι πολύ περήφανοι για αυτά τα μικρά πράγματα που γίνονται καθημερινά σε αυτή την ομάδα. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Και ακόμα και στο βόλεϊ κάναμε κάποιες μεταγραφές και σε όλα τα τμήματα. Οπότε να μην αδικούμε αυτά που γίνονται, αλλά να μην είμαστε βέβαια και πώς το λένε, εφησυχασμένοι, άμα το λέω σωστά, Χάτζη. Τέλος πάντων. Αυτό.
1: Ωραία, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Να είσαι καλά, παλικάρι. Να πάμε κανένα ακόμα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γρηγορής.
5: Ναι.
1: Γεια σου, Γρηγορή.
5: Καλημέρα σε σένα. Ξανά σου καλημέρα. Απλά ενημερωτικά, όχι για τέτοιο, επειδή ο Θανάσης είχε ακούσει και σε μια άλλη εκπομπή, πήραν άλλες 12 ακτινοβολίες Θανάσης και 2 χημοθεραπείες.
1: Άντε με το καλό.
5: Του ρίχνω γερές γουνιές όπως μου πρότεινες.
1: Άντε με το καλό. Άντε με το καλό.
5: Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία. Είμαστε γεννημένοι και τα 3 τα αδέρφια, εγώ με το μικρότερο στα Κύμινα Θεσσαλονίκης.
1: Κύμινα, Ολυμπιακός Κυμήνων.
5: Μπράβο. Είμαστε μεγαλωμένοι στην Εφτάλωθο από το 68-67 γεννήθηκα εγώ.
1: Ηλική του αδερφού μου, 66 αδερφός μου.
5: Λοιπόν, ο αδερφός μου το 60 γεννημένος είναι στατσικό του Άρη Εξάρι. Είμαστε από πολύ φτωχή οικογένεια, χωρίς νοημίες, χωρίς τίποτα, και τη μέρα που πήγαινα να γράψουν η μητέρα μου συγχωρεμένη τον αδερφό μου στον Άρη, στο λεωφορείο τον έλεγε ένας κύριος, μη πας αγόρι μου στον Άρη. Όχι γιατί θέλω να κάνουμε κακό στον Άρη, πάνε σε μια ομάδα άλλη μικρή, και αν είσαι καλός ο Άρης θα σε αγοράσεις και θα παίζεις. Εφόσον δεν έχεις γνωριμίες, δεν θα μπορέσεις να παίξεις στον Άρη. Δυστυχώς έτσι έγινε, δεν χρειάζεται να πω παραδείγματα για να πενέψω τον αδερφό μου γιατί δεν κατάφερε να παίξει και τι έγινε. Ένα άλλο θα πω όμως, για να αποδείξω ότι ο αδερφός μου άξιζε. Ο Ολυμπιακός Κυμήνων πλήρωσε πάρα πολύ καλά λεφτά για να αγοράσει το δελτίο από τον Άρη και να πάρει τον αδερφό μου. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω? Ότι ο αδερφός μου, άσχετα το τι έγινε και επιγράφηκε από αυτούς που ήταν στον Άρη, ενώ είναι ένας πράος άνθρωπος συζητήσιμος, ήρεμος, εάν το δεις στο γήπεδο, είναι ένας άλλος άνθρωπος για τον Άρη και δεν άλλαξε ποτέ του την αγάπη του για τον Άρη, ό,τι και αν έγινε και αν το πίκραναν κάποιοι.
1: Κατάλαβα τι λες.
5: Τον τεράστιο Παπαγεωργίου δεν το πίκρανε κανένας στον Άρη. Έφυγε ποτέ του έστω και μία μέρα από στρατιώτης και αυτή τη στιγμή από τον Άρη να τον υπηρετεί. Δεν χρειάζεται να πω, εγώ ξέρουν άλλοι περισσότερα από μένα. Και όσο για το αν ξέρω την ιστορία του Άριος, όσο μπορώ την ξέρω και όσο μου βοηθάει το μνημονικό μου, του Αλεξανδρή την ιστορία δεν χρειάζεται να την ξέρω. Δεν είναι ο Άρης ο Αλεξανδρής. Ο Άρης είναι ο Άρης, όχι ο κάθε Αλεξανδρής. Ο Παπαγεωργίου ναι. Και επισημάνω γιατί παρόλο που πικράθηκε και δις και τρεις, όταν χρειάστηκε έβαλε την υπογραφή του και το κεφάλι του στον Τρουβά και έχασε λεφτά για τον Άρη, και είναι ακόμα εκεί και ούτε φανφάρες, ούτε να βγαίνει να γράφει οτιδήποτε, ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
5: Η αργιανοσύνη δεν μετριέται. Να πω κάτι άλλο. Ο Γράντας ήταν για δεν ήταν αργιανός. Αμφισβητεί κανένας την αργιανοσύνη του Γράντα?
1: Όχι.
5: Γιατί διαγράφτηκε? Γιατί κάποια στιγμή άλλαξε πορεία. Έτσι δεν είναι? Ο Μητρούδης παραδείγματος χάρη αφισβητεί την αργιανοσύνη του?
1: Όχι.
5: Κι όμως κάποια στιγμή άλλαξε πορεία και είπε λάθος λόγια.
1: Καλά, μερικοί θέσαν τον εαυτό τους μόνοι τους εκτός Άρη ουσιαστικά.
5: Άμπραγο. Άρα εγώ δεν ήθελα να αφισβητήσω την αρχική του αργιανοσύνη, την κατάληξή του ήθελα να αφισβητήσω.
1: Τη συμπεριφορά του.
5: Άμπρα.
1: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
5: Έγινε, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά και όλα καλά να πάνε. Όλα καλά να πάνε. Στο θέμα που μας ενδιαφέρει.
5: Ναι, ναι, το κυριότερο. Ξέρεις τι μου δίνει δύναμη. Μου δίνει δύναμη εκτός από την οικογένειά μου, σίγουρα που είναι δίπλα μου και τέτοιο, μου δίνει δύναμη και θέλω να γίνω καλά, να έρθω, να δω ξανά τον αυτοκράτορα. Εντάξει, όχι ως διασκαλοποδόσφαιρο, αλλά τουλάχιστον επειδή στον μπάσκετ πάμε, τουλάχιστον μέχρι εμείς πολύ καλύτερα, μου δίνει πολύ τεράστια δύναμη να έρθω να ξαναδώ το Αλεξάνδριο ανακαινισμένο και την ομάδα αλλιώτικη.
1: Πολύ μεγάλη δύναμη είναι, το ξέρω, το ξέρω, το έχω νιώσει, το έχω νιώσει αυτό που λες. Πόσο δύναμη δίνει και στα προσωπικά θέματα υγείας μας. Το έχω ξαναπεί μια φορά το παράδειγμα αυτό. Τώρα με θύμισες, το είχε πριν 12 χρόνια.
5: Είχα... το έχω ακούσει αυτό με τον πατέρα.
1: Ναι, φίλε, οι γιατροί τρελάθηκαν. Οι γιατροί τρελάθηκαν. Ο άνθρωπος ήταν, ρε παιδί μου, όλη του κλινική εικόνα ήταν ένα μαύρο πράγμα. Και είχαμε κερδίσει μέσα στην... κάναμε μια νίκη με την Βέρεια, ήταν κάπου κερδίσαμε. Ήταν τη χρονιά που πέσαμε μετά. Ο πατέρας μου ευτυχώς δεν την είδε την... Ευτυχώς ήταν, ευτυχώς πέθανε. Τότε δεν την είδε τον επιβασμό. Έφυγε τον Οκτώβριο. Στο τέλος της χρονιάς εκείνης πέσαμε. Είχαμε κάνει μια νίκη. Και πήγα στο νοσοκομείο να το δω, πως πήγαινα κάθε μέρα, και πήγα και μετά το μάτς. Και φιλέ, έλαμπε. Και ο γιατρός έχει πάθει σοκ. Σοκ. Λέει, τι έγινε. Λέω, γιατρέ, μερικά πράγματα δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Έμαθε ότι κέρδισε ο Άρης. Στο λέω και... άστο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται.
6: Τι να γίνει. Τι θες να γίνει. Με τον ακούς τον Γρηγόρη να σπάει φωνή του και να σου λέει ότι θέλω να γίνω καλά για να έρθω εκεί για να δω αυτό, να δω τα ανακοινώσεις.
1: Θα γίνει. Φυσικά θα γίνει.
6: Εννοείται με τις προσευχές μας, με τις ευχές μας, με ό,τι μπορούμε να κάνουμε για όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουμε, θα πάνε όλα καλά. Είναι αυτό που λέμε, φίλε, άλλο ήθελα να σου πω, τώρα θα ξεκινήσω παλό. Είναι αυτό που λέμε, φίλε, ότι δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι το πώς λειτουργεί ο καθένας. Και βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και εγώ κράζω εσένα, κράζω τον Γρηγόρη, κράζω τον Πέτρο, τον Τάσο, αυτοί κράζουν εμένα. Ο καθένας τον Άρη τον έχει κάπως στο μυαλό του. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά ένα είναι ότι εμείς όλοι, θεωρώ δηλαδή, ότι η πλειοψηφία θέλει το καλό του Άρη και δεν θέλει το καλό των προσώπων. Με τον Γρηγόρη και εσύ και εγώ έχουμε διαφωνήσει άπειρες φορές για τα θέματα του Καρυπίδη, του ποδοσφαίρου, χίλια δυο. Αλλά ο Γρηγόρης δεν θέλει το καλό του Καρυπίδη. Ο Γρηγόρης θέλει το καλό του Άρη. Μπορεί να το βλέπουμε από διαφορετική άποψη. Μπορεί να θεωρούμε διαφορετικά πράγματα ότι πρέπει να γίνουν στην ομάδα για να πάει η ομάδα μπροστά. Αλλά και οι δύο θέλουμε το ίδιο πράγμα. Okay. Άρα, αν αυτό που θέλω να πω είναι να αφήσετε στην άκρη τα εσύ δεν είσαι Άρης, εσύ είσαι πιο Άρης. Αυτά είναι παιδικά που τα κάναμε όταν ήμασταν 5 και 10 χρονών. Δηλαδή κάποτε λέγαμε άμα δεν πάει αυτός στο κήπεδο, αργανός είναι αυτός. Τι θα πει δεν πάει. Δεν πάει γιατί μπορεί να έχει τους δικούς του λόγους να μην πάει. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας που ξέρεις εσύ τι και πώς και κρίνεις. Να πάω λίγο σε αυτό που είπες για το Γιάκ που είπε ο Γιάννης προηγουμένως από το Λαγκαδά το παιδί, ότι φταίω, υπάρχει πρόβλημα που ονειρεύομαι ότι θα κερδίσω την ΑΕΚ. Εννοείται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και εννοείται ότι είμαστε οπαδοί και εννοείται ότι σε κάθε παιχνίδι που θα παίρνουμε απέναντι, εννοείται ότι σε κάθε την Μπαρτσελόνα να μου φέρεις αυτή τη στιγμή, τη Ρεάλ να μου φέρεις αυτή τη στιγμή, όταν θα πάω να παίξω δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αξίζει. Θα πάει στο γήπεδο να δει ΑΕΚ Ρεάλ.
1: Ναι.
6: Και θα πάει στο κήπεδο και θα πει αδελφέ πάμε,
1: αλλά
6: το τόρτι το έχουμε σίγουρο. Μην πηγαίνεις στο κήπεδο τότε. Μην πηγαίνεις στο κήπεδο. Κάτσε σπίτι σου και δες το. Απόλαυσε το βιασμό από το σπίτι. Γιατί πρέπει να πας στο κήπεδο. Σε κάθε παιχνίδι που μπαίνω και βλέπω τον Άρη από την τηλεόραση από το κήπεδο και ξεκινάει το παιχνίδι, τους ποιοι είναι οι πρωταθλητές του NBA, αν θα παίξουμε τον Άρη, τους θεωρώ χαμένους από το χέρι. Θα μου πεις ρε φίλε, πάτα και λίγο στο έδαφος. Μην πετάς στα σύννεφα. Ρε ζήσεις μας το παδί ρε. κάθε φορά που μπαίνουμε θεωρούμε ότι η ομάδα μας θα κερδίσει. Μπορεί να ξέρουμε από μέσα μας ποιο είναι το, ότι είναι δύσκολο, ότι είναι οτιδήποτε. Αλλά δεν πρέπει να μπαίνεις με ητοπάθεια. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, σε αυτό που είπε ο Γιάννης, δείχνει ότι δεν μπαίνει σε κάθε παιχνίδι με το κεφάλι χαμηλά και να δω πώς θα διαλύσω το ποδόσφαιρο, να παίξω άμυνα το περσινό, να το πάρω με ένα 1-0.
1: Όχι, δείχνει ο Μιχάλης Γρηγορίου να ποδοσφαιρικά να προσανατολίσει την ομάδα να κυριαρχεί στο γήπεδο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Το είχα πει στην αρχή του παραδείγματος από τα φιλικά.
6: Ο Χιμένεθ πήρε πρωτάθλημα με το 1-0 στην ΑΕΚ.
1: Μπράβο, τους χαρητήρια.
6: Μισό άλλο, το πήρε στην ΑΕΚ. Το πήρε στην ΑΕΚ, δεν το πήρε στον Άρη. Το πήρε στην ΑΕΚ. Ο Άρης, φίλε μου, πρέπει να έχει την οτροπία όπου μπαίνω. Γιατί πολλοί μπερδεύονται. Θα πας να παίξεις με την ΑΕΚ, ναι. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να μπω με τη λογική ότι θα καθίσω πίσω κι αν μου φύγει μια φάση. Όχι. Θα μπεις, θα παίξεις το παιχνίδι σου. Ναι, θα αφήσεις και την μπάλα στην ΑΕΚ. Ναι, θα κοιτάξεις να βγεις στο χώρο. Αλλά θα το κάνεις έξυπνα. Δεν θα το κάνεις παθητικά. Αν τύχει, θα το κάνεις ξέροντας τι θέλεις μέσα στο γήπεδο. Κάτι ακόμα. Ο Γιάννης είπε για οικογενειακό κλίμα, για τον τρόπο που πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Δεν θέλω να έρθει αυτή η στιγμή, αλλά την ομάδα θα την κρίνω όταν έρθει η στιγμή που ένα touch θα μου χαλάσει το μυαλό μέσα στο match και για κανένα δίμηνο, τρίμηνο μετά δεν θα ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το touch.
1: Ναι.
6: Γιατί και τότε όλοι μας λέγανε ότι τα αποδυτήρια είναι τέλεια, υπάρχει το τέλειο κλίμα, τα barbecue παίρνανε και δίνανε, τα οικογενειακά τραπέζια και δεν σημαίνει.
1: Η ανθεκτικότητα της ομάδας απέναντι σε κάποιο touch, η ανθεκτικότητα και η αντίδραση που θα βγάλει, εκεί θα ορίσει και τη συνέχεια της χρονιάς.
6: Ακριβώς. Και εκεί θα καταλάβεις το τι είναι, γιατί ακούω το τι θα γίνει. Γιατί ακούω ορισμένους που λένε τώρα σε αυτά τα derby θα δούμε πού μπορεί να φτάσει η ομάδα. Παιδιά, κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Η ομάδα μπορεί, χτυπάω ξύλο, να τα χάσει και τα δυο τα ντέρμπι.
1: Και να πάει μακριά.
6: Okay. Και να πάει μετά τρένο.
1: Βέβαια.
6: Γιατί είναι αυτό που έλεγε και ο Μπάγεβιτς. Παιδιά, τα μικρά τα
1: πήρε μάτς, τα
6: θεωρητικά,
1: έτσι.
6: Μικρά, τα θεωρητικά μικρά μάτς θα κρίνουν το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής.
1: Πήρε πρωτάθλημα. Βέβαια αυτό λίγο, Γιώργο, έχει λίγο διαφοροποιηθεί πλέον αυτή η αλήθεια. Γιατί ίσχυε εκείνα τα χρόνια που το είπε ο Μπάγεβιτς και έγινε και πράξη. Τώρα με τα play-off και με το δεύτερο κύκλο αγώνων που παίζουν όλοι μεταξύ τους οι πρώτοι, πλέον δεν αρκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να κερδίσει και τα ντέρμπι.
6: Θα πρέπει να κερδίσει και τα ντέρμπι, αλλά πρόσεξε τι σου λέω, για να μπω εγώ τετράδα.
1: Για να μπει τετράδα δεν χρειάζεται να κερδίσει τα ντέρμπι. Όχι, δεν χρειάζεται. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες.
6: Αυτό σου λέω.
1: Άμα κερδίσει όλα τα υπόλοιπα, μπήκα τετράδα.
6: Το θεωρητικό 18-18.
1: Ναι, άμα το κάνει.
6: Αλλά και πες με κάτι, θα μείνει απ' έξω την τετράδα.
1: Ναι. Αλήθεια λες.
6: Γιατί αν δεν κερδίσει αυτό.
1: Γιατί δεν θα κάνει και 0 στα 8. Γιατί όταν λέμε δεν θα κερδίσει τα ντέρμπι, δεν θα κάνει και 0 βαθμού σε 8 μάτς.
6: Αυτό ακριβώς.
1: Θα κάνει και 5 πόντους.
6: Θα πάρεις και 3 και 4 και 5 και να κερδίσεις και την ΑΕΚ μεθαύριο και η ΑΕΚ να έχει πρόβλημα.
1: Είναι νόμος αυτό.
6: Άρα τα παιχνίδια τα άλλα που εσύ πέρσι εκεί πέρα ήσουν χαμένος στο διάστημα,
1: Άρα
6: τα παιχνίδια εκείνα και έλα μετά να συζητήσουμε. Όταν θα έρθει η ώρα θα συζητήσουμε το τι θα γίνει.
1: Έτσι.
6: Τα φιλιά μου, καλή συνέχεια.
1: Bye. Μια γραμμούλα ακόμα και μετά κάνα μηνύματα εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου.
7: Δημήτρη.
1: Έλα.
7: Διατρολόγο, δεν μου λες. Την Κυριακή που η Ελθένα.
1: Παλαιό βράδυ είναι.
7: Και η Ελθένα.
1: Στο κατάλογο. Ναι.
7: Ναι, πήγες τα δείξεις από το πιτάκι.
1: Ναι.
7: Και δεν ξέρω, δεν σε υπολογίσω.
1: Άντε πάλι.
7: Σε πότε έδειξε τον Άρη.
1: Πότε.
7: Πάω μισή ώρα, ΑΕΚ μισή ώρα, Ολυμπιακό μισή ώρα. Παθανακό, έδειξε τον Παθανακό γιατί δεν είμαι
1: ξέρω. Δύο ώρες εκπομπή ήταν.
7: Περίμενε.
1: Ναι.
7: Τον Άρη 5 λεπτά. Όλο το μήνο. Τι έκανα, πάω κρέ. Τις μεταγραφές. Α, πάμε μεταγραφές. Πάει σας μόνο. Και 10 λεπτά μίλησε μήνων. Λοιπόν, ο μήνος ο μάτσας. Τον Άρη 5 λεπτά. Ύστερα. Ο Τάσος Μπαγκλαντζής είναι στο... στην Ερυθρέα.
1: Τι ξέρω που είναι.
7: Έχεις και δεν ξέρεις. Τόσο που σε ενδιαφέρει.
1: Δεν βλέπω τρίτη.
7: Ας, κύριος ο αγαθός είναι. Και τον δουλεύουν όλοι.
1: Μην λες, τι χαρακτηρίζεις ανθρώπους.
7: Τι έχεις ανθρώπους. Αφού μου είναι. Δεν μιλά τίποτα.
1: Αβράμ, άντε.
7: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Βρίζε εμένα. Άντε.
7: Ναι, συγγνώμη, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Χαρακτήριζε εμένα.
7: Ναι, βγαίνει ο Χιζάρης να πιάσουμε λίγα μια 30.000 μέλη σύλλογο. Και 30.000 μέλη σύλλογο. Ο Πάβος έχει 8.000 μέλη συλλογιστέχνη και τι έγινε, βλέπεις που πάει. Έχει λεπτά. Τον άκουσες τον δημοσιογράφο τον Ιταλό τι είπε.
1: Τι είπε.
7: Τον άκουσες τι είπε.
1: Όχι, την άκουσα.
7: Λέει στην Ελλάδα είναι 4 ομάδες πλούσιες. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Και όποιος σηκώνει κεφάλι.
1: Είδες όμως τι είπε ο Ιταλός, πλούσιες είπε, όχι μεγάλες.
7: Ναι, πλούσιες.
1: Γιατί οι μεγάλες είναι παραπάνω.
7: Ναι, και δεν ξέρω.
1: Οι πλούσιες είναι 4.
7: Οι πλούσιες ομάδες και όποιος σηκώνει κεφάλι είναι ασφαλιάρα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό δεν έχουν ποδόσφαιρο.
1: Καλά, αυτό εδώ σε μια πολύ ευρύτερη έτσι, έννοια είναι μια αλήθεια ψοπαγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι.
7: Γιατί δεν μου λες οι ερασιτέχνες, ο πρόεδρος του ερασιτέχνη, τι κάνουν αυτοί. Αυτό και ο ίδιος ο Σέξ Αλμέντανξη. Φοβούνται να μιλήσουν το πρωθυπουργό του Μητσοτάκη.
1: Για να δούμε συνέχεια. Αβράμ, άντε διαβάσουμε ένα μήνυμα. Άντε καλημέρα. Είπε, μίλησε δύο φορές. Αύριο πάλι. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν. Αναγνώριση κλίση. 20 χρόνια υπάρχει, ρε φίλε και εσύ. Εδώ και 20 χρόνια λέει υπάρχει αναγνώριση κλήσεων. Δεν έχω εγώ τέτοιο πράγμα. Τι να κάνω τώρα. Όχι, δεν το διαβάζω. Αλλά στείλτε μου πρώτα. Πώς θα με το διαβάσω. Εντάξει. Ιωάννης, καλημέρα ρε Χάτζη. Τώρα άνοιξα ραδιόφωνο και δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Ήθελα να πω κάτι που πλέον με πειράζει απίστευτα. Χθες άκουσα όλες τις αθλητικές εκπομπές σε YouTube, ρε φίλε. Δυστυχώς δεν σε υπολογίζουν πλέον. Και όταν μιλάει ένας δημοσιογράφος του Άρη, είναι οι υπόλοιποι άντε πέστε να τελειώνουμε και σε φάση ηρωνία για πολλές μεταγραφές, όχι Έλληνες κλπ. Επίσης, παράδειγμα, δεν ξέρω τώρα, Ιωάννη, όμως τι έχεις στο μυαλό σου. Επίσης, παράδειγμα, όπως έκανε σύγκριση το. Επίσης, παράδειγμα, ένας έκανε σύγκριση το κέντρο κάθε ομάδας. Εννοείται μόνο από τους τέσσερις. Πραγματικά πιστεύω έχουμε πολύ καλό κέντρο. Πάρε τώρα και τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω ότι είναι και εμένα σε βγάζουν έξω από τις μεγάλες ομάδες. Αυτό πιστεύω μπορεί να αλλάξει μόνο με ένα αντίστοιχο ΣΥΑΟ στην μπάλα. Και εννοείται δεν εμπιστεύω με Γαρυπίδη να βρει κάποιο μέσο γκραντ. Αν αυτό είναι ο ρόλος του Άρη, αυτά τα ολίγα λέει ο Γιάννης. Yeah. Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε για αυτό το μήνυμα. Άσε να μην πούμε τίποτα. Και αυτό με τους διαιτητές. Το λέτε, το ξαναλέτε, το ξαναλέτε, το ξαναλέτε με τους διαιτητές. Ας βγει ο Θόδωρος Γαρυπίδης. Αν, δεν λέω να βγει, αλλά αν μπορούσα να μάθω. Τι θέλει ο Θόδωρος Γαρυπίδης. Τι θέλει ο Άρης δηλαδή. Όταν λέει ο Θόδωρος Γαρυπίδης, ο Άρης. Τι θέλει. Θέλει Έλληνες, θέλει ξένους, θέλει ξένους συγκεκριμένους. Ας το επικοινωνήσει για να μπορώ και εγώ να ταυτιστώ με ό,τι θέλει η ομάδα που αγαπάω. Με εντολή του προέδρου της ομάδας, του Θόδωρου Γαρυπίδη. Έτσι. Ας το κάνει αυτό, να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί αλλάζει και απόψεις. Ο ισχυρός άντρας της ομάδας, κατά καιρούς. Οπότε, ας το πει, να ξέρω και εγώ τι ζητάμε σαν ομάδα, να ταυτιστώ μαζί του. Millennium Bank. Δημήτρη, άνοιγμα και κλείσιμο φωνή. Ας τώρα πάνε. Τι να πω ρε Βαγγέλη. Σε λυπητήρια ρε γόρι μου. Δύσκολες καταστάσεις. Αυτό πάντως μόνο στον Άρη συμβαίνει. Το αργιανόμετρο, το κράξιμο και η επαξίωση, λέει ο CG. Να δίνουν και να παίρνουν. Δεν είναι τυχαίο που οι 4 στους 5 παλιούς παίχτες μας αντιπαθούν.
8: Δεν ξέρω πόσο ισχύει αυτό. 4-5 παλιέ μπάρε να την παθούν, δεν γνωρίζω αν ισχύει αυτό. Η Βούλα λέει άντε, Γιάννης Λαγκαδά φωνάζει, Γιάννης Λαγκαδά φωνάζει, φωνάζει. Ο Αλέξανδρος, όλοι έχουν τη δικιά μας άποψη, είναι διαφορετική, έτσι πες το Θανάση, λέει. Χωρίς λεφτά δεν πας πουθενά, λέει ο Αλέξανδρος. Καλαμαριά Δημήτρης, με σερβέτ και ο Γιάννης Σαουρίδης στην περιφορά του Κοντομινά φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 9, λέει ο Δημήτρης. Με σερβέτ 1-1, Μάντζιος με πέναλτι προηγηθήκαμε. Με σερβέτ, λέει ο Μάκης. Έκλεισε αυτό. Αυτό το ερώτημα τα απαντάει όλα. Θα έδινε ποτέ Κοντομινά στην Ιντεραμέρικα σε κάποιο ζαχουδάνι? Όχι φυσικά. Ανέστης, μια χαρά κέρδη έχει το ποδόσφαιρο με ομάδες δυναμικής τύπου Άρη αν γίνει σωστή διαχείριση, φυσικά. Δεν υπάρχει επαγγελματική ομάδα που να στηρίζεται στα διαρκείας έλεος με αυτή την καφενειακή ανάλυση. Οι σύγχρονες ομάδες θέλουν εκατομμύρια, θέλουν επιχειρηματίες. Όλο το παλέ με διαρκείας πανάκριβα φέτος, ούτε το μισθό του Σπανούλη δεν έβγαλες. Στο Βόλο οι ομάδες πλέον έχουν budget μέσω όρο 700.000 και αγγίζουν το εκατομμύριο. Ποια ομάδα χωρίς ισχυρό επιχειρηματία πρωταγωνιστή? Εδώ η άλλη με Αλαφούζο που ρίχνει λεφτά κάνει γήπεδο και βουτυγμά στη διαπλοκή και το μόνο που κατάφεραν ήταν δύο κύπελα. Θέλουν λεφτά οι ομάδες, πολλά λεφτά. Είναι 100% έτσι. Όποιος νομίζει ότι η μια ομάδα φυσικά εννοείται ότι για να μην πάμε στο άλλο άκρο έτσι προφανώς και τα γήπεδα πρέπει να είναι γεμάτα όταν υπάρχουν επιχειρηματίες. Φυσικά και ένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να είναι να δώσει το παρόν σε έναν οργανισμό και να ρίχνει τα λεφτά του και να επενδύει σε έναν οργανισμό που δεν ανταποκρίνονται. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλα τους τα έξοδα τα καλύπτουν από τα διαρκείας ή από τα εισιτήρια. Επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν τις ομάδες αυτές τις, όπως ο Σιώτο Νάρη και οι υπόλοιποι, αν δεν έχουν την ικανότητα μόνοι τους να κάνουν πράγματα και να φτάσουν την ομάδα σε ένα υψηλό επίπεδο για να μπορέσουν μεταγενέστερα και μετά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να φέρουν πίσω τα λεφτά του μέσα από δράσεις επιχειρηματικές, μέσα από την πορεία συνολικότητα του οργανισμού, κομμάτι της πορείας αυτής είναι να εγκαιρματίσουν το γήπεδο φυσικά, κομμάτι αυτών των απαραίτητο εσόδων που πρέπει να έχει μια ομάδα είναι να έχουν τα διαρκείας φυσικά, αλλά δεν υπάρχει κανένας ματίο που να λέει ότι α, θα κόψουμε σε 20.000 διαρκείας, άρα θα κάνουμε και budget, ξέρω και εγώ, εφάμιλο με τους 4. Καλημέρα Χάτζη. Πιο πιθανό είναι να είχαμε περισσότερο χρέη αν είχαμε πάρει κάποιο κύπελο τότε που πήγαμε στους τελικούς, πάνω να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Με αυτούς που είχαμε τότε στις δημόσιες ομάδες, δεν είναι εξάδικο. Καλημέρα, Χάτζη. Αν παίρναμε αυτά τα κύπελα μαζί με τον κόσμο που θα κάναμε, σίγουρα θα ερχόταν και κάποιο μεγάλο να μας πάρει. Ναι, από αυτή την οπτική, ίσως υπάρχει μια λογική σε αυτό. Να μεγαλώσουν, όχι ότι είναι απόλυτο έτσι όπως το θέτεται και ο Νίκος και κάποιοι άλλοι, και ο Πασχάρης που το έθιξε κάποια στιγμή στο τέλος του. Ναι, ότι αυξάνεις κάποιες πιθανότητες. Ισχύει αυτό. Αλλά η αλλαγή του στάτους έρχεται όταν θα έρθει αυτό το μεγάλο μέγεθος. Στον Αντετοντήρα λέει που πήγες, γιατί δεν είπες να έρθει να πάρει τον Άρη. Παναθηναϊκός είναι τον διατός μου, να ξέρεις. Και συγκεκριμένα χτες που έκανε την απονεύρωση με έστειλε σε μια συνάδελφό του που νομίζω είναι Άρης. Νομίζω να είναι μια κυρία. Δεν ξέρω αν ήθελες να την πω να πάρει τον Άρη. Φίλες, υποσταίνεις μήνυμα. Μοίρα της καρδιάς μας, μην ανησυχείς, φέτος έχει double, μιας που η ομάδα παίρνει τους τίτλους πριν κάθε παγκόσμιο πόλεμο και έτσι όπως ξύνεται η γλίτσα του Τσομπάνη, η Γερμανία λίγο θέλει να το... Ναι, αυτό μακριά από να μην γίνονται τέτοια πράγματα, παιδιά. Είναι μέσα, δεν είναι αστεία αυτά. Καλημέρα Δημήτρη, καλή κομπή, καλή συνέχεια. Σαμ. Καλημέρα φίλος ανεβασμένος, ακούω μουσικά τουλάχιστον, αυτά ήταν στην αρχή έτσι. Καλημέρα Δημήτρη, πάμε, λέει ο Σωτήρης. Εννοείται ότι ο Θεό καλημέρα Μπέσα τώρα, όταν σήκωσε το τηλέφωνο σου, δεν νιώθεις εσύ. Κάπως έτσι, Τέο. Καλημέρα, Δημήτρη. Φυσικά και θάλασσες θέσεις κάθε τρεις και λίγο, Καρυπίδης. Εδώ η δίπλα με τον Βαγγέλα τα βρήκανε. Εμείς μια ζωή θα το παίζουμε υπερήφανοι. Εγώ θέλω πρόεδρο, βρωμιάρι με λεφτά. Ναι, τι. Οκ, Χριστό, αλλά να ξέρω και ποια είναι η θέση μας κάθε χρόνο για να ταυτίζομαι κι εγώ. Δεν είναι. Να ξέρω τι μου γίνεται. Να μην λέω εγώ άλλα, να συγχρονιζόμαστε. Να μην λέω εγώ άλλα και είναι άλλα. Να μην είμαι εγώ ακόμα σε κάποια παλιά τοποθέτηση και έχουν αλλάξει τα κόσμια. Αυτή την άποψη λέω. Καλημέρα, Καρντάση. Εγώ ένα έχω να πω. Καλώς ήρθες, Θανάση, στον Αυτοκράτορα και θα κάνουμε υπομονή μέχρι το 2030 να έρθει και ο Γιάνναρος. Θανάση Ντοκούμπο, έτσι. Θανάση Ντοκούμπο, ο οποίος με ρωτούσαν όλοι οι φίλοι σε όλο το διάστημα του καλοκαιριού. Λέγαμε, ρε παιδί μου, ξέρετε, όπως όλες οι παρέες στα καφενεία. Το αγαπημένο σου πω και αγαπημένη συζήτηση του καλοκαιριού των παρεών σε οπαδικό τραπέζι είναι, ρε παιδί μου, πάντα να λύσεις και το ρόστερ που έχει, που φτιάχνει η ομάδα. Τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ. Και στην αναφορά πάντα που κάναμε, εξτόμιζα εγώ το όνομα του Θανάση. Και πάντα πεταγότανε. Μιλάμε, είναι μερικοί άνθρωποι που πρέπει, παιδί μου, να το δουν υπογεγραμμένο. Υπογεγραμμένο. Δεν τους αδικώ. Η ιστορία έχει δείξει ότι έχουν δίκιο να φοβούνται τέτοια πράγματα, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτι άλλο. Και με έλεγε συνέχεια όλο το καλοκαίρι. Έχεις, λέει, κάθε φορά στο ρόστερ βάζεις το Θανάση, αφού δεν τον πήραμε ακόμα. Πώς το βάζεις το Θανάση? Μπορεί να μην τον πάρουμε, μπορεί να χαλάσει. Ρε άνθρωποι του Θεού, λέω. Καταλαβαίνω το νόημα που το λες. Ισχύει αυτό γενικά. Όντως μπορεί, αν δεν υπογραφεί, αν ένας παίκτης δεν υπογράψει, είναι λίγο κάπως να θεωρείται παίκτης της ομάδος. Αν δεν δεις υπογραφή του, τα πάντα χαλάνε. Ακόμα και την ημέρα που μπορεί να τον φωνάξει τον αθλητή να υπογράψει με όλα συμφωνημένα και να έρθει και να διαβάσει έναν όρο και ο μάνατζέ του να πει δεν ψήνομαι. Κι άλλο ραντεβού, γιατί θέλω να διαβάσω αυτόν τον όρο, ξέρω και εγώ τι. Ισχύουν αυτά όλα, γενικά. Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μια άλλη περίπτωση. Τι να κάνουμε τώρα. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να χαλάσει. Ο Θανάσης ήταν στον Άρη, ουσιαστικά είχε έρθει στον Άρη, ο πρώτος τέλος πάντων που είχε έρθει. Φαντάζεσαι, λέει ο φίλος, ένας οδοντίατρος να πηγαίνει να πάει τον Ολυμπιακό? Επίσης, φαντάζεσαι να πηγαίνει να πάρει τον Ολυμπιακό κάποιος που δεν έχει καμία δουλειά? Ήθελες να τα ακούσεις. Ιωάννης, αυτός δεν έλεγαν ότι θέλουν ένα χαρτί και δίνουμε 500.000, τώρα 3,5, τι γίνεται, ρε φίλε? Άγια τον, λέει ο Ιωάννης, υπάρχει ένα δημοσίευμα του Γκαζέτα που λέει οι Βούλγαροι στέλνουν ξανά τον Μακούν στον Άρη και σχολιάζει ο Ιωάννης, αυτός δεν λέγανε ότι θέλει 1 εκατομμύριο και εμείς δίνουμε 500. Τώρα λέει τι γίνεται, το δημοσίευμα μιλάει για 3,5, δεν ξέρω αυτά με τα λεφτά, με τα 3, 3,5, 5, 5,5 κλπ. Δεν ξέρω αυτά. Σας έχω ξαναπεί, σας το έχω ξαναπεί, ότι με τα ποσά χρόνια τώρα στον Άρη, από την ημέρα της ίδρυσής του, δεν ξέρω, χτες το σε μια παρέα πάλι ήμασταν και δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, από την ίδρυσή μας και με τα διαρκείας το κάναμε αυτό παλιά και με τα ποσά των μεταγραφών και με όλα αυτά, ότι 40 χρόνια. Και μέχρι που το παράτησα το να ασχολούμαι. Δεν έχω 40 χρόνια, ποτέ δεν έχω ακριβή ενημέρωση, έτσι συγκεκριμένη, ρε παιδί μου, διαρροές. Είπε ο τάδε δημοσιογράφος, έμαθα αυτό, στο περίπου, έτσι ρε παιδί μου, μία φορά με μία ΠΑΕ στον Άρη 40 χρόνια να πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα περί από νούμερα και τέτοια. Νομίζω ότι, και να μην πει άλλος, γιατί οι άλλοι το κάνουν, ενώ νομίζω το κάνουν. Αλλά πας παιδί. Ναι, το σε πρόλαβα, Χρήστο. Δημήτρη λέει όχι μόνο στον Άρη, με τα ποσά. Οι ομάδες κάνουν το επικοινωνιακό τους παιχνίδι, μια σχολή στην Ζαμπονή. Δεν... Μπορεί και οι άλλοι τελικά να το κάνουν αυτό. Τώρα δεν, δεν ξέρω και τα, των άλλων ομάδων τόσο καλά. Αλλά στα διαρκείες νομίζω το, τα δηλώνουν οι άλλοι. Έτσι, πολύ... Θυμάμαι, ρε παιδί μου, μια χρονιά οι φίλοι μας κάθε μέρα λέγανε τον αριθμό διαρκείες που πουλήσανε. 822 διαρκείες πουλήσαμε σήμερα. 146 διαρκείες πουλήσαμε σήμερα. 254 διαρκείες πουλήσαμε σήμερα. Μας είχαν πήξει το κεφάλι. Μας ζαλίσαν. Ή ακόμα χειρότερα, φαντάσου να πήγαινε να πάρει τον Ολυμπιακό άνθρωπο που απαγορεύεται να έχει επιχείρηση στο αφημί του. Ουπς, λέει ο Ανδρέας. Είναι αυτά που, Ανδρέα, που εσύ δεν θέλεις να ασχοληθείς. Δεν θες να πεις πράγματα. Δεν είναι... Και έρχεται μετά εδώ ο φίλος μου και σε ρωτάει και που δίκιο έχεις αυτό που λέει. Δεν έχει άδικο. Αλλά μετά ανοίγει συζητήσεις. Ο Ευθύμης. Αυτός από τη Βαστιά θα έρθει που δώσαμε 3,5 εκατομμύρια και για αυτόν. Λέει ο Ευθύμης. Αυτός με την Βαστιά περιμένουμε. Δεν ξέρω. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν ξέρω σε τι βαθμό είναι. Περιμένουμε. Δύο τι να υπάρχουν. Ή δεν ισχύουν τα ποσά που είναι και το πιο πιθανό και είναι των μανατζαρέων και των δημοσιογράφων, ή αν ισχύουν να αρχίσετε να ανησυχείτε, γιατί ξέρουμε καλά ότι είναι χρήματα τα οποία είναι πολύ πάνω από το στάτους το δικό μας με τα εκατομμύρια αυτά που ακούγονται. Καλημέρα. Θλίψη και μόνο να ακούς κάποιους που θέλουν τίτλο ακόμα και στημένο ή πρόεδρο Βρωμιάρη. Το συστήματος με λεφτά. Αυτά είναι πλέον το DNA του Αριάννου, λέει ο Δημοσθένης. Δημοσθένη, στο χώρο που κινείται ο Άρης, το ποδοσφαιρικό ποδοσφαιρό, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι εξορισμού βρώμικος. Το θέμα είναι, με το σταυρό στο χέρι σίγουρα δεν πας μπροστά. Πρέπει να έχεις γνώση να κολυμπάς σε αυτά τα βρώμικα νερά. Το θέμα είναι να το κάνεις όντας ο Άρης και να περπατάς τον δρόμο το συγκεκριμένο τον βρώμικο ατσαλάκωτος, γιατί γνωρίζεις πράγματα και μπορείς να κινηθείς, να προστατευτείς και να έχεις και παράλληλα την οικονομική δύναμη, γιατί ξέρεις τι, όπου βρωμιά, για να επιπλέψεις τη βρωμιά κυριαρχικά όμως, όχι να επικρατήσεις, όχι να επιπλέψεις. Για να επικρατήσεις τη βρωμιά πρέπει να είσαι πολύ δυνατός και οικονομικά. Το να επιπλέψεις στην βρωμιά δεν χρειάζεται να είσαι ο νούμερο ένα οικονομικά ισχυρός. Εκεί απλά χρειάζεται τακτικές, τις οποίες όμως σίγουρα και η επιτυχία τους, όταν ακόμα και το κάνεις με επιτυχία, δεν μπορούν να σου προσφέρουν τις επιτυχίες που ονειρευόμαστε. Μπορεί να σου προσφέρουν να επιπλέψεις, όντως, και να είσαι στην κουβέντα και να περιμένεις μετά πλέον τη στιγμή σου όταν θα αλλάξεις τα δεδομένα, ώστε να κυριαρχήσεις. Ο Σιάο που λες, Δημοσθένη, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, νομίζω. Θεωρώ ότι ο Σιάο είναι μια περίπτωση η οποία πραγματικά είναι η εξαίρεση του κανόνα. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που αυτή η εξαίρεση είναι στον Άρη. Τώρα μένει να δούμε αν μπορείς και μέσα από αυτή την εξαίρεση να καταφέρεις τα αγωνιστικά αποτελέσματα που φέρουν οι άλλοι που έχουν τον κανόνα. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι, επειδή μιλάμε για μπάσκετ, ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και πάντως σε αυτές τις συζητήσεις τώρα που δημοσθένει, που λέμε και για την... Όταν υπάρχει οικονομική δυνατότητα πολύ μεγάλη, νομίζω ότι πάει λίγο περίπατο αυτό το να ξέρω τα κόλπα ή να ξέρω τα γραφεία ή να ξέρω ή φοβάμαι μην με στήσουν ή φοβάμαι τις συμμαχίες τις εξωγωνιστικές οτιδήποτε. Και το παράδειγμα το περσινό της ΑΕΚ, όπως και το παράδειγμα το προπέρσινο του Ολυμπιακού, είναι παραδείγματα τα οποία δείχνουν τελικά ότι, όπως επίσης και η διάθεση των πλουσίων πλέον να κάνουν πολύ, να ρίξουν πολλά λεφτά και να κάνουν πάρα πολύ καλές ομάδες, πολύ καλά ρόστερ τουλάχιστον, δεν ξέρω πολλές καλές ομάδες να κάνουν, δείχνουν ότι πλέον δεν φτάνει το να ξέρεις τα κόλπα. Η ΑΕΚ βγήκε πέμπτη, σας ξαναείπα, τη χρονιά που τους κερδίσαμε εμείς 3-2, έχοντας την ΕΠΟ. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Αν δεν κάνεις ομαδάρα, αν δεν ρίξεις χρήματα στο αγωνιστικό κομμάτι, έχουν περάσει οι εποχές που έφτανε το να έχω την ΕΠΟ δικιά μου ή την ΚΕΔ ή να παρτάρω τέλος πάντων στο εξωγωνιστικό κομμάτι του πρωταθλήματος. Γιατί πλέον δεν υπάρχει ένας μόνος του να κάνει πλάκα τους άλλους και οι άλλοι δεν είναι αδύναμοι. Έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό πρωτάθλημα 4 πλούσιους που δεν μπορούν να επικρατήσουν κανένας μόνος του. Κάπου επικρατεί ο ένας, κάπου ο άλλος, κάπου τρίτος. Μία αγωνιστική μπορεί να δεις να ευνοείται ο ένας από τους 4 και να αδικούνται οι άλλοι. Αδικούνται, ξέρετε, μεταξύ τους εννοώ. Μην μας πάμε με τα κλάματα ότι αδικούνται. Στο δικό τους κόσμο αδικούνται. Δεν καταφέρουν δηλαδή να επικρατήσουν στα χτυπήματα τα εξαγωνιστικά απέναντι στους ομοιούς τους. Δεν φτάνει. Παραδείγματα σας είπα, και ο Άρης εκτόπισε, και ο Άρης χωρίς να έχει τον πολύ μεγάλο οικονομικό παράγοντα, την ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα έχοντας την ΕΠΟ, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα έχοντας την ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πλέον, αν στο χόρτο η ομάδα δεν είναι καλή, δεν μπορείς να καταφέρεις πράγματα μόνο με εξαγωνιστική δύναμη. Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Ναι, Δημοσθένη. Στην εποχή του 2 ημίχρονα στο υλικό δεν χωράνε οι ρομαντισμοί, λέει ο Βαγγέλης. Το DNA του Αριανού μας έστειλε 3 φορές β' εθνική και γ' εθνική. Ερώτα, είμαστε στην επαρχία, πώς κάνουμε οπαδούς, λέει ο Χρήστος. Ωραία. Μόνο ο ΠΑΟΚ, λέει, δεν πήρε τίποτα χωρίς την ΕΠΟ. Μόνο ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα χωρίς την ΕΠΟ. Λέει ο Σταμάτης. Τι εννοεί, μόνο ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα χωρίς την ΕΠΟ. Α, όταν δεν είχε την ΕΠΟ, ότι δεν πήρε. Οι άλλοι πήρανε. Ναι, ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ γενικότερα είναι και μικρότερο μέγεθος αγωνιστικό από τους άλλους 3 εκ των πραγμάτων. Έτσι. Θεωρώ ότι π.χ. ο παράγοντας που έχει ο ΠΑΟΚ εδώ και 15 χρόνια με ένα σκασμό χρημάτων, γιατί το ξεχνάμε, λέει. Ο παράγοντας που έχει τον ΠΑΟΚ εδώ και 15 χρόνια, αν είχε άλλη ομάδα, θα έχει πολύ μεγαλύτερο απολογισμό τίτλων στην διοικητική του θητεία. Αυτό νομίζω είναι, το ξέρουν και οι ίδιοι. Αυτά. Πήγε 6 λεπτά μετά τις 10. Οπότε σιγά σιγά εμείς την κοπανάμε. Φιλάκια. Τα λέμε αύριο. Τώρα τι θα προκύψει μέχρι αύριο. Έχουμε και κύπελο σήμερα. Εμείς δεν παίζουμε. Παίζει η ΑΕΚ στη Χρυσούπολη, νομίζω. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Αλκαζάρ, αν τα θυμάμαι καλά απ' έξω. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη. Ποιοι άλλοι είναι? Ο Παναθηναϊκός παίζει. Ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός? Ατρόμητο ή όχι? Δεν θυμάμαι τον Παναθηναϊκός ποιον παίζει. Οι άλλοι 4 παίζουν, δηλαδή. Εμείς δεν παίζουμε, έτσι. Άξια, αρχίζει και το κύπελο, leak face κυπέλου. Χτες είδαμε και το Βόλος Καλαμάτα 2-2.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας Παεάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 100.

0: 16, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
1: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα,
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
13: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Yellow Radio 101 και 7, ξεκινάμε και σήμερα. Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα και πάλι θα πούμε. Yellow Radio 101 και 7, το 10ο καλό. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Όλη η κυτρινόμαυρη επικαιρότητα εδώ για τις επόμενες 2 ώρες περίπου. Παρέα με εσάς φυσικά όπως κάνουμε καθημερινά. Και τη δική σας επικοινωνία να γίνεται μέσω μηνυμάτων στο 6936 512 099 στο Viber.

Θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή. Με ένα περισσότερο κοινωνικό ζήτημα και όχι αθλητικό. Δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις αθλητικό σε καμία περίπτωση.

Παναλαμβάνω πριν ξεκινήσω, τρόπο επικοινωνία στο Viber και στο post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να δώσουμε μεταγραφικό ρεπορτάζ. Έχουμε ακόμα εμείς για να τελειώσουν οι μεταγραφές ως Ελλάδα. Αλλά επειδή οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης κινούνται τώρα σαν deadline, το ενδιαφέρον και η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο τις τελευταίες ώρες. Και έχουμε να πούμε και για το έλα και για το φύγε. Θα έχουμε μετά τις 11 καλεσμένο, εκλεκτό, καλό φίλο, για να μιλήσουμε φυσικά, όχι να κάνουμε συνέντευξη, να κάνουμε μια ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση. Δεν κάνουμε συνέντευξεις. Εδώ κάνουμε ωραίες ποδοσφαιρικές συζητήσεις και μια τέτοια θα κάνουμε και με τον καλεσμένο μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλησπέρα από το μεράκι των γνωστών δύο του τέμπτου ραδιοφώνου. Πάμε τώρα σε γενικό πλαίσιο. Μπορεί να ακούνε, να τα πούμε την καλημέρα μας, να είναι καλά. Ο κύριος Πέτρος, ο κύριος Δημήτρης, εννοείται τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Είναι κοντά σας όμως επίσης με τη στήριξη της Digital Markt. Αυτά τα παιδιά που έχουν ένα απίστευτο χώρο, Ανδρέα Παδρεώτικα στο Ελευθέριο Κορδελιό, ένα μοντέρνο χώρο, όπου παρέχουν το καλύτερο, ποιοτικότερο και ταχύτερο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνετε την ίδια μέρα τη συσκευή σας. Με σέρβις για tablet, laptop, σταθερούς υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες. www Digital Market, γιατί υπάρχουν πολλές επιλογές για αγορές. Θέλεις ακουστικά, περιφερειακά, πληκτρολόγια. Έχουμε πληκτρολόγια τρομερά και τρινόμαυρα εδώ πέρα, εμείς, για να καταλάβετε. Και με ζετοπολείο Μόστρα, με νέο ωράριο πλέον, έχουμε επιστρέψει τις διακοπές μας. Τετάρτη με Κυριακή, δηλαδή από σήμερα ανοίγουμε, νέο πρόγραμμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά, Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου, για να απολαμβάνετε καθημερινά οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Πολύ ωραίες γεύσεις, κρατικά, θαλασσινά πιάτα μέρας. Ένα πολύ ωραίο περιβάλλον με πολλές επιλογές κρασιών και πολύ ωραία μπύρα. Και όλα αυτά χάρη στην Αναστασία την Μπέκα, τη φίλη μας. Πριν πάω στα αθλητικά, θέλω να πιάσω ένα ζήτημα το οποίο θα μου πεις και θα καταλάβετε ότι προφανώς εκπορεύεται από κάτι προσωπικό ως βίωμα δικό μου. Γιατί πολλές φορές, και όχι άδικα, αν κάτι δεν σε ακουμπάει, και αυτό είναι κρίμα στην εποχή μας, γενικότερα είναι κρίμα, να πρέπει να σε ακουμπήσει κάτι για να σε απασχολήσει και να το θίξεις και να το αναδείξεις. Τώρα θα μου πεις με τι να πρωτοασχοληθώ κιόλας, αδελφέ, οκ. Okay. Και όσο μεγαλώνεις και όσο εξελίσσεσαι, συμβαίνουν καινούργια πράγματα στην καθημερινότητά σου. Θέλω να σχολιάσω εγώ ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο τώρα συναντάω και εγώ έτσι ως φρέσκος γονιός τα τελευταία χρόνια.

Και το θέμα το οποίο θέλω να θίξω. Είναι το θέμα των παιδικών σταθμών προνήπια. Νομίζω είναι προνήπια, είναι παιδική σταθμή, δημόσια, έτσι. Λοιπόν. Εκεί τα φιντάνια που περνάνε όλα αυτά τα χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας, υπουργοί, υφυπουργοί, παραϋπουργό και τσέτρα, τσέτρα, τσέτρα, και τα λέω γιατί είναι και όλα σε εβδομάδα έκθεσης, και εβδομάδα έκθεσης ξέρω ότι πολλοί ακούν τα πάντα αυτές τις μέρες για να ενημερώνουν και να περνάνε το κλίμα. Βέβαια σε άλλα ζητήματα, πιο αθλητικά, περνάνε λάθος κλίμα εδώ και χρόνια ολόκληρα, αλλά αυτά τα συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Μην τα ξαναλέμε. Αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί σίγουρα, θα επανέλθουμε ξανά.

Η πλειοψηφία του των Ελλήνων, έτσι, ξεκινά τη δουλειά τους 8 η ώρα. Σωστά. Σωστά. Άλλοι ξεκινούν 7. Άλλοι ξεκινούν 6. Ανάλογα. Κάποιοι ξεκινούν και 9. Άλλοι ξεκινούν και 10. Η πλειοψηφία όμως των Ελλήνων πολιτών ξεκινάει τη δουλειά τους 8 η ώρα. 8, να σου πω 8.30. Και εσείς, γραθεόφοβοι σατανάδες, έχετε βάλει ώρα προσέλευσης στα προνήπια 8 και 4. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Γιατί δηλαδή να ταλαιπωρείτε τον κόσμο? Και δεν φταίνε κιόλας και οι δασκάλες και οι καθηγήτρες, όχι, δασκάλες. Δασκάλες εκεί πέρα λένε, πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Δεν πήγα εγώ, ευτυχώς που δεν πήγα εγώ. Ευτυχώς που δεν πήγα εγώ. Γιατί είμαι πολύ ζένα, αλλά σε κάτι ζητήματα μου γυρνάει η βίδα. Λοιπόν, έχουμε το ίδιο πρόβλημα με όλους τους γονείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς, το ένα, το άλλο κτλ. Και θα δούμε μες στη χρονιά και το ένα και το άλλο. Επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι το ξέρουν. Και δεν κατηγορήσω εγώ τώρα τις δασκάλες. Εκεί πάνω στα προνήπια στους νέους επιβάτες, που είναι ο παιδικός σταθμός. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, δεύτερο, τρίτο, τετάρτο, πέμπτο, έκτο. Και πέρα κοντά στην πλατεία. Λοιπόν, η πλειοψηφία των Ελλήνων ξεκινάει δουλειά 8 η ώρα το πρωί. 8 η ώρα το πρωί. 8, 8.30 εγώ σου λέω. Και 8.30 να ξεκινάει. Να αφήσει το παιδί 8 και 4. Πότε να προλάβει να πάει 8.30 ώρα στη δουλειά? Δεν θα ήταν πιο λογικό 8 η ώρα, 8 παρά 10, να έρθετε να τα αφήσετε?

Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Άντε φίλε, μας έσκασε πιο κοινωνικό θέμα. Λέει 10 λεπτά για να μας το πεις. Ούτε αποτελέσματα αποχώρησε τον Big Brother, λέει, να ανακοίνωνες. Κάναμε εμείς ευλογημένοι και να σου πω κάτι. Εμείς φαίνεται πλέον έτσι, την ηλικία την αναδείκνυες κάποτε διαφορετικά. Τώρα λες στους νεότερους, έχω δει παραμονή πρωτοχρονιάς, τελικό Big Brother με τσάρα και πρόδρομο. Και έχω πάρει και το CD του πρόδρομου μετά από λίγα χρόνια. Ντροπή. Το παραδέχομαι, αλλά ντροπή. Μικρό παιδί ήμουν, τι να κάνω τώρα, εντάξει. Ψαχνόμουν ακόμα σε μια διαδικασία αναζήτησης. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Ελευθέρης λέει έως 8 και 4, όχι 8 και 4. Έως μας είπαν εμάς. Τι να σου πω, εμένα μου μεταφέρθηκε, δεν ήμουν μπροστά. Λες να μπερδεύτηκε η άλλη. Και πάλι όμως, αδελφέ, να ξέρεις ότι είναι και αυτό ένα θέμα. Το 8 έχουμε 8 και 4. Γιατί 8 με 8 και 4. Και γιατί αυτό που είναι ολοήμερο μου το παίρνεις νωρίτερα. Δεν το καταλαβαίνω. Ποια η διαφορά δηλαδή. Το ολοήμερο έρχεται νωρίτερα, αλλά το δικό μου που δεν είναι ολοήμερο. Θα μου, και μην γυρίσει κανένας να πει, γιατί δεν το βάλες ολοήμερο. Γιατί έτσι ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά. Και το δικό μας που δεν είναι ολοήμερο. Το χρόνο θα το βάλω. Να μου λες 8 και 4. Εμάς μας είπαν 8 και 4 με 8,5. Εκτός αν κατάλαβα εγώ λάθος. Αλλά και πάλι και 8 με 8 και 4 να είναι λάθος. Εδώ την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε την άλλη Παρασκευή και δεν ξέρουν τι ώρα θα έχει αγιασμό. Δεν ξέρουμε λίγο τι ώρα θα κάνουν αγιασμό. Θα σας ενημερώσουμε. Δηλαδή τώρα. Αυτά δεν γίνονται.

άμα εσύ πιες 1914 τσουτσούριασες, δεν έχεις παιδιά ή έξι και έχουν μεγαλώσει, τι να σε κάνω. Πόσοι άλλοι που έχουν στείλει μήνυμα, να ξέρεις τι τσουτσούριασανε. Δεν έχει ρε αγάπη μου πρωινή προσέλευση, σου λέω. Κανονικά, έχει για το λεήμερο, 8 παρτέταρτο λέει. Εγώ δεν το έχω βάλει νοήμερο, δεν κατάλαβα. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή του λοήμερου δηλαδή με το άλλο που θα φύγει μια η ώρα. Μου το φέρνει στο άλλο πιο αργά. Στην πλάτη θα το πάρει. Χαριλάου χωρίς το λοήμερο. Τώρα το έχω κάνει. Πού να το φέρω χαριλάου. Θα βόλευε βέβαια, να ξέρει. Θα βόλευε πάρα πολύ. Θα τον έφερα εδώ πέρα. Θα έρχομαι εγώ. Συνόρα μου είναι έτσι κι αλλιώς. Μια η ώρα θα τον έπαιρνα και θα γυρνούσα. Αλλά εντάξει τώρα. Δίπλα στο σπίτι είναι. Είναι δίπλα. Όταν λέμε δίπλα, είναι δίπλα. Δεν με τρώει καν η απόσταση. Αυτό είμαι τυχερός, ναι. Αλλά ενώ η πλειοψηφία των Ελλήνων, επαναλαμβάνω, ένα από τα πολλά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν. Τώρα δεν σα λέω ότι είναι το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την Ελλάδα, αλλά είναι πολλά. Να πιάσουμε θέματα, μην πιάσουμε τώρα θέματα υγείας, θέματα οικονομικά, που οι μειώσεις των τιμών που θα ξεκινούσαν από προχθές. Είδαμε κάποια σούπερ μάρκετ και δεν το λέω εγώ, το λένε τα ρεπορτάζ που βγήκαν χθες. Να ανεβάζουν τις τιμές πριν ξεκινήσουν οι μειώσεις κήπου σουκού και να τις ρίχνουν τη Δευτέρα στις ίδιες τιμές που ήταν πριν. Άρα δεν υπήρχε μείωση τιμών. Εγώ μείωση τιμών δεν είδα, χθες πήγα. Και μην πει κανένας κανένα αντιπολίτευση, στην πραγματικότητα καταγράφω. Αν το να καταγράφουμε κάποιες φορές στην πραγματικότητα δεν έχετε αντιπολίτευση, τι θα κάνουμε τώρα. Ούτε βρίζω, ούτε κάνω, ούτε ράνω, τίποτα. Ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Για μένα είναι μεγάλο φάουλο αυτό το οποίο γίνεται. Ο Παντελής λέει λαδάρα. Ναι ρε, άστο. Τι ώρα πιάνουν οι γονείς δουλειά? 8 η ώρα. Τι ώρα θα τους βάλουμε να φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο? 8 και 4. Ακόμα και άστο και το 8. Είναι απόλυτα λογικό. Είναι απόλυτα λογικό. Και ξέρω πολλούς γονείς που διαμαρτύρονται για αυτό το πράγμα. Γιατί πλέον όσο μεγαλώνεις και παντρεύεσαι και κάνεις παιδιά κτλ., οι παρέες σου είναι γονείς πλέον περισσότερο. Αυτό δηλαδή. Αλλιώς δεν μπορείς εύκολα να το βάλεις στον άλλο σου κύκλο σου, γιατί δεν ταιριάζουν οι χρόνοι σας. Δεν γίνεται. Ο καφές σου είναι στον παιδότοπο. Τελειώσαμε. Αυτά είναι πλέον γνωστά. Δεδομένα. Δεν αλλάζουν. Λοιπόν. Τι ώρα δουλεύουν περισσότερο? 8. 8 θα βάλουμε, 8, θα βάλουμε σε κάποιο 8 και 4 την προσέλευση. Και δεν φταίνει και οι δασκάλες. Εγώ τις δασκάλες είναι να τις πω. Τώρα βέβαια δεν ξέρω εάν σε κάποιους παιδικούς σταθμούς αποφασίζουν για το 4ο δεκάλεπτο οι δάσκαλοι. Αν αποφασίζουν αυτοί ή τους δίνουν τη διακριτική ευχαίρεια, τότε είναι λάθος αυτοί. Και θα τα ακούσουν αυτοί και θα ξεφωνηθούν αυτοί. Και στο δικό μου τον υπηαγωγείο, αν έχει ισχύει αυτό το πράγμα, θα ξεφωνηθούν όσοι είναι εκεί πέρα. Ξεκάθαρα. Ελπίζω να μην ισχύει. Τουλάχιστον. Θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα γιατί είναι κοινωνικό. Για δημόσιο μιλάω, ρε Γιάννη. Για δημόσιο μιλάω. Ναι, φυσικά για δημόσιο. Και μετά λες, και μετά αναρωτιέται πολύ, γιατί τα παιδιά πηγαίνουν σε ιδιωτικά. Γιατί να μην πάνε σε ιδιωτικά? Αν επικρατεί αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές και οι συνθήκες που μπορείς να βρεις εκεί πέρα. Να μπαίνεις μέσα σε ένα μέρος και να λες πω μια κατάθλιψη. Να πας στο ιδιωτικό, νάτος. Κάτσε ρε Γιάννη, δηλαδή περίμενε, τι να πάω στο ιδιωτικό. Ήδη ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να πάμε ιδιωτικά για να είμαστε σίγουροι ότι θα λάβουμε μια καλύτερη ιατρική περίθαλψη σε πάρα πολλά ζητήματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Κάποια ιδιωτικά βέβαια χαλάσαν και αυτά. Εδώ που τα λέμε. Κάποια που είχαν την έγκλη, κάποια δεν έχουν πλέον την έγκλη του παρελθόντος σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σε γενικές γραμμές, για να έχεις περισσότερες πιθανότητες να λάβεις καλύτερη φροντίδα και περίθαλψη, πας ιδιωτικά στην Ελλάδα. Όχι σε όλα, υπάρχουν και δημόσια νοσοκομεία που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει το Άδωνης Μηχανιώνα την Πέμπτη να εγκαινιάσει το νέο ανανεωμένο κέντρο υγείας Μηχανιώνας. Κοντά σε μένα δηλαδή, 10 λεπτάκια.

Και μην μου στέλνετε ορισμένοι και σας το λέω με αγάπη. Άστα αυτά, πάμε να μιλήσουμε για αθλητικά, πάμε να μιλήσουμε για μεταγραφές. Υπάρχουν παιδιά, αυτό το ραδιόφωνο. Και πέρα από το ραδιόφωνο, αλλά και ειδικότερα αυτό το ραδιόφωνο, χτίστηκε και δημιουργήθηκε προφανώς έχοντας σε πρώτο πλάνο τον Άρη, αλλά και όποτε χρειάζεται και όποτε υπάρχει το ερέθισμα, να υπάρχει και ενασχόληση και να αναδεικνύονται και κοινωνικά ζητήματα. Μικρά, μεγάλα. Αυτό τώρα που το οποίο αναφέρω δεν είναι γκράντε, προφανώς δεν είναι γκράντε, αλλά ένα κοινωνικό ζήτημα. Καλό το να ξεφεύγουμε και το να ασχολούμαστε μόνο με τα αθλητικά. Επιτοπλίστων βασικά με τα αθλητικά και να αλλάζει λίγο χαβάς μας και να σας ενημερώνουμε και να σας δίνουμε το ρεπορτάζ. Υπάρχουν παιδιά και κοινωνικά ζητήματα. Κοινωνικό ζήτημα είναι η ακρίβεια. Κοινωνικό ζήτημα είναι η δημόσια υγεία. Κοινωνικό ζήτημα αυτό που σα αναφέρω τώρα. Που δυσκολεύει πολλούς γονείς. Εγώ το άκουγα όλο αυτό το διάστημα. Το άκουγα. Δεν είχα την επαφή. Δεν είχα την τριβή. Δεν ήρθε πάνω μου αυτό το πράγμα. Τώρα έρχεται. Και είναι κάτι τόσο απλό για το οποίο φωνάζουν τόσοι πολλοί, αλλά δεν ασχολείται κανένας. Τι ώρα δουλεύει περισσότερος κόσμος? 8 θα βάλαμε να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία. Άσε το γυμνάσιο και το λέγει. Εκεί είναι άλλη πίστα. Που και πάλι εκεί μπορείς να το πας λίγο νωρίτερα, το αφήσεις και αφύγεις. Δεν είναι μωρό 3-4 χρονών ζυμάρι. Που λέμε ζυμαράκι. 4 χρονών. Τζάμπα μιλάω, το ξέρω. Δεν θα αλλάξει κάτι. Δεδομένα. Αλλά εκεί που έλεγα και μου το λέγανε και η κουμπάρα μου το έλεγε που ήταν μπλεγμένη σε αυτά, της λέω δεν θα μπλεχτώ, αποκλείεται με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Θα μπλεχτώ φέτος. Θα τους πάρω και την προεδρία και θα τα κάνω όλα κούγκι εκεί μέσα, να ξέρετε. Έρχομαι. Θα το βάλω και στην κάρτα μου. Στην ψηφιακή δεν έχουμε κανονική κάρτα, ρε παιδί μου. Τα μέσα, ρε παιδί μου. Πια. Yellow, all about Tarys. Νέα, μπεταράδες. Πώς το λένε. Πρόεδρος συλλόγου νέων και κηδεμόνων. Νηπιαγωγείου. Του πέμπτου, ποιο είναι, νηπιαγωγείου νέων επιβατών. Τελειώσαμε.

Ο Γιάννης είναι συνεφιέρα των δασκάλων. Εμένα μου έδωσε χαρτί που έλεγε ώρα προσέλευσης 8 παρατέταρτο με 2.30 και η δασκάλα μου είπε 8.30 με 1. Εγώ δεν θα τα αφήσω, θα το ψάξω. Περαιτέρω, να ξέρεις.

Πρωτάκι ο Δημήτρης. Πες στον Άδωνα να σε αφήσω κέντρο υγείας, γήπεδο, σονάρι και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Να τα μεταφέρει άμεσα στον Πρωθυπουργό. Να πάω. Δίπλα μου είναι. Πόσα 10 λεπτά με τα μάξι. Μόλις είναι εκεί πέρα και σε φωνάζω. Κάνει γήπεδο σονάρι. Ο Ηρακλής δίνει 600 ευρώ το χρόνο για τα παιδιά για να τα πηγαίνουν ιδιωτικά. Λέει μια πολύ γνωστή κλινική εδώ πέρα και καλά κάνεις. Άμα τα πάμε μια ιδιωτικά σχολεία, τι το πληρώνω, λέει, το ΤΕΒΕ, λέει, κάθε μήνα. Καλά, εννοείται, ρε πλάκα. Τι άμα τα κάνουμε όλα ιδιωτικά, τι πληρώνουμε. Εφορίες, οτιδήποτε, ΤΕΒΕ, ΔΕΗ. Ο Χάρης έπαθα κάτι από τον ήλιο τώρα που πήγα για ένα μπάνιο. Παίρνω στο Αφροδίσιο και Δερματολογικό και μου λένε Νοέμβριο ραντεβού. Αλήθεια. Να πας στη δικιά μου τη δερματολόγο στην Περαία. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Αν θες πληροφορίες, πες μου. Λοιπόν. Επίσης λέει, φίλε από Γερμανία, μετέφεραν ότι υπάρχει φήμη ότι έρχεται, λέει, σε εμάς ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός, λέει, της Ζαντ Πάουλη, μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Θα σου πούνε ότι επειδή πλειοψηφία των Ελλήνων πιάνει δουλειά 8 η ώρα, έτσι λοιπόν πιάνει δουλειά και η παιδική σταθμή. Έλα. Ένα επίσης κοινωνικό θέμα ότι πηγαίνουν στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς με κάποιο τρόπο κάποιοι που δεν δικαιούνται στην ουσία και μένουν έξω όλοι αυτοί που έχουν πραγματικό πρόβλημα. Τι είναι, δεν δικαιούνται. Λοιπόν. Ο Κρίς. Για το Σαριόγλου, πες να αφήσει, λέει, τη Φεργάνα και να πάει στη Βενεζουέλα. Τώρα που αλλάζουν τα κόζια, λέει, να κάνουν κουμάντο, να πάρει και μια πετρελοπηγή. Στο τσιφλίκι του Τραμπ. Λοιπόν, στα δημόσια νηπιαγωγεία, λέει ο Ιωάννης, το κανονικό υποχρεωτικό πρόγραμμα, έχει βάλει chat. Τι έχει κάνει, PDF μου στείλε. Είναι 8,5 με 1. Λέει. Η κανονική προσέλευση γίνεται 8 και 4 με 8,5. Υπάρχει όμως τμήμα πρώιμης υποδοχής με προσέλευση 8 παρατέρα με 8 και πρόγραμμα έχει τις 8,5. Το παράδοξο είναι ότι το Υπουργείο προβλέπει ρητά πως δικαίωμα στην πρώιμη υποδοχή έχουν μόνο τα παιδιά που είναι διαγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. Επίσης, χρειάζονται τουλάχιστον 5 παιδιά για να λειτουργήσει το τμήμα, γιατί το έχουν συνδέσει με το ολοήμερο. Ο λόγος είναι κυρίως τρόπος με τον οποίο έχει θεσμικά οργανωθεί το πρόγραμμα και η στελέχωσή του. Η πρώιμη υποδοχή δεν θεωρείται απλώς άνοιγμα του σχολείου νωρίτερα, αποτελεί διδακτική ώρα εκπαιδευτικού και έχει ενταχθεί θεσμικά στο πλαίσιο του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. Δεν είναι παράλογο όμως αυτό. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, το παιδί που είναι στο ΛΟΕΒΡΑ ξεκινάει 8 παρατέταρτο και το άλλο είναι 8 και τέταρτο. Τι να σου πω. Όσο να το συζητάμε. Ο Μάθος λέει, εσύ λες για το ωράρι, πάνε και χειρότερα. Εμάς, λέει, δεν τα παίρνουν, λέει, και πληρώνουμε ιδιωτικό. Ο Γιάννης Σουμπάρης. Δίκιο έχεις, δίκιο δεν έχω. Η καλύτερη πρωινή προσέλευση, φίλοι, είναι ο παππούς και η γιαγιά δεκαετίες τώρα. Βρε στο τέλος, εκεί θα καταλήξω. Εγώ το ξέρω ότι εκεί θα καταλήξω, άστο. Εκεί θα καταλήξω. Θα το πηγαίνει πεθερά μου. Τι γίνεται αλλιώς τώρα, το πηγαίνει πεθερά μου, η ηρωίδα. Αυτό το τέμ, το οποίο έχω εκεί πέρα, δυνατή. Λοιπόν, κυρά Δώρα. Το ξέρω. Αλλά γιατί να σου πω όμως κάτι, ρε Σωτήρη, γιατί να την πληρώνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Πες μου, ναι, βάζουν πλάτη πάντα και το κάνουν με αγάπη και το κάνουν με καλοπροαίρετα, όσο αντέχουν και αυτοί, δεν είναι μικροί άνθρωποι. Γιατί να βάζουμε συνέχεια πλάτη ο παππούς και η γιαγιά, ο παππούς και η γιαγιά, ο παππούς και η γιαγιά, τι φταίνε και αυτοί συνέχεια. Θα το κάνουν με αγάπη, δεν το κάνουν βαργκομώντας, θα το κάνουν με αγάπη. Τέλος πάντων.

Και όπως λέει και εδώ πέρα και ένας φίλος, ο Βαγγέλης, αν δεν υπάρχει γιαγιά και παππούς, τι γίνεται? Πες ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο μένει σε μια άλλη περιοχή. Όπως εγώ, ας πούμε, πριν με τη γυναίκα μου παντρευτούμε, κάνουμε παιδιά, λέγαμε να πάμε να μείνουμε στα δυτικά. Το σκεφτόμασταν, γιατί και η δουλειά της γυναίκας μου ήταν στην Αγίαλο. Περί Αγίαλο έκανε κάθε μέρα. Μιλάμε για σκηνή του πολέμου. Λοιπόν. Και λέγαμε, πάμε στα δυτικά της. Και της λέω, όχι, λέω, δεν θα πάμε μείνουμε στα δυτικά της, λέω. Γιατί ο Παπαδόπουλος βλέπει μακριά. Και λέει, παντρευόμαστε, λέω, κάνουμε παιδιά. Θέλουμε βοήθεια. Ποιος θα, εδώ πέρα είναι όλοι. Δεν γίνεται. Και δικαιώθηκα και ακόμη μια φορά, αλλά δεν το παραδέχεται. Αν όμως πηγαίναμε δυτικά, δεν θα είχαν παππούδες και γιαγιάδες. Αν ήμασταν σε μια άλλη πόλη, δεν θα είχαν παππούδες και γιαγιάδες. Τώρα θα μου πεις, μπορείς να ικανοποιείς τους πάντες? Προφανώς και όχι, δεν μπορείς. Αλλά γιατί το ολοήμερο να πηγαίνει 8 παρατέταρτο και το δικό μου να μην πηγαίνει 8 παρατέταρτο? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.

Έχουμε να μιλήσουμε και θα πιαστώ πρώτα και θα ξεκινήσω από τα μεταγραφικά. Χαίρομαι πάντως που ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει με αθλητικά τράβηξε πολλούς από εσάς και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και σχεδόν όλα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη λογική την οποία αναλέω εγώ τόση ώρα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι αντιμετωπίζεται πάρα πολύ από εσάς. Και επαναλαμβάνω για να το κλείσω, πρώτο μέλημα αυτού του ραδιοφώνου είναι ο Άρης, αλλά υπάρχουν και κοινωνικά ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους οποιασδήποτε φύσεως. Και αν κάποιος άλλος θέλει να θέσει οποιοδήποτε, εδώ είμαστε να το κάνουμε και να το ζητήσουμε και το αναλύσουμε. Ο αθλητισμός και ο Άρης είναι μια κοινωνική ομάδα δικιά μας, αλλά είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης μεγάλης κοινωνίας, στην οποία ζούμε όλοι και υπάρχουν ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Μπορεί να θέλει κάποιος αυτή εδώ πέρα να πει τον πόνο του, ρε φίλε. Και υπάρχει και αυτό, γιατί το ραδιόφωνο είναι παρέα, το ραδιόφωνο είναι αλληλεπίδραση, το ραδιόφωνο είναι επικοινωνία.

Πάμε και ξεκινάμε τα φρέσκα. Επειδή υπάρχουν τα δημοσιεύματα τη Βουλγαρία μαζί με το ερέθισμα κυρίως. Η Βούλγαρ λοιπόν και ένα ρεπορτάζ της Telegraph αναφέρει ότι ο Κριστιάν Μακούν είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Κάνοντας, λέει, βέβαια λόγο να ξέρετε για ένα νούμερο το οποίο θεωρώ ότι πάρα πολύ δύσκολο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και για μένα κάπου εκεί χάνεται λίγο το δημοσίευμα. Δεν χάνεται εντελώς, χάνεται λίγο. Κάνοντας λόγο για ένα ποσό ότι ο Άρης, λέει, φαίνεται διατεθειμένος να δώσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Για παίχτη που τελειώνει το συμβόλαιό του το επόμενο καλοκαίρι, το νούμερο είναι υπερβολή, μες στην υπερβολή και βάλει λίγη ακόμα υπερβολή από πάνω, θεωρώ εγώ. Και τουλάχιστον έτσι προκύπτει και από το ρεπορτάζ για τα νούμερα που είχαν πέσει στο τραπέζι στον πρώτο κύκλο συζητήσεων ανάμεσα στις δύο επαφές. Όπου η Λεύσκη κοστολογούσε τον Μακούν χαρτί και ο Άρης έδινε κάτι παραπάνω από τα μισά. Φυσιολογικά κιόλας, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που το συμβόλαιο τελειώνει. Αυτό το οποίο λοιπόν αναφέρουν οι Βούλγαροι είναι ότι ο παίχτης είναι πολύ πιθανό να καταλήξει στον Άρη. Αναφέρουν και αυτό το ποσό. Το ότι μπορεί, το ότι η Λεύσκη είναι πολύ πιθανό και θέλει να διάσει μια θέση ξένων στο ρόστερ της. Και γι' αυτό είναι και ακόμα ένας λόγος που θέλει να αποδεσμευτεί από το Μακούν. Το ότι το γράφουν οι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι δεν σημαίνει ότι απαραίτητα υπάρχει και φωτιά από πίσω, δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύεται μέχρι στιγμής από τον Άρη. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι. Ότι σε αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη αλληλογραφία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Για να τελειώσει οποιαδήποτε μεταγραφή. Δεν είναι είδηση βέβαια το ότι ο Άρης το Μακούν τον έχει σταθερά στο ραντάρ του. Σας το είπα και τις προηγούμενες μέρες που ρωτούσατε ότι ο Άρης στην περίπτωση του Μακούν την παρακολουθεί. Διακριτικά, δεν έχει τελειώσει. Όπως και τότε, μετά το 15 Αύγουστο που πάγωσαν επί τους ίδιες επαφές των δύο πλευρών. Δεν άφησε ο Άρης την άκρη του Μακούν και προχώρησε. Δεν τον θέλω, πάμε παρακάτω. Πάγωσαν για διάφορους λόγους, για απόσταση που υπήρχε σε διάφορα ζητήματα. Υπήρχε και η προοπτική του Champions League για τη Λεύσκη. Και τον έψινε προφανώς και το Μακούν αυτό το πράγμα. Ήταν και απόσταση στο οικονομικό. Αλλά ο Άρης παρακολουθεί όλο αυτό το διάστημα την περίπτωσή του διακριτικά. Σας είχα πει ότι βλέπανε κάποιοι στον Άρη το μάτς με τη Λεύσκη. Για να δουν παίζει, δεν παίζει, τι κάνει. Γιατί δεν βγήκε ποτέ ο Άρης. Περίμενε το timing. Ίσως τώρα δεν το αποκλείω. Το timing να είναι καλό προκειμένου να κάνει αυτή την κίνηση χωρίς να επιβεβαιώνεται, επαναλαμβάνω, ούτε να διαψεύδεται αυτό το πράγμα. Μην πιάσουμε όμως ως δεδομένο ότι επειδή το λένε οι Βούλγαροι θα γίνει. Αυτό. Σε αυτή τη φάση, για ένα παίχτη που, επαναλαμβάνω και το κλείνω για τον Μακούν, υπάρχει σταθερά στη λίστα της ομάδας, ακόμα και μετά από τον τρόπο που πάγωσαν κάπως οι επαφές των δύο πλευρών. Μετά το 15 Αύγουστο δεν έσβησε ο Άρης το όνομα του Μακούν από τη λίστα του, παράλληλα με άλλα βέβαια τα οποία έχει αυτή τη στιγμή και τα οποία μελετάει. Αν πάντως ισχύουν αυτά τα οποία λένε οι Βούλγαροι και ο Μακούν έρθει, επαναλαμβάνω το νούμερο εμένα και ρεπορταζιακά μου φαίνεται υπερβολή με βάση τα νούμερα τα οποία είχαν πέσει στο τραπέζι στις πρώτες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν πάντως ο Μακούν έρθει μαζί με το Σούταλο, σχηματίζει ένα εξαιρετικό δίδυμο στα στόπερ. Εξαιρετικό. Αν έρθει. Το τονίζω. Αν έρθει. Και αν έχουν όντως βάση αυτά τα οποία γράφουν οι Βούλγαροι από χθες για τον Βενεζουελάνο. Βενεζουελάνος. Αν έρθει στη Θεσσαλονίκη και μαζί με Φαμπιάνο Γένσεν και ποιον άλλο, Φαμπιάνο Γένσεν και τους μικρούς, που για μένα ένας θα πρέπει να φύγει, είσαι σούπερ.
και ένα αριστερό μπακ να κουμπώσει μετά και τελειώσαμε. Οι δύο γνωστές κινήσεις για τις οποίες συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό και λέμε ότι ο Άρης πρέπει να ενισχυθεί. Υπάρχει όμως και το κομμάτι του φύγε. Όπου θα πούμε κάτι παραπάνω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε και τον καλεσμένο μας βέβαια μετά τις 11. Όπου και εκεί κορυφώνονται και υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα τα τελευταία 24 ώρα. Ώστε να επιτευχθεί μια σημαντική αποσυμφόρηση του ρόστερ, το οποίο έχει βαρύνει πάρα πολύ.

0: Και θα ξαναπώ για ακόμα μια φορά και θα πάω στο διάλειμμα. Ότι περιμένω τον Ρέγες στο κομμάτι που έχει παρουσιάσει περισσότερα αποτελέσματα από οποιοδήποτε άλλο να μου φέρει αποτελέσματα και να μαδιάσει το ρόστερ. Γιατί το Ρέγες φέτος, εγώ το καλοκαίρι δεν τον έχω νιώσει να εμπλέκεται τόσο άμεσα στα μεταγραφικά με δικές του πρωτοβουλίες και δικές του εισηγήσεις. Πέραν 2-3 παιχτών, δηλαδή πέρα του. Πώς το λένε, ρε. Του Βέλιο. Πέραν του Βέλιο, πέραν του Διαλό. Και μάλλον του Σούταλο δεν τον έχω νιώσει να εμπλέκεται σε κάτι άλλο. Προφανώς συνένεσε, προφανώς συμφώνησε, προφανώς παίρνει και αυτόματα με αυτόν τον τρόπο παίρνει και το κομμάτι της ευθύνης του. Αλλά πάλι δεν τον ένιωσα όπως για παράδειγμα νιώθω το Ριμπάλτα στην ΑΕΚ. Να μου βγει μπροστά και μπάρικα, άστο θα το κάνω εγώ. Και θέλω να τις κάνει όλες αυτός. Προφανώς. Να έχει λίγο ένα παραπάνω ποσοστό. Okay. Αν μου κάνεις όμως δουλειά σε άλλα κομμάτια, το παίρνω. Αν μου αδειάσεις το ρόστερ αυτή τη στιγμή, στο βαθμό που πρέπει, όχι να μου διώξεις ένα δύο παίχτες, να μου το ελαφρύνεις και να μου γλιτώσεις και λεφτά, τότε okay, το ισορροπούμε κάπως. Πάμε διάλειμμα, φτάσαμε 11. Θα επιστρέψουμε, έχουμε καλεσμένο να συζητήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη και γενικά για το πώς έχει ξεκινήσει η χρονιά μέχρι στιγμής. Για τους μεγάλους και τους υπόλοιπους. Θα πούμε και τα υπόλοιπα από το ρεπορτάζ και τα μηνυματάκια σας στο 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις. Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς

0: καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο? Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
1: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
2: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
1: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
2: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
1: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
9: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα,
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ

0: Διαγνώσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Και φυσικά στην ανάρτηση της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 107 στα social, στο Facebook συγκεκριμένα σελίδα μας, όπου μπαίνετε, την ακολουθείτε, για να ακολουθείτε και όλα τα νέα τα οποία αφορούν τον Άρη.

0: Με τον επόμενο μας καλεσμένο είχαμε συζητήσει πολλές φορές εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, σε αυτή εδώ τη συχνότητα την περσινή σεζόν. Σχεδόν πάντα με προβληματισμό για την κατάσταση της ομάδας. Νομίζω ότι και αυτός το έχει ανάγκη, και εγώ το έχω ανάγκη, να μιλήσουμε ξανά με διαφορετικά δεδομένα και μια ελπίδα. Ρε διάλο, ότι φέτος τα πράγματα φαίνεται ότι θα πάνε καλύτερα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί τελικά, ναι ή όχι, ο κύριος Νασλίδης. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε.
0: Καλή χρονιά να έχουμε. Με χαμογελάκι είμαστε.
1: Καλά ξεκινήσαμε. Ναι,
0: γιατί πέρυσι ο προβληματισμός ήταν μόνιμος όλη τη χρονιά, διάχυτο.
1: Ναι,
0: το
1: ναι. Στον Άρη συνήθως έτσι ξεκινάμε, αλλά εντάξει, φέτος βλέπουμε πιο λογικές κινήσεις και η ομάδα βγάζει μια υγεία στον αγωνιστικό χώρο που έχουν έρθει και δύο νίκες και έχουν φέρει το χαμόγελο στα χείλη μας.
0: Πιάναμε αυτό που είπες πριν, Θωμά, στο ότι και πέρυσι τέτοια εποχή, εντάξει, βέβαια δεν είχαμε κάνει το 2-2, είχαμε ξεκινήσει με νίκη με τον Βόλο, χάσαμε τον Πανετολικό μετά, ήρθε ο Χιμένεθ κάποιες συνεχόμενες νίκες, αλλά δεν είχε η ομάδα εκείνη αυτό που βλέπουμε τώρα, δηλαδή μια ομάδα η οποία παίζει, ρε φίλε, δηλαδή προσπαθεί να παίξει κάτι και το καταφέρνει σε έναν βαθμό για τα δεδομένα της εποχής.
1: Ναι, το σημαντικό αυτό που λέγαμε και πέρσι είναι ότι να περιμένει ο κόσμος να δει την ομάδα του να χαρεί.
0: Ναι.
1: Φέτος δηλαδή πιστεύω ότι το έχει κερδίσει, η ομάδα βγάζει πάθος, βγάζει ενέργεια, βγάζει ότι χαίρεται να παίξει και αυτό είναι το πιο σημαντικό για το ξεκίνημα.
0: Εσύ περίμενες ότι θα κάνει, ας πούμε, την ανατροπή με στην Καλαμάτα όταν το βλέπεις το παιχνίδι? Γιατί σίγουρα το βλέπεις, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Όταν το βλέπεις, γνωρίζοντας τον Άρη που ξέρουμε όλοι.
1: Να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι θα σοφαρέσει η ομάδα, αλλά όχι την ανατροπή. Γιατί λέγαμε πάλι, ξέρεις, όλα καλά, καλή παίκτη, καλό τέτοιο, καλό το ένα, καλό το άλλο, ξεκινάμε με ήττα. Αλλά η ομάδα βγάζει διάθεση, βγάζει πίστη και φαίνεται ότι υπάρχει ένα γκρουπ που είναι αγαπημένο και χαίρεται αυτό που κάνει. Όταν είσαι καλά μέσα στα αποδυτήρια, υπάρχει θετική ενέργεια, πιστεύω είναι η βάση για να ξεκινούν και να έχονται και τέτοιες ανατροπές.
0: Και το ξέρεις.
1: Γιατί οι ομάδες φαίνονται στα δύσκολα, έτσι, όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι όλα καλά, είναι όλοι καλοί. Όταν στραβώνει, εκεί πρέπει να δείξεις τι ομάδα έχεις.
0: Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, γιατί το ζούσες χρόνια και ως αθλητής και το λέγαμε για το καλοκαίρι στην προετοιμασία, ότι φαινόταν ο Άρης ο φετινός, τουλάχιστον μέχρι τώρα και από το καλοκαίρι, ότι δεν είναι αυτό το κλισέ το οποίο λέμε πώς είναι η ομάδα, καλά είναι μωρέ, όχι. Φαίνεται και το βλέπεις και εσύ που το μάτσο είναι πιο έμπειρο, ότι όλοι είναι μια καλή παρέα μεταξύ τους. Να το πω έτσι. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Αυτό δεν έχει αξία τώρα στα εύκολα. Έχει αξία γιατί θα έρθουν τα δύσκολα κάποια στιγμή και τα καλά αποδυτήρια είναι που θα κρατήσουν τα δύσκολα. Το ερώτημα είναι πώς διατηρεί ένα γκρουπ καλά αποδυτήρια μέσα στη χρονιά.
1: Με ειλικρίνεια. Άμα υπάρχει ειλικρίνεια και δικαιοσύνη, τα αποδυτήρια μένουν καλά. Όταν ο παίκτης που αγωνίζεται ή αυτός που δεν αγωνίζεται ξέρει το λόγο και ο προπονητής πείθει τον παίκτη ότι δεν παίζει για αυτούς τους λόγους και υπάρχει ειλικρίνεια, τα αποδυτήρια είναι καλά.
0: Σ' άρεσε.
1: Καλός κακός. Τώρα δεν υπάρχουν καλοί παίκτες, είναι δύσκολο διαχειριστούμε να μην αγωνίζονται. Εκεί πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και να μπαίνουν όλοι με διάθεση για να διεκδικήσουν θέσεις τους. Γιατί όλοι θα πάρουν ευκαιρίες, για όλους αυτή η ώρα και εκεί φαίνονται και οι καλές ομάδες.
0: Σ' άρεσε που είδες το Ράτσις να παίρνει θέση στο Περιβραχιόνιο?
1: Εντάξει, για μένα το ποιος φοράει το Περιβραχιόνιο πλέον σε χρόνο ποδόσφαιρο είναι κάτι που είναι σε δεύτερη μοίρα. Η αρχική είναι κατά τη διάρκεια του αγώνα και το πώς αντιδράσουν σε συγκεκριμένες στιγμές.
0: Ναι.
1: Ο Ράτσις είναι ένας παίκτης που του αρέσει να νιώθει ηγέτης. Δηλαδή φαίνεται ότι το αναζητεί. Θέλει το 10, θέλει να είναι το Περιβραχιόνιο. Ίσως είναι κάτι που του φτιάχνει την ψυχολογία, έτσι, δεν είναι κακό.
0: Καλά, όχι, φυσικά δεν είναι κακό.
1: Αλλά θέλει να νιώθει ηγέτης, φαίνεται αυτό το πράγμα. Μακάρι να συνεχίσει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο να δείχνει ηγέτης, γιατί έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά.
0: Τι βλέπεις από πέρυσι και φέτος βέβαια ότι έχει αλλάξει με τον Γρηγορίου στον πάγκο της ομάδας? Διότι η έλευσή του στο άκουσμα πολλών, φυσιολογικά εγώ θα πω, δεν τους γέμιζε. Κάτσε τώρα, πού πάμε? Περίμενε. Ένας άνθρωπος που θυμίζω ότι αρχικά αυτό το οποίο έχει επικοινωνήσει ο Άρης είναι ότι έρχεται μέχρι το τέλος της σεζόν πέρυσι. Και εν τέλει μένει και συνεχίζει σε αυτό το οποίο προσπάθησε να φτιάξει από πέρυσι και παρουσιάζει κάτι που για Έλληνα προπονητή δεν το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή επιθετικό ποδόσφαιρο.
1: Ο κ. Γρηγορίου έχει κερδίσει με σπαθή τη θέση του. Όπως είπατε και εσείς, ήρθε για ένα συγκεκριμένο ρόλο στο τέλος της χρονιάς, κέρδισε την παραμονή του και έχει ξεκινήσει με πολύ θετικά στοιχεία την νέα χρονιά. Έχουν έρθει και ποδοσφαιριστές που πολύ ποιοτικοί, αλλά ο Άρης προσπαθεί να παίξει ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Έχει βάλει καλές ιδέες, έχει καλά αποδυτήρια από ό,τι φαίνεται, οπότε Δεν υπάρχει λόγος να βλέπουμε κάτι αρνητικό. Όλοι είμαστε αμουδιασμένοι όταν ήρθε, είναι αλήθεια αυτό, αλλά πλέον ναι. πιστεύω έχει κερδίσει και ένα μεγάλο ποσοστό από τον κόσμο του Άρη. Και το κέρδισε με τον αγωνιστικό χώρο, έτσι, δεν το, το χάρισε κανένας.
0: Προφανώς. Το θέμα βέβαια αυτό που έχει δηλώσει και ο ίδιος και το αντιλαμβάνεσαι και εσύ πλέον από το ρόλο καθαρά και μόνο του, του παδού και με την τριμή που έχεις με τον κόσμο, ότι τα καλά αποτελέσματα είναι που θα φέρουν ξανά και τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Σίγουρα, εντάξει, ο κόσμος, η μεγάλη μάζα βλέπει το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προχθές με τον Όφη, με την ίδια εμφάνιση, αν δεν στράβωναν οι ευκαιρίες και δεν έμπαινε, όλοι θα λέγανε το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Ενώ η εικόνα ήταν πολύ καλή. Σίγουρα στην αρχή ειδικά αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.
0: Είσαι και εσύ της άποψης ότι χρειαζόμαστε κάτι ακόμα σε στόπερ και αριστερό μπακ?
1: Σίγουρα χρειάζεται βάθος στα στόπερ. Να είδαμε τώρα ο Φαμπιάνο έχει ένα μικρό πρόβλημα και μου διάσαμε όλοι. Δεν γίνεται να βγει χρονιά με 2 ή 3 στόπερ. 4 με 5 με έναν μικρό, ας πούμε.
0: Άρα έναν ακόμα, ναι. Έναν ακόμα,
1: έναν ακόμα, ναι, σίγουρα. Ναι.
0: Γιατί νομίζω Ρεθωμά, είναι και η ηλικία, δηλαδή και εσύ το αντιλαμβάνεσαι καλύτερα αυτό που θα πω τώρα. Ο Φαμπιάνο είναι ένα βαρύ κορμί. Είναι 34-35, έχει
1: ναι,
0: πολλή ποιότητα.
1: Ο Φαμπιάνο κάνει 35 παιχνίδια σε top επίπεδο. Είναι ένα παίκτη που έχει δείξει ποιο είναι. Η ποιότητά του είναι πολύ μεγάλη, αλλά σίγουρα όταν έχει ένα παίκτη σε αυτή την ηλικία θε ένα backup εξίσου σοβαρό. Έχει ένα παίκτη που εγώ προσωπικά δεν έχω δει ακόμα.
0: Ναι.
1: Οπότε σε ένα ακόμα στόπερ οπωσδήποτε.
0: Ποιος είναι αυτός που σε ενθουσιάζει μέχρι στιγμής?
1: Από τους καινούργιους είπα, τους ξέραμε. Εμένα δυναμία μου είναι ο Μανού Γκαρσία, εντάξει, το συζητάμε.
0: Καλά, δεν μου έχει μόνο δικιά σου.
1: Ομορφαίνει το παιχνίδι ακόμα και μετά με τη διακοντρόλ του απλά.
0: Με τον τρόπο που πατάει την μπάλα τόσο απλά, ρε παιδί μου, και ο Άρης βγαίνει πολύ γρήγορα. Το έκανε και, το, και με τον Όφη. Βέβαια δεν έδειξε ότι ακόμα θέλει λίγο χρόνο.
1: Εντάξει, σίγουρα θέλει, του λείπει το παιχνίδι, φάνηκε αυτό. Αλλά η ποιότητά του και η γλύκα που έχει στο παιχνίδι είναι, ομορφαίνει όλο το παιχνίδι, να το πω έτσι απλά. Κάτι το διαφορετικό.
0: Έχουμε φτάσει, για να σε πάω και στη συνέχεια και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα προηγούμενα χρόνια, το θυμάσαι και εσύ, ψάχναμε να βρούμε έναν ακόμα φορ να βάλουμε δίπλα στο Μωρόν. Η ομάδα έχει πλέον 5 φορ. Σε πάω γιατί είναι η κατάσταση τέτοια, είναι η θέση σου που την ξέρεις πολύ καλά. Βλέπουμε τον Γρηγορίου. Εδώ έχει δύο σκελερώτηση. Πρώτα για τον Μωρόν, ένα είναι αυτό, και δεύτερον για το ότι βλέπουμε τον Γρηγορίου. Για μένα, αν θες τη γνώμη μου και θα ακούσω και τη δικιά σου δικαιολογημένα, να προτιμάει τον Καντεβέρη πολύ σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους.
1: Ο Καντεβέρη είναι πολύ πιο κοντά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι ένας
0: αθλητικός,
1: μαρκάρει πολύ, είναι σε καλή κατάσταση. Είναι άλλος ποδοσφαιριστής σε σχέση με τον Μωρόν, άμα το πούμε έτσι. Ο Μωρόν, εντάξει, η ποιότητά του είναι, την έχει δείξει ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι ο Μωρόν δεν είναι καλό φορ. Είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή το σύγχρονο ποδόσφαιρο δείχνει Καντεβέρη. Γι' αυτό κάνει ο Πιότρος Γρηγορίου. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς 5 φορ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και 5 φορ ονόματα.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή πόσο μπορεί ο Μωρό να έχει ένα ρόλο τρίτου φορ, πόσο ο Κουαμέ θα αντέξει τον πάγκο, πόσο είναι ο Αλφαρέλα, ήταν εκτός αποστολής.
0: Βέβαια,
1: πολύ δύσκολο.
0: Ο Κουαμέ βολεύεται και σε ένα άλλο πλάνο, σε ένα 4-4-1-1 που το είδαμε και στα φιλικά και στις προπονήσεις της προετοιμασίας, που του έβγαινε πάρα πολύ ως δίδυμο. Εσύ το Σάββατο, αν ήσουν προπονητής, θα κατέβαζες τον Καντεβέρ με τον Μανού Γκαρθία ή τον Καντεβέρ με τον Κουαμέ?
1: Εντάξει, κάθε παιχνίδι έχει την ιδέα, δεν είναι το τι θες να παίξεις.
0: Γι' αυτό στο λέω,
1: το τι έχει στο μυαλό του προπονητή,
0: ναι.
1: Την κατάσταση που βλέπεις προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι ότι έχει πολλές επιλογές πλέον, ειδικά μπροστά.
0: Ναι.
1: Αν θέλει να παίξει ένα παιχνίδι αντεπιθέσεων που λογικά ο Άρης κάτι τέτοιο
0: θα ψάξει
1: να κάνει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, θεωρώ ότι θα προτιμήσει
0: τον Κουαμέ.
1: Τον Κουαμέ, ναι. Δηλαδή έκανε και τον γκολ, είναι και σε ψυχολογικά καλή κατάσταση. Και ο Μανού δεν είναι στο επίπεδο, νομίζω, ακόμα στη φυσική κατάσταση να αντέξει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή είναι ομάδα της Έπρεπε, και έτσι είναι σε πολύ καλή.
0: Την έκανε την γκέλα της όμως η Κηφισιά.
1: Εντάξει, γκέλες θα κάνουν όλοι, δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο που δεν κάνει γκέλες, αλλά δείχνει ότι είναι πολύ σοβαρή ομάδα, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Νιώθεις κι εσύ, βλέποντας αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές ή και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των υπόλοιπων, ότι πέραν της ΑΕΚ και του Όφη, που νομίζω θα συμφωνήσεις κι εσύ, είναι, μπήκαν ως οι πιο έτοιμες ομάδες σε αυτή τη σεζόν, ότι για την ώρα μεταξύ των μεγάλων, βγάλω τον Όφη από τη συζήτηση, δεν υπάρχουν, δεν σου λέω τώρα σε roster, budget κτλ., στην εικόνα δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις ακόμα.
1: Την εικόνα, ναι, δεν υπάρχει. Είναι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, ο Ολυμπιακός ψάχνεται, καινούργια ομάδα ξαφνικά σε μια εβδομάδα. Ο Άρης είχε μια βάση περσινή, έχει μια καλή εικόνα. Δεν υπάρχουν στην εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχουν διαφορές καμία. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να κρίνουμε τις ομάδες το πώς θα είναι. Γιατί σκέψτε τώρα, ο Ολυμπιακός όπως είπαμε καινούργια ομάδα. Τώρα θα παίζουν 8 διαφορετικοί από αυτοί που παίξαν στα νοκάουτ.
0: Και πάλι να σου πω κάτι, βλέπεις το πιάνω λίγο το vibe του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει ικανοποίηση. Έχουν γίνει τόσες μεταγραφές, έχει δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ για αυτό τον Μπουερτά. Ακόμα δεν έχουν την ικανοποίηση μέσα τους στο περιβάλλον ότι όλα γίνανε όπως έπρεπε οτιδήποτε άλλο. Γίνεται και υπάρχει πολλή κουβέντα
1: δεν
0: και
1: είναι
0: και...
1: λογικό ποδοσφαιρικό αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή να ξεκινάς μια διαδικασία, μια προετοιμασία ευρωπαϊκούς αγώνες, να έχεις τέτοια εικόνα κακή, ξαφνικά να τους αλλάζεις όλους, να πηγαίνεις σε άλλη ομάδα, δεν είναι ποδοσφαιρικό. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία. Λογικό είναι.
0: Νομίζω να σου πω κάτι, το πιο ποδοσφαιρικό, πιο ορθολογική ποδοσφαιρικά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ σε μια συνέχεια της περσινής σεζόν, να το πω έτσι.
1: Η ΑΕΚ, ναι, από πέρσι ξεκινήσει και δουλεύει πολύ στοχευμένα, βγάζει πολύ σοβαρότητα, έχει ένα προπονητή που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και δείχνει ότι οι κινήσεις είναι μετρημένες, δεν είναι ούτε τρέλες, ούτε τρελά πράγματα και στραβές δηλαδή, το διαχειρίζεται. Δείχνει ότι λειτουργεί καλά σαν οργανισμός.
0: Και ο Άρης, θα σου πω, που σίγουρα άργησε, δεδομένα καθυστέρησε τα μεταγραφικά του, έχει κάνει μέχρι στιγμής 12-13 μεταγραφές, αλλά δεν είναι, υπάρχουν και πολύ μικροί, ας πούμε, μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Και ο Άρης έχει ένα κορμό, μετά από χρόνια λέμε ότι έχουμε ένα κορμό από πέρσι, πάνω στον οποίο πατάει και προσθέτει πινελιές βασικών, όπως είναι ο Σούταλο, όπως είναι ο Ρίτσαρτς, όπως είναι ο Μπασίρου στα χαφ, π.χ., αν και τώρα επιστρέφει και ο Χόγκλα. Έχει δηλαδή, δεν σου λέω ότι είναι στην απόλυτη, δεν σου συγκρίνω με την άξια καμία περίπτωση.
1: Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί πλησιάζει την ποδοσφαιρική λογική. Κάνει κινήσεις πολύ πιο καλές από ό,τι γίνονται στα προηγούμενα χρόνια.
0: Αυτό φαίνεται και μακάρι αυτό να αποτυπωθεί και στα επόμενα παιχνίδια. Αυτή την τριάδα των ντέρμπι πώς τη βλέπεις? Γιατί τώρα ο Άρης από εκεί που ξεκίνησε πολύ καλά, 2-2. Δεν θα πω εγώ με εύκολα παιχνίδια, γιατί έχουμε χάσει πολλούς βαθμούς σε τέτοια μάτσα τα προηγούμενα χρόνια. Και
1: δεν
0: αυτά...
1: υπάρχουν πλέον εύκολα παιχνίδια για κανένα. Βλέπετε και ακόμα η ΑΕΚ τώρα που λέμε ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα, έπαιξε με την Κυψιά και δεν ότι έχασε βαθμούς. Η εικόνα ήταν ότι η Κυψιά ήταν καλύτερη.
0: Και αυτό είναι μια εικόνα, έχουν μειωθεί αποστάσεις, το βλέπουμε γενικότερα τα τελευταία δύο χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς λες αυτά τα τρία διαδοχικά ντέρμπι για τον Άρη?
1: Εντάξει, είναι ένα δυνατό τεστ. Δεν θα κρίνει τίποτα, αλλά είναι ένα τεστ που θα δεις που μπορείς να φτάσεις περίπου. Δηλαδή, εντάξει, παίζεις με στην ΑΕΚ ένα πολύ δύσκολο μάτς και μετά έχεις το τέρμα με τον Πάκο, τον Ερακλή. Δυνατό τεστ.
0: Πες ότι καθόμαστε τώρα εκεί στην καφετέρια της Ακαδημίας, η οποία ανοίγει κιόλας φέτος. Έχετε βάλει και καινούργια χορτάρια εκεί πέρα. Μπερναμπέου την έχεις κάνει. Πες ότι καθόμαστε εκεί πέρα και σε ρωτάω εκεί πάνω στον καφέ και σου λέω. Πόσους βαθμούς πιστεύεις θα έχουμε πάρει?
1: 9 θέλω.
0: Άσε τι θέλεις, άσε τι θέλεις.
1: 4 με 6 θα είμαστε, πιστεύω, πολύ καλά.
0: Εκεί δηλαδή το βλέπεις, στο 4 με 6.
1: Ναι, δηλαδή αν πεις ότι θα κερδίσει τον Ηρακλή οπωσδήποτε, να πάρεις και ένα θετικό αποτέλεσμα, ιδίως στα δύο ντέρμπι εκτός έδρας.
0: Δεν πας στη ζώνη των 7 βαθμών, δεν πας ακόμα εκεί πέρα. Περιμένει.
1: Το ιδανικό είναι, δεν θες ένα διπλό και ένα χ.
0: Ναι, αυτό.
1: Και όχι, δεν σου κάνουν δηλαδή.
0: Όχι, τα πέρα. Να σου πω κάτι. Αν μου δίνανε 2 χ στα 2 επόμενα, εγώ τα αγόραζα, να ξέρεις. 100%. 100%.
1: 6 είμαστε καλά, δηλαδή.
0: 100. Νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Εκεί τι γίνεται, πότε ξεκινάμε?
1: Ξεκινήσαν οι προπονήσεις αυτήν την δεύτερη εβδομάδα. Ναι. Τώρα αυτή η εβδομάδα είναι να τελειώσει και το καινούργιο μας γήπεδο.
0: Πόσα... Δεύτερο γήπεδο ή ανανέωση του περσινού?
1: Είχα ένα γήπεδο με φυσικό χλωτάτα και το έχω κάνει με πλαστικό τώρα τελευταίας γενιάς. Πάει ένα στολίδι για την περιοχή.
0: Εδώ ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει, ρώτα το Θωμά από ποια ηλικία, μένω διαβατά, από ποια ηλικία μπορώ να φέρω το μικρό?
1: Έχουμε παιδιά από 4 χρονών έως 15.
0: Από 4 πάει, ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά, ωραία. Φίλε Γιάννη, την πήρε στην απάντησή σου. Οπότε μπορείς να περάσεις μια βόλτα από εκεί και να βρεις και το Θωμά και να σε εννοηθείτε. Λοιπόν, και καμιά φορά κάνει και κάτι ωραία ψιστήρια, βλέπω το βράδυ.
1: Αυτά είναι με στο πρόγραμμα.
0: Οπότε έχει και μεζέ. Λοιπόν, Θωμά μου, καλή χρονιά σου εύχομαι. Καλή χρονιά να έχουμε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Θωμάς ο Νασλίδης. Καιρό έχουμε να το πούμε και με τον Θωμά για να αναλύσουμε λίγο το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Άρη σε αυτά τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν.

έχω ανοίξει γραμμές, παιδιά. Δεν θα ανοίξουμε σήμερα γραμμές. Αύριο, γιατί τώρα είχαμε και την συζήτηση, την πολύ ωραία κουβέντα με τον Θωμά τον Ασλίδη. Αύριο θα το κάνουμε, γιατί Παρασκευή θα έχουμε και Μιχάλη, θα είμαστε και σε μέρα pre-game με τον ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ, οπότε θα είμαστε γεμάτα την Παρασκευή. Αύριο σας πω, δεν έχουμε προλάβει αυτή την εβδομάδα, αύριο σας πω θα ανοίξουμε γραμμές.

Την πρώτη θα δούμε ανάλογα και με την επικαιρότητα και με το τι θα έχει καλέτα της εκπομπής. Στοιχηματικά λέει ο Δημήτρης το καλύτερο Max του Άρη να πάρει 3-4 βαθμούς. Ένα χ με τον ΠΑΟΚ γιατί ακόμα δεν είναι καλός και νίκη με τον Ηρακλή. Που ο Ηρακλής λέει δεν θα είναι εύκολος γιατί δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα τον πετύχει. Μπορεί να καίγεται για βαθμούς ή να έχει νέο προπονητή. Θεωρώ ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα επόμενα τρία που έχει να παίξει είναι με τον Ηρακλή. Περίεργο θα ακούσει σε κάποιον. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν θα έχει το ματσάρι μέχρι τότε. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ γενικότερα να ψήσω για το ματσάρι σας έχω πει, δεν θα τη βγάλει τη χρονιά ο ματσάρι. Και δεν τη βγάλει επειδή δεν είναι καλός προπονητής. Δεν θα τη βγάλει γιατί έχει πρόεδρο το Μονεβασιώτη. Πράγματα είναι απλά. Αν πιάσει Νοέμβριο καλά θα είναι. Εγώ λέω με τις μέρες γιορτές δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή Χριστούγεννα να κάνει ο ματσάρι στη Θεσσαλονίκη δεν το βλέπω. Μπορεί να φύγει και άλλοι λένε ποια Χριστούγεννα ρε, εδώ. Μπορεί να φύγει τον Οκτώβριο. Τέλος πάντων. Έχουμε ακόμα δρόμο Δημήτρη για αυτό το μάτς με τον Ηρακλή. Εγώ πάντως τις δύο ισοπαλίες στα επόμενα δύο ντέρμπι τις αγόραζα. Δύο ισοπαλίες και μια νίκη με τον Ηρακλή. Το έπαιρνα. Εγώ σε μια.

3 βαθμούς. Έτσι πιστεύω, έτσι βλέπω. Και δεν το λέω με το θέλω μου τόσο, το λέω με βάση αυτό το οποίο βλέπω από την ομάδα και μου βγάζει η ομάδα και θεωρώ ότι θα παρουσιάσει και σε μια καλύτερη μορφή στα επόμενα 2 παιχνίδια. Το κακό για τον Άρη, τώρα θα μου πεις, έχεις τέτοιο βάθος ρόστερ, πιο κακό, είναι ότι υπάρχει και το κύπελο ανάμεσα σε αυτά τα 2 ντέρμπι. Γιατί ο Άρης έχει το Σάββατο την ΑΕΚ και την άλλη εβδομάδα έχει το Λεβαδιακό. Οπότε αυτό είναι κακό.

πρώτος κύκλος αγώνων, στον οποίο ο Άρης θα τεστάρει την ποιότητα του βάθους. Τυπικά βάθος έχεις. Τώρα θα δεις την ποιότητα του βάθους. Σε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει ένα υλικό, το οποίο βγάζει τρεις εντεκάδες και περισσεύουν ένας-δύο παίχτες. Καλημέρα Νίκο, 2 νίκες ή 2 χ. Α, δεν βλέπεις κάτι άλλο εσύ. Από πίκο σπου ντέρμι με τον Ερακλή, λέει ο Αλέξανδρος. Πρώτον είναι μια ιστορική ομάδα. Είναι ντέρμι της Θεσσαλονίκης. Μην κάνουμε τώρα τέτοια. Άστα αυτά τώρα. Τα ψυχιά μου είναι ντέρμι με τον Ερακλή. Όχι, ντέρμι είναι. Είναι τοπικό ντέρμπι. Δεν είναι. Στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί χρόνια τώρα, με ξέρεις ορισμένους κομπλεξικούς, έχει θεσπιστεί το Big Five. Ναι, εκεί δεν θα το βάλω τον Ερακλή, με όλο το σεβασμό. Big Six για μένα δεν υπάρχει. Big Five είναι. Αλλά είναι ντέρμπι. Σε κάθε περίπτωση. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα στον άνθρωπο που μαθαίνει ποδόσφαιρο. Παναγιώτης Κουβάτσης. Τεράστιο. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Αγώνα, αγώνα, Νίκο. Κάθε αγώνα ξεχωριστά, υπομονή και δουλειά, όπως λέει και ο Τρικέρι. Αγκάλι, αγκάλι. Αγκάλι, αγκάλι. Μελτέμι, μελτέμι. Λοιπόν, ναι. Σε αυτά είναι ωραίο ο Τρικέρι. Καλό είναι. Θα δούμε και μέσα στο γήπεδο τι θα κάνει. Ο Δημήτρης, επειδή τώρα μπήκα, υπάρχει θέμα Μακούν. Αυτό να φέρουν οι Βούλγαροι. Από τον Άρη ακόμα δεν βγαίνει κάτι. Αλλά θέλω να πει και όπως έλεγε πριν, είναι γνωστό μέχρι τώρα ότι ο Άρης δεν έχει πάρει τα μάτια του πάνω από τον Μακούν. Σε εξτρέμ είμαστε καλυμμένοι θεωρείς. Με τον Ζαουί, Ζαουέ, πώς προφέρατε, κλείνεις, ναι. Θεωρώ ότι κλείνεις. Αν έρθει, εφόσον έρθει, λέει, δεν το βλέπω να έρχεται ακόμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και θα αλλάξει κάτι. Αλλά εφόσον έρθει αυτός ή οποιοδήποτε άλλος, αυτός ο Δασκαλίνσον, ο Βραζιλιάνος, ο Πέρεθ, κλείνεις, δεν θες κάτι άλλο μετά. Να φύγει πρέπει από εκεί πράγμα. Να φύγει ο Μπουσαΐντ, να φύγει ο Δόνης, να φύγουν αυτοί. Να στείλεις τον Διαλό δανεικό. Επίσης, δεν γίνεται. Άντε κράτα και ένα πέμπτο, εγώ σου λέω. Να έχεις. Πρέπει να διάσεις λίγο. Είναι πάρα πολύ μπροστά. Λοιπόν, ο Κάρλος Πέρεθ έμεινε ελεύθερος στη Δέλτα σήμερα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με αυτόν. Ο Άρης παρακολουθούσε τον Πέρεθ και πολύ, πολύ διακριτικά, αλλά τον παρακολουθούσε. Περιμένω να μείνει ελεύθερος πριν συμφωνήσει με την Μπαστιά για τον Ζαουέ. Αν πάρει για τον Ζαουέ και τον Πέρεθ, είναι too much μετά πέφτει. Πώς θα έχουμε. Έχει τον Παλάσιο, τον Καρέ, τον Γιαννιώτα, τον Ζαουέ. Ζαουί, Ζαουέ, πώς λέγεται. Πώς θα έχουμε. Πάρουμε και τον Πέρεθ πέμπτο. Έχουμε γκώσει. Πώς θα είναι.

Συνεχίζω με μηνυματάκια, γιατί έχουμε μπόλικα και θέλω να τα διαβάσω όσα προλάβω τουλάχιστον. Αν υπάρχει ενδιαφέρον. Πώς είναι αυτό τώρα. Αυτό το όνομα δεν το έχω σε υπόψη μου. Ο Γιώργος βιάζεται πάρα πολύ. Ξέρω ότι και άλλες ονείς έχουμε ξεκινήσει έτσι και μετά πάντα ο Καρυπίδης κάνει κάτι και τα καταστρέφει όλα. Πάντα ο Καρυπίδης θέλει. Τι είναι να κάνει κάτι, πώς μπορεί να τα καταστρέψει τώρα.

Ο Αναστάσης για το φίλο που έστειλε πριν ότι ο Ηρακλής δεν είναι ντέρμπι. Εσένα λέει σου αρέσει η διεθνή άφεξη σε μένα. Που στην Αθήνα λένε ότι το μάτς με τον Άρη δεν είναι ντέρμπι. Που είναι, λέει, αλλά αυτές οι μειώσεις σε άλλες ομάδες λέει μας έφαγαν. Λέει καλημέρα χωριά από Πράγα. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Δεν είναι ντέρμπι με τον Ηρακλή. Τι να λέμε τώρα, μην μας πιάνετε εμάς τώρα η ψήρα στο γιακά. Άστο. Αριστερά λέει δεν έχει. Τι δεν έχω, εξτρέμ. Ζαουέ. Ζαουέ, ζαουί. Ζαουό. Με ποιο τρόπο λέει στηρίζει ο Καρπίδης τον προπονητή του έχοντας δύο στόπερ, ένα αριστερό μπακ και μηδέν αριστερά εξτρέμ, ενώ είχε τρεις μήνες λέει να του φέρει. Αν φέρει έστω και τώρα είναι άλλη κουβέντα. Ο Ζαουέ είναι ο αριστερός εξτρέμ, Κωνσταντίνε μου. Και στόπερ φυσικά πρέπει να του φέρει και δεύτερο. Άργησε να τον βοηθήσει, εγώ δεν σου λέω. Αλλά η στήριξη δεν είναι μόνο μες στο καλοκαίρι και στις μεταγραφές, η στήριξη είναι όλη τη χρονιά.

Ο Δημήτρης από Αγγλία, για τα κοινωνικά ζητήματα που συζητούσαμε πριν. Να σπάει, λέει, η γυναίκα στο χέρι της, θα είμαστε 5 ώρες στην αναμονή. Να τις βάζουν εν τέλει γύψο, αλλά πολύ σφιχτά, εξαιτίας του οποίου έπρεπε να ξαναπάμε και να περιμένουμε άλλες 5 ώρες. Να σου κλείνω ραντεβού για εγχείρηση 1,5 μήνα μετά και εσύ εννοείται να στέλνεις τη γυναίκα σου κατευθείαν στην Ελλάδα, όπου τη βάλα για εγχείρηση κατευθείαν, λέει. Και άρα, αν πηγαίνουμε το πρόγραμμα των Άγγλων, το χέρι θα κολούσε, θα τη το έσπαγαν και έπειτα θα τη έκαναν εγχείρηση και τέλος 2 μήνες μετά, όταν πήγαμε στο ραντεβού για φυσιοθεραπευτές, να σου δίνουν ένα εκτυπωμένο χαρτί για το πώς να κάνεις θεραπείες μόνος σου. Με εύλογε την απορία μου να τους ρωτάω, μελάνη δεν είχατε εδώ και 2 μήνες, λέει, αν ήταν, λέει, να μας δώσετε εκτυπωμένο χαρτί και όχι πραγματική φυσιοθεραπείες, λέει. Αυτά τη μαγευτική Αγγλία. Έχουν γίνει όλα αυτά στην Αγγλία, ρε φίλε.

Ο Στάθης λέει ότι ο Μακούν παίζει αριστερό μπακ. Και αριστερό μπακ εγώ βλέπω να έρχεται ο Μακούν και ο Μπράμπετς και παίζει με τρελό. Για Μπράμπετς δεν το βλέπω εύκολο, να ξέρεις. Για το αριστερό μπακ σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για μια κίνηση. Καραδιάζα το νόμο του. Που, για μια από τις επιλογές βασικά του Άρη, που εάν έρθει είναι για βασικός αυτός. Αν έρθει. Είχε κολλήσει τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω τώρα αν το ενεργοποιήσει ξανά ο Άρης. Παίχτης ήθελε. Η ομάδα του ήταν με το που είχε το θέμα, με τη μορφή. Ήταν μια και είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Παράλληλα με ακόμα μία-δύο. Η συγκεκριμένη. Εμένα και σας το είχα πει και τότε μου κάνει εντύπωση γιατί έχεις πάρει το Ρίτσαρντς για βασικό. Πάρεις και αυτόν. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει ο Άρης. Γιατί εγώ το είχα αφήσει στο δεν προχωράμε για την ώρα. Τώρα αν στο φινάλε, στις καθυστερήσεις, στο τέλος το πετύχει, θα δούμε. Και έχοντας παράλληλα ακόμα δύο πιο γήινες, να το πω, περιπτώσεις για το αριστερό άκρο της αμυνάς του. Ο Θωμάς λέει πώς αλλάζουν οι κύριοι. Όταν έλεγα από την αρχή για τον Δόνη ότι ήταν πολυτραυματίας και δεν κάνει

φώναζες και με έβαζες χέρι. Το χαρακτήρισες ανάπηρο, αδελφέ, γιατί σε θυμάμαι. Δεν το χαρακτήρισες πολύ τραυματία. Το χαρακτήρισες ανάπηρο σωμά. Σα κάτι, πώς το χαρακτήριζες. Εγώ αυτά δεν τα δέχομαι εδώ πέρα. Δεν άλλαξαν οι καιροί. Πλέον μετά από μια δεύτερη σεζόν που ξεκίνησε στην προετοιμασία που τον είδαμε, υγιέστατο. Δεν έχει τραυματιστεί μέχρι στιγμής. Δεν έχει πάθει τίποτα. Υγιέστατος είναι. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τον καλό του εαυτό. Εγώ με τους χαρακτηρισμούς στο μάμου τα έβαλα τότε. Το θυμάμαι. Δεν έχεις δικαίωμα να χαρακτηρίζεις το Δόνι έτσι. Κανένας μας δεν έχει δικαίωμα να χαρακτηρίζει το Δόνι έτσι. Είτε φοράει την. Πόσο μάλλον τα φοράει τη φανέλα της ομάδος. Εγώ με αυτά τρελαίνομαι. Ο Δόνις, επιμένω και λέω, εγώ δεν θα αλλάξει άποψή μου. Ξέρει πολύ μπάλα. Δεν του βγαίνει όμως τον Άρη μέχρι στιγμής καθόλου. Και ενώ είναι υγιής από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, δεν έχει καταφέρει να δείξει πράγματα. Γιατί αν ο Δόνις έδειχνε το 70% αυτό που ξέρει, τώρα θα κάναμε διαφορετικές κουβέντες για τα αριστερά της άμυνας. Αλλά δεν το δείχνει και είμαστε πλέον σε μια φάση που και μόνος του προπονείται και περιμένει να τα βρει με τον Άρη προκειμένου να πάει στον Αποέλ. Ο Θωμάς. Σαν ταπεινός οπαδός θα πήγαινα σφιχτά το Σάββατο με Ράτσις, Χόγκλα, Βοριαζίδη και αλλαγή το Μανούσο 60 για να πάρω το διπλό. Εισιτήρια δεν δίνει, ακόμα δεν έχουμε κάτι, δεν ξέρω αν θα δώσει, δεν το βλέπω να δίνει. Διαφωνώ με τον Βοριαζίδη, βάζω Κουαμέ και Καντεβέρ. Και το Ράτσι με το Χόγκλα μαζί σου, εάν ο Χόγκλα, γιατί τώρα παιδιά ήταν το πρώτο του παιχνίδι μετά από το Μάιο, είναι σε κατάσταση να ξεκινήσει βασικός. Γιατί το μάτς θα έχει ξύλο και θέλω Χόγκλα, ναι. Μαζί σου είμαι, Θωμά, αυτό το κομμάτι. Καλημέρα και στον Κώστα. Που ρωτάει αν πάμε ξανά για Μακούντα, είπαμε και πριν. Ο Ιωάννης, νηπιαγωγείο στο κέντρο προσέλευση 8 και 4 το 8.30, αλλά υπάρχει δυνατότητα για προσέλευση 8 παρατέταρτο για το ολοήμερο. Ο Αλέξανδρος, μεταγραφή στόπερ και αριστερό εξτρέμ θα πάρουμε. Δεν γίνεται να είμαστε με Φαμπιάνο, το μόνο έμπειρο στόπερ, και τον Σούνταλο. Καλό ο Σούνταλο. Και αυτό έχει εμπειρία. Με Ματάρ και Κάμψη, τι γίνεται, τα είπαμε νομίζω.

0: Πες μας για τις παιδικές ιώσεις που έρχονται λίγο αργύρες.
1: Καλά εκεί. Πάρτι θα κάνουμε.
0: Θα το καταλάβεις. Κάποια στιγμή θα το καταλάβεις. Γιατί δεν θα ακούς τη φωνή μου. Το καταλάβεις. Δεδομένα. Όσο αντέχω, θα έρχομαι. Ελπίζω να μην φέρει πολλές. Τουλάχιστον. Πάρε babysitter, λέει, έχεις λεφτά, λέει, τα παίρνεις στον Καρυπίδη. Σωστό γι' αυτό, αλλά πείτε τα παίρνω τον Καρυπίδη, ρε φίλε, τι να τα δίνεις babysitter. Για το Θεό. Ο Μίλτος λέει, μην τα αφήνεις οι γιαγιάδες, θα τα καταστρέψεις το παιδί, μια χαρά είναι. Κοίτα, η γιαγιά το καλομαθαίνει το παιδί, αυτό είναι άλλη, το κακό μαθαίνει. Αλλά δεν το κάνει με δόλο. Και δεν μπορείς να το αποφύγεις κιόλας. Τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αν δεν ήταν και οι γιαγιάδες, Μίλτο, δύσκολα θα ήμασταν, αδελφέ. Πάλι καλά που είναι και οι γιαγιάδες και κυρίως για μένα η πεθερά μου. Άστο. Ο Γιάννης λέει: βάλε το παππού και τη γεια στο πρόγραμμα Babysitter γειτονιά. Θα πάρουμε 500 το μήνα. Α, ναι, όντως αυτό υπάρχει. Ισχύει. Ο Δημήτρης λέει ότι υπάρχει πρόβλημα για τους γονείς που δουλεύουν στις 8 το πρωί στα δημοτικά. Ναι, εγώ δεν σου μιλάω για δημοτικό όμως. Εγώ σου μιλάω τώρα για παιδικό. Ο Αντώνης, είναι θέμα ασφάλειας των παιδιών αυτό που γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς. Τα παιδιά που είναι στο ολοήμερο είναι γραμμένα. Τα άλλα παιδιά που πάνε κανονικά πρέπει να πάνε ώρα που προβλέπεται από αυτούς. Δυστυχώς έτσι είναι. Υπάρχει ευθυνοφοβία μεγάλη. Χαζομάρα είναι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο ευθυνοφοβία. Χαζομάρα είναι. Καλημέρα και στον Ιγκόρ από Ολλανδία. Φέρε το μικρό μαζί στο γέλο. Και άσε, λέει, το Γαβριλίδη να τον προσέχει 2 ώρες. Ο Γαβριλίδης πρώτα απ' όλα δεν είναι κάθε μέρα εδώ. Αν αφήσω το Ραφαήλ με το Γαβριλίδη, θα αντιμετωπίσω πολύ. Η γαλούχηση που θα του προσφέρει θα μου δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να ξέρεις. Δεν θέλω να το κάνω εικόνα, αρχικά. Το κάνω βασικά ήδη εικόνα. Να κάθεται και να το εξηγεί αυτά που εξηγεί και σε μένα πολλές φορές, παιδί μου. Αυτή. Οι διδαχές του Πέτρου. Λοιπόν. Θα το πήγαινε πάντως, θα το πήγαινε, είναι η αλήθεια. Καλημέρα και στον Σπύρο. Ο Παντελής, καλημέρα στον Παντελή, μπορείς να κάνεις έτσι για πρώην προσέλευση. Στα νηπιαγωγεία συμβαίνει σίγουρα. Η Άννα, καλημέρα, ανοίγω με τις φοβερές μουσικάρες σου. Πάρε, πάρε, πάρε.

Στέλιο, τι ποτάμι έχει στείλει, φίλε, κατά του Πασόκ. Τα δίκαια παραπονά σου, λέει, για το ωράριο των σχολείων. Στην ΟΛΜΕ, λέει, το πανίσχυρο συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών που γιγάντωσε τη δεκαετία του 80, η γάγκρενα που λέγεται Πασόκ. Την ίδρυση του οποίου γιορτάζει πανηγυρικά και εσύ, αγαπητέ Νίκο. Καλά, εντάξει, εκεί πανηγυρικά, μην τρελαίνεσαι. Κουγιαμά κάνουμε. Γιατί για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι σύντροφοι. Μην ξεχάσει να βάλει αύριο το τραγούδι με τον ήλιο το πράσινο. Όχι, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Να ξέρει το Στέλιο. Πώ το δίκασε έτσι. Ίσως δεν υπάρχει Πασόκ πλέον, να ξέρει.

0: Ο Σταύρος, καλημέρα γείτονα.
1: Τερεώτησαν αυτούς, λέει, κάνε επιβάτες πάνω.
0: Καλώς ήρθες στο σχολικό κόσμο του Λαδιστάν, λέει. Και που είσαι ακόμα, δεν φαντάζεσαι τι θα αντιμετωπίσεις. Τρέμω, αδελφέ, τρέμω.

Δημήτρη μου, επειδή μου στέλνεις πάλι αυτό τη Σάλγμαρ, δεν μου βγαίνει και δεν αναφέρομαι σε αυτόν. Ο Άρης θα κινηθεί για Γκαρ, λέει, το Δεκέμβριο από τον Ιωάννη Δανεισμός. Μόλις τελειώσουμε με τις μεταγραφούλες, τότε θα πάμε και στο θέμα του Γκαρέ. Για την ώρα πρέπει να κλείσει το ρόστερ, τώρα να κλείσει το μεταγραφικό παζάρι, να κλείσεις ρόστερ και μετά με άνεση χρόνου, Δημήτρη μου, θα ασχοληθείς και πρέπει να ασχοληθείς και θα ασχοληθείς με την περίπτωση του Μπεχαμίν Γκαρέ.

Άρη μου, αν είσαι όντως εκπαιδευτικός, θέλω να μου εξηγήσεις γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλω να μου το εξηγήσεις και να μου βρεις μια λογική. Αν μπορείς. Δεν ξέρω τώρα και πού είσαι εκπαιδευτικός. Είσαι σε νηπιαγωγείο, είσαι σε δημοτικό, είσαι σε γυμνάσιο, είσαι σε λύκειο. Θέλω να μου το εξηγήσεις όμως. Στείλε μου ένα μήνυμα. Κάνε λίγο τον κόπο, αν μπορείς, να μου το εξηγήσεις. Αν θεωρείς ότι είμαι λάθος. Εγώ και πολλοί κόσμος. Σε αυτό το οποίο αναλύαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Για την νηπιαγωγή και την ώρα προσέλευσης. Λοιπόν, να δω και τελευταία μηνύματα και αφήγουμε. Να πάρουμε την Άγουσα για τα αποδυτήρια. Καλημέρα στον Κυριάκο τον Βούμπερνταλ. Πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας ακούσουμε για στόπερ. Λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα και στον Νίκο από το Εγάλεο.

Έχει πολύ ψωμί ημέρα για τα μεταγραφικά. Κυρίως βέβαια για τις ομάδες που πρέπει να δηλώσουν παίχτες στην Ευρώπη. Αλλά και ο Άρης είναι δραστήριος, ανήσυχο βασικά θα το χαρακτήριζα. Εδώ και κάμποσες μέρες ό,τι έχει να κάνει στην αγορά, χωρίς αυτό σημαίνει ότι θα πάρει και δεδομένα κιόλας, αλλά το ψάχνει και παλεύει να πάρει. Ο Ολυμπιακός από χθες είναι γνωστό ότι έδωσε έναντι 15-16 εκατομμυρίων ευρώ το μουζακίτη στη Χαλ. Αλλάζει πολλά ο Ολυμπιακός γενικότερα φέτος.

και επισημοποίησε και την απόκριση του Πουέρτα. Ενώ έχουμε και τον ορισμό του εξαναβολής Παναθηναϊκός και Φυσιά 5η 10 Σεπτεμβρίου 9 η ώρα στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός έχει ζητήσει αναβολή λόγω Ευρώπης και παραλίγο να αποκλειστεί από τον Βλάντιμιρ Νταρίντα. Φτάνουμε στο φινάλε της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Αύριο σας έταξα γραμμές. Ευχαριστούμε την Digital Mark που ήταν και σήμερα μαζί μας, την κορυφή σε θέματα τεχνολογίας, το πιο γρήγορο και ποιοτικό σέρβις κινητό σε όλη την πόλη. Ανδρέα Παδρέω, την Κασολευτήριο Κορδελιό. Και με ζωτοπολείο Μόστρα, Τετάρτη με Κυριακή, νέο πρόγραμμα φέτος, Δευτέρα Τρίτη κλειστά, Μισακίδη 22 στη Χαριλάου. Και θα απολαύσετε πάρα πολύ ωραία φαγητά, πάρα πολύ ωραία πιάτα, κρεατικά, θαλασσινά, πιάτα μέρας, όλα από τα χέρια της Αναστασίας Μπέκα. Γιάννης Δασκάλου ακολουθεί. Μέχρι και τις 2 θα σας κάνει παρέα με όποιο δάσκαλο καθίσεις. Πάλι αύριο εμείς, λίγο μετά τις 10 θα είμαστε εδώ για να τα πούμε. Καλή συνέχεια στην Τετάρτη σας. Γεια σας.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure

0: Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Χορηγή της εκπομπής μας, η Alloplast, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο των κορυφαίων κουφωμάτων PVC που υπάρχουν. Κατασκευάζονται εδώ με όλες τις πιστοποιήσεις, με απόλυτη συγκέντρωση και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε σπιτιού, κάθε νοικοκυριού, κάθε οικίματος. Και υπάρχει φυσικά και το showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα. Για να μπορέσετε να διαπιστώσετε η διεισόμαση για ποιο λόγο η κορυφαία επιλογή στα κουφώματα PVC είναι η Alloplast, στην οποία εκπροσωπούν οι αδερφοί Δερβίση σε Ελλάδα και Κύπρο, μαζί με ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο επαγγελματιών. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια ομορφαίνουν, γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Μια οικογένεια η οποία έχει πλέον χαράξει έναν τεράστιο δρόμο στη ζαχαροπλαστική, με 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα σίγουρα είναι δίπλα σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει με πολύ μεγάλη χαρά και μπόλικη γλυκά. Δίπλα μας η εταιρεία Άριες, ο πολύ ισχυρός συμπαίκτης, ο πανίσχυρος συνεργάτης σε ό,τι αφορά την ψήξη και τη θέρμανση. Ακόμη και τώρα έχουμε ανάγκη τα νέας γενιάς κλιματιστικά της Carrier και της Toshiba, που έρχονται από την Άριες στο σπίτι μας ή στον ιδιωτικό μας χώρο.

για να αλλάξουμε τον αέρα μας. Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς για την υποστήριξη, τη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να την επιστρέφουμε με το παραπάνω. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 2 του Σεπτέμβρη. Θα έχουμε μπροστά μας αρκετή ώρα να πούμε για το ρεπορτάζ του Άρη, την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον μπάσκετ σήμερα. Αρκετά πράγματα υπάρχουν για σας. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, σας καλώ να μείνετε συντροφιά μας και να πάμε αγκαζέ μέχρι και τις 2. Καλή ακρόαση σας εύχομαι.

Μπόλη και αγάπη σε όλα τα αριανά εκεί έξω, και από την Θεσσαλονίκη και από το εξωτερικό και από την περιφέρεια και από τη Νότια Ελλάδα και από τη Βόρεια Ελλάδα. Απ' άκρη σ' άκρη όλοι όσοι ακούν τον Yellow Radio, είτε μέσα από το κανάλι του στο YouTube, όπου κάνετε εγγραφή και παρακολουθείτε όλο το πρωτογενές υλικό που προσφέρει το επιτελείο του σταθμού. Επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω των μηνυμάτων 69 36 512 0 99. Τι έπαθες Γιαννάκη μου? 69 36 512 0 99. Το Viber του σταθμού στη διάθεσή σας για επικοινωνία με μηνύματα, και μέσα από το Facebook, στη σελίδα του Yellow στο Facebook, κάτω από το post της εκπομπής. Περιμένω τα μηνύματά σας, ελπίζοντας να είναι γραμμένα με ευπρέπεια, με ευγένεια και να μην είναι προσβλητικά, να μην εξασκούν το σπορ της λασπολογίας, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, αλλά είναι πολύ πολύ οδυνηρό πραγματικά για κάθε έναν που κατέχει δημόσιο λόγο. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε σήμερα με μεγαλύτερη ασφάλεια για μεταγραφές και μεταγραφικά ζητήματα. Πριν όμως μιλήσω για τις μεταγραφές και κυρίως αναφερθώ στον μπασκετικό Άρη και σε αυτό που πλέον έχουμε ως puzzle μπροστά μας μαζί με όλα του τα κομμάτια, οφείλω και από τη δική μου την πλευρά να καλωσορίσω στην οικογένεια του Yellow Radio τον Φώτη τον Πλιάκο. Ο Φώτης είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος, ένας πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος, ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Το γεγονός ότι ο Yellow Radio κάνει μια τέτοια μεταγραφή δείχνει την θέληση και την δίψα και την πίστη του ραδιοφώνου να επενδύσει στο έμψυχο δυναμικό και να μπορέσει να παρουσιάσει ένα ακόμα καλύτερο προϊόν τη νέα ραδιοφωνική σεζόν που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Εύχομαι καλές εκπομπές, καλές ειδήσεις, καλή επιτυχία στον Φώτη τον Πλιάκο. Που επαναλαμβάνω, πέρα την φιλική μας σχέση, είναι πολύ σημαντικό να έρχονται επαγγελματίες δημοσιογράφοι και να μπαίνουν σε αυτό το team και να γίνεται ακόμα πιο δυνατή και πιο αξιόπιστη και πιο καθαρή η φωνή του Άρη μέσα από τα RG1, όπως τουλάχιστον θέλει να πιστεύει ο Yellow Radio 101,7 ότι εκφράζει.

Ναι, Νίκο, Φώτης ο Πλιάκος είναι η καινούργια μας μεταγραφή. Είναι ο παίκτης που χρειαζόμασταν για να μπορεί η ομάδα να είναι πλήρης. Λεπτομέρειες για τον χώρο στον οποίο θα παίζει θα μάθετε από αυτούς που πρέπει τη στιγμή που πρέπει. Εγώ γνωρίζω και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι τονώνει πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμος, είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία του στην ώρα που θα είναι. Εν πάση περιπτώσει δεν θα πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ανακοινωθούν από αυτούς που πρέπει τα πράγματα και όπως πρέπει. Χαιρετώ το φίλο τον Ατζέλο από την Κίτρινη Ορεστιάδα, το φίλο τον Χρήστο, και θέλω με αφορμή αυτό το μήνυμα του Χρήστου από την Ορεστιάδα να πω το εξής. Χθες υπήρξε μια, κατά κάποιον τρόπο θα έλεγα ότι μετατράπηκε σε αντιδικία λόγω του ύφους και του στυλ που επέλεξε ένας κάποιος κύριος στο διαδίκτυο να αναφερθεί στους ρεπόρτερ του Άρη και στους δημοσιογράφους του Άρη και σε μένα προσωπικά, με αφορμή το γεγονός ότι δεν ρώτησα χθες τον κύριο Γουγκουλιά, τον team manager της ομάδας, για τις ακριβές τιμές των εισιτηρίων. Κάτι το οποίο θεώρησα ότι είναι εντελώς έξω από το αντικείμενο του ρόλου που έχει ο κύριος Γουγκουλιά στην ομάδα. Ήθελα να επικεντρώσουμε στο αγωνιστικό, το οποίο έχει δώσει ένα μικρό ψήγμα αισιοδοξίας, και ήθελα να διατηρηθεί αυτό και να πάρει και το μήνυμα και το κλίμα από τον κόσμο ο κ. Γουγκουλιάς, για να το μεταφέρει στα αποδυτήρια, ότι ο κόσμος χαίρεται για αυτό που βλέπει και θέλει να δει ακόμα περισσότερο αξιόπιστο και μαχητικό Άρη. Θεώρησα λοιπόν σωστό ότι δεν ήταν ένα θέμα τα ακριβά εισιτήρια του αγώνα με τον Όφη, το οποίο έπρεπε να απασχολήσω τον κύριο Γκουγκουλιά, τον team manager της ομάδας, που σημαίνει ότι είναι ο manager, ο υπεύθυνος δηλαδή των αγωνιστικών θεμάτων, του αγωνιστικού, των αποδυτηρίων, ο άνθρωπος δίπλα στον προπονητή, δίπλα στους παίκτες. Θεώρησα με το δικό μου το κριτήριο, το δημοσιογραφικό, και με την εμπειρία μου, πολύ πιο σωστό να αναφερθούμε σε καθαρά αγωνιστικά θέματα, να πάμε σε παίκτες, να πάμε στην καρδιά των αποδυτηρίων, για να εισπράξουμε το κλίμα που υπάρχει εκεί, το πώς δουλεύει ο προπονητής, για τον κύριο Γκραντ, πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την ομάδα. Θέλω να πω απλά το εξής, γιατί ξέρετε, είναι μια βασική κατηγορία, ένα κατηγορό προς τους δημοσιογράφους, είναι ότι εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει σεβασμός σε πολύ κόσμο που ακούει, και ότι είμαστε πολύ soft με την διοίκηση, και ότι λόγω μιας σχέσης, μια συναλλαγή που έχουμε οι δημοσιογράφοι του Άρη με τον κύριο Καρυπίδη, βάζουμε πλάτες. Αρνούμε ακόμα και να το σχολιάσω αυτό, έτσι, ούτε μεταξύ σοβαρού ούτε μεταξύ αστείου. Θέλω να ξέρετε κάτι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά εμένα προσωπικά. Καταρχήν, αναφερθήκαμε στο θέμα των ακριβών εισιτήριων με τον Όφη. Εγώ μάλιστα ήρθα και ξεκίνησα τις εκπομπές την αμέσως επόμενη ημέρα του αγώνα με τον Όφη, και ήταν ένα από τα πράγματα στα οποία αναφέρθηκα, λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν να προσπαθεί η ομάδα να δώσει κάτι μέσα στο χορτάρι, να θέλει ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο και να είναι αποτρεπτικός παράγοντας τα ακριβά εισιτήρια, που θα πρέπει η διοίκηση να τα προσαρμόσει σε μια πιο φιλολαϊκή πολιτική. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια τεταμένη σχέση του μεγάλου μετόχου με μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου του Άρη, και εν πάση περιπτώσει είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν. Είναι μεγάλη κουταμάρα για μένα. Πρέπει να εκμεταλλευτεί ο κύριος Καρυπίδης αυτό που του δίνει η ομάδα αυτή τη στιγμή, και να εκμεταλλευτεί την αγάπη του κόσμου και την επιθυμία του κόσμου να σταθεί στο πλευρό της ομάδας. Και αυτό θα συμβεί με λίγο πιο φθηνά εισιτήρια, λίγο πιο προσιτά εισιτήρια. Υπάρχουν παιδιά από την περιφέρεια λοιπόν που έρχονται στο Χαριλάου, υπάρχουν παιδιά από την επαρχία εκεί έξω που μας ακούν, και είναι πάρα πολλοί, και χαίρομαι πάρα πολύ που οι ακροατές μας είναι πάρα πολλοί φίλοι από Ορεστιάδα, από Καστοριά, από Πτολεμαϊδα, από Δράμα, από Κατερίνη, από Λάρισα, από Αθήνα,
από Ξάνθη, από Κομωτινή, από όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν παιδιά που στείνονται στον Yellow Radio και ορμόμενοι από την αγάπη τους για την ομάδα περιμένουν να ακούσουν κάτι, να ενημερωθούν κάτι και μας στηρίζουν με την εμπιστοσύνη τους, μας στηρίζουν με την καθημερινή τους επικοινωνία και επαφή και είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, είναι ανεκτίμητο όταν αποκτάς μια τέτοια σχέση με κόσμο και από το εξωτερικό ακόμα που περιμένει κάθε μέρα να σε ακούσει και έχει ένα καλό λόγο να πει για σένα ή ένα σχόλιο να κάνει ή εν πάση περιπτώσει εμπιστεύεται αυτό το δίωρο που του προσφέρεις δημοσιογραφικά και έρχεται να σε τιμήσει με την παρουσία του. Είναι κάτι το οποίο σημαίνει πάρα πολλά για όλους εμάς, τουλάχιστον για μένα προσωπικά σημαίνει πάρα πολλά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε, αγαπητοί μου, όλοι εκεί έξω, ότι αν για ένα πράγμα είμαι και είμαστε περήφανοι περισσότεροι όσοι βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, αλλά επαναλαμβάνω, καλύτερα να μιλάω μόνο για τον εαυτό μου ή να μην εκπροσωπώ άλλους, είναι για αυτή την πολύ ωραία ανθρώπινη σχέση η οποία έχει εξιστεί ανάμεσά μας σε επίπεδο επικοινωνιακό, ραδιοφωνικό, εσείς τους ακροατές, εμείς ως παραγωγή. Πολλές φορές θα διαφωνήσουμε, πολλές φορές θα συμφωνήσουμε, πολλές φορές θα κάνουμε καλά τη δουλειά μας και θα δείξουμε πάρκια και θα πάρουμε τα μπράβο. Κάποιες άλλες φορές δεν θα την κάνουμε απολύτως καλά τη δουλειά μας και θα δεχτούμε μια κριτική και κάποιες παρενέσεις. Πάντα έχω τα αυτιά μου και τα μάτια μου ανοιχτά για να προσπαθώ να διορθώνω πράγματα που επισημαίνεται, υπογραμμίζεται και τα λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου. Εκείνο που δεν μπορώ να αποδεχθώ και δεν μπορώ να χωνέψω και δεν μπορώ να λάβω υπόψη μου και πραγματικά είναι κάτι που προσπαθώ να το κρατάω μακριά μου γιατί δεν μου αρέσει η τοξικότητα αλλά επιστρέφει συνεχώς, είναι οι υπόνοιες για την ηθική και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι ντροπή να ακούγονται και είναι ντροπή και να γράφονται στα social media πίσω από, εν πάση περιπτώσει, ονόματα, προσωνύμια, ανωνυμία ή όπως θέλετε πείτε το. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι λάθη θα γίνουν, λάθη σε κρίσεις θα γίνουν, λάθη στο ρεπορτάζ μπορεί να γίνουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο που εξυφαίνεται για να και που εξυπηρετεί τα προσωπικά μας συμφέροντα ή τα συμφέροντα του Καρυπίδη με τα οποία τα προσωπικά μας συμφέροντα εν πάση περιπτώσει συνάδουν και είναι ταυτόσιμα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι ο κόσμος του Άρη χαρούμενος, να είναι ο Άρης τα δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή του το πιο σημαντικό, να είναι χαρούμενος, να μπορεί να έρχεται στο γήπεδο, να μπορεί να απολαμβάνει την ομάδα, να μπορεί να ζει ακόμα και τις χαρές αλλά ακόμα και τις λύπες που του δίνει η ομάδα, αλλά να μπορεί να έρχεται να είναι κοντά μας, να μπορούμε και εμείς να κάνουμε θετικό ρεπορτάζ, να ασχολούμαστε με θετική θεματολογία και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε λίγο όλη αυτή την τοξικότητα που υπάρχει. Είναι πολύ εύκολες και πολύ ωραίες οι κουβέντες και πολλοί τσιτάτες οι εκφράσεις τύπου λευτεριά στον Άρη και η αναφορά σε ηθικές αξίες και το να επικαλείσαι συνεχώς την αργιανοσύνη σου και τα χιλιόμετρα κλπ. Θέλω να ξέρετε ότι ο καθένας είναι Άρης και κάνει για τον Άρη πράγματα από τον ρόλο του, από τη θέση του, με τον τρόπο που ίδιος τα αισθάνεται. Σίγουρα δεν υπάρχουν αργιανόμετρα. Απλά θέλω να θυμάστε όλοι, υπάρχει ένα πολύ λαμπερό παράδειγμα το οποίο πρέπει να ακολουθούμε. Να κάνουμε πολλά και να φωνάζουμε λιγότερο. Ο Θανάσης Οπλιάκης ήταν ο απόλυτος εκφραστής αυτής της λογικής. Έκανε τρομερά πράγματα για την ομάδα, για το σύλλογο γενικότερα, για τον μπάσκετ ειδικότερα και δεν ήθελε ποτέ και τίποτα να ακούγεται να μαθαίνεται. Επομένως, το ότι κάποιος κόβει χιλιόμετρα για την ομάδα του δεν το κάνει για να πάρει τα μπράβο στο διαδίκτυο, το κάνει γιατί το νιώθει μέσα από την καρδιά του και είναι κάτι που τον γεμίζει. Το αν κάποιος παίρνει ή δεν παίρνει διαρκείας, είναι ή δεν είναι μέλος του συλλόγου, το κάνει ή δεν το κάνει για λόγους που ο ίδιος πιστεύει, μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να είναι ηθική, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί διαφήμιση και δεν πρέπει να αποτελεί ούτε διαφήμιση ούτε να κρίνει και να καθορίζει την πορεία ενός ανθρώπου οπουδήποτε με το αν έχει διαρκείας ή δεν έχει διαρκείας. Ξέρω πάρα πολύ καλά γνήσια αριανάκια εκεί έξω, πολύ γνήσια, πετσιά πραγματικά, τα οποία δεν μπορούν να έχουν διαρκείας. Θα ήθελαν πάρα πολύ και δεν μπορούν. Όπως επίσης γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα ήθελαν να είναι μέλος στον Αλφα Σίγμα Άρης και για τους δικούς τους λόγους δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά την αρνητική κριτική πολλές φορές την εκτιμώ παραπάνω και θεωρώ ότι μπορεί να με κάνει καλύτερο και να με βοηθήσει περισσότερο.
Αλλά είναι άλλο πράγμα η κριτική, άλλο πράγμα η αυστηρή κριτική και άλλο πράγμα η λασφολογία. Δεν είμαι σε ηλικία που την αντέχω εύκολα και με ενοχλεί προσωπικά πάρα πολύ. Παρένθεση και προχωράμε. Αγαπητή Ηρακλή, δεν έχω δει την ανάρτηση του κυρίου Βαγγέλη Αλεξανδρή. Δεν ξέρω τι μπορεί να έγραψε ο κύριος Βαγγέλης Αλεξανδρής και η αλήθεια είναι ότι δεν τη δεδομένη στιγμή δεν με πολύ ενδιαφέρει, όσο και να σέβομαι κάποια πράγματα και να σέβομαι και την ιστορία του ή οτιδήποτε άλλο.

Το ότι ο κύριος Αλεξάνδρας, τώρα βλέπω ότι έκανε μια ανάρτηση για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις με την εθνική Γαλλία στο Νουά. Και ότι αυτός ο παίκτης πληρώθηκε για να φύγει από τον Άρη. Αγαπημένος παίκτης και χαρακτήρας. Δεν θέλω να το συγκρίνω με τον Θανάση, ο οποίος έχει 2 χρόνια να παίξει γιατί το συμπαθώ, αλλά όλοι κρινόμαστε. Ακούστε λοιπόν τώρα, παιδιά. Να πάμε λίγο στα σοβαρά. Ο κύριος Αλεξανδρής έχει αποκτήσει το δικαίωμα να εκφράζει δημόσια την άποψή του μετά από τόσα χρόνια που είναι στο μπάσκετ. Δεν θέλω να τη σχολιάσω. Σέβομαι κάποια πράγματα που αφορούν την ιστορία του με την ομάδα του Άρη. Και μένω εκεί. Δεν θέλω να πάω σε άλλα πράγματα. Γιατί θα μπορούσα εύκολα να πάω, αλλά δεν θέλω, από σεβασμό.

Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Τώρα τι λέει ο Κώστας εδώ. Γιάννη, με όλο τον σεβασμό, το αρνητικό που έχουν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι του Άρη μας, οι οποίοι θεωρώ ότι κάνουν καλά επιτοπλίστων τη δουλειά τους, είναι ότι θεωρούν ότι επειδή ασχολούνται δημοσιογραφικά με ένα από τα αθλήματα, πιστεύουν ότι έχουν και περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτό από όλους τους ακροατές τους και το δείχνουν με ψηλοάσχημο τρόπο όταν αυτοί έχουν αντίθετη άποψη. Κώστα, προφανώς αναφέρεσαι σε μένα και στη χθεσινό μου σχόλιο για το Θανάση Αντετοκούνμπο, που είπες ότι εν πάση περιπτώσει δεν τον πιστεύεις κλπ. Άκουσε λίγο να σου πω κάτι, αγαπητέ μου. Καμία επίδειξη γνώσεων δεν θέλω να κάνω. Και ούτε θέλω να σου πω ότι ξέρω περισσότερο ή λιγότερο μπάσκετ από σένα. Την άποψη την οποία εκφράζω και το σκεπτικό απόκτησης ενός παίκτη, όπως και το σκεπτικό αποχώρησης ενός παίκτη, δεν έχει να κάνει με τις δικές μου προσωπικές γνώσεις. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ προσωπικά κάθε μέρα, αρκετές φορές, πολλές φορές την ημέρα, μιλάω με τους ανθρώπους της ομάδας. Μιλώντας με τους ανθρώπους της ομάδας, αυτούς που φασίζουν, αυτούς που γνωρίζουν, αυτούς που έχουν πάρει τις αποφάσεις για να χτιστεί ένα ρόστερ, αυτούς που στοιχειοθετούν σε εμάς τους λόγους για τους οποίους έγιναν συγκεκριμένες επιλογές, μας δίνουν την εικόνα την οποία εμείς τη μεταφέρουμε. Αυτή την εικόνα λοιπόν που μεταφέρουμε, τη μεταφέρουμε επειδή αποτελεί απόσταγμα των σκέψεων αλλά και των ενεργειών των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ΚΑΕ Άρης και παίρνουν τις αποφάσεις για την ομάδα. Το Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη τον έφερε ο Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για πάρα πολλούς εκεί έξω είναι ένας πολύ μέτριος παίκτης, ένας παίκτης που έχει 2 χρόνια να παίξει μπάσκετ, ένας διασκεδαστής, ένας παίκτης ο οποίος έβγαλε μεροκάματο για το χειροκρότημα που έριχνε όταν ο αδερφός του οργίαζε μέσα στο NBA και στο Milwaukee Bucks. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, αν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν διαθέσιμος, οι μισές ομάδες Ευρωλίγκα θα τον ήθελαν στο ρόστερ τους, όλες οι ομάδες του EuroCup σίγουρα θα τον ήθελαν και θα είχε ρόλο στο ρόστερ τους και αποτελεί μια πολύ μεγάλη πολυτέλεια για μια ομάδα σαν τον Άρη που υπέγραψε χθες για 2+1 χρόνια και θα έρθει στον Άρη με έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο, ερχόμενος από τον πάγκο να δίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα που ζητά ο Σπανούλης για τον Άρη και τα χαρακτηριστικά που θέλει να δώσει στην ομάδα. Αν θυμάμαι καλά, για να επιστρέψω στον κύριο Βαγγέλη Αλεξανδρή, εδώ στην εκπομπή, σε μια εκπομπή στον Yellow Radio, είχε αποκαλέσει ο Μουγκός General Manager του Άρη, αναφερόμενος στον Νίκο Ζήση, την περσινή χρονιά. Ένα θέμα, θυμάμαι, είχε να κάνει με το ότι ο Μπάσης Περιπτώσης δεν διαμαρτυρόταν ή δεν είχε κάνει κάποιες κινήσεις τότε για κάποια πράγματα που δεν είχαν βγει στον Άρη στο ξεκίνημα, στο χτίσιμο της ομάδας. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι καλύτερα να μασάμε παρά να μιλάμε πολλές φορές. Ούτε Μουγκός αποδείχθηκε ότι ήταν και είναι ο Νίκος Ζήσης, ούτε ένας συμπαθής νέος ο οποίος απλά έχει έναν αδερφό σούπερσταρ του μπάσκετ, είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι το νέο μεταγραφικό πρόγραμμα του Άρη από χθες. Είναι ο παίκτης που έκλεισε το ρόστερ της ομάδας. Είναι ο παίκτης ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει το puzzle στις θέσεις 4 και 5 κατά βάση. Είναι ένας παίκτης που φέρνει ενέργεια, που φέρνει πάθος, που φέρνει αθλητικότητα, που φέρνει δύναμη, που φέρνει εμπειρία και που, αν κρίνω και από τον τρόπο που υποδέχθηκαν την μεταγραφή του στην Ευρωλίγκα, στο EuroCup αλλά και στο NBA και όλα τα δημοσιογραφικά, τα διεθνή πρακτορία, μάλλον κάτι καλό κάνει στην καριέρα του και ο ίδιος, πέραν το ότι είναι Αντετοκούνμπο και ότι ο αδερφός του είναι ο superstar που λέγεται Γιάννης Αντετοκούνμπο. Έχουμε μία τάση να μηδενίζουμε κάποια πράγματα. Έχουμε ένα κριτήριο που πολλές φορές μας κάνει να ξεχνάμε ποιος είναι τι, ποιοι ήμασταν και πού είμαστε και πού πάμε. Θέλω απλά να πω ότι πέρσι τέτοια εποχή, χωρίς να θέλω, πρόπερσι μάλλον, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν παίκτη, ο Άρης είχε ως power forward στη θέση που θα έχει φέτος στον Άρη ο Θανάση Αντετοκούνμπο τον Γιώργο τον Κιουζέλη. Και θέλω να πω το εξής. Αυτή η ομάδα δείχνει πρόοδο
Είναι αναβάθμιση ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα έξω. Τα μη αγωνιστικά. Τα εκτός παρκέ. Δεν τα βάζω ούτε καν στην εξίσωση. Ξεχάστε τα. Δεν είναι αυτή αναβάθμιση. Λέμε δηλαδή ότι έφυγε ο Νουά και ήρθε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Αυτό είναι, έφυγε ο Νουά και στη θέση του Νουά ήρθε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Γιατί κάποιος αν διαβάσει την ανάρτηση του Βαγγέλη Αλεξανδρία αυτό καταλαβαίνει. Εγώ ξέρω ότι ο Νουά ήταν ο πρώτος ο οποίος δέχτηκε ένα νέο συμβολέο από τον Άρη όταν ακόμα ο Άρης δεν είχε μεγάλο μπάτζετ, δεν είχε πάει το μπάτζετ του στα 12-13 εκατομμύρια που είναι τώρα. Ο Άρης ήταν ο πρώτος παίκτης που επέλεξε να κάνει ένα νέο ήταν ο Νουά για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας άνω των 2 εκατομμυρίων στο σύνολό του. Ήταν ο παίκτης για τον οποίο ο Άρης έλεγε τότε ότι θέλω άλλους 5 Νουά με τον επαγγελματισμό και την ποιότητά του στην ομάδα. Είναι ο παίκτης ο οποίος όταν έγινε άνοδος του μπάτζετ ήταν ο πρώτος παίκτης τον οποίο πήγε ο Νίκος Ζήσης και του είπε έλα να βγάλουμε το EuroLeague buyout και να σου δώσω 300 χιλιάρικα πάνω στο συμβόλαιό σου και να σε κρατήσω εδώ γιατί σε θέλω. Και εκείνη τη στιγμή η ανταπόκριση του εκπροσώπου του Νουά στην ομάδα, στον Νίκο τον Ζήση και στο Βασίλη τον Σπανούλη, τον οποίο γνώριζε ότι θα είναι ο προπονητής του, ήταν ότι εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε την Ευρωλίγκα πρώτα. Ο Αμίν Νουά λοιπόν έμεινε 4 μήνες στην αγορά και η Ευρωλίγκα δεν του έκανε πρόταση του Αμίν Νουά. Του έκανε πρόταση όμως και συμφώνησε η ΑΕΚ. Ο Αμίν Νουά λοιπόν, ο οποίος δεν δέχτηκε να έρθει στο, να μείνει στον Άρη που θα έπαιζε EuroCup και θα πάλευε για την Ευρωλίγκα, ήθελε να πάει Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα του γύρισε την πλάτη και ο Αμίν Νουά συμφώνησε με την ΑΕΚ. Δεν θέλω να την μειώσω καθόλου, τη σέβομαι απόλυτα την ΑΕΚ και θα είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ φέτος. Αλλά είναι δυνατόν να φεύγει ένας παίκτης από τον Άρη του EuroCup, ο οποίος είναι με το 1,5 πόδι του χρόνου στην Ευρωλίγκα και να πηγαίνει να παίξει στο BCL? Λέω εγώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Νουά τιμήθηκε από τον Άρη. Ήρθε από τον Άρη παίζοντας κάπου στις Φιλιππίνες, δεν ξέρω που έπαιζε το παλικάρι. Ο Άρης του έδωσε ρόλο, του έδωσε μπάλες. Ο Νουά με την σπουδαία του ποιότητα και την εξαιρετική αγωνιστική του και επαγγελματική παρουσία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του Άρη και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες να ματσάρουν την ποιότητα του Νουά. Έκανε μια σπουδαία χρονιά. Ο Άρης το αναγνώρισε, ήθελε να τον πληρώσει, τον πλήρωσε και από εκεί πέρα ο Νουά έκανε τις επιλογές του και γι' αυτό δεν έμεινε στην ομάδα και κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία έχει προκριθεί, η οποία είναι αδιάφορη τώρα στο παράθυρο και δεν βρίσκεται εκεί για παράδειγμα ο Μοκόκα επειδή είχε το τραυματισμό στο δάχτυλο, έτσι. Αλλιώς αν ήταν ο Μοκόκα ενδεχομένως να μην ήταν και ο Νουά καν στη δωδεκάδα, όπως δεν ήταν στην προηγούμενη κλίση, στο προηγούμενο παράθυρο που ακόμα παίζονταν η πρόκριση. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι στους top 12 της Γαλλίας, όπως είναι ο Μοκόκα. Στη θέση λοιπόν του Νουά, ο Άρης απέκτησε τον Ρόμπινσον Έρλ, έναν NBA-er, έναν παίκτη πολύ υψηλής ποιότητας, όπως τουλάχιστον λένε όλοι οι ειδικοί μπασκετικοί και αυτοί που τον γνωρίζουν και αυτοί που τον είδαν να έρχεται στην Ευρώπη. Άλλωστε πέρσι η Ευρωλίγκα ήταν τρεις οι ομάδες οι οποίες ήθελαν να τον αποκτήσουν και ο ίδιος επέλεξε να μην έρθει. Τον έπεισε ο Άρης και για την οικονομική του πρόταση και για το πλάνο που του έδωσε ο Σπανούλης για την ομάδα, το αγωνιστικό, αλλά και το πλάνο που έχει για την επόμενη τριετία για τον Άρη. Και ο Ρόμπινσον Έρλ πήρε το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Άρη φέτος, 2 εκατομμύρια μαζί με την εφορία, 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, και ήρθε στη θέση του Νουά ο Ρόμπινσον Έρλ. Και ο Άρης πήρε έναν ακόμα παίκτη σε εκείνη τη θέση, στο 3,5-4, που λέγεται AJ Liddell. Επίσης NBA-er, επίσης ένας παίκτης με πολύ ωραία αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ένας παίκτης ο οποίος αποτελεί μια πολύ βελτιωμένη έκδοση, γιατί τώρα προσέξτε, οι συγκρίσεις που πρέπει να γίνονται αν θέλουμε να μιλάμε μπασχετικά δεν είναι έφυγε ο Νουά και ήρθε ο Θανάσης, έφυγε ο Νουά και ήρθε ο Ρόμπινσον Έρλ, έφυγε ο Κουλμπόκα και ήρθε ο Λίντελ, έφυγε ο ο Γκιουζέλης ας πούμε και ήρθε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Αυτή είναι η σύγκριση που πρέπει να γίνει και δηλώνει την αναβάθμιση στο ρόστερ. Εμείς λοιπόν τώρα έχουμε ένα ρόστερ, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προπονητής, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά
τι εστί Σπανούλης, τι εστί Άρης, τι θέλει να κάνει ο Άρης, δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό. Και σήμερα ο Άρης, ο οποίος έχει στις τάξεις του για πρώτη φορά στα χρονικά, ξέρετε πόσους διεθνείς έχει? Ξεκινάμε από τα γκάρ: Ελάιζα Μίτρουλογκ, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 3, Λευτέρης Μποχορίδης 4, διεθνής Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο κορυφαίος της Under 19, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη 5, Κώστα Αντετοκούμπο, Θανάση Αντετοκούμπο 7, Άνταμ Μοκόκα, διεθνής με την Εθνική Γαλλίας 8, Νένο Δημητρίεβιτς, ο βασικός πόντιγκαρ των Σκοπίων 9, Μπίρτς 10. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 10 ενεργούς διεθνείς παίκτες. Δεν βάζω πια στην εξίσου του Στέβα Γιώβιτς, ο οποίος βέβαια έπαιξε 10 χρόνια στην Εθνική Σερβία, αλλά ο άνθρωπος πλέον είναι στα 36 του. Ο Άρης λοιπόν έχει κάνει αυτό το ρόστερ, έχει κάνει αυτές τις επιλογές, ενισχύει τον ελληνικό του κορμό με πρωτοφανή τρόπο. Δεν ξέρω αν άλλη ελληνική ομάδα, ακόμα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και αυτούς τους βάζω στην εξίσωση, έχει τόσο ισχυρό ελληνικό κορμό πραγματικά. Και αυτή τη στιγμή βρίσκουμε να πούμε ότι είναι απλά συμπαθής ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ή ότι δεν έχει τρίποντο, ή ότι ο Νουά βγάζει μάτια με τη Γαλλία. Τι να πω. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Αφήνω εσάς να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ προσωπικά πιστεύω, αυτά όλα βέβαια ξέρετε είναι και λίγο σχετικά, γιατί το τι πιστεύει ο καθένας από εμάς είναι και σχετικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρόστερ που λέει πάρα πολλά πράγματα, του οποίου η αξία είναι πολύ σημαντική, το οποίο σε ποιότητα και σε πληρότητα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ γεμάτο. Υπάρχει και μία δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας, την οποία ο Σπανούλης και ο Ζήσης θα κάνουν χρήση εφόσον οι ίδιοι το κρίνουν, όπως έγινε και με τον Νουά όταν ήρθε και τον Άντζουσιτς και τον Κωνσταντοκούμπο που ήρθαν Νοέμβρη στην ομάδα και την ενίσχυσαν. Ο Άρης θα πορευτεί με αυτό το ρόστερ που έχει ως τώρα, γιατί το ρόστερ έκλεισε. Έχει αυτούς τους παίκτες. Θα πορευτεί με αυτό το ρόστερ ο Άρης. Θα διαπιστώσει δυνατά σημεία και που υπάρχουν αδυναμίες, και υπάρχει εξασφαλισμένο ποσό, εξασφαλισμένη εγγύηση από την ιδιοκτησία οικονομική, και βέβαια η διάθεση και η δυνατότητα από το προπονητικό και το υπόλοιπο management να προχωρήσουν σε ενίσχυση εφόσον δουν και κρίνουν ότι κάτι δεν τους βγαίνει και ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί είναι γνωστό ότι τα σχέδια που κάνει μια ομάδα και ο προγραμματισμός και οι παίκτες που φέρνει 100% πολλές φορές δεν πετυχαίνει. Άρα όπου δει ο Άρης θα κάνει την παρέμβασή του, όπου δει κάποια αδυναμία. Είναι στους κοντούς, κάτι δεν μπορεί να βγει εκεί στη χημεία. Είναι στα 3-4 διάρκεια, είναι στους ψηλούς. Οπουδήποτε εμφανιστεί αδυναμία και πρόβλημα, ο Άρης θα είναι σε θέση να κάνει μια διορθωτική κίνηση, έχοντας, επαναλαμβάνω, έναν κουμπαρά πολύ σημαντικό, με ένα πολύ σημαντικό ποσό μέσα. Η ομάδα λοιπόν είναι αυτή. Και στα δικά μου μάτια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρόκειται για μια ομάδα πάρα πολύ ελκυστική. Μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μια ομάδα η οποία, τουλάχιστον με βάση το ρόστερ που αυτή τη στιγμή υπάρχει, έχει ταλέντο, έχει σκορ, έχει αθλητικότητα, έχει μέγεθος, έχει δύναμη, έχει ταχύτητα. Έχει όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στο σύγχρονο μπάσκετ. Θα παίξει αυτή η ομάδα όπως ακριβώς την έχει στο μυαλό του ο Σπανούλης? Αυτό είναι το... αυτό που ευχόμαστε όλοι μας και ο ίδιος. Αν δεν τα καταφέρει να παίξει στο επίπεδο και στο ποσοστό και στο βαθμό που θέλει, θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ προσωπικά πιστεύω και λέω ότι σαν Άρης, σαν Αριανή, σαν οργανισμός, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με το υλικό που έχουμε.
Έχουμε ένα εξαιρετικό ελληνικό κορμό, ο οποίος έχει δέσιμο από την εθνική ομάδα. Γνωρίζονται τα παιδιά μεταξύ τους, δημιουργείται άμεσα ομοιογένεια και ένα πολύ καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια και με τα παιδιά που ήρθαν και με αυτούς που υπήρχαν, τους Έλληνες, γιατί όλοι γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Υπάρχουν ξένοι παίκτες που αποκτήθηκαν από το πάνω ράφι, τέσσερις εξ αυτών από την Ευρωλίγκα. Ο Μόργαν, ο Δημητρίγεβιτς, ο Γιώβιτς και φυσικά ο Κέμπερτς. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος είναι ο MVP των τελικών του περσινού EuroCup. Ενδυνάμει παίκτες Ευρωλίγκα, κάποιες καραμπόλες τον έφεραν στον Άρη τελικά και όχι στη Βιλερμπάν. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πολύ ποιοτικοί παίκτες με προϋπηρεσία στο NBA και με χαρακτηριστικά που θεωρούν αυτοί που γνωρίζουν ότι ταιριάζουν απόλυτα στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες για τον Ρόμπινσον Έρλ. Λένε ότι είναι ένας παίκτης τύπου Λάιλς, τύπου Βεζένκοφ, πάρα πολύ εγκεφαλικός, με τρομερό IQ, με τρομερή ποιότητα, όχι απόλυτα αθλητικός, αλλά τα κάνει όλα πάνω από το μέσο όρο καλά. Και για το Λίντελ λένε ότι είναι ένα σκυλί του πολέμου. Μια πολύ βελτιωμένη έκδοση του Ρόνι Χάρελ, ένας glue player, αυτός που λέμε ο παίκτης που κολλάει όλο το υπόλοιπο, όλη την υπόλοιπη ομάδα και κάνει όλες τις δουλειές. Θα τους δούμε. Και θα τους δούμε πώς θα τρέξουν και πώς θα περπατήσουν και πώς θα συνεργαστούν και πώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις συνεργασιών και καλό μπάσκετ. Έχουμε τον Γιώργο τον Τανούλη, ο οποίος είναι πεινασμένος μετά από μια πολύ άτυχη περσίνη χρονιά με ένα βαρύ τραυματισμό. Φέτος έχει έναν ελαφρύ τραυματισμό που θα τον ξεπεράσει και σε λίγες μέρες θα είναι κοντά στην υπόλοιπη ομάδα. Ουσιαστικά είναι εν δυνάμει και αυτός μια μεταγραφή. Υπάρχει κάποιος λόγος δηλαδή να μην είμαστε καλά, να μην νιώθουμε καλά, να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το ρόστερ? Εγώ λέω πως πρέπει να το εμπιστευτούμε αυτό το ρόστερ. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, το οποίο έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και δουλειάς και πολλές και καλές πιθανότητες να γίνει μια καλή ομάδα. Αυτές όλες οι μονάδες να γίνουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Και επιπροσθέτως, θέλω να πω και το εξής. Ο Άρης πήρε προπονητή και εμπιστεύτηκε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Βασίλη τον Σπανούλη. Έναν άνθρωπο του οποίου η νοοτροπία νομίζω ότι ήταν ότι ακριβώς ήθελε ο Άρης για να μπορέσει να ξαναγίνει νικητής και για να μπορέσει να ξαναγίνει ομάδα με την πανοπλία εκείνη η οποία έμπαινε στο γήπεδο και έτριζε το παρκέ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για το Σπανούλη σε πολύ μεγάλο βαθμό, πέραν το ότι ο Άρης σου έδωσε εξαιρετικά συμβόλαια, αλλά και όλες τις ανέσεις που ένας επαγγελματίας αθλητής θέλει να απολαμβάνει με ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς πάρα πολύ αξιόπιστο και πάρα πολύ ισχυρό. Και έναν οργανισμό που τους υποδέχτηκε με απόλυτο επαγγελματισμό. Υπάρχει λοιπόν ο Σπανούλης. Όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν έρθει να παίξουν για τον προπονητή τους. Όλοι οι παίκτες στις δηλώσεις τους είπαν ότι ακούσαμε τον coach και ήρθαμε για να παίξουμε για αυτόν τον coach και για αυτήν την ομάδα. Ο Σπανούλης είναι μια τεράστια προσωπικότητα μπασκετική. Τεράστια σαν παίκτης, μεγάλη σαν προπονητής. Και μαζί με τον Νίκο τον Ζήση, με έναν άλλον μπασκετάνθρωπο, ο οποίος αδικήθηκε πάρα πολύ από κριτικές τύπου είναι μουγκός και βάση περιπτώσει κοιμάται όρθιος και αυτός δεν είναι στην οικογένεια του Άρη, δεν είναι δικός μας. Άρα γιατί ήρθε και δεν πήγαμε εμείς που έχουμε αριανάκια? Γιατί και κάτι τέτοια γράφονταν και ακούγονταν. Και για το χάρη του Παπαγεωργίου κάποιοι έγραφαν και έλεγαν διάφορα πραγματάκια τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλω να τα πολυσκαλίζω αυτά τα πράγματα. Τα αφήνω στην άκρη. Στις εποχές των ισχυρών αγελάδων που ο Χάρης υπέγραφε μπροστά στον εφοριακό τα 2, κάτι εκατομμύρια χρέη και του έλεγε «Ξέρετε τι κάνετε τώρα και ο Παπαγεωργίου?» Και ο Παπαγεωργίου υπέγραφε. Έβαζε το κεφάλι του στη λεμιτό μου και κάποιοι τον βρίζανε. Για άλλες, τέλος πάντων. Να μην τα πολύ ξύνω αυτά. Αυτή είναι η ομάδα του Άρη. Ολοκληρώθηκε με τη χθεσινή μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο, την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ ποιοτική, για πάρα πολλούς λόγους. Και υπάρχει μια ομάδα η οποία
θα έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι αυτό που εμένα τουλάχιστον σε πρώτη φάση με καλύπτει. Δεν ξέρω αν θα βγει η χημεία. Δεν ξέρω αν οι παίκτες θα συνεργαστούν και θα κολλήσουν μεταξύ τους. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί στον απόλυτο βαθμό, μπορεί όχι σε απόλυτο βαθμό. Αν δεν γίνει αυτό, θα υπάρξουν σίγουρα κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Αλλά αποτελεί προϋπόθεση συνεργασίας και λόγω αποχώρησης από την ομάδα δεν θα χαριστεί σε κανέναν ο Σπανούλης. Όποιος δεν παίζει στο maximum για τον διπλανό του και όποιος δεν καταθέτει ψυχή και αν δεν υπάρξει ένας Άρης πολεμιστής, σκληρός, μέχρι εκεί που δεν πάει σκληρός, δεν θα έχει θέση στο ρόστερ. Αυτή λοιπόν είναι μια συνθήκη και μια προϋπόθεση την οποία εγώ τη λαμβάνω πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μου και την οποία τη γνωρίζουν όλοι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν και υπέγραψαν ένα συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη και θέλουν να συνεργαστούν με τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτά έχω να πω εγώ για το ρόστερ του Άρη. Αυτά έχω να πω εγώ για αυτό που μέχρι στιγμής βλέπω. Εγώ θεωρώ ότι έγινε πάρα πολύ σκόπος και αποκτήθηκαν οι παίκτες που ήθελε ο Άρης. Προσέξτε λίγο. Αυτό επίσης είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Υπογραμμίστε το, παιδιά. Υπογραμμίστε το και υπογραμμίστε το με μαύρο μελάνι. Ο Άρης φέτος με τα γραφικά απέκτησε όλους τους παίκτες που είχε θέσει ως στόχους, εκτός από δύο. Ο ένας είναι ο Μόργαν, που ήταν ο νούμερο δύο στόχος. Πρώτος ήταν ο Ρόμπινσον της Παρή και δεύτερος ο Μόργαν πολύ κοντά. Αποκτήθηκε ο Μόργαν, δεν χαλάστηκε κανείς. Και ο δεύτερος στόχος, που δεν ήταν βασικός στόχος του Άρη όταν ξεκινούσε το χτίσιμο της ομάδας, ξέρετε ποιος ήταν? Ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. Αυτός που κάποιοι τον είχαν τελειωμένο στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Άρης δεν μπορούσε να περιμένει έναν παίκτη που δεν ήξερε τι θα κάνει και είχε συμβόλαιο κλειστό με μια άλλη ομάδα, αλλά όταν δόθηκε ευκαιρία, ο Άρης μπήκε και πήρε και τον Τολιόπουλο. Αυτοί είναι οι παίκτες που δεν είχε ο Άρης στο νούμερο ένα του αρχικού του σχεδιασμού. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που πήρε ο Άρης ήταν ακριβώς οι παίκτες που ήθελε ο Σπανούλης και ο Ζήσης να αποκτήσει η ομάδα. Όλοι. Μα όλοι οι παίκτες. Ο Μοκόκα ήταν η πρώτη επιλογή. Ήταν τρελαμένος ο Ζήσης μαζί του και φυσικά ο Σπανούλης όταν τα συζητήσαν, επειδή τον ήξερε και από την Μονακό όταν τα προπονητής, είπε εννοείται. Ο Ρόμπινσον Έρλ. Για πλάκα το είχε πει ο Σπανούλης. Λέει, άμα είστε μάγκες, φέρτε μου το Ρόμπινσον Έρλ. Αυτόν θέλω. Και τον έφεραν σε δύο μέρες. Ο Λιντέλ ήταν η πρώτη επιλογή. Ζήση και Σπανούλη μόλις πήραν και τις απόψεις που ήθελαν να πάρουν για τον παίκτη, γιατί ήθελαν έναν παίκτη βελτιωμένη έκδοση του Χάρελ από το NBA. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Άρης, η ΚΑΕ Άρης, έχει πάρα πολύ καλές, ισχυρές και αξιόπιστες προσβάσεις στο NBA. Δεν χρειάζεται να σας το κάνω τα λιράκια. Το καταλαβαίνετε και οι ίδιοι. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχει, τους ανθρώπους που είναι κοντά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν χρειάζεται να σας πω παραπάνω. Για το αν ο Άρης είχε αξιόπιστες πληροφορίες ή όχι και ήθελε να πάρει το Λίντελ για το ρόλο που τον πήρε. Ο Μπίρτς. Ο πρώτος στόχος του Άρη ήταν για σέντερ, βασικός. Υπήρξαν και άλλοι δύο. Αυτός όμως ήταν ένας παίκτης που τον ήθελε πάρα πολύ ο Σπανούλης, γιατί τον ήξερε και από τον Ολυμπιακό. Δεν μιλάω για τον Δημητρίγεβιτς. Ήταν ένας παίκτης με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην Μπανταλώνα ως παίκτης ο Ζήσης. Τον είχε από πίσω του μικρό, ήταν κολαπτόμενος τότε και τον στήριζε, γιατί μπασκετικά στην Ισπανία μεγάλωσε ο Δημητρίγεβιτς. Έπαιξε Ευρωλίγκα και όταν τέθηκε το ζήτημα για έναν point guard που θέλουμε, έναν άσο και με λίγο δύο, αλλά κυρίως άσο που μπορεί να συμμαζεύει, να διατηρεί ρυθμό και να ελέγχει κλπ. Ήταν η πρώτη επιλογή. Τι ήθελε να κάνει ο Άρης επίσης? Να φέρει στα γκάρ του έναν πάρα πολύ έμπειρο παίκτη, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να παίζει λίγα λεπτά, ο οποίος όμως θα μπορεί να είναι game changer, να ελέγχει ρυθμό, να είναι ένας προπονητής μες στο γήπεδο. Στέφαν Γιώβιτς. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον παίκτη που δεν ήθελε να πάει. Το Χαραλαμπόπουλο.
το Χαρλαμπόπουλο και άλλη χρονιά ο Άρης ήθελε να τον αποκτήσει, απλά δεν μπορούσε. Φέτος τον είχε σχεδόν κλείσει πριν τελειώσει. Είχε μιλήσει μάλλον μαζί του, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πριν παίξει ο Άρης τα παιχνίδια με την ΑΕΚ για να μπει στα ημιτελικά. Δεν χρειάζεται να σας πω για τον Τολιόπουλο, δεν χρειάζεται να πω για τις υπόλοιπες μεταγραφές, ούτε για το Θανάση Αντετοκούνμπο. Αν φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι οι μεταγραφές σαν αυτή του Θανάση Αντετοκούνμπο, που έρχεται να παίξει ένα ρόλο από τον πάγκο ερχόμενος και να είναι ένας ρολίστας πολυτελείας, χαμάλης υπερπολυτελείας στην ομάδα, τότε δεν ξέρω τι γίνεται. Απλά τα επικοινωνιακά τερτύπια, το ότι ναι, εγώ στηρίζω, δεν θέλω να χτυπήσω, αλλά έφυγε ο Νουά και ήρθε ο Θανάσης. Ελάτε τώρα, δεν είμαστε χθεσινοί όλοι, έτσι. Καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Μάρια, για τον Νουά τα έχουμε πει 100.000 φορές, σας τα ξαναείπα και σήμερα. Δεν υπήρχε περίπτωση ένας παίκτης που δεν θέλει να μείνει στην ομάδα και να διεκδικήσει θέση και να είναι μέσα στον ανταγωνισμό και να παλεύει, να μείνει στον Άρη του Σπανούλη. Έθεσε αυτόν εκτός ομάδας. Ο φίλος εδώ λέει ότι κάποιοι αστειεύονται από χθες για το Θανάση. Δεν πειράζει, παιδιά. Πόσες ομάδες άργειες στην Ευρώπη έχουν στην ομάδα τους δύο πρωταθλητές NBA. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αστειεύονται για το Θανάση. Την αγάπη μου στο φίλο το Χάρη. Ο Χρήστος λέει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους την ομάδα. Ωστόσο, κύριε δασκάλου, εσείς λέγατε το καλοκαίρι ότι σίγουρα αν φύγει ο Νουά θα παίρνα μάλλον παίκτη πέραν Θανάση, Ρόμπινσον Λίντερ στη θέση του. Τώρα αν χρειάζεται ή όχι θα το δείξει πορεία. Εγώ έλεγα ότι στη θέση του Νουά, αν φύγει, θα πάρει ο Άρης επιπλέον παίκτη από τον Ρόμπινσον και τον Λίντελ. Μάλλον, Χρήστο, άκουγες άλλη εκπομπή. Μάλλον άκουγες άλλη εκπομπή.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι φέτος θα χρειαστεί από όλους μας υπομονή και στήριξη στην ομάδα. Δεν χωράνε σχόλια τύπου δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Είναι καινούργια ομάδα, θέλει χρόνο, παιχνίδια, πίστοση για να δέσει. Στήριξη και θετική ενέργεια. Πιστεύω ότι με υπομονή όλα θα πάνε καλά. Δεν έχει ομάδα, ξέρετε, αυτό που λες, φίλε. Θέλει πίστοση, χρόνο. Άρα ξεκινάει τα παιχνίδια του τέλη Σεπτέμβρη. Η ομάδα πρέπει από την πρώτη στιγμή να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Και αυτό το ξέρει καλά ο Σπανούλης. Ούτε πίστοση χρόνου ζήτησε, ούτε θα ζητήσει, ούτε θα ψαχτεί σε δικαιολογίες. Αυτή η ομάδα πρέπει να παίξει. Πρέπει να μπει και να παίξει. Και αν δεν παίξει και φανεί ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, θα αποκτηθεί παίκτης. Πολύ απλά. Εννοείται. Εντάξει τώρα. Λέω για αυτούς που ήταν, Νίκο, διεθνείς άμεσα. Όλοι. Και ο Στέλος ο Πουλιανίτης έχει υπάρξει διεθνής. Εγώ λέω για αυτούς που ήταν στα τελευταία παράθυρα, τα πιο φρέσκα. Ναι, κάνουν μεγάλο κακό, Γιώργο, τα ραδιόφωνα. Και όχι μόνο τα ραδιόφωνα. Εγώ διαπιστώνω και μία άλλη. Δεν οφείλεται αυτό σε κανέναν. Απλά δεν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό. Πουλάει πάρα πολύ το σύγκριση Άρης και ΠΑΟΚ. Δείτε τα depth chart. Κάντε τη σύγκριση. Δηλαδή, ποιος έχει καλύτερο ρόστερ, ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ? Δείτε τα ρόστερ και συγκρίνετε. Συγγνώμη, έχει δει κανένα στην ομάδα του ΠΑΟΚ να παίζει? Έχει δει κανένα στην ομάδα του Άρη να παίζει? Πώς μπορεί να συγκρίνεις δύο πράγματα τα οποία δεν τα έχεις δει καν να αγωνίζονται? Δεν έχουν παίξει μαζί. Δεν είναι ομάδες που παίζανε, έχουν δώσει 2,5 φιλικά, ο ΠΑΟΚ λίγα παραπάνω. Με πάρα πολλές απουσίες.

0: Γιώργο, κακώς κάνεις αυτή τη μικρή παρατήρηση για την εθνική, ότι δεν μπορώ, μπορεί να λες ότι αν ήταν υγιής ο Μοκόκα μπορεί και να μην ήταν ο Νουά στην εθνική. Ναι, το προηγούμενο παράθυρο ήταν εκτός κλήσεων ο Νουά και μπήκε ο Μοκόκα. Ο Μοκόκα δεν μπήκε λόγω τραυματισμού στην εθνική. Και δεύτερον, γιατί αν παρέμενε ο Νουά στην ομάδα και δεν ερχόταν ο Μοκόκα, προφανώς και θα έλεγες ποιος Μοκόκα μπροστά στον Νουά. Αυτή είναι η δικιά μου μικρή παρατήρηση και είναι απολύτως λάθος, φίλε Γιώργο. Απολύτως. Από την αρχή ως το τέλος. Δεν έχει σχέση ότι με ακούς και ότι είσαι πιστός ακροατής και τέτοια. Είναι τελείως λάθος η παρατήρησή σου ότι με αφορά για το θέμα Μοκόκα και Νουά. Μοκόκα ήταν στην εθνική και πέρσι και πρόπερσι. Ο Νουά δεν ήταν. Ο Νουά στην εθνική, στην εθνική Γαλλίας, βρέθηκε μέσω Άρη, παιδιά. Γιατί πέρσι ο Άρης του έδωσε τα κλειδιά της ομάδας. Του τα έδωσε ο προπονητής. Να ξέρουμε τι λέμε. Φίλε Ντίμη, εσύ κάνεις τις ερωτήσεις σου, αλλά να ξέρεις ότι εγώ δεν κάνω εκπομπή διαλόγου. Έχω να διαβάσω, έχω να πω τις δικές μου απόψεις, το δικό μου ρεπορτάζ και πρέπει να προσέχω κάποια άλλα πράγματα. Ναι, δεν την είδα την ερώτησή σου, φίλε μου. Δεν ξέρω πού θα παίξει η Χάπολα ακόμα, είναι πολύ νωρίς να πούμε. Αν θα παίξει στην έδρα της, στη φυσική ή κάπου αλλού. Εγώ, Σταύρο, δεν έκανα καμία σύγκριση Νουά και Θανάση. Άλλοι κάνανε συγκρίσεις Νουά και Θανάση. Καμία απολύτως. Ο φίλος ο Αλέξανδρος υποστηρίζει την μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο και λέει ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα ακούστε λίγο. Επειδή στέλνετε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους και απόψεις τους για άλλα πράγματα, για την πολιτική, για ρατσιστικές, για πολιτικά και λοιπά, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, είπαμε. Εδώ για τον Άρη θέλω να μιλήσουμε και για τον μπάσκετ θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό μιλάμε. Μόλις επιστρέψουμε από το break που θα κάνουμε, γιατί η ώρα είναι μία και δύο πρώτα λεπτά, θα σας δώσω δύο πραγματάκια σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, το σημερινό και την ομάδα. Και φυσικά έχω πάρα πολλά ακόμα μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί και πάρα πολλά ακόμα πράγματα που αφορούν και αγγίζουν το μπασκετικό ρεπορτάζ. Θα τα πούμε όμως όλα. Θυμίζω ότι την ταπεινή αυτή εκπομπή την προσφέρουν τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, ο πανέσχυρος συνεργάτης, η εταιρεία Άριες για την ψύξη και τη θέρμανση στον προσωπικό σας χώρο ή και τον επαγγελματικό σας, και φυσικά η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση που είναι αντιπρόσωποι αποκλειστικοί σε Ελλάδα και Κύπρο των κορυφαίων κουφωμάτων PVC που κατασκευάζονται αποκλειστικά για τις ανάγκες που έχετε σε αυτήν εδώ την γωνιά του πλανήτη που ζείτε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε πάρα πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12.

0: αποδράσεις στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Ε, καλά τώρα.
8: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

συσκευές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7 με την ευγενική υποστήριξη των ζαχαροπλαστείων Μίλτος, της κορυφαίας εταιρείας ψήξη και θέρμανση, του πανίσχυρου συνεργάτη σας, εταιρείας Άριες, και της Αλουπλάστ, με τους αδερφούς Δερβίση να αποτελούν τους αποκλειστικούς εις αντιπρόσωπους σε Ελλάδα και Κύπρο για κουφώματα πέβεσε. Πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει, η επικοινωνία μας εξακολουθεί να είναι μέσω του Viber του σταθμού 6936 512 099. Σε κάποιους προσπάθησα να απαντήσω γραπτός στη διάρκεια του διαλύματος, γιατί είναι μεγάλος όγκος και ενδεχομένως δεν θα προλάβω. Κάποια θα τα δούμε στον αέρα. Και βέβαια, επειδή είστε πάρα πολύ παραπονιάριδες, κάποιοι θέλετε Afro House, κάποιοι θέλετε rock, κάποιοι θέλετε και Afro House και rock, προσπαθώ τη μουσική να την εμπλουτίζω διαφορετικά την πρώτη και διαφορετικά τη δεύτερη ώρα. Μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσω να βάζω δημοτικά, Νίτσα Τσίτρα, και θα σας πήξω στο κλαρίνο για να τελειώνουμε, αν συνεχίσετε να μου τη λέτε συνέχεια για τη μουσική. Κάποιοι λίγοι βέβαια, έτσι. Αλλά εγώ όλους θέλω να τους ικανοποιώ. Γκρέκ, δεν ακούγεται πολύ ωραίο το «εγώ θέλω κλαρίνα», να ξέρεις. Αυτά τα κλαρίνα άστε να τα θέλουν κάποιοι άλλοι. Στη διάρκεια της χρονιάς. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ τώρα. Το σημερινό, το φρέσκο, το ζεστό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παλέ, αυτή τη στιγμή που η εκπομπούλα είναι σε εξέλιξη, η ομάδα προπονείται στο παλέ και η μοναδική απουσία από την προπόνηση είναι αυτή του Cam Birch, που σε λίγη ώρα φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα προλάβει τη σημερινή προπόνηση και θα είναι από αύριο κανονικά στη διάθεση της ομάδας. Ο Κώστας ο Αντετοκούμπο είναι σε μια μικρή συντήρηση, γιατί τώρα το ζόρισε το πόδι του και επειδή είχε τον τραυματισμό με την ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει να κάνει όλο τον κύκλο των φυσιοθεραπείων. Θα μπει και αυτός, αλλά ξέρετε, υπάρχει εκεί μια διάθεση να πάει συντηρητικά και να τον έχουν σε καλή κατάσταση τον Κώστα Αντετοκούμπο. Και σήμερα μόνο για ένα πολύ πολύ μικρό προβληματάκι δεν θα είναι στην προπόνηση ο Γιώβιτς, αλλά είναι εκεί, την παρακολουθεί, και από αύριο θα είναι κανονικά στο παρκέ. Όλοι οι παίκτες άπαντες είναι παρόντες, άπαντες μάλλον είναι παρόντες. Ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει η εποχή του νέου Άρη στο Νικ Γκάλις Χολ, με τον Βασίλη Σπανούλη να ηγείται της προπόνησης. Το Νίκο Τζίση πλέον έχει επιστρέψει και αυτό στο καθημερινό του κιτρινό μαύρο πόστο. Άπαντες διεθνείς παρόντες, πέραν του Κώστα Αντετοκούμπου που έχει αυτό το μικρό θέμα και κάνει συντήρηση, Βασίλης Τολιόπουλος παρόν, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος παρόν, Θανάσης Αντετοκούμπου παρόν, Άνταμ Μοκόκα παρόν, Νένα Ντιμητρίγεβιτς παρόν. Κοινώς όλοι είναι εδώ εκτός από τον Μπίρτς, που έρχεται σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη και από αύριο μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις. Η ομάδα ξεκινά να δουλεύει πλέον με διαφορετικούς ρυθμούς. Ο Βασίλης ο Σπανούλης είχε χθες είναι στη Θεσσαλονίκη φυσικά, είχε μία σύσκεψη με τον Ηλία τον Κατζούρη, που έτρεξε τις προπονήσεις και την προετοιμασία όλο το διάστημα που ο coach Σπανούλης ήταν με τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας στα παράθυρα. Σήμερα το πρωί έγινε ένα meeting όλου του προπονητικού επιτελείου και όλων των υπολείπων που συνθέτουν το προσωπικό και υπόκειται στο προπονητικό επιτελείο και βάζω μέσα και γυμναστές και βάζω μέσα και φυσιοθεραπευτές και βάζω μέσα και υπεύθυνους σηματισμού και τους πάντες. Και πλέον ο Άρης είναι κανονικότατα ο νέος Άρης, η νέα βερσιόν του Άρη, η νέα εποχή Άρη ουσιαστικά ξεκινά σήμερα με τον coach Σπανούλη να φορά τα κιτρινόμαυρα και να ηγείται της προπόνησης και όλους τους παίκτες να είναι παρόντες. Ο Άρης θα δώσει ένα άτυπο φιλικό, φιλική προπόνηση με, τον, με την ομάδα των Ιωαννίνων, τον Βίκο, την Κυριακή στο Νίκ Γκάλης Χολ και κλεισμένων των θυρών. Και φυσικά θα ακολουθήσει μετά το τουρνουά στην Κύπρο. 10 του μήνα θα αναχωρήσει ο Άρης για την Κύπρο. 11 με 13 είναι το τουρνουά της Κύπρου. Επαναλαμβάνω, το ρόστερ του Άρη αυτή τη στιγμή έχει κλείσει, είναι πλήρες. Αναφερθήκαμε χθες στην μικρή εκκρεμότητα που υπάρχει για φορά τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ, ο οποίος συμμετέχει στο ρόστερ, συμμετέχει στην προετοιμασία, και αν δεν βρεθεί μια ομάδα που να καλύπτει τα δικά του θέλω με τον τρόπο που θέλει και ο ίδιος, ο Άρης θα τον διατηρήσει κανονικότατα στο ρόστερ και στις τάξεις του. Και προχωράμε παρακάτω. Στείλατε διάφορα μηνύματα. Θέλω να αποφύγω κάποια μηνύματα που κριτικάρουν συγκεκριμένα πρόσωπα που βρίσκονται εκτός ομάδας. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Θέλω επίσης να σταθώ σε πάρα πολλά μηνύματα συμπαράστασης και, αν θέλετε, μηνύματα τα οποία χαιρετίζουν την μεταγραφή Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη. Υπάρχει ένα μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι συνάντησε το καλοκαίρι τον Στέλνει τον Μπουλιανίτη και πραγματικά ήταν ανυπόμονος, λέει, πώς και πώς τον πέτυχα σε μια παραλία, πότε θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις, και μου το μετέδωσε, λέει, αυτό το πίστεψα. Εγώ το Στέλνει τον πέτυχα με τον αδερφό του σε κλειστό γήπεδο μέσα στο κατά καλό καιρό. Πήγα να παίξω με το γιο μου λίγο και ήταν εκεί, έκανε προπόνηση ατομική. Πραγματικά αυτό που σου είπε, φίλε μου, ισχύει. Πάρα πολύ ανυπόμονος για την καινούργια χρονιά και αυτός. Ναι, Χρήστο, θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε. Καλό θα είναι και αυτοί να σταματήσουν να ασχολούνται με τον Άρη με τον τρόπο που ασχολούνται.

Ευχαριστώ για το μήνυμά σου, φίλε Δημήτρη, για το θέμα και τον τρόπο εγγραφών στον ΑΣ. Καλώς να έρθει ο Θανάσης, πολλαπλά τα ωφέλη από την έλευσή του. Ο φίλος ο Μαργαρίτης πέραν των άλλων λέει ότι εμάς η διοίκηση αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα μας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και μας έδειξε ότι υπάρχει ένα πλάνο. Γιάννη, δεν είναι ακόμα έτοιμη η φανέλα της ομάδας από την Πούμα και όλο το υπόλοιπο υλικό. Νομίζω ότι θα έρθουν, γιατί ο Άρης πάει να παίξει στην Κύπρο διεθνές τουρνουά. Πρέπει να είναι εντυμένος κανονικά, θέλω να πιστεύω. Πώς να πάρουμε, λέει, πια στο 4 που λέει ο φίλος. Έχει και έναν εξτρά, λέει, το Χαραλαμπόπουλο. Μην τρελαθούμε και κλαίμε τώρα για οποιονδήποτε. Έχουμε πάρει 4 παικταράδες, λέει, και θα ασχολούμαστε με αυτούς που έφυγαν. Δεν ασχολούμαστε, έτσι. Αφήνουμε το ρεπορτάζ λίγο να τρέξει απλά. Απάντησα και στο φίλο το Γιάννη που μου λέει: εσύ για 8ο ξένο σε ποια θέση θα έπαιρνε παίκτη αυτή τη στιγμή. Γιάννη μου, σου είπα και στο μήνυμα και σου λέω και στον αέρα ότι παίκτη θα αποκτηθεί εάν και εφόσον σε κάποια θέση διαπιστωθεί αδυναμία ή δυσλειτουργία. Δεν ξέρω. Ή κάποιο θέμα τραυματισμού. Χτύπα ξύλο, μη γίνεται. Επομένως, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό το υποθετικό σου ερώτημα. Γιατί αυτή τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, ο Άρης έχει κλείσει το ρόστερ και βλέπει μπροστά. Παναγιώτη, ο Μπάρτλε ήταν μια επιλογή την οποία τη σκεφτόταν έντονα ο Άρης για τη θέση 2-3. Απλά ήτανε λίγο πριν επιβεβαιωθεί ότι το ρόστερ του Άρη θα πάει σε άλλα επίπεδα. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν ένας πολύ καλός παίκτης για την ομάδα επίπεδου EuroCup. Αυτοί που αποκτήθηκαν, βέβαια, μάλλον βελτίωσαν ακόμα περισσότερο την εικόνα μας στο ρόστερ σε ό,τι αφορά τη θέση αυτή. Γιάννη, το Χαραλαμπόπουλο, τι φάση τον βάλα να παίξει με ένα πόδι τον άνθρωπο? Εμείς δεν πρέπει να προστατεύουμε τα assets μας? Μα δεν υπήρχε θέμα χαριατρικά, το παιδί ήταν πανέτοιμο. Δεν έπαιξε με ένα πόδι, απλά ήταν απροπόνητος μπασκετικά. Μια χαρά ήτανε. Μην ξεχνάς ότι στην ομάδα, πέρα από το Σπάνουλη και το Ζήση, φυσιοθεραπευτής στην Εθνική είναι ο Παναγιώτης Μπουτοβίνος, που είναι και φυσιοθεραπευτής του Άρη και κουράρει όλους τους παίκτες. Είναι δυνατόν να ξέφευγε αυτός? Εννοείται πως δεν υπήρχε θέμα ιατρικό για τον Βασίλη. Άστο, φίλε Θάνο, άστο. Μην αναφερθούμε τώρα σε μάνατζερ και μπλέξουμε και άλλους στο παιχνίδι. Άσε, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω, προχωράμε. Και ο Ρόμπινσον Έρλ έπαιξε φέτος με την Εθνική Αμερική στα προκριματικά, λέει ο Στέλιος. Α, για τους διεθνείς. Ναι, ωραία, ας μην τον αδικήσουμε, ας τον βάλουμε και αυτόν. Δεν ξέρω τη γνώμη σου, πάντως ο Κώστας δεν με ενθουσίασε στην Εθνική. Φοβάμαι στη ρακέτα θα έχουμε θέμα. Ελπίζω να σε ενθουσίασε πέρσι στον Άρη ο Κώστας το κούμπο, φίλε Χρήστο, οπότε κράτησε αυτό. Πολλές φορές η Εθνική μες στα παράθυρα δεν αποτελεί ένα αξιόπιστο δείγμα. Οι παίκτες μαζεύονται και με μια εβδομάδα προπονήσεων πάνε να παίξουν μέσα κατά καλό καιρό. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσεις την εικόνα του Κώστα Αντετοκούμπο και πόσο πολύ βοήθησε τον Άρη από την περσινή χρονιά. Μόνο εμείς, λέει, θα φέρναμε το Θανάση και θα γκρινιάζαμε. Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Χθες υπέγραψε η ψυχή της ομάδας. Σαν Ταριανάρα, λέει ο Άλκης από την Πάτμο. Άλκη μου, δεν νομίζω ότι γκρινιάζει ο κόσμος. Υπάρχει μια μικρή μερίδα που μπορεί να λέει ότι ο Θανάσης δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, το τρομακτικό πακέτο. Αλλά θεωρώ ότι είναι επαρκέστατος. Πολυτέλεια τον χαρακτήρισα για το ρόλο που τον θέλουμε στην ομάδα. Ο Νίκος λέει, ας λένε ό,τι θέλουν οι γκρανκάσες, φόλα Θανάσης είμαστε. Γιάννη, ναι, η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, η αγάπη σε μια ομάδα φαίνεται από τον τρόπο που μιλάς για αυτήν όταν είσαι μακριά από αυτήν. Και όταν ξέρεις ότι δεν έχεις θέση πια σε αυτή την ομάδα και δεν θα έχει στο μέλλον, εκεί δείχνει, εκεί φαίνεται η αγάπη.
Φίλε Δημήτρη, δεν γνωρίζω αν ο Χρήστος έχει κάποιο ρεπορτάζ ή κάποια πληροφορία για επιπλέον παίκτη σήμερα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό που εγώ γνωρίζω από το ρεπορτάζ και έχει σχέση με την ομάδα είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το ρόστερ του και θα κοιτάξει να κάνει κάποια προσθήκη αφού δει την ομάδα να δουλεύει στα φιλικά παιχνίδια, να κάνει προετοιμασία και να υπάρχει ένα δείγμα γραφής το οποίο θα δώσει αξιόπιστα συμπεράσματα ώστε να πείσει την τεχνική ηγεσία να φέρει κάποιον παίκτη σε κάποια θέση. Όποιος δεν καταλαβαίνει την πολυεπίπεδη επίδραση της μεταγραφής του Θανάση, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, λέει ο φίλος ο Παύλος. Τους χαρακτηρισμούς βλέπετε ότι τους πνίγω, αγαπητέ μου φίλε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, βάζουμε κανένα απτέμπο τραγουδάκι. Α, έχουμε και τέτοια κομμάτια. Τι λες, όχι, δεν θα βάλουμε τέτοιο κομμάτι να παίξει. Θέλουμε λίγο πιο ελαφριά. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος μου ο Πασχάλης. Άντε για το διαρκεία, στα πετσιά δεν έχουν φράγκα που είναι ελάχιστοι. Αλλά δεν μπορούν να πάρουν για τον ΑΣ, ποια πετσιά δεν μπορούν να γραφτούν και τι ηθικό θέμα μπορεί να υπάρχει για την εγγραφή στον ερασιτέχνη. Ο Πασχάλης έχει βάση σε αυτό που λέει. Το έχω συζητήσει και προσωπικά μαζί του πολλές φορές. Και για μένα, φίλε Πασχάλη, η εγγραφή στον ΑΣ είναι θέμα επιλογής. Το κάνεις για να στηρίξεις, δεν το κάνεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία εκεί. Υπάρχει ένα ατύχημα στο ύψος της Πηλαίας, λέει ο φίλος, προς ανατολικά. Αυτό το μήνυμα στέλνει πριν από μία ώρα. Φίλε Κωστή, ευχαριστώ για την ενημέρωση που μόλις το διάβασα. Αν υπάρχει κάποιο θέμα ή κάποια εικόνα από τον περιφερειακό, παιδιά, τώρα στο ύψος της Πηλαίας εκεί υπήρξε ένα ατύχημα και είχε κλείσει ο περιφερειακός, να με ενημερώσετε παρακαλώ πολύ για να ενημερώσουμε τον κόσμο που κινείται στους δρόμους.

Φίλε μου Δημήτρη, έχω λίγο διαφορετική άποψη, στο γράφω και σε μήνυμα. Βλέπω ανυπόμονος παλιούς παίκτες, δεν θα είναι αυτοί που αγωνίζονται. Είχα πετύχει το φίλο μου τον Γιώργο το Φλόρο και μου έλεγε πόσο πολύ περιμένει τη νέα χρονιά. Α, ο Γιώργαρος, παλικάρι μου. Ευτυχώς λέει τις μεταγραφές κάνει ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Ναι, ευτυχώς. Ο Ηρακλής υποστηρίζει ότι η προπονητής που δεν έχει τη λέξη ήττα στο λεξιλόγιο του, παίκτες με χαρακτήρα όπως ο Θανάσης, ο Τολιόπουλος και ο Γιώβιτς είναι και παίκτες ενεργεία από το NBA με καντάρια εμπειρία στην Ευρωλίγκα, μια διοίκηση που οργανώνει την ομάδα και κοιτάει την κάθε λεπτομέρεια για να μπει η ομάδα στο Αμερικανικό χρηματιστήριο. Για όσους δεν έχουν καταλάβει τι εστί ο νέος Άρης, ένας μήνας έμεινε και θα το καταλάβουν, λέει ο φίλος. Το προχωράει παρακάτω. Ο Γιώργος λέει ότι από το ύψος της Τριανδρίας κολλάει τελείως και στα δύο ρεύματα. Άρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό. Άρα να τον αποφύγετε, παιδιά, τον περιφερειακό. Ο Γιάννης μου λέει ότι άνοιξε πάντως ο περιφερειακός, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λέει στον περιφερειακό δουλεύω. Σεβασμός τότε στο Γιάννη. Γιάννη λέει καλησπέρα. Με τη χθεσινή υπογραφή έμαθα και ποιο παίκτη φανέλα θα πάρω φέτος. Εξαιρετική μεταγραφή ο Θανάσης, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Φίλε Ηλία, το σέβομαι αυτό που λες, το ακούω αυτό που λες. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμένα οι φανέλες μου αρέσουν να έχουν το όνομα του Άρη μόνο. Και αντε βάλτε και το δικό σας το όνομα. Αλλά ναι, είναι, νομίζω ότι είναι τέτοιος ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία του παίκτη που λέγεται Θανάση Αντετοκούνμπο, που νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτός με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και θα δημιουργηθεί μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο. Το Φυσικάλτη λέει ότι ο Θανάση είναι σε άλλο επίπεδο. Τύπος στο 3-4 βεντουζάρει εκνευριστικά επάνω στον αντίπαλο, του προκαλεί πραγματική κούραση, σωματική και ψυχολογική. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να μην τους ικανοποιεί αυτή η κίνηση? Ανυπομονώ να δω χρονικό διάστημα που θα είναι πεντάδε δικό καταστάσεων με Δημητρίγεβης, Μοκόκα, Θανάση, Ρόμπινσον, Ελ και Μπίρτς. Δεν περνάει μέσα ούτε κουνούπι. Καλησπέρα από το Λεκανοπέδιο. Φίλε Χαμπίτο, έχω δει πάρα πολλά παιδιά γενικώς να προσπαθούν να μαντέψουν, να δώσουν κάποιες πεντάδες. Εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τις πεντάδες του Άρη. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι παίκτες που θα είναι σταθερές, αλλά είναι τέτοιοι οι παίκτες του Άρη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που παίζουν σε πολλές θέσεις. Θα εξαρτάται ο καταρρισμός της πεντάδας και από τον αντίπαλο, αλλά νομίζω πως θα δούμε πάρα πολλά διαφορετικά σχήματα. Γι' αυτό ακριβώς επιλέχθηκαν παίκτες που παίζουν και σε πολλές θέσεις και μπορούν να δώσουν βοήθειες και στο 3 και στο 4 και στο 2 και στο 5. Ο Αντώνης λέει ότι επειδή έχω τρελαθεί με μεταγραφή Θανασάρα, θέλω να μεταφέρει στον admin της ΚΑΕ καθημερινή ενημέρωση, βιντεάκια, προπόνηση κλπ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξέρετε ότι τον τύπο ο οποίος φτιάχνει τα βίντεο δεν τον γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ποιος είναι. Γνωρίζω ότι στην ΚΑΕ γίνεται πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά τα media, τα social media και τα βιντεάκια. Και επίσης αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι ότι το τελευταίο πράγμα που δεν θα υπάρχει θα είναι ενημέρωση για την καθημερινότητα της ομάδας μέσα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΚΑΕΑΡΙΣ εδώ και καιρό. Ευχαριστώ σας για τα καλά σου λόγια. Η μπουτίκ πότε ανοίγει, έχουμε εικόνα? Είναι σε ανακοίνηση η μπουτίκ. Έχει υπάρξει συμφωνία με έναν εξαιρετικό επιχειρηματία, σας είχα ενημερώσει, γνώστη του αντικειμένου που θα το τρέξει. Περιμένουμε τα νεότερα. Είναι σε φάση ολικής ανακατασκευής και περιμένουμε να μάθουμε πότε θα ανοίξει η μπουτίκ. Θέλω να πιστεύω ότι θα ψιλοπρολάβει και σχολικά προϊόντα αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η γκόρ μου, καλησπέρα και σε σένα. Δεν γνωρίζω αν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη του τουρνουά στην Κύπρο. Πιστεύω ότι θα υπάρξει. Νομίζω ότι όταν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός υπήρξε τηλεοπτική μετάδοση. Τώρα είναι ο Άρης, είναι ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι ποιοτικό το τουρνουά και ότι θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Yeah.
Ένα άλλο φίλο λέει: η αλήθεια είναι ότι από τότε που έφυγε ο Γκάλης δεν με τράβηξε ποτέ κανένα όνομα ξανά σε φανελά που αγόρασα. Poison talk dirty to me, φίλε Βίκτορα. Γεια σου Γάννη, ευχαριστώ για την χθεσινή σου απάντηση. Αν έχουμε κάποιο βίντεο με τις εργασίες του Αλεξάνδριου, κάτι σαν time lapse. Ναι, όταν θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά οι εργασίες, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει κάποιο βιντεάκι από την πρόοδο και από τη νέα εικόνα που θα έχει. Εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω κάποιες ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνουν από τα εσωτερικά για κάτι όμορφες τοιχογραφίες που γίνονται πολύ καλλιτεχνικές. Για παράδειγμα αυτή με το Roy Tarple και το κύπελο Κόρατς είναι... Το κύπελο κυπελούχων, συγγνώμη, από το Τωρίνο είναι εκπληκτική. Μια ερώτηση για τις φανέλες. Θα μπορούμε να αγοράσουμε φανέλες με νούμερα παικτών? Θέλω να πιστεύω πως ναι, φίλε Χριστό. Και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες μπουτίκ, να μπορέσεις να κάνεις την δική σου φανέλα με το δικό σου όνομα και να τη χτυπήσεις εκείνη τη στιγμή. Ωραία φωτογραφία από το μέλλον που έχει ο Αργύρης. Είναι ο Κώστας, ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, που είναι παίκτες του Άρη, και ένας άλλος δίπλα του σαν το Γιάννη Αντετοκούμπο μου μοιάζει, Αργύρη. Α, αυτή είναι από το μέλλον η φωτογραφία, οκ. Okay. Μην κουλαντρίζεις, λέει, τον κόσμο για τις φανέλες του Θανάση. Δεν είναι κακό να έχεις τη φανέλα με το όνομα του Προέδρου στο πίσω μέρος. Καλά, εντάξει. Εσείς μου κάνετε πλάκα, έτσι, οκ. Okay. Η κόρη του Λεωνάρντο τον έχει τρελάνει για το πότε ανοίγει η μπουτίκ. Θα το ρωτήσω, παιδιά, και αύριο στην εκπομπή θα σας έχω νέα, να δω πώς πάει η πρόοδος των έργων στην μπουτίκ της ανακαίνησης. Στείνεται από την αρχή, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και θα είναι πάρα πολύ όμορφη και νομίζω ότι θα έχει και πάρα πολύ καλό e-shop. Και ο Νίκος το ίδιο μήκος κύματος κάνει πλάκα για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Θάνο μου, το μήνυμά σου με βρίσκει σύμφωνο, αλλά δεν το μεταφέρω για άλλους λόγους. Επίσης, Γιάννη, δεν μπορώ να μεταφέρω αυτό το μήνυμα που στέλνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Σπύρο που λέει: τι συγκρίνουμε, λέει, τον το Θανάση Αντετοκούμπο με τον Νοά?

ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ φίλε αυτό. Πήγε ο άνθρωπος της εταιρεία στατιστικών στο τέλος του αγώνα, λέει, να δώσει 3 αντίγραφα των στατιστικών του αγώνα στον ΠΑΟΚ, στο φιλικό του Μετσόβου, και είπε όχι 3 αντίγραφα, ή 2 ή 4. Έτσι, μπράβο. Κάποτε είχε κοπεί και η μουστάρδα. Όλα θα κοπούνε σε ό,τι έχει το κίτρινο χρώμα σχέση. Με τον Ερακλή θέλει 22.000 κόσμο. Είμαι χαρούμενος που θα μπορέσω να είμαι εκεί. Άρης, αγαπώ, λέει ο φίλος. Γεια σου ρε φιλαράκι μου, καλό. Καλώς να ορίσεις. Πόλη και αγάπη στην Ακρινή Κοζάνη, στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Άντε, λέει ο Θανάσης, ήρθε. Έναν ακόμα αδερφό περιμένουμε στο προσεχές μέλλον. Μην βιάζεσαι, Ελένητσα. Ας τον λίγο να ψηθεί στο Μαϊάμι και τον βλέπουμε κι αυτόν. Φίλε Απόστολε, σε ευχαριστώ για το AI κομματάκι που στέλνεις. Θα μείνω σε αυτά που ξέρουμε. Πόλη και αγάπη στις παραλίες Βουρβουρούς. Κάνετε μπανάκι και ακούτε την εκπομπή. Τι ωραία. Εδώ λέει ένας φίλος, εγώ θέλω να μάθω τι έκανε ο Θανάσης στις φανέλες που του έδωσα δώρο στο Σικάγο πέρσι. Μία του Γκάλι που είχε βγάλει ο ΑΣ και μία του πρωταθλήματος το 1928, πάλι το ΑΣ. Πάρε και βίντεο στην αντίδρασή του όταν πρωτοείδε να την κονάω στη Γερκίδα. Όντως, παιδιά μου, στέλνει βίντεο ο Δημήτρης. Είναι Σικάγο Μιλγουόκι. Και ένας φίλος δείχνει τη φανέλα και ο Θανάσης γυρίζει και του λέει πόπο και του κάνει σφιγμένη γροθιά. Άρε Θανασάρα, τι ωραία που θα περάσουμε μαζί σου φέτος στο παλέ. Ο Γιώργος Σουτανούλης κάνει θεραπείες, πάει πάρα πολύ καλά, ανταποκρίνεται. Ως γνωστόν είναι τρομερός μαχητής, έχει τρομερή ψυχολογία. Δεν είναι σοβαρό το θέμα που υπέστη στον μηνίσκο του. Έπρεπε όμως να γίνει επέμβαση για να είναι τελείως εντάξει. Και δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Ήταν λίγο άσχημο ψυχολογικά για αυτόν το ότι μετά από ένα μεγάλο τραυματισμό και μετά από έναν 12-μήνο μαραθώνιο που έκανε, έπρεπε να αντιμετωπίσει άλλο ένα μήνα από θεραπείας για άλλο τραυματισμό. Αλλά όπως έχετε καταλάβει και τις φορές που το φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή, ο Γιώργος Σουτανούλης είναι ένα παιδί το οποίο το θέλω του και η επιθυμία του να παίξει για τον Άρη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από όλα τα προβλήματα και τα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά του, ακόμα και από πόνο, ακόμα και από οτιδήποτε. Επομένως, μην τον φοβάστε. Να τον έχει καλά ο Θεός, να είναι γερός, να επιστρέψει. Και ο Γιώργος Σουτανούλης φέτος θα μπορέσει να δώσει αυτά που θέλει στην ομάδα. Δημήτρη Σουτανούλης θα επιστρέψει τέλος του μήνα. Και αν θα έπαιρνα ξένο, θα προτιμούσε στο 3 ή στο 5. Γιατί απαγορεύεται σε άλλες θέσεις. Δημήτρη, είναι ακόμα πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Η ομάδα θα ξεκινήσει, θα δώσει τα φιλικά της και αν φανεί κάπου ότι υστερεί, θα γίνει κάποια προσθήκη. Τώρα παίζει μια κομματάρα τρομερή από πίσω, είναι η Muse και το Resistance, να ξέρετε. Ο φίλος ο Ανδρέας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία και μετέτρεψε τον Μάριο Μπόνι σε Θανάση Αντετοκούνμπο να βαράει τύμπανο. Αμήν, Ανδρέα μου, να τα ζήσουμε αυτά. Ήταν σε κατάκτηση κυπέλου τότε. Ο Σταμάτης λέει ότι μετά του Γκάλι τη φανέλα θα έλεγα Λιαδέλη, Αγγελίδη και το Λιόπουλου. Και ο Χρήστος λέει πόσο εύκολο είναι οι φανέλες να έχουν στο κάτω μέρος του νούμερο ένα QR code και να το σκανάρεις για να βλέπεις τις αποδόσεις του παίκτη που θέλεις να έχεις στη φανέλα του. Σκέψου πόσες πληροφορίες θα μπορείς να έχεις. Πολύ ωραία ιδέα, Χρήστο, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και θα τη μεταφέρω κιόλας. Ο Θάνος από τη Σκωτία μας στέλνει μήνυμα. Είναι πολύ αισιόδοξο για την ομάδα και μας στέλνει την αγάπη του. Και εμείς του στέλνουμε μια πολύ μεγάλη αγκαλιά σε μια χώρα που θέλω όσο τίποτα να την επισκεφθώ και θα το κάνω. Το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Την υπέροχη Σκωτία. Ο Μάιλο, το αριανάκι, ένα μαλτεζάκι, ένα σκυλάκι υπέροχο, σαν το φετελάκο μου είναι, μας στέλνει την αγάπη του και τα φιλιά του από μια ωραία παραλία με την πετσέτα του Άρη. Γεια σου ρε Μπίλι.
Ο Διονύσης περιμένει τον Τανούλη με το μικρό στον Εύωσμο. Ο Γιάννης στέλνει χαιρετίσματα στον Αργύρη στην, από τη Γερμανία. Ο Γιάννης από τη Μενεμένη. Να τις γεμίσετε τις μπαταρίες, Βίκτορα, και να έχουμε όντως μια πολύ ωραία χρονιά. Δεν θα γίνει glass floor, Νίκο, το παρκέ στο παλέ. Φέτος δεν θα γίνει αλλαγή παρκέ. Θα υπάρξει ένα ρετουσάρισμα. Αλλά φέτος δεν θα γίνει αλλαγή του παρκέ. Ο Δημήτρης είναι πολύ ανυπόμονος και πάρα πολλοί κόσμος για την μπουτίκ. Θέλουν να μπουν και να ψωνίσουν οι άνθρωποι. Θόδωρε, δεν γνωρίζω ποιος έχει χειρουργήσει τον Γιώργο τον Τανούλη. Φαντάζομαι ο γιατρός του Άρη, ο Νίκος ο Κουκουλιάς. Είναι εξαιρετικός χειρουργός ορθοπαιδικός. Εντάξει Γιάννη μου, εντάξει, μετά τον Τολιόπουλο, ακούστε λίγο, γράφονται τρελά πράγματα, τερατώδη πράγματα. Για τον Ντόρση τώρα, και δεν θέλω να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, μην τρώτε τον πρόλογο. Ο Ντόρση δεν θα φύγει για τον Ολυμπιακό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η Αφροδίτη ψάχνει χώρο για να τοποθετήσει και τη φάνελα του Τανούλη, με σίγουρο Αφροδίτη μου ότι θα βρεις. Γιάννης, Νίκος και Μαρία από την Κάντζα Αττικής, πολύ ανυπομονή για τη σεζόν στο μπάσκετ. Νίκο μου, εύχομαι η ομάδα να σας αποζημιώσει. Καλώς ήρθες στα Νάση Παιχταρά, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Νίκο, δεν θα αλλάξουν οι μπασκέτες. Το ανέφερα και χθες αυτό, ότι όσο περίεργο και να ακούγεται, είναι πολύ χρονοβόρα μια τέτοια αλλαγή, γιατί θέλει κάτι προδιαγραφές του EuroCup, Ευρωλίγα, κάτι εγκρίσεις, κάτι πιστοποιήσεις. Είναι αρκετά μεγάλο το... Έχει πολύ γραφειοκρατία αυτό. Το ρώτησα γιατί και εγώ πίστευα ότι κάτι καινούριο εκεί θα έπρεπε να μπει. Ανακοινώσεις για τις νέες φανέλες, φίλε Χριστόδουλε, περιμένουμε. Περιμένουμε να μας τα πει η Πούμα και η ΚΑΕ. Ομοίως και για την παρουσίαση της φανέλας. Από ό,τι έχω καταλάβει και από αυτό που γνωρίζω, είναι ότι στην ΚΑΕ Άρης ψάχνουν να βρουν ένα καλό μέρος, ένα καλό εξωτερικό χώρο για να κάνουν την παρουσίαση. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί.

Υπάρχουν κάποια μηνύματα που δεν έχω διαβάσει. Νομίζω ότι προσπάθησα και πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Αν και εδώ μου βγάζει 7 διάβαστα, αλλά πρέπει να είναι, ναι, είναι νωρίτερα. Είναι μηνύματα από προηγούμενες εκπομπές, άρα εγώ είμαι κομπλέ. Κύριος.

Τώρα, σε ό,τι φορά την μπασκέτ, παιδιά, και την αλλαγή, αν ο Άρης παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου κλπ. Όπως και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα γίνει, και άπαντε στην ομάδα οι γνωρίζοντες. Να ξέρετε ότι το στάτους θα αλλάξει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα σε περίπτωση που ο Άρης ξεκινήσει να παίζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και δεν μιλώ μόνο για το budget, ούτε απλά για αλλαγές σε καλάθια, μπασκέτες και παρκέ. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τα πράγματα να τρέξουν, να τρέξουν εξελίξεις μόνες τους, γιατί τα ίδια όνειρα και σχέδια που κάνετε εσείς τα κάνουν και αυτοί που αποφασίζουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό πραγματικά. Άρα θα διαπιστώσω σύντομα ότι το παλέ δεν μας χωράει. Ούτε στην καινούρια του διευρυμένη μορφή.

Άρα να υποθέσω, Γιάννη, ότι τα τραγούδια είναι ok, έτσι. Λες, βάζω τραγούδια που ακούγαμε στο στέκι μας και πίναμε μπύρες από το μεσημέρι. Εντάξει, τώρα η Radiohead και το Creep είναι κομμάτι το οποίο στέκει στο χρόνο πανεύκολα.

Θα πρέπει να αλλάξουν, λέει, και το Λευκό Πύργο του χρόνου. Ούτε εκεί θα μας χωράει. Καλά, ας πάμε εκεί, φίλε Νίκο, και να ξέρεις θα χωρέσουμε. Δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Μην ανησυχείς καθόλου, καλέ μου φίλε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάρτε και λίγο Killers.

Ο Γιάννης λέει: θα με πεις γκρινιάρη, αλλά το παρκέ δεν θα αλλάξει. Μπασκίτες δεν θα αλλάξουν. Κύβος δεν θα μπει. Κιούμπ εννοείς, πάνω στο παλέ. Θα πέσει κανένα παλέ στο κεφάλι μας, Γιάννη. Τι θα κάνουνε, λέει, θα αλλάξουν το παρκέ στο βοηθητικό. Τουλάχιστον τα δίχτυα του ψαρά θα τα βγάλουν που κρέμονται. Γιάννη μου, κάνει λίγο υπομονή. Να το δεις στο γήπεδο όταν θα είναι έτοιμο. Και μετά εδώ είμαστε. Θα μου πεις κι εσύ αν υπάρχει ανανέωση τέτοια ώστε να σε ικανοποιεί. Τα νούμερα της φανέλας θα τα δούμε 11 Σεπτεμβρίου στο φιλικό με Μακάμπι, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Και εγώ στους πίνακες πιστεύω, και γενικά φίλε Βασίλη, σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ακουστική, με τον ήχο, με το φωτισμό κλπ. Θέματα που έχουν να κάνουν με το απαρχαιωμένο παλέ να αλλάξουν. Κωνσταντίνος, ακούει με ευχαρίστηση τις μουσικές που παίζουμε. Χαίρομαι. Το ταβάνι, λέει, σηκώνει τη φανέλα του Γκάλε, οπότε λέει σηκώνει και δύο κιούμπ. Ναι, αλλά να φύγει η φανέλα του Νίκ από εκεί, πρέπει να μπει κάπου αλλού. Ενέργεια, αλλά να το δούμε λίγο πρώτα και μετά να συζητήσουμε επί του πρακτέου. Γεια σου, Γιάνναρα. Δεν με πρίζεις ποτέ. Περίμενα μπας και γίνει κάτι σήμερα, καμιά μεταγραφή ποδοσφαιρική, έτσι να τη σπάσουμε στους ποδοσφαιρικούς. Δεν έγινε κάτι. Θα σας τα πει και σε λίγο ο Δημήτρης Σαλής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο ψήνεται και είναι κοντά. Και για τον Μακούν που οι Βούλγαροι τον ξαναστέλνουν στον Άρη. Βέβαια διαβάζω κάτι ποσά έτσι με μεγάλη ευκολία. 3,5 εκατομμύρια. Okay. Δεν κρατιέμαι, λέει. Τόση ώρα δεν μιλάω, αλλά λέει πιστεύω ότι με Killers πρέπει να μπαίνει η ομάδα στο παλέ. Πάρα πολύ ωραία είναι οι Killers και οι White Stripes είναι πάρα πολύ ωραία, να το ξέρετε αυτό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αρέσει. Σε παρακαλώ, λέει, ένα πράγμα. Ποτέ όμως μην κάνετε αυτό που γίνεται με τα μικρόφωνα σε άλλα γήπεδα. Τα πάμε ομάδα, άμυνα τώρα κτλ. Τι λες, Βασίλη, θα γίνει ένα καινούριο, αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Αν η ομάδα μου ζητήσει φέτος να βοηθήσω στο κομμάτι αυτό της επικοινωνίας μέσα από το γήπεδο, τελειώσαμε. Έχεις να φας defense και Τολιόπουλος για τρεις και άλλα τέτοια. Τίποτα, δεν θα σταματήσω να μιλάω. Defense, τώρα πάμε ομάδα, όλοι μαζί χέρια και τέτοια. Θα φέρω δίπλα μου και κάνα, ξέρω εγώ, πουλί να κράζει, κάνα... Όχι, αυτό γίνεται σε άλλο γήπεδο. Θα φέρω καμιά γελάδα να κάνει μου, ξέρω εγώ. Επειδή πολλοί χρησιμοποιούν και ζώα μέσα στα φωνητικά. Θα σε έχω defense και τέτοια. 3 points! Έχω να φάω ντομάτα σάπια. Ναι, Βασίλη, πεθαίνεις για το 3 points, εσύ, ξέρω. Και με το που κλείσει την εκπομπή γίνεται μεταγραφή στο ποδόσφαιρο. Πρώτη φορά θα είναι, Ελένη μου. Τι νομίζεις, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό? Αφού έχω αρχίσει και πιστεύω ότι κάτι παίζει. Μόλις άφησα αυτό το χαλάκι, λέει ο φίλος ο Στέφανος, στο Palais des Sports και νιώσα πάλι το δέος του παλέ και της πυριάρας. Μας είσαι ηγέτης. Ένα πολύ ωραίο χαλάκι που είναι το Café des Sports. Ωραίος ο Στέφανος. Τα φτιάχνει και τα δημιουργεί πολύ ωραία τα χαλάκια. Ωραίο είναι, Στέφανε, πολύ ωραίο.
Paranoid θέλει ο Ντίμης για να μπαίνει η ομάδα στο παλέ. Παιδιά, η ομάδα μπαίνει με τη Ζαρατούστρα, να ξέρετε. Αυτό δεν αλλάζει.

Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να σταδιάζω τη γωνιά, να μπει κανένα σοβαρός δημοσιογράφος, να σας δώσει λίγο και τα ποδοσφαιρικά που ζητάτε και να προχωρήσουμε τη ζωή μας.

Τελευταία μηνυματάκια λέει: ξέχασες το χέρια, πάμε όλοι μαζί. Ναι, θα λέω το πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Και λέει εδώ Νίκος Παπαδογιάννης για Θανάση Αντετοκούνμπο και Άρη. Ο Θανάσης μου είπε ότι αυτά που σχεδιάζουν στον Άρη είναι αδιανόητα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Ωραίος ο Γιάννης, θυμάται και η White Stripes και η Καρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα κλείσουμε με αυτό το τραγουδάκι, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ, είναι από τους Killers και το θεωρώ σπουδαίο. Είναι και πολύ αισιόδοξο. Μιλάει και για μια αγάπη ανεκπλήρωτη. Όλα μαζί. Λοιπόν, παιδάκια, κορίτσια και αγόρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και για την αθρώα συμμετοχή στην εκπομπή. Σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρη του Οσανλή με Yellow News, μπόλικες ποδοσφαιρικές ειδήσεις και ό,τι μπορεί να υπάρχει ως τελευταίο update και αφορά τα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού Άρη και όχι μόνο. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Πρώτα ο καλός ο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Σας θυμίζω ότι αυτή την ταπεινή εκπομπή την προσφέρουν τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας από νωρίς με καφεδάκια, πολύ ωραία πρωινά, αρτοποιήματα, έτοιμα φαγητά, γλυκά, παγωτά, μαγεία γενικώς. Η Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε ψύξη και θέρμανση. Στην Άριες οφείλεται το ωραίο καλοκαίρι που περάσατε με τα νέα κλιματιστικά Carrier και το Simba, που άλλαξαν το κλίμα στο σπίτι σας και στον προσωπικό σας χώρο. Εννοείται ότι δίπλα μας από πολύ κοντά η Άλλοπλαστ και η οικογένεια Δερβίση, οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κουφωμάτων PVC της Άλλοπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Εδώ τα φτιάχνουν οι άνθρωποι, εδώ τα κατασκευάζουν και εδώ προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Σας περιμένουμε να τα δείτε και στο showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φοίνικα. Μπόλικη αγάπη σε όλες και σε όλους σας. Να είστε καλά και μένετε συντονισμένοι στον Yellow Radio 101,7.

0: Καλό μεσημέρι, παιδάκια μου. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

0: Δωρεάν δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κατά συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα. Ποδοσφαιρικό Yellow News στο πρώτο δίωρο. Μπασκετικό Yellow News στο δεύτερο δίωρο της εκπομπής. Ό,τι υπάρχει θα το σχολιάσουμε και σήμερα. Ποδοσφαιρικά έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έτσι, έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε γιατί υπάρχουν διάφορες εξελίξεις, διάφορα θέματα τα οποία τρέχουν όσον αφορά το μεταγραφικό τοπίο της ομάδας. Όλα αυτά θα τα ξεκαθαρίσουμε στη συνέχεια με όσα δεδομένα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτή τη χρονική στιγμή. Εγώ να πω αρχικά ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο και σας το μεταφέρουμε καθημερινά εδώ στο Yellow Radio. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασει24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί βρίσκονται στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης για την ασφάλειά σας σε σπίτια και επιχειρήσεις. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Ειδικές τιμές

0: για τους ακροατές του Yellow Radio. Πάμε να τα πάρουμε, με τη σειρά, να ξεκινήσουμε έτσι με τα ποδοσφαιρικά, να ξεκινήσουμε έτσι με την τελευταία εξέλιξη την οποία έχουμε όσον αφορά δημοσίευμα από τη Γαλλία το οποίο αναφέρεται στον Αλεξάντερ Ζαουί. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες αρχικά είχε υποθεί από τους ανθρώπους ότι θα ερχόταν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνέχεια ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Από χθες σας είχα πει ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη η συμφωνία. Υπήρχαν κάποια στοιχεία τα οποία δεν είχαν συμφωνηθεί στο 100% ακόμη. Και τώρα αυτό το δημοσίευμα έρχεται να βάλει νέα δεδομένα στην υπόθεση. Περιμένουμε απάντηση και από τους ανθρώπους του Άρη για το τι ισχύει, προκειμένου να σας τη μεταφέρουμε και εσάς για τον Αλεξάντερ Ζαουί. Το δημοσίευμα πάντως από την. Κοιτάω να δούμε πώς έχει έρθει η ενημέρωση. Το δημοσίευμα πάντως από την Γαλλία, από την ιστοσελίδα corsematin.com, αναφέρει ότι παρά τις επίμονες φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί, ο Αλεξάντερ Ζαουί θα παραμείνει στην Μπαστιά, τουλάχιστον προς το παρόν. Και αναφέρει ότι πρόκειται για μια ευχάριστη εξέλιξη για τον προπονητή της Μπαστιά, που μπορεί να τον υπολογίζει για τα επόμενα παιχνίδια. Εδώ τώρα θα περιμένουμε και την επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕ, γιατί η ΠΑΕ μας έχει ενημερώσει για τη συμφωνία με τον παίκτη. Δεν ήταν από κάπου αλλού η ενημέρωση. Η ΠΑΕ έχει ενημερώσει ότι υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, το συγκεκριμένο τον Ζαουί. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι πάνω στο συγκεκριμένο, θέμα και να το μεταφέρουμε σε εσάς πάντως. Το ότι δεν έχει έρθει ακόμα στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό και με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, δείχνει ότι ίσως πάμε για ότι χαλάει η συγκεκριμένη κίνηση, ότι δεν. Ο Άρης δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του συγκεκριμένου παίκτη. Άρα μπαίνει πάλι στο κάδρο το θέμα της απόκτησης και ενός παίκτη για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Έχουμε πει ότι υπάρχει για το αριστερό άκρο της επίθεσης υπάρχουν παίκτες στο ρόστερ, αλλά δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να την βοηθήσει. Δεν έχει κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι. Που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θέλει παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Ζαουί δεν ήταν κλασικός αριστερός εξτρέμ. Έτσι, δεκάρι που παίζει και στα άκρα είναι ο Ζαουί. Αλλά ήταν μία ακόμη λύση για εκεί. Πιθανόν θεωρούσαν οι άνθρωποι του Άρη θα μπορούσε να βοηθήσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε τώρα με τον παίκτη. Και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας το μεταφέρουμε άμεσα όσον αφορά την περίπτωση του Αλεξάντερ Ζαουί. Αυτή είναι πάντως η τελευταία ενημέρωση όσον αφορά τον παίκτη, ξαναλέω, και μέσα από τα μίμια της Γαλλίας, αλλά όταν ο παίκτης έχει πει ο Άρης ότι συμφώνησε μαζί του την προηγούμενη Πέμπτη, ότι θα έρθει μέσα Σαββατοκύριακο και έχουμε φτάσει Τετάρτη και δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή και το πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε, αν τα βάλουμε μαζί, καταλαβαίνουμε ότι χαλάνε λίγο την όλη υπόθεση και συνεχίζουμε να ψάχνουμε και να βρούμε παίκτες στις συγκεκριμένες θέσεις. Δεν ξέρω αν, όπως είναι η φάση, όπως είναι η κατάσταση τώρα, ο Άρης θα ήθελε παίκτη και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, και στο κέντρο της άμυνας, και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δηλαδή, τρεις παίκτες να μπορούσε να πάρει και φυσικά και να φύγουν κάποιοι από αυτούς που είναι στο ρόστερ, να αδειάσει λίγο δηλαδή το ρόστερ της ομάδας έτσι όπως είναι σχηματοποιημένο, γιατί έχει αρκετούς παίκτες σε ίδιες θέσεις που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα παίξουν, παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται από την ομάδα, δηλαδή παίκτες που μένουν εκτός αποστολής, όπως ο Αλφαρέλα, ο Γαλανόπουλος, όπως ο Δόνης, που είναι εκτός αποστολής και στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά ακόμη εδώ είναι. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι ακόμη εδώ. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες μέρες ακόμη για την μεταγραφική περίοδο και σε άλλες χώρες, πέραν από την Ελλάδα, που έχουμε περιθώριο για ακριβώς 2 εβδομάδες ακόμη, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου τελειώνει η μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα. Υπάρχει περιθώριο δηλαδή για τους παίκτες που θες να πάρεις. Έτσι, παίκτες ενεργούς, έτσι, όχι ελεύθερους. Ενεργούς. Μετά τις 15 έχεις άλλες 2 εβδομάδες για να πάρεις ελεύθερους. Αλλά οι ελεύθεροι δεν μπορούν να σε βοηθήσουν άμεσα συνήθως. Εκτός αν είναι ελεύθεροι οι οποίοι έμειναν τελευταία στιγμή ελεύθεροι, έτσι, έμειναν πριν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Εκείνοι είναι άλλες περιπτώσεις. Αλλά συνήθως οι ελεύθεροι παίκτες δεν είναι παίκτες που μπορούν να έρθουν και άμεσα να σε βοηθήσουν. Ο Άρης θέλει άμεση ενίσχυση όσον αφορά το κέντρο της άμυνας, αλλά και τις υπόλοιπες θέσεις θέλει άμεση ενίσχυση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και παίκτες που να μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα τώρα. Όχι να τους πάρουμε και να δούμε και πότε θα μπορέσουν και αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχει σχέση με τον Πέρεθ, γιατί υπάρχει μια ένα τέτοιο σκεπτικό σε κάποιους ότι μήπως επειδή έμεινε ελεύθερος, μάλλον μένει ελεύθερος, δεν ξέρω αν έχει μείνει ήδη ελεύθερος, ο Πέρεθ από την Θέλτα. Μήπως ο Άρης μπει στη διαδικασία να πάρει τον Κάρλες Πέρεθ, τον οποίο τον είχε και πέρσι, τον ξέρει ο προπονητής. Του είχε βρει ένα ρόλο, η αλήθεια είναι, του Πέρεθ στον Άρη ο προπονητής. Βέβαια, ένα ρόλο τον έβαζε σαν δεκάρι στα τελευταία παιχνίδια τη σεζόν. Δεν ξέρω, Πέρεθ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Ένας παίκτης με πολύ καλό βιογραφικό. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε στην ομάδα και περιμέναμε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει την διαφορά, μπορεί να πραγματικά να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Αλλά μέχρι εκεί. Έμεινε τελικά, μου λένε, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά για τον Πέρεθ τι έγινε, έμεινε, έφυγε, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση πάντως το ότι χάλασε. Από ό,τι φαίνεται, έτσι, από ό,τι λένε οι Γάλλοι, ότι χάλασε η περίπτωση του Ζαουί, δεν έχει κάποια σχέση με οτιδήποτε άλλο. Έχει συμφωνήσει με τη Χιρόνα, μου λένε. Ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση. Το ανέφερα απλά, καταλάβατε, πάνω στο ερώτημα που έκαναν κάποιοι, αν υπάρχει περίπτωση να χάλασε για αυτόν τον λόγο. Αν χάλασε, δεν χάλασε σίγουρα για αυτόν τον λόγο η περίπτωση του Ζαουί. Έτσι, ας περιμένουμε να μας ενημερώσουν και οι άνθρωποι του Άρη για το τι γίνεται σε αυτήν την. Γιατί ξαναλέω. Από τον Άρη ήρθε η ενημέρωση ότι έχουμε συμφωνήσει με αυτόν τον παίκτη με τόσα χρήματα κτλ. Από τον Άρη ήρθε η ενημέρωση για τον Αλεξάνδρ Ζαουί. Δεν είναι κάτι το οποίο το γράψαμε έτσι απλά για να το διαψεύσουμε απλά, απλά εμείς και να τελειώσει η όλη υπόθεση. Το αφήνω το θέμα του Ζαουί. Κρατήστε το. Μέσα στην εκπομπή μπορεί να έχουμε νεότερη ενημέρωση και θα σας τη μεταφέρω άμεσα. Πάμε στα υπόλοιπα, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει κάποια μέτωπα που είναι ανοιχτά όσον αφορά τις μεταγραφές, όσον αφορά τους παίκτες που θέλει να πάρει. Πάμε στην περίπτωση του Κριστιάν Μακούν. Σας είχα πει ότι ο Άρης, θεωρώ εγώ, ότι δεν θα την αφήσει αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, δηλαδή μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που φάνηκε ότι θέλει να φύγει μέσω και ενημέρωσης και του ατζέντη του στην ομάδα της Λεύσκη. Θυμίζω ότι ο Μακούν μπαίνει ή μπήκε μάλλον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Λεύσκη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τον Γενάρη ο παίκτης μπορεί να συμφωνήσει με όποια ομάδα θέλει. Και η ομάδα της Λεύσκη να μην καρποθεί τίποτα από την πιθανή μετακίνησή του. Είναι, παιδιά, παρόμοιες περιπτώσεις όπως έχουμε δει και στον Άρη. Παίκτες που μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου είναι διαφορετική διαπραγμάτευση από τις ομάδες. Από τη μία λες, είναι ένας καλός παίκτης να τον έχω να το χρησιμοποιήσω. Από την άλλη όμως ξέρεις ότι ανά πάση στιγμή το Γενάρη ο παίκτης μπορεί να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα και να φύγει το καλοκαίρι χωρίς εσύ να αποκομίσεις κανένα οικονομικό όφελος. Ο Άρης θέλει κεντρικό αμυντικό. Ο Μακούν, το έχω πει από την πρώτη φορά που ακούστηκε το όνομά του, που εμφανίστηκε το ενδιαφέρον του Άρη, ότι πραγματικά θεωρώ ότι ταιριάζει κουτί. Δηλαδή έρχεται και κουμπώνει άμεσα σε αυτό το οποίο θέλει η ομάδα. Είναι ένας αριστερός στόπερ. Παίζει και αριστερό μπάκα, αλλά βασικά είναι αριστερός στόπερ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να σου δώσει πράγματα. Έχει στοιχεία Φαμπιάνο. Έτσι, έχει στοιχεία Φαμπιάνο. Ο Σούταλο δεν έχει τέτοια στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή ο playmaker πίσω ζώνης όπως είναι ο Φαμπιάνο. Ο Σούταλο σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας πιο κλασικός κεντρικός αμυντικός. Ένας παίκτης ο οποίος εκεί είναι ο ρόλος του, εκεί είναι το παιχνίδι του, εκεί είναι αυτά που μπορεί να κάνει. Ο Φαμπιάνο είναι ένας διαφορετικός παίκτης, τον βλέπουμε συνεχώς. Έχει φτάσει όμως και αυτό στα 35, έτσι θα τα κλείσει τα 35 τον Νοέμβριο. Είναι πλέον σε μια ηλικία. Θέλει έναν παίκτη ο οποίος θα μπορεί πραγματικά να κουμπώνει είτε δίπλα του είτε δίπλα στο Σούταλο. Και ο Μακούν είναι τέτοιος ποδοσφαιριστής. Έρχεται, μπαίνει, έτσι, μπαίνει, παίζει άμεσα, γιατί έχει αγωνιστικό ρυθμό. Μπορεί να μην έπαιξε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα τελευταία της Λεύσκης Σόφιας που είχε δώσει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Αλλά στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας και έπαιζε και βασικός ήταν και αρχηγός ήταν για τη Λεύσκη, ο Κριστιάν Μακούν. Εδώ τώρα υπάρχει αρχικά το δημοσίευμα από την Βουλγαρία που λέει ότι ο Άρης θα τον πάρει τον παίκτη. Γράφουν και κάποια ποσά ότι θα δώσει χρήματα η ομάδα του Άρη, κάποια πολύ μεγάλα νούμερα, τα οποία δεν θεωρώ εγώ ότι δεν ακουμπάνε την πραγματικότητα. Δηλαδή, νωρίτερα, όταν είχαμε συζητήσει για τον παίκτη, ξαναλέω, που τελειώνει το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς, μιλάμε για έναν παίκτη, ξαναλέω, που τελειώνει το συμβόλαιό του την επόμενη χρονιά, τα νούμερα ήταν πολύ μικρότερα και από την Τουρκία που είχαν ακουστεί. Θυμίζω, υπήρχε ένα ενδιαφέρον από τη Samsung Sport για τον παίκτη, το οποίο έχει ατονίσει. Τα νούμερα τα οποία αναφερόταν ήταν γύρω στο εκατομμύριο, ένα και κάτι ίσως, και η Λεύσκη προσπαθούσε να αποκομίσει αυτό το χρηματικό ποσό. Και μάλιστα οι πληροφορίες που είχα ήταν ότι ο Άρης έδινε ένα ποσό κάτω του ενός εκατομμυρίου, τότε, γύρω σε 750 με 800 χιλιάδες, και γι' αυτό δεν προχώρησε κάτι παραπάνω. Η Samsung Sport λέει ότι έδινε κάτι παραπάνω. Δεν, τελικά φαίνεται ότι αποσύρθηκε η τουρκική ομάδα, αλλά ξαναλέω, πότε αποσύρεται ένας παίκτης και πότε ξαναεπιστρέφει είναι διαφορετική περίπτωση. Τώρα, αν το πασά που γράφουν είναι μέσα και το συμβόλαιο του παίκτη, γιατί θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο παίκτη, παιδιά. Είναι ένας καλός κεντρικός αμυντικός σε καλή ηλικία. Να θυμίσω έτσι τα στοιχεία τα οποία έχει ο Κριστιάν Μακούν, τα οποία πραγματικά τον κάνουν μια θελκτική περίπτωση. Και έχοντας κάνει και τις υπόλοιπες κινήσεις, δηλαδή είναι αμαρτία να μην πάρεις έναν παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να την βοηθήσει την ομάδα, θα μπορέσει να της δώσει της ομάδας πράγματα που τα έχει ανάγκη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη συγκεκριμένα πράγματα από τον παίκτη που θα αποκτήσει το κέντρο της άμυνας. Και ο Μακούν έχει αρκετά από αυτά τα στοιχεία που θέλει. Αρχικά είπαμε το αριστεροπόδαρος. Το ψάχνουμε, το λέμε, το ξαναλέμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει, έχει μάλλον τον ρόλο αυτού που θέλεις. Εδώ τώρα υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες. Έτσι, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι από τη Βενεζουέλα, έχει όμως βέλγικο διαβατήριο. Κρατήστε το αυτό, γιατί στην περίπτωση του Ζαουί μπορεί να έπαιξε ρόλο και αυτό, ότι δεν έχει διαβατήριο και ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του 8 παίκτες χωρίς, μάλλον με διαβατήριο όχι κοινοτικό. Κρατήστε το και αυτό, γιατί μέχρι 8 μπορείς να έχεις, με τη συγκεκριμένη ηλικιακή διευκρίνηση, κάποιοι να είναι χαμηλότερης ηλικίας κτλ. Είναι διεθνής με τη Βενεζουέλα ο παίκτης. Έτσι, είναι διεθνής με τη Βενεζουέλα, έχοντας 16 συμμετοχές τα τελευταία χρόνια. Είναι 26 ετών, είναι γεννημένος το 2000 ο Μακούν, με εμπειρίες, έτσι, ιδιαίτερες εμπειρίες τα τελευταία χρόνια. Κουμπώνει, μπαίνει, παίζει, δηλαδή πραγματικά άμεσα μπορεί να σε βοηθήσει. Φέτος έχει παίξει ήδη σε 8 παιχνίδια, τα 6 στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, βασικός σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, ενώ στην Ευρώπη έπαιξε σε λίγα παιχνίδια, έπαιξε μόνο σε 2 από τις 8 συνολικά αναμετρήσεις που έδωσε η Λεύσκη, έπαιξε μόνο σε 2. Στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάνια Λούκα κάποια λεπτά και ένα ημίχρονο με την Κραϊόβα στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Με την Καϊράτ δηλαδή και με την ΑΕΚ δεν έπαιξε καθόλου ο συγκεκριμένος παίκτης. Στο πρωτάθλημα πάντως της Βουλγαρίας είναι βασικός. Προχθές 30 του μηνός έπαιξε με την Μπότεφ, κόντρα στην Μπότεφ έπαιξε η Λεύσκη Σόφιας, ήταν βασικός 90 λεπτά. Και μάλιστα στα 3 από τα 6 παιχνίδια ήταν και αρχηγός για τη Λεύσκη. Άρα, τι κρατάμε σαν δεδομένο? Κρατάμε σαν δεδομένο ότι ο Άρης τον θέλει τον παίκτη. Έτσι, ο παίκτης, μάλλον τον θέλει, κουμπώνει απόλυτα σε αυτό το οποίο χρειάζεται η ομάδα στο κέντρο της άμυνας. Έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι, που θέλεις, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ότι η Λεύσκη ξέρει ότι μπαίνοντας στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του κινδυνεύει να τον χάσει τον παίκτη το επόμενο καλοκαίρι χωρίς να πάρει ούτε ευρώ. Κινδυνεύει να τον χάσει τον παίκτη χωρίς να πάρει ούτε ευρώ. Άρα θέλει κάποια χρήματα, έχει όμως περιθώριο να κάνεις και εσύ τη διαπραγμάτευσή σου. Έτσι, υπάρχει περιθώριο να κάνεις και εσύ τη διαπραγμάτευσή σου. Μπορείς να κινηθείς, μπορείς να μπεις στη διαδικασία, μπορείς να τον πάρεις τον παίκτη συγκεκριμένο. Εντάξει, πήγε στα ευρωπαϊκά μάτια, δεν έπαιξε, γιατί τότε υπήρχε και το θέμα φεύγω, μένω, η κουβέντα, θα μείνω, θα είναι πολλά που παίζουν τον ρόλο τους. Είναι πολλά που παίζουν τον ρόλο τους όσον αφορά τις αποφάσεις. Θυμάμαι, είχαμε διαβάσει ότι ο παίκτης πήγε, λέει, στη διοίκηση της Λεύσκης και έσκησε την πρώτη προτάσεις που είχε. Και λέει, όχι, θα μείνω εδώ. Αυτό έγινε πριν το δεύτερο παιχνίδι του Champions League με την ΑΕΚ. Πριν το δεύτερο παιχνίδι των play-off του Champions League. Έτσι γράφτηκε στα βουλγάρικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ξέρω, παιδιά, μπορεί να είναι παιχνίδι, έτσι, το κομμάτι με τα χρήματα, τι θα πάρει ο Άρης, τι θα πάρει η βουλγάρικη ομάδα. Ξαναλέω, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση για τον Άρη. Να τον πάρει, να τον φέρει εδώ και άμεσα να μπορέσει να μπει και να βοηθήσει. Και τώρα το κομμάτι των χρημάτων, παιδιά, εγώ λέω πολλές φορές, όταν μιλάμε για παίκτη που έχει και αξία, έτσι. Ο παίκτης έχει και αξία. Τι εννοώ αξία? Είναι 26 ετών. Είναι διεθνής με τη χώρα του. Έχει βέλγικο διαβατήριο, που και αυτό παίζει το ρόλο του σε πολλά πράγματα. Το ότι έχει και βέλγικο διαβατήριο ο Μακούν. Πέρσι έπαιξε 32 παιχνίδια. Είχε σταθερή παρουσία. Έτσι, έχασε κάποια παιχνίδια, έμεινε στον πάγκο και σε κάποια είχε και ένα πολύ μικρό τραυματισμό που έχασε 3 παιχνίδια με τους Βουλγάρους. Έπαιξε και στα προκληματικά του Europa League κανονικά. Ήταν βασικότατος την περσινή σεζόν. Μάλιστα έπαιξε 25 παιχνίδια σαν κεντρικός αμυντικός και έπαιξε και 5 σαν αριστερό μπακ. Παίζει δηλαδή, έχει παίξει και στο παρελθόν και σαν αριστερό μπακ ο συγκεκριμένος παίκτης. κρατήστε το και αυτό στην εξίσωση. 15 παιχνίδια έχει παίξει και σαν αμυντικός μέσος, σαν εξάρι δηλαδή, 27 παιχνίδια, αλλά τα 115 τα έχει παίξει σαν κεντρικός αμυντικός. Αυτή είναι η βασική του θέση. Δεν το συζητάμε δηλαδή για το ποια είναι η βασική θέση του ποδοσφαιριστή. Με εμπειρία και ευρωπαϊκή, νομίζω ότι όλα τα στοιχεία συνάδουν στο ότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έρχεται άμεσα και μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα. Λέω ότι ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή, ξέροντας τα κενά τα οποία έχει, και αυτό στο κέντρο της άμυνας για μένα είναι το πιο σημαντικό, αυτό και το αριστερό εξτρέμ εγώ βάζω ως πιο σημαντικά, γιατί εντάξει, στο αριστερό εξτρέμ έχουμε παίκτες. Δηλαδή αν πεις ποιους έχω να παίξω στα αριστερά της επίθεσης, βρίσκω τρεις να πω αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι το ρόστερ. Στο κέντρο της άμυνας βρίσκω, αλλά ποιους βρίσκω. Δηλαδή μπορώ να σου πω τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις κεντρικοί αμυντικοί? Ο ένας, ο Κάμτσης, δεν φαίνεται να υπολογίζεται. Είπα το παράδειγμα όταν δεν μπήκε στο 85 σε παιχνίδι τελειωμένο με αντίπαλο ο οποίος είναι στο Καναβάτσο και δεν έχει δυνατότητα αντίδρασης και δεν μπαίνει να παίξει, δεν τον υπολογίζεις. Ο Ματάρτιαμ φάνηκε να παίρνει ένα προβάδισμα μέσα από την προετοιμασία στο ξεκίνημα, τουλάχιστον δείχνοντας μια αρκετά καλή εικόνα και λες ένας παίξει να δουλέψω πάνω του, αλλά ούτε αυτό είναι κάτι σίγουρο. Έτσι, ούτε αυτό είναι κάτι σίγουρο. Εντάξει, για αριστερό μπακ, ξαναλέω και εκεί, ιδεατό θα ήταν να πάρει ομάδα ένα ακόμα αριστερό μπακ. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που εξετάζει. Σας έχω πει κάποιες εξ αυτών είναι και με παίκτες γεννημένους μετά την 1η-1η 2004, δηλαδή με παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και στο κύπελο την ομάδα, όπου χρειάζεται να έχει δύο ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα που θα είναι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Βάλτε το και αυτό δηλαδή στην εξίσωση, ότι κοιτάζει έναν τέτοιο παίκτη ο Άρης όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Αλλά γενικά καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια τελική ευθεία. Είμαστε σε ένα τελικό στάδιο και αναμένουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε ενημέρωση από την πλευρά του Άρη ότι του Γάλλου αυτή τη στιγμή πάει οριστικά να χαλάσει. Υπάρχει κάποιο θέμα, έχει κολλήσει το θέμα και είμαστε αυτή τη στιγμή, ότι το πιο πιθανό είναι ότι η περίπτωση της μεταγραφής του Γάλλου στον Άρη πάει να χαλάσει. Δεν μας το δίνουν οριστικό. Δεν μας λένε δηλαδή ότι χάλασε οριστικά, όπως το διαβάζω παιδιά και εγώ τώρα την ενημέρωση από την ΠΑΕ προς εμάς, ότι κάτι υπάρχει και έχει κολλήσει το συγκεκριμένο θέμα και φαίνεται ότι δεν προχωράει. Πάει να χαλάσει, να το πω ακριβώς όπως αναφέρεται. Αυτό παιδιά και τον Αλεξάνδερ Ζαουί που είχαμε πει και νωρίτερα και για το δημοσίευμα που ήρθε από την Γαλλία, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε δεν θα μπορούσε να μην είναι κιόλας έτσι. Είναι αληθές το δημοσίευμα από την Γαλλία ότι από ό,τι φαίνεται χαλάει και ο παίκτης μένει στην Παστιά. Παιδιά, εγώ για τον Κάμτσι την είπα την άποψή μου. Τώρα εδώ είναι θέμα του τι βλέπει ο προπονητής και παίρνει τις αποφάσεις του. Εγώ είδα σε εκείνο το παιχνίδι του Κυπέλλου, όποιοι ακούγατε τη μετάδοση, παιδιά, που έκανα στο παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας, το είπα. Ότι ο Γένσεν έκατσε, μάλλον θα βγει, περιμένω να μπει ο Κάμτσης. Και ξαφνικά βλέπω τον Κέρκεζ έτοιμο για να μπει στο παιχνίδι. Όταν δεν τον βάζεις λοιπόν σε ένα τέτοιο μάτς, πού θα τον υπολογίσεις να τον βάλεις? Θα τον βάλεις μέσα στον Παναθηναϊκό? Θα τον βάλεις μέσα στην Λιβαδιά? Όταν δεν τον βάζεις να παίξει σε αυτό το παιχνίδι, να πάρει αυτά τα 20 λεπτά που ξέρεις, τα 10 λεπτά μάλλον, συγγνώμη, το 84-85 ήταν, να πάρει αυτά τα 10 λεπτά που όπως και να το κάνουμε είναι σημαντικό. Δεν ξέρω. Είναι ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται και στο δικό μου το μυαλό και το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα, ξαναλέω, το ιδεατό είναι να πάρεις από έναν παίκτη αυτές τις τρεις θέσεις. Αυτό είναι το ιδεατό. Αν μπορέσεις να πάρεις από έναν παίκτη σε αυτές τις τρεις θέσεις, αυτό θα είναι το καλύτερο δυνατό. Και να φύγουν παράλληλα και κάποιοι από το ρόστερ της ομάδας, θα είναι ό,τι καλύτερο για να πεις ότι πραγματικά, δηλαδή, αν πάρεις ένα center back, ένα αριστερό back και έναν παίκτη αριστερό εξτρέμ. Πραγματικά νομίζω ότι το ρόστερ θα είναι πραγματικά γεμάτο. Με πολλές επιλογές. Και βασικών και δεύτερων λύσεων και ένα πολύ γεμάτο ρόστερ για να μπορέσει να δουλέψει από εκεί και πέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ακόμη δεν το έχει σχηματοποιήσει το ρόστερ σου. Δεν το πλήρωσε. Αυτό είναι το καλό τη υπόθεση. Δηλαδή, ο Άρης, παρότι δεν το έχει σχηματοποιήσει ακόμα το ρόστερ όπως θα ήθελε, τα πήρε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Πήρε δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία όταν έγινε η κλήρωση έλεγε αυτά θέλω να τα πάρω. Τα πήρε ο Άρης τα παιχνίδια. Και με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, το εκτός έδρας και το εντός έδρας με τον Όφη. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Ότι μπόρεσε να τα πάρει. Συγγνώμη λίγο. Κοιτάω. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι περιμένουμε. Είμαστε σε μια διαδικασία που περιμένουμε τις εξελίξεις. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει. Το Ματάρ δεν τον είχε διαθέσιμο, γι' αυτό έβαλε τον Κέρκες σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Ματάρ ήταν εκτός αποστολής, ήταν τραυματίας σε εκείνο το παιχνίδι. Τώρα έχει επιστρέψει κι αυτός. Είναι διαθέσιμος κανονικά για την ομάδα. Τώρα, να σου πω κάτι, αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο την Κυριακή. Πού ποντάρουμε, όλοι λέμε ότι θα παίξει Σούταλο Γένσεν. Θα βάλει δηλαδή έναν καινούριο παίκτη δίπλα σε έναν ο οποίος δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Παίζει κεντρικός αμυντικός στα τελευταία παιχνίδια δίπλα στο Φαμπιάνο, αλλά δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Θα βάλει δηλαδή έναν καινούριο με έναν ο οποίος δεν έχει παίξει, πόσο δεν είναι η θέση του. Το κέντρο της άμυνας. Αυτομάτως δηλαδή, να τον έβαζε δίπλα στον Φαμπιάνο, λες, OK, δίπλα στον Φαμπιάνο μπορεί να σταθεί καλύτερα, να τον καθοδηγήσει ο Φαμπιάνο. Γιατί, παιδιά, αυτή η κεντρική αμυντική έμπειρη, όπως είναι ο Φαμπιάνο, έναν νεότερο σε ηλικία ή έναν καινούριο παίκτη, ή έναν παίκτη που δεν είναι η θέση του, μπορούν εύκολα να τον καθοδηγήσουν. Πάλι μπορεί να γίνουν λάθη, πάλι μπορεί να μπερδευτούν, πάλι μπορεί να τρακάρουν. Το Σάββατο, είπα Κυριακή, το Σάββατο, ναι. Το Σάββατο 9 η ώρα είναι το μάτς με τον Όφη. Θα πω μετά για Φαμπιάνο. Γιατί περιμένουμε σήμερα, είναι σημαντική η προπόνηση για το αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου. Παρένθεση αυτό, συνεχίζω σε αυτά που λέω για τα μεταγραφικά. Ότι θα τον βάλεις να παίξει δίπλα σε έναν παίκτη που δεν είναι κεντρικός αμυντικός, που είναι χαφ και βρίσκεται εκεί γιατί δεν έχεις άλλον ποδοσφαιριστή. Θα βάλεις τον Ματάρ, παίξει Σούταλο Ματάρ Τιάμ. Δεν νομίζω, γιατί δεν έχουν παίξει ποτέ. Δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί. Με τρόμαξε ένας φίλος, λέει. Πήρα, λέει, ρεπό το Σάββατο για το παιχνίδι. Ναι, Σάββατο, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εντάξει. Έχουμε μέρες να πούμε γι' αυτό. Απλά για Φαμπιάνο λίγο θα ασχοληθούμε περισσότερο, γιατί είναι. Εντάξει, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα ο συγκεκριμένος. Βγήκε το πρόγραμμα της ΕΚΑΠΑ 19. Που παίζουμε, 5 η ώρα το Σάββατο παίζουμε στην Αθήνα, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ΑΕΚ Άρης, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ Άρης στις 5 η ώρα στην Αθήνα, το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Ρωτήσαμε και για Μακούν, ρε παιδιά, δεν μας λένε κάτι μέχρι στιγμής εδώ τώρα. Ξέρετε κι εσείς ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει οτιδήποτε. Ένα λεπτάκι. Να δω. Στέλνουμε μήνυμα για να δούμε και για αυτό αν υπάρχει κάτι. Σωστό αυτό που λες, ο Μακούν είναι ξένος. Ναι, ποιους έχουμε πάλι τώρα, δες πάλι, θα μπω πάλι στη διαδικασία. Ποιους έχουμε ξένους? Είπαμε Φαμπιάνο 1, Χόγκλα 2, Καντεβέρε 3. Ποιοι είναι οι άλλοι? Σανουσί Ντιαλό 4, ο Νίγκ 5, ο Ματάρ Τιάμ 6. Ποιοι είναι οι άλλοι 2? Για βοηθήστε λίγο, γιατί ο Παλάσιος 7. Παλάσιος 7. Και ο 8ος. Ποιος είναι ο 8ος? Επιμικουαμέ, όχι, είναι Ιταλός. Ξαναρώτησα, παιδιά, έστειλα μήνυμα τώρα. Περιμένω ενημέρωση. Ποιος είναι ο 8ος? Ο Μακούν είναι κοινοτικός. Ο Μακούν έχει βελγικό διαβατήριο, παιδιά. Είναι λουκούμι ο παίκτης. Ο παίκτης έρχεται, είναι λουκούμι για την ομάδα. Είναι λουκούμι. Τι εννοώ, δηλαδή. Το λέω κι εγώ λουκούμι. Είναι παίκτης, παιδί μου, ο οποίος σε όλα είναι μέσα όπως πρέπει. Έχει βέλγικο διαβατήριο. Καλός παίκτης, σε καλή ηλικία, με εμπειρία. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Είπα για Μακούν. Το ανέφερα, παιδιά. Έχει βέλγικο διαβατήριο ο Μακούν. Είπα Μακούν ξένος. Όχι, παιδιά. Το Μακούν δεν τον ανέφερα καν. Γιατί να τον αναφέρω το Μακούν. Το Μακούν γιατί να τον αναφέρω. Δεν τον έχουμε παίχτη στην ομάδα το Μακούν. Αναφέρω αυτούς που είναι παίκτες της ομάδας. Αν είπα Μακούν, είπα λάθος. Δεν υπάρχει Μακούν. Είπα Φαμπιάνο, Χόγκλα, Καντεβέρε, Παλάσιος, Νίνκ, Ματάρ, Σανουσί Ντιαλό και Μπασιρού. Δεν είχε Μπασιρού κάτι, δε. Χωρίς διαβατήριο μας έρθει και αυτός. Πού τους βρίσκουμε αυτούς όλους. Δεν είχε γαλλικό κάτι, είχε ο Μπασίρου, ρε. Άντε ρε Μπασίρου κι εσύ. Άντε βραγόρι μου καλό. Ναι, Νιγηρέα, ενώ στην Αγγλία, αφού γίνεται και στην Αγγλία, δεν έχει αγγλικό διαβατήριο. Κοινοτικό είναι το αγγλικό. Το Παλάσιο τον είπα. Λοιπόν, ναι, αγγλικό διαβατήριο. Οι Άγγλοι είναι, παιδιά, οι Άγγλοι κανονικά είναι. Αντί για Ματάρι, είπα και Μακούν. Οκ, εντάξει, αυτό. Συμβαίνουν αυτά. Ματάρι, θέλω να πω. Συγγνώμη αν είπα Μακούν. Δεν είναι Άγγλος, είναι ο. Έχει αγγλικό διαβατήριο ο Μπασίρου. Μια χαρά είναι. Δεν έχουμε θέμα. Μπορεί να μην είναι, παιδιά, κοινοτικό το διαβατήριο του αγγλικό, αλλά είναι αυτά τα β' ζώνης, πώς τα λένε. Θυμάστε τότε με τον Ντουμπάζιο. Από τότε τα μάθαμε αυτά. Θυμάστε τότε με τον Ντουμπάζιο και ακόμα έναν είχαμε. Ποιον είχαμε άλλο, ρε Άγγλο. Τότε με τον Ντουμπάζιο μαζί. Και ψάχναμε. Τον Γκρέι. Θυμάστε και λέγαμε τότε τι γίνεται και τα λοιπά. Θα παίξουν, δεν θα παίξουν, θα είναι κοινοτική, δεν θα είναι κοινοτική. Επειδή βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αγγλία και τι γίνεται και τα λοιπά. Και δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να είχε βγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με το αγγλικό διαβατήριο θεωρήσε κοινοτικό β' ζώνη, έτσι λέγονται. Μπορεί να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θεωρούνται κοινοτική β' ζώνη. Όχι, ο Γκαρέ έχει ιταλικό. Δεν θυμάστε με τον Γκαρέ πέρσι που κάναμε την κουβέντα, το πήρε, δεν το πήρε. Στην αρχή όταν είχε έρθει, που έπαιζε σαν ξένο για λίγο. Μετά το πήρε το διαβατήριο. Ο Γκαρέ. Δεν είναι ο Γκαρέ. Κατεβέρε τον είπα. Αμάν τώρα. Οκτώ τώρα ποιο. Πρέπει να δω το ρόστερ τώρα για να το βρω. Γιατί σας βλέπω και εσάς δεν είστε καθόλου βοηθητικοί. Δεν με βοηθάτε καθόλου σήμερα. Σας ήθελα να είστε γρήγορα να μου πείτε ποιος είναι. Με αναγκάζετε τώρα να κουράζομαι. Είμαι και σε μια ηλικία τώρα. Να κάθομαι να ψάχνω εγώ. Από το ρόστερ πιο πουλάκι άλλο δεν είναι κοινοτικό. Στην ομάδα. Λοιπόν, εδώ τους βλέπουμε όλους. Φαμπιάνο πάντα το βλέπω και εκνευρίζομαι. Με το φίλο μου τον Φαμπιάνο. Τον αγαπάω, αλλά πάρε Φαμπιάνο ένα κοινοτικό διαβατήριο, μας έχεις τρελάνει. Τόσα χρόνια δηλαδή στην Ευρώπη, στον Άρη, είπα και Φαμπιάνο και Τιάμ και Νίγκ, όλους τους είπα. Και τα στους 7 έχουμε δηλαδή ή 8, γιατί κάπου είδα ότι έχουμε 8. Ποιος είναι ο 8ος αν έχουμε 8, εκεί τώρα γίνεται το μπέρδεμα. Άρα έχουμε 7. Έτσι, Φαμπιάνο. Χόγκλα, Καντεβέρε, Παλάσιος, Ματάρ Τιάμ, Νίνκ και Σανουσί Ντιαλό. Άρα έχουμε 7. Γιατί κόλλησε το κεφάλα μου ότι έχουμε 8. Από εκεί ξεκίνησε όλο την κεφάλα μου. Που κόλλησε ότι έχουμε 8 και γι' αυτό εμπερδεύθην. Άρα αν ακόμα έναν μπορούμε να έχουμε, έτσι, άλλον έναν μπορούμε να έχουμε στο ρόστερ. Έτσι, έναν ακόμη μπορούμε να έχουμε στο ρόστερ, αλλά οι 5 να παίζουν. Όχι, τι Βέλιο και Μάικιτς. Ο Βέλιο είναι Πορτογάλος και ο Μάικιτς είναι Κροάτης. Δεν υπάρχουν αυτοί. Είναι ο ένας Πορτογάλος και ο άλλος. Έφυγε ο Ταυσίδη Διόπ. Μπράβο, είχαμε 8, αλλά δώσαμε τον Ταυσίδη Διόπ δανεικό στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και μείναμε στους 7. Άντε, το βρήκαμε. Μπράβο. Μπράβο τον Κώστα εδώ και τους άλλους που το γράψανε. Ο Ταυσίδη Διόπ ήταν ο 8ος. Ο Κουαμέ δεν έχει. Ο Κουαμέ έχει διαβατήριο. Ιταλικό. Κουαμάρα. Πεκτάρα μου. Βλέπω Κυριακή τώρα έτσι κάνω. Τις παρεθέσεις ωραίες που κάνω, βλέπω Καντεβέρε Κουαμέ. Κουαμέ Καντεβέρε, να ξέρετε την Κυριακή. Το Σάββατο, πάλι Κυριακή, λέω, θα μπερδέψω το φίλο μου. Κουαμέ Καντεβέρε, δίδυμο, τα μαύρα άτια. Μπροστά, αν μπορέσουμε και πίσω λίγο να έχουμε μια αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα ισορροπία. Γιατί εκεί είναι ο φόβος μου μεγαλύτερος, ιδίως αν δεν παίξει και ο Φαμπιάνο. Εκεί είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Και επειδή η ΑΕΚ είναι και ομάδα η οποία πιέζει πολύ. Πώς το λένε, σε φέρνει έτσι σε δύσκολη, σε αμυντική αδυναμία. Εκεί έχω το φόβο αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο ιδίως. Όχι ότι με τον Φαμπιάνο λύνουμε όλα τα προβλήματα, αλλά ο Φαμπιάνο τουλάχιστον μπορεί να την κατευθύνει κάπως την άμυνα και την εμπειρία έχει. Έχει πράγματα να δώσει, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά και εσύ να χτυπήσεις και εσύ στην αδυναμία της ΑΕΚ από την άλλη πλευρά. Ποια είναι η αδυναμία της ΑΕΚ, και αυτή έχει θέμα στο transition και τα λοιπά, όταν έχεις τους παίκτες ψηλά να πιέσουν. Βλέπω Κουαμέ Καντεβέρ. Νωρίς είναι ακόμα, Τετάρτη είναι ακόμα, αλλά εγώ στο μυαλό μου το βλέπω το δίδυμο το συγκεκριμένο στο μάτς του Σαββάτου. Να εμφανίζεται. Όπως το είχαμε δει σε φιλικά, όπως το είχαμε δει στα φιλικά παιχνίδια και κυρίως στο παιχνίδι που είδαμε εμείς με τη Μόντσα. Γιατί το άλλο δεν το είδαμε εμείς, το είχαν δει μόνο οι συνάδελφοι που ήταν στην Ιταλία. Μας τα είχε μεταφέρει βέβαια ο Νίκος κόντρα στην Αταλάντα U23 και πώς οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες έπαιξαν και κατάφεραν να συνεργαστούν πάρα πολύ καλά. Έχουν παιδιά τρομερή σχέση μεταξύ τους. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα, να ξέρετε ότι και αυτό παίζει το ρόλο του. Καντεβέρε, Κουαμέ είναι σαν δίδυμοι. Και σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας και τώρα είναι σαν δίδυμοι. Είναι συνέχεια μαζί ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ. Έχουν ταιριάξει πολύ, δεν είναι μόνο λόγω χρώματος, γενικά έχουν ταιριάξει πάρα πολύ οι δυο τους. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Προχθές ήταν ο Καντεβέρο, ο οποίος είχε βγει σαν αλλαγή, σαν τρελός έφυγε πρώτος να πάει να αγκαλιάσει τον Κουαμέ, όταν έβαλε τον γκολ το 2-0 με τον Όφη. Παίζουν, όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν. Πραγματικά τώρα, μια που λέω έτσι για το αγωνιστικό που έκανα την παρένθεση, αν παίξει ο Φαμπιάνο, έτσι, αν παίξει ο Φαμπιάνο, βασικά, ναι, αν παίξει ο Φαμπιάνο, εγώ το Σούταλο πιστεύω ότι θα δούμε δίπλα του. Πρέπει να αρχίσει να παίζει, παιδιά, ο Σούταλο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, λέγαμε τόσο καιρό, φαγωθήκαμε, να λέμε. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, παιδιά, από την ΠΑΕ για τον Μακούν, να πω, γιατί έστειλα, ρώτησα και γι' αυτό. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ όσον αφορά τον Μακούν. Φαγωθήκαμε λοιπόν να φύγει κεντρικός αμυντικός. Ήρθε κεντρικός αμυντικός. Πρέπει να παίξει αυτό στο κέντρο της άμυνας. Πότε θα παίξει? Να μπει, να αρχίσει να παίρνει σιγά σιγά ρυθμό. Θα μου πεις, μήπως μπει στο μάτς του κυπέλου, το οποίο ακολουθεί στο καπάκι. Έτσι. Στο καπάκι. Φωνή, τι έχει φωνή, ρε παιδιά? Μια χαρά είναι φωνή, μ' ακούτε, φαντάζομαι. Κανονικά. Λέγαμε να έρθει λοιπόν ο κεντρικός αμυντικός. Ήρθε. Να μπει να παίξει. Δεν πρέπει να πει να παίξει. Να βοηθήσει την ομάδα. Ο Σούταλο. Να αρχίσει να μαθαίνει, να τον μαθαίνει και ο Φαμπιάνο. Δηλαδή και με τον Φαμπιάνο, εγώ τον. Το Σούταλο θέλω δίπλα του. Δεν θέλω τον Γένσεν. Καλός είναι ο Γένσεν, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση από τη Θέλτα όσον αφορά τον Κάρλες Πέρεθ. Τι λέει η ανακοίνωση τη Θέλτα? Ο Κάρλες Πέρεθ έφτασε στο Βίγκο το 2022. Τις επόμενες τρεις χρονιές κατέγραψε πάνω από 3.200 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα μας, σκοράροντας 3 τέρματα και μοιράζοντας 7 ασίστ. Καταξοδεύτηκε. Ο Καταλανός επιθετικός πέρασε τα 2 τελευταία χρόνια από τη μορφή δανεισμού σε Χετάφε και Άρη. Η Θέλτα θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για τη συνέπεια που έδειξε τη μέρα που ήρθε στο σύλλογο και να το ευχηθεί επιτυχία στο επόμενό του βήμα. Και υπάρχουν τα δημοσιεύματα από την Ισπανία που αναφέρουν ότι συνδέεται ο παίκτης με τη Χιρόνα. Εγώ, παιδιά, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, σας είχα πει ότι ο Άρης μπορεί να ασχοληθεί με την περίπτωση του Πέρεθ, αν τον αφήσει ελεύθερο. Πλέον δεν το νομίζω. Τα δημοσιεύματα από την Ισπανία λένε ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την Χιρόνα. Οκ, θα το δούμε. Εγώ, αν με ρωτάτε, πάλι, παιδιά, θα παίρναμε ένα παίκτη ο οποίος δεν μπορεί να παίξει δεξιά, αριστερά. Εγώ θέλω αριστερό εξτρέμ. Πάλι θα παίρναμε ένα παίκτη ο οποίος δεν μπορεί να παίξει αριστερά. Παίζει δεξιά. Δηλαδή θα βορτώσουμε, θα πάρουμε όλους από τα δεξιά, θα αναγκαζόμαστε κάποιον να τον παίρνουμε από εκεί, να τον βάζουμε αριστερά. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ θέλω έναν γκαρέ, έναν δηλαδή ποιότητα γκαρέ, από την άλλη πλευρά. Αυτό θα ήταν το ιδεατό, κατά με. Το ιδεατό. Ο Παλάσιος δεν είναι αριστερό εξτρέμ. Το είδαμε και προχθές. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά και ακόμη δεν είναι στο 100%, έτσι όπως τον βλέπω. Αλλά τον βάζεις και σε άλλη θέση, εκεί δεν μπορεί να σου προσφέρει σχεδόν τίποτα. Σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να σου προσφέρει. Εντάξει, τώρα ο Πέρεθ, παιδιά, είπαμε, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Πολύ ιδιαίτερη. Ήρθε, ξαναλέω, με προσδοκίες, ήρθε με όνειρα. Περιμέναμε να έρθει ο παίκτης και να κάνει τη διαφορά στην ομάδα. Και όταν παίξαμε το πρώτο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς, έγινε αυτό που έγινε με το σκύλο. Τι να γίνει, καμιά φορά είναι και εγκατεμιάνει και αρνητική ενέργεια. Περιμέναμε το μάτς, έπαιξε και στο πρώτο μάτς με την Αράζ εκτός, αλλά εντάξει, μόλις είχε έρθει. Λες άλλη μια εβδομάδα τώρα να μπει στο εντός έδρας μάτς εκεί που τον έχω ανάγκη, που τον θέλω να βοηθήσει, και έγινε αυτό που έγινε με το σκύλο και έχασε το μάτς. Επανέρχεται, παίζει το πρώτο του παιχνίδι και τραυματίζεται. Και μένει εκτός 3 μήνες. Εντάξει. Δεν μπορέσαμε να τον δούμε τον παίκτη επί της ουσίας να παίζει. Έτσι. Δεν μπορέσαμε ποτέ να τον δούμε τον παίκτη να παίζει επί της ουσίας. Δεν είναι κακός παίκτης, αλλά δεν είναι για τα αριστερά. Δηλαδή, θα μπούμε σε μια διαδικασία να πάρουμε ένα παίκτη, να δώσουμε χρήματα. Ο Μπασίρου εδώ τώρα μου λέει κάποιος. Ο Μπασίρου έχει αγγλικό διαβατήριο. Τώρα, τα αγγλικά διαβατήρια δεν θεωρούνται κοινοτικά. Το βλέπω μέσω Transfer Market. Tom Dele Μπασίρου. Νιγηρία, Αγγλία. Θυμάστε, το είχα αναφέρει και εγώ, ότι δεν είναι ακριβώς ίδια περίπτωση με τον Ντουμπάζιο, ο Μπασίρου. Πότα πότα, αν έχει αγγλικό... Αναφέρεται ότι έχει αγγλικό διαβατήριο. Εκτός αν το έχασε το αγγλικό διαβατήριο. Ξέρω εγώ, το είχε πάρει και το έχασε, σαν το, όπως το έχασε ο φίλος μας ο Γκαρέ και το ξαναπήρε μετά. Δεν ξέρω. Ας το ψάξουμε λίγο, παιδιά. Εγώ βλέπω ότι ο παίκτης έχει αγγλικό διαβατήριο. Έτσι αναφέρει το Transfer Market. Τώρα, μα κάνει λάθος, δεν ξέρω. Βασικά, έχουμε και την περίπτωση του Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς έχει αγγλικό και τζαμαϊκανό. Έτσι. Στον άλλον γράφει Νιγηριανό και αγγλικό. Δεν ξέρω, παιδιά. Ας το ψάξουμε. Πάντως σας είχα πει ότι δεν είναι η ίδια περίπτωση με τον Ντουμπάζιο. Όταν τον είχαμε πάρει τον Μπασίρου, εγώ τα έλεγα. Ότι δεν ήταν η ίδια περίπτωση όπως ο Ντουμπάζιο. Μάλλον το πήρε μετά το αγγλικό διαβατήριο. Ενώ ο Ντουμπάζιο ήταν Άγγλος. Αυτός είναι Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο. Ο Ρίτσαρντς, ας πούμε, είναι Άγγλος με τζαμαϊκανό διαβατήριο. Ο Ντουμπάζιο ήταν Άγγλος, Νιγηριανός ήταν και εκείνο, νομίζω, με Νιγηριανό διαβατήριο. Έχει διαφορά. Μόνο αν ισχύει αυτό το πράγμα και δεν το έχει πλέον το αγγλικό διαβατήριο. Πάντως, εγώ βλέπω μέσα ότι το γράφει κανονικά το αγγλικό διαβατήριο. Εγώ λέω αυτό το οποίο βλέπω. Αν ισχύει αυτό, το 8ο είναι ο Μπασίρου και τότε είμαστε κλειστοί στους ξένους. Πρέπει να φύγει κάποιος για να πάρεις άλλον. Μέχρι 8 μπορείς να έχεις. Έτσι. Μέχρι 8 ξένους μπορείς να έχεις στο ρόστερ σου και από αυτούς οι 5 να είναι οι 5 να είναι στην αποστολή. Και αυτό πρόβλημα. Εντάξει, θα μου πεις. Άντε, ο Ματάρ Τιάμ και ο Νίνγκ και ο Σανουσί, άντε να είναι αυτοί οι τρεις που μένουν εκτός και συνήθως αυτοί θα μένουν. Έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως είναι, το μπήκε και ο Χόγκλα που ήταν εκτός. Και αυτό, όχι, ο Πετρής έχει, ρε. Τι έχει ο Πετρής, γαλλικό νομίζω έχει. Να, ο Πετρής, ας πούμε, είναι Γάλλος και έχει διαβατήριο Γουαδελούπης. Πρώτα λέει το γαλλικό. Όπως και στον Ρίτσαρντς. Λέει πρώτα το αγγλικό και μετά το τζαμαϊκανό. Αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες. Εγώ, παιδιά, πάντως, ο παίκτης γεννήθηκε στο Μάντσεστερ. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει κοινοτικό διαβατήριο. Ας το ψάξουμε λίγο, ας το ρωτήσουμε. Θα το βρούμε το θέμα με τα διαβατήρια. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Αν δεν φύγουν. Όχι, δεν είναι άλλο, καθεστώς. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει αυτό, παιδιά. Ο παίκτης έχει αγγλικό διαβατήριο. Δεν έχεις πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Έχει αγγλικό διαβατήριο ο παίκτης. Δεν είναι. 7 είναι οι ξένοι. Ξαναψάξτε το, συνάδελφε. 7 είναι οι ξένοι. Οι Άγγλοι θεωρούνται. Πώς, άμα ήταν δεν θα μπορούσε να παίξει και ο Ρίτσαρντς εσύ. Και ο Ρίτσαρντς δεν θεωρούταν κοινοτικός. Άμα είναι έτσι. Άγγλος είναι. Αγγλικό διαβατήριο έχει. Δεν ισχύει αυτό. Ψάξτε το, συνάδελφε. 7 είναι οι ξένοι. Λάθος το γράψαμε. Αυτό κάνω και. Το λέω και στο μεταξύ μας λίγο, για να μην το κάνουμε, λάθος. Πάμε τώρα λίγο σε αυτό που έλεγα πριν όσον αφορά τον Μακούν. Από την ΠΑΕ δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο όσον αφορά την περίπτωση του συγκεκριμένου παίκτη. Εγώ ξαναλέω ότι είναι πραγματικά παίκτης που μπορεί να έρθει και να την βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ. Να κουμπώσει ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Τώρα, μου είπε κάποιος ότι υπόθηκε, λέει, από άλλο μέσο για αριστερό μπακ για τον Κατράνη. Πού είναι ο Κατράνης αυτός? Αυτός πού ήταν στον Ατρόμητο τα παλιά. Κάτι μου θυμίζει όσον αφορά τον Ατρόμητο. Ένας παίκτης Κατράνης. Αυτό που 28 χρονών έγινε, μεγάλος. Φούλε, αυτός είναι αριστερό μπακ και παίζει στο MLS. Όπως βλέπω εδώ, στο Salt Lake. Και τελειώνει το συμβόλαιό του τέλος του 26. Δηλαδή έχει 6 μήνες συμβόλαιο ακόμα επί της ουσίας. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αυτός και άλλη φορά δεν είχαμε ασχοληθεί. Δεν έχει παίξει πολύ από ό,τι βλέπω. Έχει 11 παιχνίδια, 600 λεπτά περίπου έχει παίξει φέτος με τη Salt Lake. Κάτι μου θυμίζει το όνομα του. Δεν είχαμε ασχοληθεί ξανά με τον συγκεκριμένο παίκτη. Κάτι μου λέει ότι είχαμε ασχοληθεί ξανά με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν μου προκύπτει πουθενά ότι υπάρχει πάντως ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο παίκτη. Okay, το αφήνω στην άκρη και συνεχίζουμε. Για τον Ζαουί, σας τα είπα και πριν, πλέον και από την ΠΑΕ, πέραν του γαλλικού δηλαδή δημοσιεύματος, και από την ΠΑΕ η ενημέρωση λέει ότι πάει να χαλάσει οριστικά η περίπτωση της απόκτησής του, παρότι ο Άρης είχε ενημερώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη και τον περιμένει στην Θεσσαλονίκη, ότι χάλασε η περίπτωσή του. Λοιπόν, υπάρχει μια κλίση σε απολογία για τον Άρη, από ό,τι βλέπω εδώ. Τα κλασικά αναγραφόμενα και τα παραβάσεις των άρθρων, κάποιο πρόστιμο θα είναι. Πολλές ομάδες πάντως σε κλίση απολογία. Βλέπω Αστέρα, βλέπω Κηφισιά, Άρη, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ηρακλή. Είχαν πάει εκτός έδρας και του Ηρακλή οι φίλοι και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Όλοι εκτός έδρας είναι αυτοί και του Ολυμπιακού είναι εκτός. Ναι, και του Ολυμπιακού στην Τρίπολη. Εκτός. Μόνο εντός είναι η Κηφισιά, ο Άρης και ο Αστέρας. Θα δούμε. Κάποιο πρόστιμο. Δεν περιμένω κάτι άλλο όσον αφορά την περίπτωση. Πριν έρθει δανεικό στον Ατρόμητο από την Γαλλία για τον Κατράνη. Ναι, το θυμάμαι το όνομα ότι κάποια στιγμή είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο του. Είχε γραφτεί για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για τον Κατράνη. Αυτό λίγο, παιδιά, με τα χρήματα λέει κάποιος, αφού δεν τα δίνουμε για τον Ζαουί, ας τα δώσουμε να πάρουμε τον Μακούν. Δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις. Έτσι. Δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις. Τον Ζαουί θα τον έπαιρνες, αν τον πάρεις, θα τον πάρεις, επειδή είναι και ένα project και ηλικιακά και έχει μέλλον. Πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη και τα λοιπά. Έκανε καλή σεζόν με την Μπαστιά, οπότε τον βλέπεις και σαν ότι παίρνεις ένα παίκτη που έχει μεταπολιτική αξία. Αυτό θέλω να πω. Ο Μακούν είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι ένας έτοιμος παίκτης, τον οποίο. Εντάξει. Τα χρήματα δεν υπάρχει το νούμερο δηλαδή αυτό να δώσεις τόσα χρήματα για να πάρεις τον παίκτη. Ξαναλέω, αν. Το νούμερο μπορεί να αληθεύει μόνο αν είναι. Πώς τα χρήματα θα τα δώσεις και στον παίκτη. Δηλαδή είναι μέσα και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Μόνο τότε μπορεί να αληθεύει αυτό το ποσό. Και πάλι μεγάλο μου φαίνεται. Το οποίο αναφέρθηκε στα βουλγάρικα ΜΜΕ. Μεγάλα νούμερα. Ναι, ξέρω ότι το αναφέρετε γι' αυτό, αλλά πολύ μεγάλα νούμερα τα οποία δεν κολλάνε κάπου. Δεν κολλάνε κάπου. Μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πω και για έναν ακόμη παίκτη. Δεν θα σας πω το όνομα. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει ένας ακόμη παίκτης όσον αφορά το κέντρο της άμυνας που πραγματικά η ομάδα τον βλέπει. Πέρα δηλαδή του Μακούν. Εγώ λέω ότι δεν το έχει αφήσει ο Άρης. Ποτέ δεν το άφησε επί της ουσίας. Απλά από τη στιγμή που υπήρχαν τα δημοσιεύματα και λέγανε ότι κόβεται, έκοψε την πρόταση μπροστά στην διοίκηση, κάτι τέτοια λέγανε. Θα θυμάστε πριν το μάτς με την ΑΕΚ το δεύτερο. Ότι πήγε, λέει, στη διοίκηση της Λέψης και τους λέει: όχι, εγώ μένω εδώ, και έσκησε την πρόταση που είχε στα χέρια του. Δεν ξέρω ποια πρόταση ήταν. Αν ήταν πρώτα του Άρη ή τη Samsung Sport ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λέγανε. Ότι έκοψε την πρόταση και είπε: όχι, εγώ μένω εδώ στη Λέψη και δεν πάω πουθενά. Και εκεί νομίζω κάπου σταμάτησε το θέμα. Εγώ λέω ότι είναι παίκτης πραγματικά που μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ. Οπότε ο Άρης θεωρώ δεδομένο ότι θα το έχει ενεργό το θέμα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. ακόμα κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Προτεραιότητα, η δική σας ασφάλεια είναι προτεραιότητα για τη Secure 247. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Ποδοσφαιρικά θα συνεχίσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά τις 4, Χρήστος Γκάλης με το όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ της ομάδας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
20: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
21: Μεϊμάλεις.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ζωσανής, κατά συντροφιά μέχρι τις 4. Ακολουθεί στη συνέχεια Χρήστος Γκάλης μέχρι τις 6. Θα σας κρατήσει συντροφιά με το μπασκετικό Yellow News. Πλήρες το πρόγραμμα μας σήμερα. 6 με 8 θα είναι τα παιδιά με την κίτρινη κάρτα. Ο Στράτος Μουζίνας με τον Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10 Μίλτος Αυγερινός, εκτάκτος σήμερα. Και 10 με 12 οι οδηγοί μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης. Πλήρες πρόγραμμα λοιπόν μέχρι τις 12 σήμερα στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο σας εδώ, το Yellow Radio, μπορείτε να το ακούσετε μέχρι το βράδυ. Τώρα, πριν πάω πάλι στα δικά μας, μου στέλνουν κάποιοι για τον Όφη και το ενδιαφέρον. Λέει, φεύγουν οι παίκτες από τον Όφη, ο Νούς και ο Αποστολάκης για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, γενικά, αυτή τη στιγμή, όλοι ψάχνονται, όλες οι ομάδες ψάχνονται. Ελάχιστες έχουν κλείσει τα ρόστερ τους. Αυτό το αστείο κατ' εμέ με την Ελλάδα που τελειώνει μεταγραφές 15 Σεπτεμβρίου, λες και αυτό είχε γίνει κάποια στιγμή, θυμάστε τότε με τον κορονοϊό, και υπήρχε κάποιος λόγος που έγινε και υπήρχε επέκταση της μεταγραφικής περίοδου. Τώρα, γιατί η μεταγραφική περίοδος που σχεδόν στις περισσότερες χώρες τελειώνει τέλη Αυγούστου, άντε αρχές Σεπτεμβρίου, άντε να πάει μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα πάει μέχρι 15, δηλαδή θα έχουμε παίξει και την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και ακόμη θα κάνουμε μεταγραφές στην Ελλάδα. Είναι φαινόμενο από τα περίεργα, από τα ελληνικά, από τα κλασικά ελληνικά φαινόμενα είναι αυτό. Και ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει και σήμερα το πρωί, ακούγοντας και την πριν βγω εγώ στην εκπομπή εκεί στους μεταράδες, στους μουτσάτσους, και ακούγοντας εκεί τα παιδιά, τα τρία που μιλούσαν, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΑΕΚΣΥ, τον Αντίπα, τον Δεσίλα και τον Γεωργίου, και συζητούσαν για αυτό το θέμα με τους Έλληνες παίκτες και την ηλικιακή κατηγορία που πρέπει να έχουν αυτοί, και δύο ότι πρέπει να παίζουν στα παιχνίδια του κυπέλου, συν δύο που πρέπει να μπαίνουν, σαν δηλαδή να έχει τουλάχιστον 4 ενεργούς, και οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες δεν έχουν κανέναν. Δηλαδή, οι 3 αυτές ομάδες, ενεργό έχει. Άντε να έχει ο Παναθηναϊκός, τον Γκάτρι, ξέρω εγώ, και τον Κοντούρη, που δεν ξέρω και κάποια είναι αυτοί οι δύο. Η ΑΕΚ δεν έχει σχεδόν κανέναν. Βάζει έναν τερματοφύλακα να παίξει που τον έβαλε και στο Super Cup, και έναν ακόμη παίκτη νομίζω έχει, ο οποίος είναι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Και ακόμα και ο Ολυμπιακός, τώρα που έφυγε και ο Μουζακίτης, που πούλησε και τον Μουζακίτη, δεν έχει σχεδόν κανέναν. Γι' αυτό θέλει να πάρει και τον Αποστολάκη από τον Όφη. Δηλαδή, αυτό από τη μία είναι, λες, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με νεαρούς παίκτες οι οποίοι θα παίζουν στις ομάδες, τις αναγκάζουν τις ομάδες να χρησιμοποιούν δύο παίκτες. Αυτά, παιδιά, δεν γίνονται με το να αναγκάσεις κάποιον να κάνει κάτι. Τον Καλοσκάμια έκμονο, μπράβο, αυτό το όνομα δεν θυμόμουν. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ που λέμε, έχει δύο, τώρα τον Χατσίδη και τον Μύθου, που παίζουν κιόλας, ρε παιδί μου, που έχουν σχετικά ενεργό ρόλο στο rotation. Ο Μύθου είναι ένας από τους δύο φορ που έχει, και ο Χατσίδης παίζει δεξιά, ρε παιδί μου, όταν λείπουν οι υπόλοιποι. Δεν έχει κάποιον άλλον. Δηλαδή, αν πάθει κάτι κάποιος από τους δύο, πρέπει να βάλει κάποιον να έχει, ρε παιδί μου, κάποιον, και εμείς έχουμε. Μπορούμε να φέρουμε κάποιους από τους πιτσιρικάδες να παίξουν, αλλά το θέμα είναι ποιοι μπορούν να παίξουν. Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να σταθούν στις ομάδες. Το καταλαβαίνω από τη μία ότι θες να δώσεις, πώς το λένε, ρόλο στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους νεαρούς κτλ. Αλλά με το να αναγκάζεις τις ομάδες να παίρνουν κάποιους παίκτες ίσα ίσα για να έχουν κάποιους να αγωνιστούν χωρίς να τους δίνουν επί της ουσίας ρόλο. Να, τώρα στον Άρη ένα παράδειγμα. Πιστεύετε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν δεν υπάρξουν τύπα ξύλο προβλήματα, τραυματισμοί και οτιδήποτε άλλο, θα βρουν χρόνο συμμετοχής? Ακόμα και ο Βοριαζίδης, που θεωρητικά είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, θα βρει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα? Ούτε βλέπω να βρει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα. Όχι, ρε παιδιά, ο Ρέγγις. Μήπως τον πήρε η Άκη, λέει, το Ρέγγις γι' αυτό. Ο Ρέγγις είναι ξένος. Δεν είναι Έλληνας. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να είναι, άμα ήταν έτσι και εμείς θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτή την κατηγορία τον Νινκ, τον Ματάρ Τιάμ, τον Σανουσί Ντιαλό. Θεωρητικά δεν θα είχαμε πρόβλημα. Δεν το κάνουν για τις ηλικίες. Το κάνουν ότι πρέπει να είναι και στελέχη της εθνικής ομάδας. Δηλαδή να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όχι στελέχη, δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Δεν μπορούν να

Αυτή μπορεί να, ο Νίγκα, α πούμε, μπορεί να υπολογιστεί από ένα σημείο και μετά σαν. Πώς το λένε, θα θεωρείται γηγενής παίκτης στον Άρη στην Ευρώπη. Άλλη ιστορία. Πολύ μπερδεμένο πράγμα. Γενικά πολύ μπερδεμένο. Το αφήνω. Πάω λίγο στα υπόλοιπα. Πριν πάω λίγο στο θέμα Φαμπιάνου, να πω δύο πράγματα για το τι περιμένουμε σήμερα και για τις πιθανότητες που έχει. Λίγο να πω για το θέμα των αποχωρήσεων, το οποίο όπως κέντρο μεταγραφών παραμένει σε πρώτη γραμμή, παραμένει στην πρώτη γραμμή. Ο Άρης, σας έλεγα χθες πέντε παίκτες, έτσι, σας έλεγα πέντε παίκτες ότι έχει ο Άρης, οι οποίοι μπορούν, μάλλον θα ήθελε, αν μπορούσε να φύγουν. Και οι πέντε, ακόμα και οι πέντε. Φτάνει βέβαια να ερχόταν και οι υπόλοιποι τρεις που θέλει, έτσι. Αλλά αν μπορούσε και οι πέντε να φύγουν, δεν θα είχε πρόβλημα να φύγουν και οι πέντε ο Άρης. Πραγματικά. Ένας από αυτούς είναι ο Αλφαρέλα. Σας είπα και χθες, που σας ανέλησα έναν-έναν, ότι μετά το Δόνι, αυτός που έχει περισσότερες πιθανότητες να φύγει, μοιάζει να είναι ο Αλφαρέλα. Γιατί από τη μία και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής. Το βάζω αυτό στην εξίσωση. Από την άλλη, επειδή μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να παίξει και στα αριστερά, και όχι απλά μπορεί να παίξει και στα αριστερά, αλλά εμείς εκεί τον μάθαμε. Δηλαδή στην Καλυθέα που τον είδαμε πρώτη φορά τον Αλφαρέλα στην Ελλάδα, αριστερά έπαιζε και έπαιζε και μια χαρά. Και λέγαν όλοι ο Αλφαρέλα, καλώς που και τον πήρε ο Άρης, εκείνη την εικόνα είχαμε όλοι. Το πώς έπαιζε στην Καλυθέα από τα αριστερά ο Αλφαρέλα. Τότε θυμάμαι αυτός και άλλη μια μεταγραφή, δύο μεταγραφές είχε κάνει η Καλυθέα και ουσιαστικά την έφεραν κοντά στο να παραμείνει. Δηλαδή, ενώ ήταν ξεγραμμένη, έκανε καλές. Μετά τον έβαζε φορ, δεν έπαιζε φορ. Φορ έπαιζε εκείνος ο Ιταλός που είχε η Καλυθέα, μην τον μπερδεύετε, παιδιά. Κάποιες φορές τον έβαζε σαν δεύτερο φορ. Βασικά έπαιζε αριστερά. Δεν έπαιζε φορ, μπερδεύεσαι, Ντιέγκο. Εκείνος ο Ιταλός, θυμίζω πώς τον λέγανε τον Ιταλό εκείνον, ένας Ιταλός έπαιζε μπροστά για την Καλυθέα. Εγώ θυμάμαι στο δικό μας το παιχνίδι, στη Λεωφόρο, ο Αλφαρέλα έπαιζε αριστερά. Καλυθέα Άρης, το θυμάμαι 0-1 κερδίσαμε με τον γκολ του Μεντίλ. Εκεί ήμουν. Αριστερά μπροστά μας έπαιζε ο Αλφαρέλα. Ντιέγκο, δεν ξέρω τι λες, άλλος έπαιζε φορ. Αριστερά έπαιζε ο Αλφαρέλα. Και τον έβαζε και φορ σε κάποια παιχνίδια σαν δεύτερο φορ, όπως τον είδαμε και στον Άρη σε ορισμένα παιχνίδια να παίζει δεύτερο φορ. Μπορεί να παίξει αριστερά. Μπορεί να παίξει. Από την άλλη, θεωρητικά είναι και το πιο εύκολο να φύγει ο Αλφαρέλα. Τι εννοώ. Μπορεί εύκολο να βρει ομάδα. Ο Γαλανόπουλος, να πω, πιστεύω ότι είναι εύκολο να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του και με τα λεφτά που παίρνει στον Άρη. Ο Αλφαρέλα δεν έχει κανένα τεράστιο συμβόλαιο. Έτσι, δεν έχει κανένα. Έχει στοιχεία, μπορεί να βρει ομάδα. Υπάρχει για τον Αλφαρέλα, μπορώ να σας πω λοιπόν, ενδιαφέρον από δύο ομάδες. Μία της Κύπρου και μία της Πολωνίας. Και στις δύο χώρες αυτές η μεταγραφική περίοδος τελειώνει νομίζω 8 στην Κύπρο και 10 στην Πολωνία. Κάτι τέτοιο. Έχει δηλαδή, έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας όπου είναι ανοιχτές οι μεταγραφικές, ανοιχτές οι μεταγραφές σε αυτές τις δύο χώρες. Στην Κύπρο και στην Πολωνία. Θυμίζω ότι ο Άρης τον πήρε τον παίκτη από την Πολωνία. Εκεί έπαιζε. Όταν έφυγε από την Καλυθέα, πήγε στην Πολωνία. Από εκεί τον πήρε ο Άρης τον ποδοσφαιριστή. Άρα υπάρχει μια διασύνδεση, έχει ξαναπαίξει σε αυτό το πρωτάθλημα. Το ξέρουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τον Αλφαρέλα. Μου υπόθηκε για Τουρκία, αλλά Τουρκία δεν μου προκύπτει από κάπου. Πιο πολύ εμένα μου προκύπτει παιδιά από Κύπρο και από Πολωνία. Ενδιαφέρον για τον Αλφαρέλα. Πιο πολύ από Κύπρο και από Πολωνία μου προκύπτει ενδιαφέρον για τον Αλφαρέλα. Για μένα, έτσι, για μένα, από τους πέντε, εφόσον δεν πάρω αριστερό εξτρέμ, αν πάρω αριστερό εξτρέμ, είναι άλλη κουβέντα. Εφόσον δεν πάρω αριστερό εξτρέμ, από τους πέντε, ο Αλφαρέλα πιο απαραίτητος μου μοιάζει. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πέντε, Δόνης, Γαλανόπουλος, Μπουσαΐντ, Μάικιτς είναι οι άλλοι τέσσερις. Από τους πέντε αυτούς, πιο απαραίτητος μου μοιάζει ο Αλφαρέλα. Γιατί μπορεί να παίξει μια θέση που έχω πρόβλημα. Θα μου πει και ο Δόνης μπορεί να παίξει εκεί, αλλά. Ο Ιταλός Τζιάννη, ευχαριστώ τον Νίκο. Ο Τζιάννη, αυτός, έπαιζε μπροστά. Ο Αλφαρέλα λοιπόν μου μοιάζει πιο. Ότι μπορεί να βοηθήσει σε μια θέση που η ομάδα έχει πρόβλημα. Άρα, και ο Μπουσαΐντ είναι αριστερό εξτρέμ, αλλά. Δεν. Λίγα πράγματα. Μην πω ότι πιο θετικό τον είδα όταν τον έβαλε στα χαφ, είτε σε φιλικά παιχνίδια, είτε στο παιχνίδι με τον. Στο παιχνίδι το πρώτο. Που τον έβαλε στα χάφ με την Καλαμάτα, που τον έβαλε στα χάφ ο προπονητής του Άρη, παρά όταν παίζει σαν εξτρέμ. Δεν ξέρω, πολύ κοντός, πολύ.
Το καταπίνουνε, ρε παιδί μου, πολύ εύκολα. Θα μου πεις, άμα είσαι κοντός, τόσο κοντός, έτσι είσαι και πολύ γρήγορος κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό τον κάνει κάτι διαφορετικό. Τον κάνει πραγματικά να είναι αυτό που θέλεις. Τον Μπουσαϊτ. Ο Αλφαρέλα, ξαναλέω, μου μοιάζει πιο ταιριαστός σε αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Στα αριστερά. Αν ξαναλέω, δεν πάρεις αριστερό εξτρέμ. Αν πάρεις αριστερό εξτρέμ, τότε. Okay. Το βάζω απλά στην εξίσωση. Το ενδιαφέρον λοιπόν υπάρχει. Ο παίκτης. Δεν του το είπε τώρα ο Άρης, έτσι να το διευκρινίσω, γιατί και χθες την κάναμε αυτή την κουβέντα. Που μου λέγατε ότι κάποιοι μου λέγατε ότι τον παίκτη τον είπε τελευταία στιγμή ο Άρης. Δεν του το είπε τελευταία στιγμή ο Άρης. Έτσι. Ο Άρης δεν του το είπε τελευταία στιγμή. Του το είπε. Κανονικά. Κανονικά. Λοιπόν. Πάμε λίγο να κλείσω με αυτό το θέμα. Το αφήνω, θα επιστρέψω μετά, παιδιά, και με τα μηνύματα τα δικά σας. Τώρα μου στέλνουν ένας φίλος, υπάρχει μία φωτιά σε επιχείρηση σε μάντρα με φορτηγά στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, στο Δήμο Δέλτα. Και έχουν πυκνή καπνή. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από ό,τι μου λένε. Απλά επειδή έχουν σηκωθεί πολύ μαύρη καπνή έτσι και μου στέλνουν φωτογραφίες κάποιοι φίλοι, γι' αυτό το αναφέρω. Στην περιοχή Νέας Μαγνησίας, στο Δήμο Δέλτα. Σε επιχείρηση σε μάντρα με αυτοκίνητα. Με φορτηγά, μάλλον. Το αναφέρω απλά γιατί μου το στέλνουν εδώ κάποιοι φίλοι που περνάνε από το σημείο ή κοντά από το σημείο σε φωτογραφίες. Πάμε λοιπόν στο θέμα του Φαμπιάνο. Σήμερα, παιδιά, σημερινή προπόνηση, όταν έχουμε την ενημέρωση, θα δούμε αν ο Φαμπιάνο θα είναι σε θέση για να παίξει το Σάββατο. Αν μπω στη διαδικασία να πω πιθανότητες, να δω πιθανότητες, θα πω μετά για το κεντρικό αμυντικό που σας έλεγα πριν. Αν μπω στη διαδικασία να δώσω πιθανότητες, επειδή το χτύπημα ήταν δυνατό, δηλαδή όποιος τον είδε το Φαμπιάνο, πώς έπεσε κάτω, πώς βγήκε από το γήπεδο, πώς έφυγε από το γήπεδο μετά το παιχνίδι, πώς έφυγε στο τέλος, από το γήπεδο τελείως μετά το παιχνίδι. Και τον έβλεπε, θα έλεγε ότι όχι το Σάββατο με την ΑΕΚ, ούτε με τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος ο Φαμπιάνο. Αν είχε εκείνη την εικόνα. Από εκείνο το σημείο και μετά και το πόδι του ηρέμησε. Απλά ήταν πολύ δυνατή η κλωτσιά την οποία δέχτηκε και γι' αυτό πονούσε πάρα πολύ ο Φαμπιάνο. Από εκείνο το σημείο λοιπόν και μετά έχουν περάσει πλέον τρεις μέρες. Σίγουρα ηρέμησε το χτύπημα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες στην αποστολή μπορεί να είναι ο Φαμπιάνο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες. Θα δούμε βέβαια και τη σημερινή προπόνηση και την αυριανή προπόνηση. Αυτές η σημερινή είναι η πιο σημαντική, γιατί πρέπει να δείξει ότι μπορεί να τρέξει βασικά. Έτσι, να μπορεί να κάνει ένα κομμάτι τουλάχιστον της προπόνησης. Άρα από τη σημερινή προπόνηση θα έχουμε την απόλυτη εικόνα αν είναι σε θέση να παίξει. Το διευκρινίζω, παιδιά, ότι δεν μιλάμε για κάποια θλάση, δεν μιλάμε για κάποιον κίνδυνο, για οτιδήποτε χειρότερο. Γιατί κάποιος θα πει για ποιο λόγο να το διακινδυνεύσουμε με τον. Για ποιο λόγο να το διακινδυνεύσουμε με τον Φαμπιάνο και να τον βάλει να παίξει ενώ έχει αυτή την ευπάθεια κτλ. Δεν έχει κάποια σχέση με την ευπάθεια, παιδιά. Δεν είναι άλλο πράγμα. Είναι ένας τραυματισμός που προέκυψε από μια κλωτσιά την οποία δέχτηκε και μπορούσε να είναι τραυματισμός για τον καθένα. Δεν είναι δηλαδή θέμα της όποιας ευπάθειας μπορεί να έχει ο Φαμπιάνο ο συγκεκριμένος τραυματισμός. Άρα, αν αισθάνεται και ο ίδιος καλά, το θεωρώ πολύ πιθανό να είναι στην αποστολή κανονικά του Σαββάτου και γιατί όχι ακόμα και να παίξει. Αλλά αν παίξει και εκεί το. Εγώ θεωρώ ότι το πιθανότερο είναι να τον δούμε να αγωνίζεται μαζί με τον Σούταλο. Δηλαδή να μπει και ο Σούταλο να παίξει. Έτσι θεωρώ. Σήμερα λοιπόν η προπόνηση είναι η σημαντική. Δεν είχε τουλάχιστον κάποια άλλα προβλήματα η ομάδα, τουλάχιστον με την εικόνα που είχαμε από το παιχνίδι της Κυριακής. Το μάτς είναι Σάββατο βράδυ. Δηλαδή είναι κοντά το παιχνίδι. Αύριο ουσιαστικά θα γίνει η προπόνηση προσομοίωση για το παιχνίδι. Παρασκευή μια προπόνηση και η ομάδα θα αναχωρήσει για την Αθήνα για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Κάποιοι φίλοι με ρωτάνε γιατί παίζουμε Σάββατο. Η ΑΕΚ, παιδιά, παίζει Τρίτη μετά πρεμιέρα Champions League. Την Τρίτη, αμέσως μετά το παιχνίδι το μεταξύ μας, η ΑΕΚ θα παίξει πρεμιέρα του Champions League με τη LASK Linz. Πάλι στη Φιλαδέλφια, πάλι στην All Win Arena. Έχει δηλαδή στο καπάκι παιχνίδι για την Ευρώπη.
η ομάδα της, της ΑΕΚ. Αυτό και για τον Φαμπιάνο. Θα επιστρέψω μετά. Αυτό, παιδιά, μου το είπε και εμένα κάποιος. Τώρα, πριν πάω σε αυτό που λέω για τον κεντρικό αμυντικό, μου το είπε και εμένα κάποιος. Δεν θέλει, λέει, στα αριστερά ο Αλφαρέλα. Ποιος τον ρωτάει τον Αλφαρέλα, μα θέλει αριστερά ή όχι? Δεν με τρελάνετε τώρα, δηλαδή. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας παίξει σε μια ομάδα. Έχει παίξει αριστερά. Είναι μια θέση την οποία την έχει παίξει στο παρελθόν. Και τώρα θα πει ξαφνικά, δεν θέλω να παίξω αριστερά. Και ποιος ρωτάει, εκεί σε χρειάζεται η ομάδα. Επειδή και εμένα μου το είπαν αυτό ότι δεν θέλει να παίξει. Άμα δεν θέλει να παίξει, παιδιά, αριστερά, Αλφαρέλα, ανταγόρι μου. Εγώ πιστεύω ότι δεν μου κολλάει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, του λες, έχεις την πιθανότητα να παίξεις, έχεις, εκεί θα βρεις χρόνο συμμετοχής σε έναν ποδοσφαιριστή επαγγελματία. Και αυτό σου λέει, δεν μου αρέσει η θέση, σε μια θέση που έχει παίξει, έτσι. Δεν λέω να είσαι Γένσεν, να έχεις παίξει όλες τις θέσεις της δεκάδας, που το έχει κάνει σχεδόν, δεν έχει παίξει μόνο σε δύο, σε όλες τις άλλες έπαιξε. Έτσι, λέμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει παίξει αυτή τη θέση. Αριστερό εξτρέμ. Είναι η δεύτερη θέση του. Είναι φορ, δεύτερος φορ εκεί και παίζει και αριστερό εξτρέμ. Άλλο να μου πεις δεν τον θέλει, δεν αρέσει στον Γρηγορίου, ο τρόπος που παίζει. Έτσι. Άλλο να μου πεις αυτό και άλλο δεν θέλει. Τι θα πει δεν θέλει? Επειδή και εμένα μου το είπανε αριστερή, γι' αυτό το λέω. Μου το είπε συνάδελφος κιόλας. Και του λέω, συνάδελφέ μου, φίλε μου, δεν μου κολλάει αυτό το πράγμα. Τι θα πει δεν θέλει? Αυτά ξέρεις, τα ακούω καμιά φορά και λίγο περίεργα. Έτσι, τα ακούω και λίγο περίεργα. Λοιπόν, να πω ότι έχει κάνει έφεση ο Αστέρας Τρίπολης, μας αφορά το θέμα, έχει κάνει έφεση ο Αστέρας Τρίπολης για την απόφαση, επιμένει ο Αστέρας. Θυμίζω, στην υπόθεση στην υπόθεση Αστέρας Λεβαδιακός, είχε κάνει ένσταση ο Αστέρας για κακή συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού στο μεταξύ τους παιχνίδι, για παίκτη δηλαδή ο οποίος δεν ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος. Άρα δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα παίξουμε το Λεβαδιακό, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε και ενημέρωση για το πότε θα παίξουμε το παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα. Υπήρχε μια πρώτη πληροφορία ότι πάμε για Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη δηλαδή, έτσι κι αλλιώς η Τετάρτη Πέμπτη θα παίζαμε, τα έλεγα και χθες, βάσει και των ημερών τις οποίες παίζουν στο πρωτάθλημα οι δύο ομάδες, είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη θα γινόταν το παιχνίδι. Και μάλλον Τετάρτη με τον Λεβαδιακό. Τώρα, υπάρχει λοιπόν η πληροφορία ότι ο Αστέρας έχει κάνει, προσέφηκε σε δεύτερο βαθμό, έκανε έφεση και υπόθεση θα κρυθεί από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη στις 4 η ώρα. Άρα ακόμη δεν είναι δεδομένο ότι την άλλη Τετάρτη, Πέμπτη, την άλλη Τετάρτη μάλλον θα έχουμε Λεβαδιακός Άρης. Μπορεί να έχουμε και Αστέρας Τρίπολης Άρης. Βέβαια, αυτό πάλι θα πεις δηλαδή, ας πούμε, την Πέμπτη θα γίνει έφεση, η Παρασκευή θα βγει απόφαση και θα πεις ότι παίζουμε με τον Αστέρα ξαφνικά. Δηλαδή, ο Άρης θα μου πεις, πιθανόν έχουμε κλείσει εισιτήρια για να πετάξουμε, γιατί έτσι πετάμε για την Αθήνα και μετά πηγαίνουμε Λιβαδιά. Έτσι νομίζω πηγαίνει η ομάδα, δεν νομίζω να πηγαίνει ο δικός. Έτσι, ο δικός πηγαίνουμε εμείς. Όπως και για την Τρίπολη, πάλι πετάς Αθήνα και πας ο δικός μετά. Άρα, εντάξει. Για Αθήνα θα έχει κλείσει εισιτήρια ο Άρης. Καλυμμένος θα είναι και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Τώρα, αν επειδή θα βγει τελευταία στιγμή υπάρξει ακύρωση του αγώνα, εμένα ξέρετε δεν με χαλάει καθόλου. Δεν με χαλάει καθόλου να μην γίνει αυτό το παιχνίδι και να γίνει αργότερα. Θα βρεθεί μια καινή ημερομηνία. Δεν παίζουν Ευρώπη ομάδες, ούτε ο Άρης, ούτε ο Λεβαδιακός, ούτε ο Αστέρας. Θα βρεθεί μια καινή ημερομηνία να γίνει αργότερα το παιχνίδι. Ναι, και τα ξενοδοχεία, όλα παιδιά παίζουν τον ρόλο τους. Να σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι καθυστερημένα που βγάζει Super Link το πρόγραμμά της, πότε έβγαλε το μάτς με την ΑΕΚ, πότε θα γίνει? Το έβγαλε πριν από μια εβδομάδα, έχει. Από σήμερα, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα το έβγαλε. Πότε παίζουμε με την ΑΕΚ. Δεν είχαμε κλείσει εισιτήρια, γιατί δεν ξέραμε αν θα παίξουμε Σάββατο ή Κυριακή. Βγήκε και το πρόγραμμα του Champions League. Μετά έγινε η κλήρωση του Champions League. Έπρεπε να γίνει και αυτό για να βγει το πρόγραμμα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Και όταν πήγαμε να κλείσουμε εμείς το ξενοδοχείο, το κλασικό που πηγαίνουμε στην Αθήνα, δεν είχε δωμάτια για Παρασκευή βράδυ. Δεν είχε δωμάτια. Και αναγκαστήκαμε να πάμε σε άλλο ξενοδοχείο. Θα μου πεις, Αθήνα είναι, δεν έχεις πρόβλημα. Δεν ισχύει το ίδιο όμως σε Τρίπολη. Ακόμα και Λιβαδιά. Δεν υπάρχουν εκεί ξενοδοχεία τόσα πολλά όσα. Εντάξει, στην Αθήνα έχεις επιλογές πολλές. Πήγες άλλο ξενοδοχείο η ομάδα. Αλλά λέω τώρα ένα παράδειγμα. Με αυτό το φαινόμενο να βγαίνουν τα προγράμματα τελευταία στιγμή. Τώρα βγήκε το πρόγραμμα του Champions League, βγήκε το πρόγραμμα του Europa Link, βγήκε το πρόγραμμα του Conference. Το κυπέλλου το ξέρουμε. Βγάλετε και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Μέχρι τέλος του πρώτου γύρου.
Αφού βγήκαν αυτά τα προγράμματα, όλα τα ξέρουμε. Θα κάνουν 19 συνεδριάσεις. Ξαναλέω πάντως, το ενδεχόμενο να ακυρωθεί το ματς και να μην γίνει δεν με χαλάει καθόλου. Γιατί είναι ενδιάμεσα από τα δύο ντέρμπι, με την ΑΕ και τον ΠΑΟΚ, δεν με χαλάει να είμαστε προσιλωμένοι στα δύο παιχνίδια αυτά και να μην υπάρχει ενδιάμεσα παιχνίδι κυπέλλου. Ας περιμένουμε όμως να δούμε, γιατί πολλά έχουμε δει. Να δούμε. Και σε αυτή την περίπτωση τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, πριν πάω σε αυτό με τον Στόπερ που σας έλεγα, τον άλλον, όχι τον Μακούν, να πω ότι είχαμε σήμερα την πρώτη προπόνηση του Άρη με Βασίλη Σπανούλη. Παρόν ο Βασίλης Σπανούλης στην προπόνηση του μπάσκετ, βλέπουμε και τις φωτογραφίες τις οποίες δημοσίευσε η ΚΑΕ Άρης, Βασίλης Σπανούλης, Νίκος Ζήσης, να παρακολουθούν την προπόνηση. Θανάση Αντετοκούμπο, πρώτη προπόνηση και του Θανάση Αντετοκούμπο με την ομάδα του Άρη. Χαραλαμπόπουλος κανονικά στην προπόνηση και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Θανάση εδώ τα λέει και με τον Τολιόπουλο και Δημητρίγεβιτς παρόν. Άρα επέστρεψε και αυτός ο διεθνής πλέον. Νομίζω ότι η ομάδα περιμένει μόνο τον Μπίρτς να επιστρέψει και αυτός από τον Καναδά, όπου έπαιξε τα παιχνίδια με την εθνική ομάδα του Καναδά. 20 λεπτά έπαιξε προχθές. Έχει αγωνιστικό ρυθμό δηλαδή. Να επιστρέψει λοιπόν και ο Μπίρτς, είναι ο ένας που περιμένει. Και να μπουν φυσικά στις προπονήσεις κανονικά ο Κανούλης και ο Μοκόκα, οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα τραυματισμού τα οποία αντιμετωπίζουν. Μέχρι τέλος του μήνα το πιθανότερο είναι ότι και οι δύο θα έχουν μπει στις προπονήσεις. Θα χάσουν δηλαδή το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Το στάδιο της προετοιμασίας δεν έχει βασικό κύριο. Το στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Αυτό έτσι για τον μπάσκετ, θα σας πει και ο Χρήστος μετά. Και μια δεύτερη ενημέρωση που υπάρχει είναι ουσιαστικά η Μύκονος το έβγαλε ότι το παιχνίδι, ότι μάλλον στα Μαυροσκούφια δεν θα παίξουμε τελικά με Ηρακλή και Μπαχτσισεχήρ, θα παίξουμε με Μύκονο και Μπαχτσισεχήρ. Δηλαδή στις 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, που ήταν να παίξουμε με τον Ηρακλή, θα παίξουμε με τη Μύκονο. Το ένα παιχνίδι είναι αυτό. Και το άλλο κανονικά 22 Σεπτεμβρίου με την Μπαχτσισεχήρ. Μάλιστα είναι και τα πρώτα παιχνίδια, παιδιά, που θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε εμείς από κοντά όλοι. Έχει φιλικά, έπαιξε ένα, παίζει ένα δεύτερο τώρα με το Βίκο η ομάδα του Άρη. Μετά έχει τα δύο στην Κύπρο και το ένα στη Σερβία. Αυτά δεν θα έχουμε. Δεν ξέρω καν τηλεοπτική μετάδοση αν θα έχουμε για να τα δούμε τα παιχνίδια. Εμείς πάντως, παιδιά, θα έχουμε ραδιοφωνική μετάδοση αυτές τις αναμετρήσεις. Χρήστος Γκάλης θα είναι και στην Κύπρο, κατά πάσα πιθανότητα και στη Σερβία. Και στα δύο παιχνίδια, στο τουρνουά στην Κύπρο και στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στην Σερβία. Για να τα μεταδώσει για το Yellow Radio, να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Σας το λέω αυτό, σας το δίνω. Γιατί το Yellow Radio εκεί θα είναι φέτος σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας, όπως κάθε χρονιά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουμε Ευρώπη. Ελλάδα, Ευρώπη στο μπάσκετ. Σε όλα τα παιχνίδια το Yellow Radio θα είναι εκεί. Όπου δεν μπορούμε να ταξιδεύσουμε εγώ ή ο Χρήστος, θα είναι ο Γιώργος ο Σπέντζος, όπως κάθε χρόνο. Ή αν είναι κάπου που κανείς μας δεν μπορεί να πάει, ούτε ο Γιώργος, θα υπάρχει κάποιος άλλος. Πέρσι, νομίζω, τα παιχνίδια του συγκεκριμένου τουρνουά τα είχε μεταδώσει η Κοσμοτέ. Για φέτος δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση ότι θα τα δείξει η Κοσμοτέ τα παιχνίδια του τουρνουά του συγκεκριμένου, του νεόφυτος Χανδριώτης. Περιμένουμε να το δούμε. Έτσι, περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, πάω λίγο στον στόπερ που σας έλεγα πριν. Υπάρχει περίπτωση στόπερ ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του προχθές, έκανε κανονικά προετοιμασία, έπαιξε φιλικά παιχνίδια, πήρε χρόνο συμμετοχής και στα τρία πρώτα επίσημα της ομάδας του, αλλά έμεινε ελεύθερος τελικά. Δεν τα βρήκαν. Τελείωνε το συμβόλαιό του τον Γενάρη και συμφώνησαν και έμεινε ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής. Είναι μια περίπτωση που έχουν ασχοληθεί οι άνθρωποι του Άρη. Έτσι. Έχουν ασχοληθεί οι άνθρωποι του Άρη με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και παλιότερα, μέσα στο καλοκαίρι. Και τώρα που ο παίκτης έμεινε ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να επανέλθει στο τραπέζι. Δεν είναι αριστεροπόδαρος, δεν είναι αριστερό στόπερ. Δεξί στόπερ είναι και αυτός, ο οποίος όμως μπορεί να παίξει και αριστερά. Περίπτωση Σούταλο δηλαδή, ο οποίος είναι δεξί στόπερ, αλλά παίζει και αριστερά. Το διευκρινίζω. Είναι σε αρκετά καλή ηλικία. Λίγο μεγαλύτερος από τον Μακούν που συζητούσαμε νωρίτερα, δηλαδή γύρω στα 28-29 είναι ο παίκτης. Γεμάτη χρονιά πέρσι με την ομάδα του. Απλά επειδή το συμβόλαιο του έλεγε τον Γενάρη και δεν μπήκε στη διαδικασία ή μάλλον δεν τα βρήκαν στις όποιες κουβέντες έγιναν, προτιμήθηκε ο παίκτης να μείνει ελεύθερος και αυτή τη στιγμή ψάχνει η ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενες ομάδες και υπάρχει και μία τρίτη, η οποία είναι ο Άρης, ο οποίος επίσης
κοιτάζει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτό κρατήστε το, έτσι, κρατήστε το. Θα πεις, λέει, λίγο μεγαλύτερο από τον Φαμπιάνο, όχι, ρε, από τον Μακούν, λίγο μεγαλύτερο, όχι από τον Φαμπιάνο. Άμα ήταν λίγο μεγαλύτερο από τον Φαμπιάνο, θα τον παίρναμε για τους παλεμάχους να παίξει. Έτσι, θα τον παίρναμε για τους, για τους παλεμάχους να παίξει. Επειδή σε όποιες συζητήσεις έχουν γίνει και με τους ανθρώπους του Άρη και περιμένοντας και εμείς να μας πούν για τον κεντρικό αμυντικό κτλ., δεν έβγαινε μια σιγουριά. Θα πάρουμε σίγουρα κεντρικό αμυντικό κι άλλον. Εγώ λέω και το λέω σήμερα ότι αν η ομάδα δεν πάρει κι άλλον κεντρικό αμυντικό, εγκληματεί εναντίον της. Δηλαδή βάζει τρικλοποδιά στον εαυτό της. Ναι, ο παίκτης είναι κοινοτικός, δεν έχει διαβατήριο. Έχει κοινοτικό διαβατήριο, δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι ξένος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ξαναλέω, εγκληματεί κόντρα στον εαυτό της. Πάει κόντρα στον εαυτό της η ομάδα. Έχεις κάνει δηλαδή ένα ρόστερ γεμάτο σε αρκετές θέσεις. Έχεις όμως κενά συγκεκριμένα. Κάλυψέ τα. Και πραγματικά να έχεις στα χέρια του Γρηγορίου ένα ρόστερ πολύ καλό να δουλέψει. Εγώ δεν λέω τώρα καλύτερο και το καλύτερο. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία γιατί ξέρεις, πολλές φορές τα λέμε αυτά και μετά γυρίζει μπούμεραγκ στην πράξη. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό το ρόστερ που υπάρχει, αν φύγουν κάποιοι παίκτες και πάρει ομάδα ένα αριστερό εξτρέμ, ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ, νομίζω θα είναι το πιο γεμάτο ρόστερ που είχαμε ποτέ. Γεμάτο. Τώρα, το ποιοτικό, το καλό, το τι μπορεί να κάνει. Έτσι, το τι μπορεί να κάνει είναι άλλη κουβέντα. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Εγώ λέω ποια είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η ομάδα έχει μια ποιότητα. Βλέπουμε ότι η ομάδα πήρε δύο παιχνίδια. Δεν λέω ότι πήρε τα πιο δύσκολα παιχνίδια, αλλά σε άλλες περιπτώσεις για αγγελούμπα ήταν και τα δύο. Και με την Καλαμάτα που μείναμε πίσω 2-1 στο σκορ και το γυρίσαμε το μάτς στο τέλος. Με όλα τα δεδομένα που πήγαμε, την αποβολή του παίκτη της Καλαμάτας, με τις αλλαγές τις δικές μας, με τα δύο γκολ του Φαμπιάνο που το γυρίσαμε και το πήραμε, αλλά και το μάτς με τον Όφιο που δεν έμπαινε η μπάλα και τα λοιπά, που χάσαμε πέναλτι, που χάσαμε και άλλες φάσεις, με λίγες φάσεις από την πλευρά του Όφι, θα μπορούσε να σου κάνει την κηδεία που λέμε. Τα πήρες όμως τα μάτς, τους πήρες τους 6 βαθμούς, τους έβαλες στους σακούλι σου. Αυτοί οι βαθμοί δεν φεύγουν. Τους έβαλες στους σακούλι σου. Τα μάτς βγάζω με τους 4 υπόλοιπους μεγάλους, τα υπόλοιπα είναι 18. Τα δύο από αυτά τα έπαιξες. Και πήρε 6 βαθμούς. Του πήρε αυτού του βαθμού. Μπήκαν στο σακούλι. Δεν βγαίνουν από το σακούλι. Τώρα πάμε στα δύο ντέρμπι να δείξουμε αν μπορούμε κάτι παραπάνω να κάνουμε. Αν μπορούμε κάτι παραπάνω. Η ΑΕΚ παίζει σήμερα. Έτσι θα μου πει τι εικόνα να πάρουμε σήμερα από την ΑΕΚ. Παίζει με τον Νέστο Χρυσούπολη. Νομίζω ότι θα παίξει με πολλές αλλαγές. Δηλαδή μπορεί να έχει και 8-9 αλλαγές στην 11η τη σε σχέση με το παιχνίδι τη Κυριακή που μας, την ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά. Γκέλα για την ομάδα της ΑΕΚ. Εμείς δεν κάναμε γκέλα. Τα δύο πρώτα μάτς εμείς τα πήραμε. Πήραμε 6 βαθμούς. Σε μάτς που λες ότι δεν πρέπει να κάνω γκέλα. Η ΑΕΚ την έκανε την γκέλα της την πρώτη. Με την Κηφισιά εκτός. Η πρώτη από τους μεγάλους που γκελάρει. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν το απόλυτο. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να φαίνεται με 3 βαθμούς, αλλά δεν έπαιξε το παιχνίδι της πρεμιέρας. Με την Κηφισιά όμως. Έτσι δηλαδή. Έχει να παίξει αυτό με την Κηφισιά. Πολύ καλή ομάδα Κηφισιά. Τώρα μια που το είπα. Τι καλή ομάδα. Τι καλός προπονητής είναι ο Λέτο. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Λέτο. Μπράβο του. Με αλλαγές, παίκτες φεύγουν, παίκτες έρχονται, αλλάζει η ομάδα κτλ. Ο Λέτο εμφανίζει ένα πολύ καλό σύνολο. Δηλαδή την ΑΕΚ την έκανε κουδούνι. Πρέπει να χάσει η ΑΕΚ κανονικά στο μάτς. Μπορεί να ισοφάρισει η Κηφισιά στο τελευταίο λεπτό, στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων και να λες ρε φίλε, το έκλεψε, ξέρω εγώ, το Χ, τον έκλεψε το βαθμό. Αλλά νομίζω η ΑΕΚ τον πήρε το βαθμό. Παρά την εξέλιξη του παιχνιδιού, βάσει τη εικόνα τη αναμέτρηση. Δηλαδή δεν το είδα το παιχνίδι ολόκληρο. Είδα τα τελειώματά του. Γιατί είχε τελειώσει το δικό μας παιχνίδι και πρόλαβα τα τελειώματα της αναμέτρησης της συγκεκριμένης. Και είδα μετά τις φάσεις. Ήταν πολύ καλύτερη η Κηφισιά σε σχέση με την ΑΕΚ. Πολύ καλύτερη. Εντάξει. Το λέω μπράβο του. Λέει εδώ ένας φίλος ποτέ θα μ' αρέσει λέει, λόγω του τελικού του 2010. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έκανε ένα σούτο ο Λέτο από 287 χιλιόμετρα. Ο Σιφάκης περί άλλων τύρβαζε. Κοιτούσε κάπου αλλού. Έκανε μία ώρα να πέσει και φάγαμε τον κόλ και χάσαμε το κύπελλο. Εντάξει, ο Σιφάκης, ο Λέτο έφταιγε. Έκανε ένα σούτο, Λέτο. Τι να κάνει.
Εμένα ξαναλέω, εγώ δεν λέω να τον πάρει ο Άρης. Έτσι, μην το βάλει κάποιος ότι προτείνω το λέτο στον Άρη. Λέω ότι με αυτά που έχω δει από τον συγκεκριμένο προπονητή, κάτι δείχνει. Όταν είσαι μια ομάδα και σου δημιουργούνται τόσα προβλήματα. Πέρσι σου έφυγαν το Γενάρη οι δύο κολόνες σου. Ξεκίνησε τη χρονιά και πετούσες με Τετέι και Παντελίδη. Και σου φεύγουν οι δύο κολόνες σου. Και πάλι και τη διατηρείς την ομάδα καλά. Και παίζεις και καλά. Γιατί η Κηφισιά έπαιζε καλά. Θυμηθείτε το δικό μας το παιχνίδι. Δεν λέω στο Χαριλάου. Έτσι δεν λέω στο Χαριλάου που φέραμε ισοπαλία. Λέω αυτό που κερδίσαμε στο Αγρίνιο. Στο πρώτο ημίχρονο η Κηφισιά ήταν. Πόσες ευκαιρίες είχε χάσει. Και γκολ είχε βάλει. Ακυρώθηκε σωστά βέβαια γιατί είχε βρει την μπάλα με το χέρι ο Τετέι, αλλά πώς έπαιζε. Το πήραμε το μάτς βέβαια έτσι. Αλλά λέμε πώς έπαιζε η ομάδα, τι βλέπεις από τον αντίπαλο. Αυτά. Πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα τα δικά σας. Να τα διαβάσουμε για τα σχολεία. Σας είπα παιδιά για Σπανούλη. Σας είπα. Αυτός εδώ. Σπανούλης, πολύ άγρια φάτσα ρε Βασίλη. Τι φάτσα είναι αυτή. Ω Παναγία μου. Το βλέπω εκεί που κάθεται με το Ζήση και κοιτάει μέσα στο γήπεδο. Θα μας δείρει ο Βασίλης, έτοιμο τον βλέπω, να μας δώσει κανένα χέρι ξύλο. Λοιπόν, όχι, θα πάει καλά η ομάδα και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Όλα καλά. Γενικά, παιδιά, πάντως αυτές οι μέρες θα έχουν πολλά με μεταγραφές, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε ενημέρωση για την προπόνηση. Την ποδοσφαιρική. Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή της προπόνησης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, η προπόνηση ήταν πρωινή, έγινε στο Ρήσιο. Περιελάμβανε αρχικά ασκήσεις νευρομικής ενεργοποίησης καθώς και παιχνίδια υψηλής έντασης. Συνέχεια το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε ένα μπλοκ ασκήσεων αερόβιας αντοχής. Το κύριο μέρος ολοκληρώθηκε με παιχνίδι τακτικής βασισμένο στις αρχές αμυντικής και επιθετικής λειτουργίας της ομάδας. Ορισμένοι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχεια εκτέλεσαν εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης βάσει ανάλυση εβδομαδιαίας επιβάρυνσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνει ο Γρηγορίου. Ο Φαμπιάνο έκανε ατομικό. Άρα, τι κρατάμε, ο Φαμπιάνο έκανε σήμερα ατομικό. Αν αύριο μπει στο πρόγραμμα, έχει πιθανότητες να είναι στην αποστολή. Αλλά το ότι κάνει σήμερα ατομικό, νομίζω ότι τις μειώνει τις πιθανότητες. Αν δηλαδή έλεγε ότι σήμερα έκανε μέρος της προπόνησης, θα το έλεγα διαφορετικά. Αλλά εφόσον σήμερα έκανε ατομικό, μειώνονται οι πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Και εδώ, παιδιά, αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο, μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα. Μεγάλο πρόβλημα. Θα παίξει η ομάδα με έναν καινούριο κεντρικό αμυντικό και με έναν παίκτη που δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Με Σούταλο Γένσεν. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό για την ομάδα. Πολύ σημαντικό. Ας το περιμένουμε, να το δούμε, αλλά ξαναλέω, το ατομικό σήμερα δυσκολεύει τα πράγματα. Ο φίλος εδώ, ο Τίνος, λέει γιατί χάλασε η συμφωνία με τον Ζαουί. Τα είπαμε και πριν και λίγο πριν. Κάποιες διαφωνίες υπήρχαν τώρα, δεν ξέρω, στα χρήματα, στον τρόπο καταβολής, δεν ξέρω σε τι είναι. Και από τη Γαλλία βγήκε, αλλά και ο Άρης επιβεβαίωσε ότι από ό,τι φαίνεται δεν προχωράει η περίπτωση του Αλεξάνδρε Ζαουί. Ο φίλος ο Σκύλος λέει: η ομάδα έχει εγκληματίσει, λέει: δεν περιμένουμε να πάρουμε στόπερ για να το πούμε αυτό. Άργησε ήδη. Και το κύπελο να πάρουμε. Εσύ, Σκύλο, μην πας τώρα στο άλλο άκρο. Η ομάδα καθυστέρησε σημαντικά, πολύ σημαντικά. Δεν το πλήρωσε μέχρι τώρα. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Τα δύο μάτς, τα must win, τα πήραμε. Με την Καλαμάτα και με τον Όφη. Τώρα πάμε να παίξουμε τα δύο ντέρμπι, όπου θα δείξουν πολλά πράγματα. Και ενδιάμεσα έχουμε και το πρώτο μάτς κυπέλου, κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι, αυτό το περιμένουμε να δούμε, η Λιβαδιά ή η Τρίπολη. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και το πρώτο μάτς κυπέλου την επόμενη εβδομάδα. Τρία μάτς εκτός έδρας. Που θα δείξουν πολλά πράγματα. Έχει ένα καλό κομμάτι ομάδα μεσοεπιθετικά, με το κενό εκεί στο αριστερό εξτρέμ που για μένα θέλει ένα παίκτη, αλλά πίσω τα προβλήματα είναι προβλήματα. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Λοιπόν, αν είναι καλός λέει ο παίκτης, παιδιά είναι αρκετά καλός ο παίκτης. Είναι στυλ Σούταλο, θα τον έβαζα και λίγο παραπάνω από τον Σούταλο. Και λίγο πιο πάνω από τον Σούταλο θα τον έβαζα, όσον αφορά τα στοιχεία του. Είναι και λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία. Το είπα αυτό με τη Μύκονο σαν Μαυροσκούφι αντί για τον Ηρακλή. Παίζει λέει πολύ του νους για τον Ολυμπιακό, λέει ο Σωτήρης. Παιδιά, νους και Αποστολάκης. Παίζει πολύ δυνατά. Αν τους δώσει Όφη, αποδυναμώνεται σημαντικά. Θα πρέπει να κάνει κινήσεις, αλλά και αυτός Ευρώπη.
για να προλάβουν τις δηλώσεις για την Ευρώπη μέχρι το βράδυ της 5ης μπορεί. 3 Σεπτεμβρίου, μέχρι αύριο το βράδυ. Έχει περιθώριο. Λοιπόν, θα έχουμε λέει Καντεβέρ Κουαμέ, λέει. Που μπορεί να λέξω και θα φύγω. Αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά τα. Οκ. Okay. Αν πάμε με αυτή τη λογική, πρέπει να έχουμε 10 παίκτες σε κάθε θέση για να μην υπάρχει πρόβλημα. Έχεις άλλους 2 πέραν από Καντεβέρ και Κουαμέ. Δεν είναι ότι έχεις μόνο αυτούς τους 2, ξέρω και έχεις έναν μόνο ακόμα. Έχεις άλλους 2. Ο Γιώργος, καλό μήνα λέει για τον Ζαουίτα, είπαμε. Χθες λέει, με έναν τρόπο λέει, επιπλέον όροφο θα φτάσει στο παλέ. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά είναι λίγο, να σας πω κάτι. Το τι μπορεί να γίνει στο παλέ, αν μπορεί να φτάσει, δεν μπορεί να φτάσει, αν μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Να σας πω ότι αύριο θα έχουμε μια συνάντηση με την ΕΚΑΕ. Την καθιερωμένη συνάντηση που κάνουμε και μας ενημερώνει για τα θέματα τα οποία τρέχουν. Και νομίζω ότι θα έχουμε νεότερα και για το θέμα του παλέ, πώς προχωρούν οι εργασίες. Θα πάρουμε κι εμείς μια εικόνα, γιατί θα πάμε στο παλέ. Εκεί είναι η συνάντηση την οποία κάνουμε με Ζήση, Διακογιάννη και Αντωνιάδη. Καθιερωμένη, κάθε περίπου 2 μήνες την κάνουμε. Τώρα, επειδή ήταν τέλειωσε το πρωτάθλημα, τώρα θα την κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά πράγματα να σας μεταφέρουμε και ο Γιάννης ο Δασκάλου, και εμείς και εγώ και ο Χρήστος. Ιδίως ο Γιάννης και ο Χρήστος, που είναι και την μπασκετική ρεπόρτερ. Εγώ είμαι από άλλο ανέκδοτο, αλλά πηγαίνω και εγώ και τα παρακολουθώ. Θα σας μεταφέρουμε περισσότερα πράγματα. Ο Νίκος, ευτυχώς θα πω, λέει για Ζαουί, φέρε λέει Κάρλες Πέρεθ που έμεινε ελεύθερος. Τα είπα, παιδιά, για τον Πέρεθ. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Αν δεν έχει κάτι άλλο, okay, αλλά δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Ο Ηλίας λέει για μένα, άσε το εξτρέμ, πάρε ένα αμυντικό και ένα αριστερό μπακ καλύτερα. Δεν έχει άδικο, Ηλία, στη λογική σου. Δεν έχει άδικο. Ο Αλέξανδρος, αφού η πέμπτη θέση λέει, θα βγούμε και έτσι όπως είμαστε. Γιατί να κάνουμε μεταγραφές? Να μην κάνουμε μεταγραφές, ρε Αλέξανδρε, τότε, γιατί αφού θα βγούμε στην πέμπτη θέση, να μην κάνουμε καμία μεταγραφή. Ο Κώστας, πάντως η ομάδα λέει από πέρσι στα playoff μέχρι τώρα μετράει 8 σερινίκες και μια ισοπαλία που κανονικά ήταν νίκη με τον Λεβαδιακό. Ισχύει, Κώστα μου. Είπε κανείς κάτι άλλο? Η ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν καλά. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, ξεκίνησε καλά και με την εικόνα της. Έτσι, δεν ήταν κακή η εικόνα της, ούτε με την Καλαμάτα, ούτε με τον Όφη. Αλλά με τα ζητήματα που έχει, έτσι. Με τον Όφη κέρδισε στο τέλος, με τα 2 γκολ του Φαμπιάνο. Με τον Όφη, ένα μάτς που 3 και 4-0 έπρεπε να είναι, στο τέλος έφτασε να. Πώς είναι, λίγο να κρατοχτυπήσουμε για ένα λεπτάκι. Θα μου πεις, ο Φαμπιάνο εκεί που τραυματίστηκε δεν είχαμε και αλλαγή, έτσι. Δεν είναι ότι. Δεν είχαμε και παίκτη να βάλουμε. Θα μείνω σούταλο. Αν γινόταν νωρίτερα και δεν είχαν ολοκληρωθεί αλλαγές. Ο επόμενος φίλος λέει: καλά τα λες, λέει, συμφωνώ απόλυτα. Να είσαι καλά, λέει, φίλε. Ο Λάζαρος, τον Γκαρέ, λέει: ξέχασε τον Γκαρέ, παιδιά, είναι κοινοτικός. Το πήρε το διαβατήριο το Ιταλικό, δεν έχει θέμα ο Γκαρέ. Μάλλον είναι ο Μπασίρου, παιδιά. Ο 8ος μάλλον είναι ο Μπασίρου. Τώρα, έχει το αγγλικό διαβατήριο, δεν το ανανέωσε. Ανανεώνεται αυτόματα, δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτό. Ο Άλεξ λέει εδώ για το στόπερ το δεύτερο, αν έχουμε παραπάνω πληροφορίες. Παιδιά, ό,τι πληροφορίες μπορούσα να σας έδωσα νωρίτερα, θα δούμε. Λοιπόν, για το Κατεβέρτα είπαμε. Ο Δημήτρης, μια ερώτηση να κάνω, λέει αν ο Μάριος έφυγε από το σταθμό. Ο Μάριος, παιδιά, δεν έχει φύγει από το σταθμό. Από ό,τι μου είχε πει, έχει επιστρέψει πλέον. Δεν τον ενοχλώ κι εγώ, παιδιά, γιατί κάνει ο άνθρωπος κάποιες εξετάσεις κτλ. Και είναι και θέματα υγείας. Δεν είναι μόνο, παιδιά, το ραδιόφωνο. Είναι και το ραδιόφωνο, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρωτεύουν πέραν από όλα τα υπόλοιπα. Έκανε μία επέμβαση, είναι να κάνει και μία άλλη. Γερός να είναι ο Μάριος, αν είναι γερός, εδώ στο ραδιόφωνο θα είναι. Μόλις είναι OK, εδώ στο ραδιόφωνο θα είναι. Θα έχω τις επόμενες μέρες παραπάνω πληροφορίες και θα σας μεταφέρω για τον Μάριο. Ο Ευάγγελος λέει: 8 θα ήταν με τον Ζαουί αν ερχόταν. Ναι. 8 μάλλον με τον Μπασίρου είναι από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Ο Άλκης λέει με τον Γκαρέ τι γίνεται αν κάνουμε κινήσεις να τον αγοράσουμε το Δεκέμβριο. Θα είναι τραγικό να μην τον πάρουμε. Άλκη, ο Γκαρέ έχει μια ρήτρα την οποία πρέπει να πληρώσει αν θες να τον πάρεις τον παίκτη. Μάλιστα από ό,τι ξέρω, παιδιά, είναι αναγκαστική η ρήτρα. Όπως ήταν και στην περίπτωση του Χόγκλα. Άρα αν δεν τον θέλεις πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Αν κρίνεις ότι είναι πολλά τα λεφτά και δεν μπορείς να τα δώσεις. Για μένα πρέπει να το κρατήσεις. Δηλαδή, να πας ξαφνικά το Γενάρη και να χάσεις το καλύτερό σου δεξί εξτρέμ, θα είναι πρόβλημα για την ομάδα. Μεγάλο πρόβλημα κιόλας. Σας είχα πει ότι ο Άρης
την κοιτούσε την περίπτωση αυτή. Δηλαδή είχε συζητήσεις με την ομάδα του. Θυμίζω ότι το Γενάρη έχουμε και το θέμα του Μόντσου. Ο οποίος Μόντσου πήγε δανεικός στο Μεξικό. Θα μείνει εκεί. Έτσι, θα μείνει. Είναι ερώτημα και αυτό. Εκεί δεν είναι νομίζω αναγκαστική ρήτρα. Κατήστατα, έτσι, είναι λίγο... Είναι διάφορα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, ο... Κουαμή είπαμε όχι, έχει ιταλικό διαβατήριο, τα είπαμε αυτά. Ο Κώστας το Σάββατο λέει, θα φάμε πολλά. Α, ο ωραίος ο Κώστας, σε θυμάμαι Κώστα, σε βάζω στην... Πώς είναι στο κατάστοιχο. Θα φάμε πολλά, το κάνω εσύ από τώρα. Με Φαμπιάνε, χωρίς αυτή, λέει, μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά θα μας καταπιούν. Ασκούν πίεση που δεν την αντιμετωπίζουμε. Μακάρι να μείνουν στα 2-3. Μάλιστα, Κωνσταντίνε. Και εγώ σου λέω λοιπόν, Κωνσταντίνε, ότι από τα δύο μάτς που είδα, στο αμυντικό της transition η ΑΕΚ είναι πιο καθυστερημένη από την καθυστέρηση. Άρα, μπορεί και εμείς να βάλουμε κανένα δυο. Για κράτα το. Δεν μ' αρέσει καθόλου δηλαδή το. Έτσι, η λογική, το σκεπτικό αυτό το πράγμα που έχεις, να ξέρεις. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο Χρήστος. Μήπως δεν θα πάρουν λέει αυτόν τη Μπαστιά για να δώσουν τα χρήματα για να φέρουν τον Μακούν. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση ένα με το άλλο. Ο Ιωάννης, πάρε τρεις παίκτες στη θέση που πονάμε. Στείλε πέντε παίκτες να έχουμε καλά αποδυτήρια. Τι έγινε, Όφη, λέει, ξεπουλάς. Εντάξει, παιδιά, Όφη. Είναι αρκετά τα χρήματα που λέγεται ότι θα δώσει ο Ολυμπιακός. Ο Γρηγόρης με Αλφαρέλα λέει τι γίνεται, γιατί η ομάδα είναι τόσο αρνητική. Ψάχνουμε παίκτες στα αριστερά, έχουμε παίκτες που μπορεί να παίξει εκεί και ψάχνουμε για να τον διώξουμε. Άκου, Γρηγόρη. Τι σκέφτομαι εγώ. Εγώ λέω ότι τον Αλφαρέλα δεν τον βάζουμε αριστερά. Δηλαδή, ακόμα και στην προετοιμασία, νομίζω σε ένα μάτσο μόνο τον είδα αριστερά τον Αλφαρέλα. Είτε κορυφή τον έβαζε όταν χρειαζόταν, και προχθές, ας πούμε, με την. Τον έβαλε κάποια στιγμή αριστερά όταν μπήκε και ο Μωρόν, τότε τον έβαλε κάποια στιγμή αριστερά τον Αλφαρέλα. Δεν ξέρω, λίγο μπερδεμένο είναι στο μυαλό μου. Είναι λίγο μπερδεμένο στο μυαλό μου. Για μένα είναι μια λύση για τα αριστερά. Ιδίως αν δεν βρούμε παίκτη, είναι μια λύση για τα αριστερά. Ο Χρήστος από την Κίτρινη Ζώνη της Ορεστιάδας, γεια σου Χριστάρα. Ο Παναγιώτης, διάβασα λέει πριν λίγο για Πασχαλάκη. Για Πασχαλάκη. Εκτός ότι έχουμε ήδη τρεις πολύ καλούς τερματοφύλακες, πιστεύω λέει και το Μάικιτς, δεν τον θέλουμε και λόγω χαρακτήρα. Πόσο ακριβώς μπορεί να προκύψει τέτοια φήμη. Για Πασχαλάκη είχα ακούσει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα ποιο Πασχαλάκη. Τι τον κάνω τον Πασχαλάκη. Τον πάρω για Σούπερμαν. Θα κάνουμε παιδότοπο. Να θέλει να κάνετε Σούπερμαν. Ποιο Πασχαλάκη, ρε παιδί. Λες να γίνει κανένα τέτοιο, ξέρεις, και να με πάρουν μετά με κάνουν viral που λέω ποιον Πασχαλάκη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχω δει πολλά ψυχολόγητα, αλλά. Τα χέρια ψηλά. Ο Νίκος, μετά λέει το Brexit, λέει η Αγγλία. Όχι, όχι, παιδιά. Είναι κανονικά κοινοτικοί οι Άγγλοι. Μην το μπερδεύετε το πράγμα στο μυαλό σας. Τους θεωρούν κανονικά κοινοτικούς. Άμα ήταν, θα είχαμε πρόβλημα και με τον Ρίτσαρντς που έχει αγγλικό διαβατήριο. Ο Δημήτρης γνωρίζει, λέει, αν ισχύει το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, όχι για τον συγκεκριμένο που μου λες, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Φαμπιάνο, λέει ο Αλέξανδρος, παίζει να είναι ο μοναδικός Βραζιλιάνος χωρίς πορτογαλικό διαβατήριο. Μάλιστα. Το έσχε την προσφορά, λέει ο Μακούν, και δήλωσε ότι μένει ήταν εκβιασμός προς την πλευρά της Λεύσκη που ήθελε να τον στείλει στη Σαμσούντα. Αυτή κίνηση ήταν υπέρ μας, αφού σήμαινε ότι είμαι πουλάτε εκεί που θέλω εγώ ή σας μένω αμανάτη. Μακάρι αυτό να ισχύει, Αλέξανδρε. Μακάρι αυτό να ισχύει. Ο Στέφανος. Είπα για τον κεντρικό αμυντικό. Τάκος, φαντάζομαι, Στέφανε. Καθυστέρησα λίγο, είμαι λίγο καθυστερημένος. Αλλά το είπα. Ο Ντένις. Μήπως λέει γι' αυτό έκανε την προσθήκη του Ρέγες. Όχι, όχι, δεν μπορεί, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει. Είναι Έλληνες πρέπει να είναι γεννημένοι μετά την 1η του 2004. Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μάλλον καλύτερα να το πω, στην Εθνική Ελλάδος. Πόσο σημαντικό είναι ο τερματοφύλακας με τουλάχιστον ένα από τα δύο στόπερ να μιλούν την ίδια γλώσσα. Πολύ σημαντικό. Ο Δημήτρης, με πέρεθ αν υπάρχει κάτι, τα είπα νομίζω ο Δημήτρη. Ο Αντώνης, για το διαβατήριο, είπαμε έχει διαβατήριο, ο συγκεκριμένος που είπα. Ο Κώστας, την προπόνηση, σας τη διάβασα την προπόνηση και για το Φαμπιάνο που έκανα ατομικό. Ο Κυριάκος από το Κιτρινόβρο Βούπερταλ, γεια σου Κυριάκο, τι γίνεται με πέρεθ, τα άκουσες φαντάζομαι. Ο Αλέξανδρος, είπες ότι έχουμε λέει, το πιο γεμάτο ρόστερ, ενώ έχουμε δύο center back. Είδες, Αλέξη, ότι λες ψέματα, ότι δεν είπα αυτό. Είδες ότι λες ψέματα. Είπα ότι αν πάρουμε τον κεντρικό αμυντικό, το αριστερό back και το αριστερό extreme, λέω εγώ, τότε θα έχουμε το πιο γεμάτο ρόστερ. Δηλαδή,
Βλέπεις ότι λες ψέματα. Δεν είπα ότι το έχουμε τώρα. Είπα αν πάρουμε αυτούς τους τρεις παίκτες. Μην πιάνεσαι. Έτσι, να ακούσω ολοκληρωμένα. Να ακούσω ολοκληρωμένα. Ο Αριστίδης. Τον Λέτο θα ήθελα να τον δω στον Άρη. Από πέρσι το σκεφτόμουν. Επίσης, αν θυμάστε, κάποια στιγμή συνέντευξη τύπου. Πέρσι, μετά το μεταξύ μας μάτς, έκανε και μια διακριτική επίθεση φιλίας. Κατά κάποιο τρόπο έριξε γέφυρες, σαν και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Δεν το θυμάμαι αυτό που λες για τις γέφυρες. Ο Βασίλης, αφού μπορεί ο Αλφαρέλα να παίξει ως αριστερός εξτρέμ, γιατί δεν το δοκιμάζει τόσο καιρό να δει αν μπορεί και μετά να πάρει εξτρέμ. Ξέρω εγώ. Εσύ τι βλέπεις. Μια χαρά παίκτης είναι, έχει δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει πάντως. Τόσες αλχημίες έχουμε κάνει και σε πιο ακραία πράγματα. Αλλαγές θέσεων εννοώ. Στο να βάλουμε τον Αλφαρέλα αριστερά κολλήσαμε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Ο Λάζαρος λέει, ακούγεται πάλι για τον Βάντερσον. Δεν ξέρω, παιδιά, για τον Βάντερσον. Κάτι νεότερο, σας τα είχα πει. Ο Θόδος λέει, εμένα πάντως λέω πως έχει το πρόγραμμα, μια χαρά μου φαίνεται. Εσύ τώρα, μετά ο Χρήστος. Εντάξει. Εγώ με τον Χρήστο κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε μαζί, παιδιά. Ίσως όχι όλες τις μέρες. Αυτό θα παίξει ρόλο και με κάτι ακόμα που μπορεί να κάνει ο Χρήστος. Θα το δούμε. Ο Κωνσταντίνος, τι κάνει ο Μόντσο εκεί, λέει. Παίζει αρκετά, κάνει ικανοποιητικές εμφανίσεις. Κωνσταντίνε, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Θα το δω όμως και θα σου πω αύριο. Ο Γρηγόρης, όταν λες αναγκαστική ρήτρα, εννοείς ότι το ποσό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Όχι. Το ποσό είναι διαπραγματεύσιμο, κατά κάποιο τρόπο, αλλά πρέπει να τον πάρεις. Όπως παιδιά πήραμε το Χόγκλα. Στο Χόγκλα ήταν αναγκαστική ρήτρα. Ο Αντώνης, ακόμη με το καινούριο πρόγραμμα, λέει, μέσα Σεπτέμβρη φτάνουμε και ο Πόχος πουθενά. Άκου τώρα. Ο Αντώνη, ο ψηλός ο φίλος μου. 2 Σεπτεμβρίου φτάνουμε, λέει, μέσα Σεπτέμβρη. Πόσες μέρες έχει ο Σεπτέμβρης, 4? Για να είμαστε μέσα Σεπτέμβρη στις 2 του μηνός, πρέπει να έχει 4 μέρες ο Σεπτέμβρης. 30 έχει, Αντώνιο. Ήσουν καλός εκεί, τα θυμάσαι αυτά. Πόσες μέρες έχει ο κάθε μήνας. Ο Σεπτέμβριος έχει 30. Δεν έχει 4 μέρες. Άλλαξε. Μάλλον εσύ, επειδή είσαι μεγάλος σε ηλικία, μεγαλύτερος που περνάς από μένα, έτσι που σε βλέπω, πρέπει να περνάς καμιά 7-8 χρόνια. Γιατί εγώ μεγαλοδείχνω και λίγο με το μουσί, έτσι, το ιδιαίτερο. Έτσι, 30 μέρες έχει ο Σεπτέμβριος. 2 είμαστε ακόμα. 2. Μη βιάζεσαι. Ο Θανάσης στην Καλυθέα, στην Κηφισιά έπαιζε ο Αλφαρέλα. Στην Καλυθέα, ρε, όχι στην Κηφισιά. Είπα Κηφισιά. Αυτές τις δύο έχω μια τάση να τις μπερδεύω. Την Καλυθέα και την Κηφισιά. Στην Καλυθέα έπαιζε, στην Καλυθέα ο Αλφαρέλα. Μην προτρέχεις, λέει, περιμένω τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη για να βγάλουν το πρόγραμμα. Μαζί με τα δικά μας. Με τον Μπέρεθ τα είπα. Ακούμε, λέει, με την Νάπολη, λέει, είχε αξία 500 χαρτιά και έζησε, μόνο θα φάμε γκολ, λέει, πολλά. Ναι, παιδιά, τώρα αυτό λίγο με τα γκολ τα πολλά ήταν λίγο, δεν μ' άρεσε καθόλου τώρα. Ο Γιώργος λέει, ο Κέμ Μπίρτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη, α, οκ. Το μεσημέρι και θα σωματωθεί αύριο στην προετοιμασία. Πολύ καλό αυτό. Δεν ξέρω αν είπε κάτι άλλο ο Γιάννης, δεν τον άκουσα, παιδιά. Αύριο στην προετοιμασία, πολύ καλό. Να μπει και αυτός, να είμαστε καλά. Ο Θεόφιλος λέει ότι κοινοτική β' ζώνη θεωρούνται οι Άγγλοι. Ναι, κοινοτική β' ζώνη, το είπα. Ο Γρηγόρης, επίσης κάτσε λέει, αντί για Σούταλο, μην δούμε κανέναν Χόγκλα center back. Να παίξουν Γένσεν Χόγκλα, λες, ε. Καλό δίδυμο. Για τα χάφλ θα το έλεγα. Καλό δίδυμο, αλλά να δούμε να παίζουν δύο. Κοίτα, ο Χόγκλα, τώρα μην πιαστεί πάλι κανένα από αυτό που θα πω. Ο Χόγκλα είναι πιο στόπερ σε σχέση με τον Γένσεν. Έχει παίξει πολλές φορές στόπερ. Αν το δείτε και σαν σωματοδομή κτλ. Έχει σωματοδομή στόπερ ο Χόγκλα. Πιο πολύ από τον Γένσεν. Κατ' εμέ, έτσι. Και έχει παίξει και στο παρελθόν εκεί. Αρκετές φορές. Ο Γιάννης. Τελικά υπάρχει περίπτωση για μεταγραφές σύντομα. Υπάρχουν... σύντομα, παιδιά, 15 Σεπτεμβρίου τελειώνει η μεταγραφική περίοδος. Έχουμε 2 εβδομάδες ακριβώς. Ο Γρηγόρης, ανάμεσα στο Μακούν και τον άλλον στόπερ, εσύ ποιον προτιμάς? Ένα τσικ παραπάνω, επειδή είναι αριστερό στόπερ. Έτσι, επειδή είναι αριστερό στόπερ. Είναι αριστερό πόδι. Το Μακούν. Όχι τόσο ότι είναι τόσο καλύτερος. Καλός είναι, έτσι. Δεν είναι τόσο καλύτερος, αλλά λόγω ότι είναι.

που με πρέπει να δώσει και χρήματα, στην περίπτωση του άλλου έμεινε ελεύθερος. Δεν πρέπει να δώσει χρήματα, μόνο το συμβόλαιό του. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Μπίσου Μπίσου εδώ επιμένει εκεί με το μουσι της ΚΝΕ. Το μουσι λέει δεν είναι περίεργο, λέει είναι μουσι της ΚΝΕ. Έχουν ιδιαίτερο μουσι, δηλαδή στην ΚΝΕ, στο ΚΚΕ, έχουν ιδιαίτερο μουσι σαν το δικό μου. Δεν το ήξερα αυτό. Καινούριο είναι. Μουσι λέει της ΚΝΕ, μάλιστα. Εσύ Μπίσου Μπίσου εκεί κάθε φορά κολλάς με αυτά. Τι προσέγγιση θα έχει στο μάτσο Σαββάτου η ομάδα. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ μυρίζομαι Κουαμέ Καντεβέρε μπροστά. Κάπως έτσι το βλέπω. Να βάλω λέει Αλφαρέλα αριστερά ενώ παίζει λέει, μια χαρά και πέρσι έπαιξε κανονικότατα. Όχι, να βάλω λέει Γιάννη σα το πέρδε. Τι να κάνω, παιδιά. Εγώ λέει με την ΑΕΚ το βλέπω. Χι δύο λέει ο Μιχάλης. Αφήστε το παιδιά πώς το βλέπεις εσύ, πώς το βλέπω εγώ. Είμαστε σήμερα Τετάρτη. Λέει εδώ ο Δημήτρης, αφού σου λέω, λέει ότι ο αδερφός του Μπασίρου έχει κυκλικό διαβατήριο. Ο ίδιος πώς δεν έχει. Δεν ξέρω. Αν δεν τον ανανέωσε, με τον Καρέ κάτι τέτοιο είχε γίνει. Δεν ξέρω, παιδιά. Πάλι βρήκαμε παίχτη που δεν ανανέωσε το κοινοτικό του διαβατήριο. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News, το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θυμίζω χορηγή τη εκπομπή μα, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα. Προτεραιότητα τη εταιρεία είναι η ασφαλειά σα. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.

0: 10-12 οι οδηγοί μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος, Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης, επί των μπασκετικών. Αυτά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Στήριξε τον ΑΣ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτηση.

0: σας ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Αχ, πείνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
6: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες

0: 10 634 513, στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Meimaris.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας και από μένα. 17 λεπτά μετά τις 4 συνεχίζεται η μαραθώνια εκπομπή ή αν θέλετε εκπομπή σε διευρυμένη μορφή. Yellow News, 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, μόλις ολοκληρώθηκαν με Δημήτριο Σαλήν, και περνάμε σε 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη.

μπασκετικός Άρης, ο οποίος ουσιαστικά, γιατί τυπικά έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του. Ή αν θέλετε, επειδή τελείωσε, ήταν πρωινή η προπόνηση, ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του. Και τι εννοώ? Το ότι έχει όλους τους παίκτες στις προπονήσεις, έχει όλους τους προπονητές στις προπονήσεις, γενικότερα δεν απουσιάζει κανένας. Με full roster ο Άρης ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Μέχρι τώρα όλα ήταν με το εμποδίον. Γιατί είχε πάρα πολλούς διεθνείς. Προστέθηκαν και οι τραυματίες, τον οποίο ο αριθμός δεν μειώθηκε παρά την επιστροφή του Χαρλαμπόπουλου. 2 είχε, εξακολουθεί να έχει 2. Εν ευθέτω χρόνο θα μπει ο Μοκόκα λίγο αργότερα, ή αν θέλετε λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αναμένεται να μπει και ο Τανούλης και ο Άρης να έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Πάντως τώρα ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος έκανε την πρώτη προπόνηση με όλους τους παίχτες, γιατί αυτό που δεν αναφέραμε χθες είναι ότι έκανε αγώνα δρόμου ο Μπίρτς και βρέθηκε σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη, επέστρεψε από τον Καναδά και φυσικά πέρα από τον Μπίρτς ήρθε. Εντάξει, κοντά ήταν, σχετικά εύκολο ήταν να έρθει. Ήρθε και ο Ντιμητρίγεβιτς, οπότε καταλαβαίνετε, προστέθηκε στο ρόστερ και επίσημο Θανάση. Σας το είπαμε χθες από νωρίς, ότι σήμερα αναμένεται, για χθες εννοούσαμε, ότι χθες αναμένονταν να υπογράψει ο Θανάσης. Λίγες ώρες αργότερα υπέγραψε, ανακοινώθηκε και αυτός επίσημα, ήταν και αυτός στην πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ναι. Ο Μπρίτς προσγειώθηκε την ώρα που τελείωνε η προπόνηση στη Θεσσαλονίκη, οπότε αύριο θα μπει αυτός. Το θέμα όμως είναι ότι είναι στην Θεσσαλονίκη μικρή διόρθωση σε όσα είπα νωρίτερα. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας και πρέπει να σπριντάρει προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμη. Σίγουρα δεν περιμένει κανένας να είναι απολύτως έτοιμη, αλλά λόγω της ποιότητας και της εμπειρίας που διαθέτει ο Άρης φέτος στα γκάρτ, δεν είναι όπως πέρσι, πρόπερσι ή και παλαιότερα που περίμενες κάποιους μήνες. Τώρα είναι κάποιοι αγώνες να παίξουν, κάποιους αγώνες. Τώρα αυτοί οι αγώνες είναι 5, είναι 10, θα εξαρτηθεί και από το τι θέλει να περάσει ο προπονητής στην ομάδα. Άμα είναι πολύπλοκα θα χρειαστούν πολλούς αγώνες. Άμα θέλει να περάσει πρώτα κάποια απλά πράγματα με τα γκάρτ που έχεις, χρειάζονται λίγοι αγώνες. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όλα είναι ένας συνδυασμός. Ξέρει καλά ο Σπανούλης το τι πρέπει να κάνει προκειμένου η ομάδα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμη για τους αγώνες, τους επίσημους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λίγο περισσότερο εμείς δίνουμε σημασία στην Ευρώπη, εμείς όχι η ομάδα. Η ομάδα με Σπανούλη, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δίνει σημασία σε όλους τους αγώνες, ακόμα και στο κύπελο. Αλλά εμείς δίνουμε λίγο περισσότερο σημασία στους αγώνες του EuroCup, γιατί είπαμε ότι φετινός στόχος της ομάδας, και δεν θα το κρύψουν ούτε οι άνθρωποι της ομάδας, είναι η κατάκτηση του EuroCup. Άρα εκεί είμαστε με απόλυτη προσοχή για το στόχο της ομάδας, ο οποίος πρέπει να φτάσει στην κορυφή προκειμένου να ακολουθήσει πιστά το χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι του χρόνου πρέπει να παίζει Ευρωλίγκα.

Κεφάλαιο Θανάση, σας είπαμε από χθες ότι θα υπογράψει στον Άρη και νάτο, λίγες ώρες αργότερα υπέγραψε, ανακοινώθηκε με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η δουλειά που έχει γίνει στο βίντεο όσον αφορά το Θανάση Αντετοκούμπο είναι εξαιρετική. Τώρα δεν ξέρω εάν όντως τους ενέπνευσε ο αθλητής ή επειδή είναι και φίλος του ιδιοκτήτη της ομάδας και αδερφός από τον οποίο βοηθάει τον ιδιοκτήτη της ομάδας, λοιπόν, ίσως να έδειξαν μια ιδιαίτερη προσοχή στο βίντεο του Θανάση. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο, ίσως το καλύτερο από τις παρουσιάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα όσον αφορά τους αθλητές που έχουν υπογράψει φέτος το καλοκαίρι συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη. Είτε νέο συμβόλαιο, είτε ανανέωση.

Πλέον ο Άρης έχει ένα ρόστερ 16 παικτών. Στους 16 παίχτες συμπεριλαμβάνεται και ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος έχει επαγγελματικό συμβόλαιο. Παιδιά, από εδώ και στο εξής, το παιδί παρά το νεαρό της ηλικίας πρέπει να θεωρείται επαγγελματίας παίκτης. Έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι με την πρώτη ομάδα, τον πιστεύει ο Σπανούλης, όλα είναι στο χέρι του να ξεδιπλώσει έστω και λίγο από το πλούσιο ταλέντο που έχει. Τον είδαμε με την Εθνική, όπου κακά τα ψέματα με τους συνομήλικους του έχει τεράστια διαφορά. Αυτός είναι στον Όλυμπο και αυτή είναι ακόμα στο κάμπο. Όχι μόνο με την Εθνική Ελλάδος, με όλους τους διεθνείς στην ηλικία του. Γι' αυτό και σε πολλές κατηγορίες ήταν MVP, παρά το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδος δεν προχώρησε τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παίχτης έχει τεράστιες δυνατότητες. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, εμείς θα είμαστε απαιτητικοί από αυτόν και θα περιμένουμε να μπει και να μας δείξει το ταλέντο του. Τον πιστεύει ο Ζήσης, γι' αυτό και του υπέγραψε το συμβόλαιο. Τον πιστεύει ο Σπανούλης, γι' αυτό και τον ζήτησε από όλους τους νεαρούς παίχτες να μείνει στην ομάδα και να πάρει ευκαιρίες, ή μάλλον θέλετε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του δοθούν. Θα τις εκμεταλλευτεί, στο χέρι του Χατζηλάμπρου είναι.

Λοιπόν, καλή επιτυχία στο φίλο μας το Λάζαρο, ο οποίος παίζει με την ομάδα του Άρη Μπάσκετ το γνωστό μπασκετικό παιχνίδι στο PlayStation, αλλά δεν μπορεί να πάρει, λέει, του Χατζηλάμπρου. Κάτσε λίγο, μήπως έχουμε κανένα hacker εδώ πέρα, μήπως τυχόν υπάρχει κανένα tips για να σε βοηθήσουμε. Παιδιά, όσοι παίζετε, ασχολείστε με το συγκεκριμένο παιχνίδι, στείλτε άμα έχετε κανένα tips, προκειμένου να μπορέσει να πάρει μεταγραφή του Χαραλαμπόπουλου, τον οποίο τον εμφανίζει το ρόστερ στην ΑΕΚ. Ακόμα το καινούριο δεν έχει βγει. Μόλις βγει το καινούριο θα τον έχει σίγουρα. Αλλά λέμε, μήπως. Δεν το ξέρω καλά το παιχνίδι, γιατί το έπαιζα, φίλε Λάζαρε, αλλά μία ιδέα σου δίνω. Εγώ, όταν δεν μπορούσα να πάρω κάποιον παίχτη σε αυτό που έπαιζα, δημιουργούσα έναν δικό μου με τα ίδια χαρακτηριστικά και του βάζα ένα όνομα έτσι που να ταιριάζει. Εντάξει, για δες το, δημιούργησε έναν παίχτη. Έλα, για μια παρένθεση όσον αφορά, έτσι λίγο να ξαναθυμηθούμε λίγο τα νεότερα μας χρόνια όσον αφορά τα βίντεο παιχνίδια. Ο φίλος ο Μάκης από την κίτρινο-μαύρη Νορβηγία, δεν έχεις κάνει την Νορβηγία πιο κίτρινη κάπου το Αιγάλεο που έχουν αναλάβει εκεί οι φίλοι μας να το κάνουν. Λοιπόν, η Νορβηγία, λέει, καλή ενημερωτική εκπομπή, να δώσει τη δική σου εκδοχή στο ποια θα είναι η πεντάδα που θα ξεκινάει κατά μεγάλο ποσοστό στα παιχνίδια. Φίλε Μάκη, αυτό δεν μπορεί να σου απαντήσει ούτε ο Σπανούλης, γιατί λόγω του βάθους ρόστερ που έχεις και λόγω της ποιότητας που έχεις σε πολλές θέσεις, είναι αναλόγως τι χρειάζεσαι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αν το παιχνίδι είναι Ευρώπη, Eurocup, που σημαίνει ότι θα έχεις συν δύο ξένους παίχτες, η Ελλάδα όπου θα έχεις 6 Έλληνες παίχτες, 6 ξένους. Αυτή τη στιγμή έχεις 8 Έλληνες παίχτες και έχεις 7 ξένους παίχτες συν έναν που θα πάρεις, γιατί θα πάρεις 8 παίχτη, πάμε στους 8. Εντάξει, έχεις 8 ξένους παίχτες. Τελείως. Πας από τους 8, οι 6 θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα. Τους δηλώνεις όλους. Πρόσεξε, τους δηλώνεις όλους. Άρα η επιλογή των 6 παικτών δεν θα σημαίνει ότι κάνεις αλλαγή. Γι' αυτό και επιμένω ότι θα πάνε σε 8, για να έχουν και συν μία μεταγραφή και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, όπως θα ορίσει ο κανονισμός. Δεν φαίνεται, δεν θα γίνει κάποια αλλαγή όσον αφορά το πρωτάθλημα, αλλά σου λέω ότι είναι αναλόγως το παιχνίδι. Κοίταξε, σίγουρα Δημητρίγεβιτς θα ξεκινάει είτε σε Ελλάδα είτε σε Ευρώπη στο 1. Και στο Λάζαρο αρέσουν οι πεντάδες. Οπότε αφήνουμε τον Αντετοκούμπο, πάμε στις πεντάδες, θα τον πιάσουμε μετά τον Αντετοκούμπο. Στις 5 η ώρα θα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση να μας μιλήσει για τα ωφέλη που θα έχει ο Άρης με την προσθήκη του Θανάση Αντετοκούμπο. Αυτό, και μετά θα πάμε και στα δικά σας ερωτήματα ή σχόλια, τα οποία ξεκίνησαν να έρχονται και στο YouTube αλλά και στο Viber του σταθμού. Φίλε Τάσο, δεν μου αναφέρει κάποιος άλλος για πρόβλημα όσον αφορά το διαδίκτυο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εάν
υπάρχει κάπου πρόβλημα στο διαδίκτυο, αναφέρεται στα FM. Και εγώ που άκουγα πριν από λίγο την εκπομπή του Δημήτρη στο αυτοκίνητο, ακουγόταν κανονικά. Τώρα στο διαδίκτυο που μου λες, δεν μου έχει αναφέρει, φίλε Τάσο, κάποιος άλλος πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το διαδίκτυο, δηλαδή όσοι ακούτε ιντερνετικά την εκπομπή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε ένα μήνυμα εάν ακούτε καλά. Κυρίως όμως στείλτε οπωσδήποτε μήνυμα εάν ακούτε με προβλήματα.

0: μέχρι να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι με προβλήματα πλην του Τάσου. Να παραμένουμε στις πεντάδες. Α, πρώτο, στέλνει μία. Ο φίλος ο Ηλίας, μια χαρά σας ακούω μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, πάμε λίγο στις πεντάδες. Έχουμε σίγουρα Δημητρίγεβιτς. Πιστεύω ότι στην Ευρώπη ξεκινάει ο Μόργαν 2, για την Ευρώπη Μοκόκα 3. 4. Σίγουρα Ρόμπινσον Έρλ. Και 5. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα εγώ θα ξεκινούσα Αντετοκούνμπο. Δεν ξέρω, έχετε καμία... ο φίλος ο Λεωνάρντο, μια χαρά σας ακούμε στο Βερολίνο, στο κίτρινο μαύρο Βερολίνο. Λεωνάρντο, σε ζηλεύω. Ωραία πολύ το... Μια φορά την έχω επισκεφτεί, δεν μπορώ να πω ότι είδα πολλά πράγματα, γι' αυτό και μου έχει μείνει αποθυμένο να την επισκεφτώ σύντομα. Και εσύ δεν βοηθάς καθόλου ρε Λεωνάρντο. Κάντε μια καλή ομάδα και στο Βερολίνο να ερχόμαστε. Παίξτε και στο Eurocup που μου φύγατε και με πήγατε στο τέτοιο, που πήγατε στην στο Champions League της FIBA. Κάντε μια καλή ομάδα και ελάτε στο Eurocup να σας έχουμε αντίπαλο, ή στην Ευρωλίγκα που θα παίζουμε του χρόνου, να ερχόμαστε και εμείς στο Βερολίνο. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Λεωνάρντο και σε όλους εκεί στην Γερμανία. Δεν ξέρω εάν συμφωνείτε με αυτήν που είπα εγώ, ότι στην Ευρώπη σίγουρα είναι Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα στο 3, Ρόμπινσον στο 4 και Αντετοκούνμπο στο 5. Στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει, να βάλει Δημητρίγεβιτς στο 1, το Λιόπουλο στο 2 και Χαραλαμπόπουλο στο 3. Ρόμπινσον Έρλ παραμένει στο 4, Αντετοκούνμπο παραμένει στο 5. Εγώ αυτά βλέπω. Δηλαδή στην Ελλάδα θα δίνει βαρύτητα στους Έλληνες παίχτες προκειμένου να δώσουν ανάσες όσον αφορά τους ξένους. Εντάξει. Ο Δημητρίγεβιτς, παιδιά, όπως τον είδαμε και στο επίσημο παιχνίδι, δεν ξέρω όσοι μπήκατε στη διαδικασία να δείτε το παιχνίδι της Εθνικής Αυστρίας με την Εθνική Σκοπίων. Λοιπόν, ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος έχει ξεκινήσει με την εθνική ομάδα της χώρας του νωρίς προετοιμασία, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει κάνει προετοιμασία με την εθνική ομάδα της χώρας τους. Αυτοί βέβαια παίζουν στη δεύτερη κατηγορία, παίζουν για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2029. Ναι φίλε Λάζαρε, τώρα που έχουμε χρόνο για 20 ακόμα λεπτά μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, γιατί το ραντεβού που είχα όσον αφορά το ραντεβού για να μιλήσουμε με ένα πρώην συμπαίχτη του Αντετοκούνμπο, του Θανάση, το μετέφερε για αύριο, οπότε έχουμε χρόνο μέχρι τις παραπέντε, όταν θα χρειαστεί να σταματήσουμε, πάμε σε διαφημίσεις λίγο νωρίτερα για να έχουμε όσο δυνατόν νωρίτερα τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, τον coach, για να μας δώσει με το δικό του μάτι, έμπειρο μάτι, τις τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά την προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο. Όποιος θέλει τηλεφωνεί στο 2310-3288-28. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο το Θεοφάνη για την ενημέρωση, το φίλο το Νίκο για την ενημέρωση, το φίλο το Γιάννη αποκαλύβες Γερακινής. Ωραία φίλε. Δεν ξέρω, αλλά επειδή πήγε ένα μικρό παιδί η Γερακινή, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, αλλά η Γερακινή μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. να μην μαντέψω εγώ, να μας πει λίγο το όνομά του. Φίλε, καλησπέρα. Περίμενε, καλά. Τώρα σε ακούμε. Έλα, φίλε.
1: Καλά είσαι, ο Λάζαρος, και με καλά είσαι.
0: Γεια σου, ρε Λάζαρε. Γεια σου, ρε Λάζαρε. Δεν ήθελα να μαντέψω, αλλά ήμουν σίγουρος ότι είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, όχι επειδή τον γουστάρω πάρα πολύ, όχι επειδή περιμένω πώς και πώς να τον δω να παίζει.
0: Καλά, έχεις ρίξει ατάκα. Έχεις ρίξει ατάκα με το air condition, να ξέρεις. Σε μνημονεύουν πάρα πολύ.
1: Φίλε, έτσι, αυτή ήταν η παρομοίωση. Ναι. Τώρα σκιάζει. Πώς να το κάνουμε τώρα? Πίζουμε στο ποδόσφαιρο, το αγαπάμε, αγαπάμε την ομάδα μας, συμπάσχουμε ή χαιρόμαστε μαζί. Αλλά το μπάσκετ είναι άλλο πράγμα.
0: Πάντως,
1: αλλάζει η ψυχή μας.
0: Πάντως και εγώ και ένας φίλος μου και ο πατέρας Διονύσου και με αυτόν που συζητούσαμε το καλοκαίρι, λέω, να δείτε, λέω, θα ξεκινήσω Καρυπίδης με ένα 3 στα 3, 3 στα 5 στα 5.
1: 30 στα 30 να μπορεί να κάνει.
0: Λοιπόν, και θα γυρίσει όλοι τώρα. Και είδες τώρα με το 3 στα 3, με το 3 στα 3 ξαναγυρίζει η δουλειά. Άμα κάνει και το 5 στα 5, δηλαδή σε 5 παιχνίδια έχει, δεν έχει καμία ήττα, άντε πες να έχει και μια ισοπαλία, να πάρει ισοπαλία με την ΑΕΚ εκτός. Οπ, γυρίζει δουλειά.
1: Για να δεις κάτι, θα πω λίγο το ποδόσφαιρο. Το μοναδικό πράγμα που είναι υποχρεωμένος να κάνει ο Καρυπίδης είναι να μας κάνει να συγκινούμαστε για την ομάδα μας. Να μας κάνει να κλαίμε από χαρά. Αυτό να το κάνει επί 100 αυτό που είπες. Από το να κλαίω από τη στεναχώρια μου και να με πιάνουν η καρδιά μου κτλ. Προτιμώ να κάνω Καρυπίδης αυτό που είπες και να είναι μια χρονιά μέλη. Η μόνη υποχρέωση του Καρυπίδη είναι να φτιάχνει ομάδες κάθε χρόνο που θα κάνουν περήφανο αυτόν τον κόσμο. Αυτόν τον ταλαιπωρημένο κόσμο από πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Και ήθελα και σου είπα, όχι επειδή τον γουστάρω, όχι επειδή περιμένω πώς και πώς να τον δω. Ο Δημητρίεβιτς, άκου στατιστικά με την Αυστρία.
0: Ναι.
1: Άκου, 15 πόντους, 14 rebound, 11 assist σε 32 λεπτά. Ναι. 2 στα 5 τρίποντα, 2 στα 8 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, 2 κλεψίματα, 2 λάθη, αξιολόγηση 30.
0: Ναι. Με την Αυστρία όμως,
1: Με την Αυστρία, που εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι. Αυτό που θα δούμε φέτος, γιατί πολλοί κάποια πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα. Αυτό που θα δούμε φέτος από τον Δημητρίδη, παιδιά, δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο άνθρωπος αυτός, αυτός ο νέος άνθρωπος 28 χρονών, ξέρει τόσο μπάσκετ. Δεν είναι προϊόν γιουγκοσλάβικου μπάσκετ, είναι προϊόν ισπανικού.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει περάσει όλη την μπασκετική του σχεδόν ζωή. Έχει μάθει τα μπασκετικά στα ισπανικά. Δεν τα μιλάει σε άλλη γλώσσα. Είναι ένας απίστευτος τύπος. Τελεία για τον Δημητρίεβιτς. Λοιπόν, για να πούμε τις πεντάδες με Χρήστο, πρέπει να ξέρουμε τι θέλει να παίξει ο coach. Small ball. Για small ball υπάρχει...
0: Και καλά, τώρα το small ball είναι ειδικές καταστάσεις.
1: Ναι,
0: αλλά λέμε τώρα στην Ευρώπη, στα περισσότερα παιχνίδια.
1: Κοίτα, στα περισσότερα
0: θα ξεκινάει με τον Δημητρίεβιτς. Να, γιατί μπαίνει στην κουβέντα και ο φίλος του Σωκράτης.
1: Από εκεί ξεκινάω, σημείο αναφοράς.
0: Σε Ελλάδα και Ευρώπη συμφωνούμε όλοι και ο Σωκράτης μαζί μας ότι εκτός, ξεκινάει ο Δημητρίεβιτς.
1: Εκτός όταν για ειδικούς λόγους, θα μου πεις πάλι, βάλει άσο τον Τολιόπουλο. Που εκεί αλλάζει λίγο το 3 και το 4, όχι τον Γκάρ, αλλάζει το 3 και το 4, άμα βάλει άσο τον Τολιόπουλο. Δηλαδή, άμα βάλει άσο τον Τολιόπουλο,
0: ναι,
1: το 3 σου παραμένει ο Μοκόκα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλεις ένα 4 που μπορεί να δημιουργεί κιόλας. Ο Λιντέλ είναι καταπληκτικός για αυτό.
0: Στο 2 όμως ποιος θα πάει δίπλα στον
1: Το 2 είναι ο Μόργαν, παιδιά, δεν το συζητάμε. Ο Μόργαν είναι λεφτά...
0: Ναι.
1: Λεφτά, πώς το λέει, πληρωμένα. Είναι λεφτά στο τραπέζι πάνω, τα παίρνει, τα βλέπει, μπαπ,
0: ναι,
1: τα παίρνει. Αλλά κάτω από νορμάλ είναι αυτό που είπες. Ξεκινάς με άσο τον Δημητρίεβιτς.
0: Ναι.
1: Δίπλα του έχεις από τη μία τον Μόργαν. Από τη, το τριάρι βάζεις Μοκόκα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι ένας τείχος, δεν περνάει τίποτα. Σκοτώνει οποιονδήποτε, ναι, του δώσει να πιάσει. στο 4 θέλω να δω και τον Ρόμπινσον και τον Λίντελ τι ακριβώς, γιατί ο ένας έχει καλό ποσοστό από το τρίποντο, ο άλλος είναι πιο αλέγκρος ο Λίντελ, πιο φαντάζει, μπαίνει πιο πολύ μέσα.
0: Ναι.
1: Και το πεντάρι ανάλογα τι έχει από κάτω, γιατί πάλι ομάδα, αν έχει από κάτω ελαφρύ πεντάρι,
0: ναι,
1: βάζει στον Κώστα. Αν δεν είναι ελαφρύ το πεντάρι και ένα γουρούνι σαν κι αυτόν που έπαιζε στο Κολοσσό, που όλη η ομάδα να πέφτει πάνω του τον έδειχνε κάτω, βάζει τον Μπίρνερ.
0: Ναι. Μπα, εγώ πιστεύω ότι είτε ελαφρύ πεντάρι είτε βαρύ θα επιμένει στον Κώστα. Και ιδιαίτερα τώρα που έχει την πολυτέλεια, το ότι αν ο Κώστας φορτωθεί με φάουλ, να έχει και βοήθεια στο 5 και άλλους παίκτες, θα έχεις τον Μπίρτς, θα έχεις ακόμα δηλαδή και τον Λίντελ και τον Ρόμπινσον, να τους βάλεις και αυτούς υπό συνθήκες στο 5 και βάζεις ακόμα και το Θανάση, ρε παιδί μου, έτσι για 2-3 λεπτά θα βοηθήσει και αυτός.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι ο ερχομός του Θανάση λύνει τα χέρια του Σπανούλη στο τι, ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Βάζεις έναν παίκτη που μπορεί να τον χρησιμοποιήσεις σε πολύ ακραία περίπτωση μέχρι και στο 3,
0: ναι,
1: και από το 5 έως το 3 έχεις κίνηση στην άμυνα πάρα πολύ καλή. Έχεις γρήγορα πόδια που λένε οι coach.
0: Και γρήγορα πόδια και δύναμη έχεις και άλμα έχεις
1: φυσικά,
0: και
1: φυσικά.
0: Καλή άμυνα έχεις, πάντως, και επίδεση έχεις και μακρινό σου τα έχεις.
1: Ο Κώστας και ο Μπιτ, ο ένας αυτά που λείπουν στον έναν τα έχει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Είναι πάγου, κανονικό.
0: Επειδή πέρσι πολλοί λέγαν για τις επιλογές του Ζήση για την ομάδα και του προπονητή του πρώτου, του Καράισιτς, οφείλουμε φέτος, τώρα στο λέω σε εσένα που ξέρεις μπάσκετ και απευθύνεται σε όσους ξέρουν καλό μπάσκετ. Λοιπόν, και στο Σοκράτη και όλους όσους ξέρουν καλό μπάσκετ, τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο Ζήση, γιατί άσχετα κατά πόσο έχει βάλει το χεράκι του σε αυτές τις επιλογές, έχει κάνει μία ομάδα η οποία έχει, πώς θα το πούμε, πολλές επιλογές. Μα πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή δεν έχει δώσει 10 όπλα στον προπονητή, έχει δώσει 20 όπλα στον προπονητή.
1: Μα τι λες τώρα, φυσικά. Αυτό είναι τρομερό με το Κετσινοάρι, ναι, ότι ο κάθε παίχτης, τουλάχιστον τα 3/4 της ομάδας, παίζουν δύο θέσεις. Και μη σου πω, αν όχι όλοι, σχεδόν οι 6 παίχτες τις παίζουν και τις 2 πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ καλά. Κοίτα να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις προβλήματα κατανόησης της πραγματικότητας για να πεις κάτι για το Ζήση. Και όχι επειδή είναι ο Ζήσης.
0: Όχι, πρέπει να τον πούμε όλοι μπράβο. Και αυτοί καλά, που τον αμφισβητούσαν πέρσι.
1: Καλά, άσε τώρα. Εντάξει, εδώ πέρα βλέπεις ότι αμφισβητούν αν ο Γιαννάκης είναι καλός προπονητής. Τέλος πάντων τώρα, αυτά τώρα μην τα λέμε, γιατί μειώνουμε την νοημοσύνη μας.
0: Ναι.
1: Ο Άρης είναι μια ομάδα φέτος,
0: ναι,
1: που μόνο μπροστά μπορεί να πάει.
0: Μες.
1: Δεν έχει τα περιθώρια, όχι τα περιθώρια ότι δεν έχουμε το χρόνο. Δεν μπορεί να πάει πίσω αυτή η ομάδα.
0: Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή... Έτσι που κάνουμε πλάκα με το φίλο μου το Σπύρο και τον Άρη και λέμε πού μπορεί να χάσει αυτός ο Άρης. Δηλαδή πες μου τώρα με ποια ομάδα μπορεί να χάσει αυτός ο Άρης.
1: Το θέμα δεν είναι με ποια ομάδα μπορεί να χάσει, επειδή κακό, και έχεις απόλυτο δίκιο Χριστό,
0: ναι,
1: ότι σε μια σειρά αγώνων για το,
0: ναι, για το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ναι, εντάξει,
1: τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δεν μπορείς, αλλά αυτό που μπορείς είναι να κερδίσεις και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην έδρα σου. Λοιπόν, παιχταρά το Μακιντάιερ, παιχταρά στον Γουστάρο, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια σούπερ ομάδα. Και όμως, όπως το βλέπω εγώ, με την οπαδική καρδιά μου βέβαια, μπορώ μέσα στην έδρα μου να τους κερδίσω σε έναν αγώνα, μπορώ να τους κερδίσω και τους δύο.
0: Ναι.
1: Αυτό με μια σταθερή και ωραία πορεία στην Ευρώπη θα είναι το θύμ του μπασκετικού Άρη για αυτή τη σεζόν. Να μπορεί να κοιτάει αυτό που νομίζουν οι άλλοι αδύνατον στα μάτια. Και αυτό θα κάνει, γιατί αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για αυτό τον σκοπό. Να μπορεί να τους κοιτάει όλους στα μάτια. Το πώς θα παίζει είναι δουλειά του Σπανούλη, δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν θα πω εγώ στο Σπανούλη πώς θα χρησιμοποιήσει ούτε τον Τολιόπουλο, ούτε αν κάνει ο Θανάσης ή όχι, που κάνει βέβαια, γιατί πρέπει να τσαφελεί να νομίζεις ότι ο Αντιτοκούμπο έχει τελειώσει το μπάσκετ.
0: Όχι. Αλλά,
1: ναι, καλά είσαι. Εντάξει, τι λέμε τώρα. Αν ο Μοκόκα είναι παιχταράς ή όχι, ρώτα όλη την Ευρώπη να δεις τι λέει για το Μοκόκα, αν το ένα, αν το άλλο. Ακόμα, εγώ πιστεύω ότι φέτος είναι η χρονιά που θα δούμε ένα Χαραλαμπόπουλο που δεν έχουμε δει ποτέ. Έχουμε διέκτηση για τον Χαραλαμπόπουλο, ότι ναι, θα είναι ο παίχτης που θα είναι ωφέλιμος, θα είναι όλα τα λεφτά. Θα τον βάζεις 6 λεπτά και μέσα στα 6 λεπτά θα κάνει πράγματα που δεν έχει κάνει ποτέ. Γιατί τον είδα πολύ παθιασμένο και διψασμένο στην εθνική, θα μου πεις εθνική, ναι,
0: ναι.
1: Αλλά με τι coach όμως, και ποιος είναι ο coach?
0: Ο ίδιος είναι.
1: Όταν σε εμπνέει ο coach και να παίξει στην εθνική, γιατί μιλήσανε, του είπανε, Βασίλη μπορείς? Και είπε ο Χαραλαμπόπουλος, παιδιά, εγώ θα παίξω να με υπολογίζετε. Πάει να πει ότι η ιδιοσυγκρασία του παίκτη δείχνει έναν παίκτη που χρειάζεται να τον πιστεύει. Αυτό του έλειπε μάλλον από την ΑΕΚ. Δεν τον πιστεύανε, ήρθε μια πρόταση σούπερ από τον Άρη και έφυγε ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Περίμενε, σου έχω μεταγραφή. Εδώ έχουν τέτοιο. Τα Τσέγκο, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Που έπεσε τώρα με την Εθνική Ουκρανία, στο Γκάρντ.
1: Ναι.
0: Ναι. Το πήρε η Ρίγα Ζέλη, η αντίπαλός μας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άφησε τη Ζαντάρ, πήγε στην Ρίγα Ζέλη.
1: Τι άλλο πρέπει να πούμε τις ημέρες που έρχονται, Χρήστο? Πόσο αλλάζει το χάρτη η απόφαση της FIBA η χτεσινή, το ότι
0: για να βάλει τους Ρώσους.
1: Για τους Ρώσους παίχτες. Πόσοι Ρώσοι παίχτες είναι στο κελάρι και περιμένουν, γιατί υπάρχουν παιχταράδες, έτσι.
0: Απίστευτοι, ναι, έχουν καλούς παίχτες.
1: Απίστευτοι παιχταράδες υπάρχουν. Αυτό πόσο θα αλλάξει τα πράγματα?
0: Κοίταξε, προφανώς αυτό το θέλουν τώρα πολλές ομάδες για να μπουν, για να πάρουν καλούς και φθηνούς παίχτες.
1: Ναι, δεν παίζει ρόλο. Οι ομάδες καλά κάνουν. Το συμφέρον τους ήταν. Πώς θα αλλάξει όμως?
0: Ναι.
1: Γιατί αν πάρεις δύο παίχτες παιχταράδες Ρώσους, μπορεί να σου αλλάξουν και την ομάδα. Τι μπορεί, θα την αλλάξουν. Το τι θα πάρεις είναι. Και υπάρχουν πολλοί στην καραντίνα. Υπάρχουν παιχταράδες στην καραντίνα. Για να δούμε.
0: Να σου πω την αλήθεια, έχω καιρό να δω.
1: Πάντως είναι ωραία συζήτηση να την κάνουμε και με τον coach. Πολύ θα με ενδιαφέρει η γνώμη του coach γι' αυτό.
0: Ωραία, ναι, πρέπει να δούμε λίγο Ρωσία τι παίκτες έχει ελεύθερους.
1: Παναγία μου, είδα λίγο στο.
0: Καλά, ελεύθερους, εντάξει, σχετικό είναι τώρα.
1: Είδα
0: γιατί...
1: στη FIBA, ναι, είδα στο site της FIBA, αυτοί δεν μου πέσανε τα δόντια το τι υπάρχει. Και λέω πώς τολμήσανε αυτοί οι παιχταράδες να τους κλειδώσουν, ρε φίλε. Τι είναι, τι δηλαδή, ας τις ομάδες. Άλλη ομάδα. Οι Ρώσικοι. Αλλά οι παίχτες, ρε φίλε. Πώς μιλάνε αυτοί οι παίχτες τώρα? Πόσο είναι, Χριστό, είναι τώρα 3 χρόνια έξω, 4.
0: Ναι, από την ημέρα της εισβολής, από το 22.
1: Ναι.
0: Από το 22 έξω είναι.
1: Χριστός και Παναγία. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνω.
0: Έγινε, Λάζαρε. Έγινε.
1: Ακούμε κόμπι, να το ρεσιστούμε.
0: Έγινε. Καλώς απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο φίλος ο Λάζαρος. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι όσον αφορά και την πετάδα. Βάζουμε μια ανωτελεία. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ και το φίλο το Θεοφάνη. Ευχαριστώ το φίλο το Στέλιο. Το φίλο τον Γιάννη. Που τρέξτε να με ειδοποιήσετε ότι όλα ακούγονται καλώς. Άρα, Τάσο, μάλλον το πρόβλημα είναι σε σένα. Κάνε ένα restart είτε στο κινητό είτε στον υπολογιστή από που μας ακούς. Μήπως λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς τώρα και 53 πάμε λίγο νωρίτερα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας το είπαμε για να έχουμε νωρίτερα τον coach Κουβάτση, τον φίλο μας τον Παναγιώτη, να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει τα ωφέλη, τα αγωνιστικά ωφέλη του Άρη με την προσθήκη του Θανάση Αντετοκούμπου.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πείνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 5 επιστρέψαμε μετά το πολύ κομψό, το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Σε λίγο θα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση για την τεχνική ανάλυση όσον αφορά την μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπου ή αν θέλετε την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπου στον Άρη. Είπαμε ευχαριστώ τους φίλους που τρέξαν να μας ενημερώσουν όσον αφορά την ποιότητα του ήχου και ιντερνετικά. Έχω και τα δικά σας μηνύματα. Ανοίξαμε κουβέντα όσον αφορά για τις πεντάδες. Προσέξτε, μόλις τελειώσουμε με το θέμα με τον Θανάση Αντετοκούμπο, θα πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα στο οποίο όλοι θέλετε σίγουρα να μετέχετε. Τώρα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση. Μένουμε στο θέμα της ημέρας και δεν είναι άλλο από χθες βέβαια που ανακοινώθηκε επίσημη μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο. Λοιπόν, έχουμε coach Κουβάτση στη γραμμή. Έλα coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Εντάξει, έκτακτη συμμετοχή, αλλά τώρα το καταλαβαίνεις ότι μια μεταγραφή ή αν θέλετε μια συμφωνία με Θανάση Αντετοκούμπο δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά. Λοιπόν, οπότε θέλουμε λίγο με τη δική σου βοήθεια να μας πεις τι κερδίζει ο Άρης που δεν είχε από τους υπόλοιπους παίκτες με αυτή την προσθήκη.
1: Πολύ ωραία. Για μένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη. Εντάξει, ήταν γνωστό από τον περασμένο Απρίλιο ότι ακουγόταν το όνομά του. Είχα, θυμάμαι, πει στο πρώτο βίντεο που είχα κάνει τον Απρίλιο, από το οποίο γνωριστήκαμε ουσιαστικά κιόλας, στο κανάλι μου, στο YouTube, ότι ο Θανάσης είναι ένας παίκτης που ταιριάζει πάρα πολύ στον ψυχισμό και, και στον κόσμο του Άρη. Είναι σαν να γεννήθηκε για να παίξει τον Άρη. Με βάση το πάθος του, με βάση τα χαρακτηριστικά στην άμυνα, με βάση όλα αυτά που θα δώσει στο γήπεδο. Και επιτέλους αυτό χθες έγινε πραγματικότητα. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο μπορεί να έχει το βαρύ όνομα του αδερφού του που είναι star στο NBA, μπορεί και ο μεγαλύτερος, αλλά ο ρόλος του στον Άρη και αυτό που θα κάνει τη διαφορά φέτος είναι ότι θα είναι ο αντιστάρ, για να το πούμε με τηλεοπτικούς όρους και δημοσιογραφικούς όρους. Θα είναι ένας εργάτης, θα είναι ο ιδανικός συμπαίκτης. Θα είναι αυτός για τον οποίο ο Σπανούλης θα χτίσει τη φιλοσοφία του πάνω απ' όλα η ομάδα. Δηλαδή όταν αναφέρεται πάνω απ' όλα η ομάδα, θα κοιτάζει το Θανάση. Γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο προπονητής για ένα λεπτό, για 10 δευτερόλεπτα, για 10 λεπτά, για 20 λεπτά μέσα στο παρκέ, που αυτή η παρουσία θα μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στο τέλος. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά στα αποδυτήρια, στην προσαρμογή των νέων παιχτών με τις παραστάσεις του από το NBA και φυσικά δίπλα στον αδερφό του, σε όλο τον οργανισμό τη βοήθεια, με τον coach Σπανούλη που τον είχε στους δύο τελευταίους αγώνες στην Εθνική. Άρα έρχεται ένας παίκτης που όλοι μας έχουμε εικόνα για αυτόν, όπως δεν έχουμε για τον Λίντελ και τον Ρόμπις

0: ο οποίος είχε φοβερή μέρα στο σούτ με 7 στα 10 τρίποντα. Στην άμυνα μπορεί πολύ εύκολα να παίξει 3. Και έρχομαι πάλι πίσω, και όταν είχαμε κάνει τις αναλύσεις των ρόστερ και είχαμε συγκρίνει τον Άρη και τον Πάο, άμα θυμάσαι, είχα πει ότι στο 3, στην άμυνα σε επέκτη σε θέση 3, μην μείνουμε μόνο στο Μοκόκα που θα είναι η βασική επιλογή για αυτή τη θέση, αλλά να έχετε στο μυαλό σας και το Θανάση Αντετοκούμπο. Όποιος θέλει, υπάρχει το βίντεο, μπορεί να το δει.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι το 4 είναι κατά κάποιο τρόπο η βασική του θέση, που θα το δούμε τις περισσότερες φορές, αλλά ένας παίκτης ο οποίος σε 3 θέσεις μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα, στο rebound, στην αλτικότητα, στις αλλαγές στην άμυνα, δηλαδή να μαρκάρει από 1 μέχρι 5 στις αλλαγές, και στην επίθεση είναι πολύ αθλητικός, είναι πολύ γρήγορος, πολύ εκρηκτικός, έχει φοβερό πρώτο βήμα στο drive και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί, και ο coach Σπανούλης να καλύψει την έλλειψη, το μη σταθερό του shoot. Ο Γκόντι δεν μπορεί να βάλει σουτ φυσικά, αλλά ένα παίκτη ο οποίο θα επιδιώξουν οι αντίπαλοι, και κλείνω εδώ για να σου δώσω την πάσα, να σουτάρει. Θα του δώσουν όλο το περιθώριο. Εκεί θα πρέπει να δει τη μέρα που βρίσκεται, το πώ νιώθει, για να κάνει την αντίστοιχη επιλογή. Εγώ τον θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό στον Άρη, και ο Άρης με αυτόν έχει πετύχει το στόχο του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου του Ζήση. Για μένα έχει τους καλύτερους Έλληνες στην Α1. Δηλαδή, αν παίζανε μόνο Έλληνες, θεωρώ, ο Άρης θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, η οκτάδα των Ελλήνων είναι η καλύτερη από όλες τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Η εξάδα.
1: Ναι. Εντάξει, 8 έχεις, 6 τα παίζουν.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι. Θεωρώ, ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι. Συνολικά. Γιατί έχεις παίκτες σε όλες τις θέσεις. Άμα προσθέσεις τον Τανούλη, τον Χατζηλάμπρου, άρα και με προοπτική παίχτες, την εμπειρία του Λευτέρη του Μποχορίδη, το πόσο προσιλωμένος είναι ο Βαγγέλης ο Πουλιανίτης, όχι ο Βαγγέλης, συγγνώμη, ο Στέλιος ο Πουλιανίτης στον Άσο, ο Μήτρου Λόγκ στο Ασόδιο, είτε μείνει είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Πήρες Βασίλη Τολιόπουλο, πήρες Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, και πλέον και με Θανάση Αντετοκούμπο και Κώστα Αντετοκούμπο, ναι, θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Και δεν ήταν τυχαίες αυτές οι επιλογές.
1: Ναι. Ένας φίλος με διορθώνει, 9 έχουμε. 9 έχουμε, γιατί είναι Κώστας Αντετοκούμπο, Τανούλης, Θανάση Αντετοκούμπο, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, Μποχορίδης, Χατζηλάμπρου, και το Χατζηλάμπρου, Λάιζα Μητρουλόγκ, Πουλιανίτης, είναι 9 Έλληνες παίχτες. Από αυτούς θα μας διαλέξεις τους 6 διαφορετικούς κάθε φορά. Είναι καλύτεροι από όλες τις εξάδες που παίζουν στο πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, συνοψίζοντας αυτά που μας είπες, και βρίσκω απόλυτα σύμφωνο και τον Λάζαρο, αλλά έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, θα μας δώσεις μερικά λεπτά ακόμα από τον πολύτιμο χρόνο.
0: Όσα ναι. Θέλεις.
1: Λοιπόν, είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται να βοηθήσει σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού, όπως είναι η άμυνα, όπως είναι το rebound, όπως είναι το blockout, και γενικότερα να σου δώσει την έξτρα ενέργεια που χρειάζεσαι σε κάθε άμυνα, αλλά είναι και ένας παίχτης ο οποίος έρχεται να σου δώσει βάθος στον πάγκο ανάλογα με τις συνθήκες του παιχνιδιού, είτε αγωνιζόμενος στη θέση 3, 4 που είναι η βασική θέση, ή ακόμα και 5.
0: Ακριβώς. Τα είπες με δύο λόγια όλη την ουσία. Ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία λέει, εγώ έχω αίσθηση για τον Αντετοκούμπο. Δεν τον είδα καλά, λέει, με την εθνική. Δεν μου άρεσε σαν πεντάρι. Αλλά θα δείξει. Εντάξει. Καταλαβαίνεις και εσύ
0: το ότι είπε...
1: αλλιώς στην εθνική, ναι. Αλλιώς στον Άρη. Στον Άρη υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Στην εθνική δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις.
0: Ωραία. Θα απαντήσω λίγο γι' αυτό για τον Κώστα, ναι. Γιατί αυτό θέλουμε. Συγγνώμη για το Θανάση, γιατί τη συμμετοχή του κόσμου θέλουμε, και θα κάνω και ένα πολύ μικρό σχόλιο μετά

0: σχετικά με αυτό που έλεγα πριν για το ελληνικό στοιχείο και τι γίνεται στην Ελλάδα. Και φυσικά με χαρά μου να απαντήσω εγώ χρόνο όλες τις απαντήσεις που απευθύνονται σε μένα και μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν, όπως είπε και ο φίλος μας που δεν του άρεσε στην Εθνική ο Θανάσης, ανέφερε τη θέση 5. Ο Θανάσης δεν θα παίζει 5. Αν παίξει 5 θα είναι γιατί θέλει στην άμυνα ο κόουτς Σπανούλης, γι' αυτό έχουμε αναλύσει μαζί άλλο στην επίθεση θέση και άλλο στην άμυνα. Ο Κώστας είναι ένας παίκτης, ο Θανάσης, που σου δείχνει την επιλογή να το χρησιμοποιήσεις το οξύμορο σε θέση 3 στην άμυνα, να μαρκάρει το αντίπαλο τριάρι, και στην επίθεση όταν θα έχεις ένα πεντάρι με σουτ, π.χ. να κάνεις ένα σχήμα με τον Ρόμπινσον Έρλ στο 5. Σωστά?
1: Ναι.
0: Που θα έχει αντίπαλο ένα πεντάρι μεγάλο, μπορεί να το βγάλει έξω και να το παίξει στα πόδια. Σε αυτή την πεντάδα που σίγουρα θα τη δοκιμάσει ο Βασίλης ο Σπανούλης, είναι δεδομένο, εκεί ο Κώστας μπορεί πολύ ο Θανάσης πολύ εύκολα να παίξει σε θέση 5. Δηλαδή να κάνει ένα pick and roll, να βυθίζεται μέσα στο καλάθι και έτσι θα τον προστατέψει από το να του δώσει η αντίπαλη ομάδα το shoot. Το είδαμε και χθες. Όπως είδαμε και χθες, η μία πάσα από την άλλη, όπως είδαμε και χθες στο παιχνίδι της Ελλάδος και δεν το αναλύσαμε χθες, πάρα πολλά ghost pick. Αυτό που είχαμε αναλύσει την προηγούμενη εβδομάδα με τα ghost pick, δηλαδή με τα ψεύτικα screen στην περιφέρεια. Το έκανε πάρα πολλές φορές ο Τολιόπουλος. Στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα με το τρίποντο που έβαλε ο Ντόρσεϊ, έχει κάνει ghost pick προηγουμένως, άμα δείτε τη φάση, ο Βασίλης ο Τολιόπουλος.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι αυτό το οποίο θα το δούμε και στον Άρη.
0: Θα το δούμε σίγουρα στον Άρη 100%, και όταν θα έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε φάσεις και τα λοιπά, και θα το δείξουμε στο πινακάκι και μπορούμε και να το δείξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Στα στιγμιότυπα να το πούμε. Αυτό είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο.
1: Είπαμε για αυτά που μπορεί να προσφέρει, για αυτά που θα θέλαμε να προσφέρει, και κρατάμε, αν θέλεις, ερωτηματικό για να μην είμαστε και απόλυτοι, ή εκφράζουμε μία, πώς θα το πούμε, φοβία ότι δεν θα μπορέσει να τα προσφέρει. Και όπως είναι το σκοράρισμα, σίγουρα ακόμα τώρα το σούτ, το τρίποντο που έκανε εκείνο το τούβλο στην Εθνική, δείχνει ότι το σούτ του δεν βελτιώθηκε σε σύγκριση όσο θα περιμέναμε.
0: Είπαμε ότι κάποια πράγματα είναι και έμφυτα. Δηλαδή, όσο και να δουλέψει ένας παίχτης, είτε σωματικά, π.χ. τα γρήγορα πόδια που έχει, την έκρηξή του, φυσικά θέλει δουλειά, αλλά πάντα την είχε. Αντιθέτως, ας πούμε, π.χ. ο Χαραλαμπόπουλος δεν διακρίνεται για την έκρηξή του, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Όμως, ο Χαραλαμπόπουλος από τότε που γεννήθηκε είχε το χάρισμα του σουτ. Και αυτός δουλεύει πάρα πολύ, αλλά του έρχεται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο αβίαστα. Αντίθετα, δεν έχει το χάρισμα του σουτ ο Θανάσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Γιατί πάντα είναι ο ρόλος που θέλει ένας προπονητής. Αν ο coach Σπανούλης παίρνει το Θανάση για να βάζει τρίποντο και να είναι σουτέρ, αποτύχαμε. Για αυτά όμως που τον παίρνει και δένουν το puzzle, όπως είπαμε, στις επιλογές των παιχτών για να φτιάξεις ένα πλήρες ρόστερ, ο Θανάσης για μένα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Και αυτά που είπες πριν εσύ. Μαχητικότητα, ενέργεια, rebound, drive, πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, coach, για το χρόνο που μας διέθεσες. Περισσότερο όμως να σε ευχαριστήσουμε για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας μετέφερες. Λοιπόν, ανανεώνουμε στις επόμενες μέρες την επικοινωνία μαζί σου. Κλείνοντας, υπάρχει παράκληση από τον φίλο, τον Λάζαρο, αλλά και άλλους 2-3 που στείλανε μηνύματα, να δούμε λίγο το ρόστερ της Ρωσίας. Εντάξει, εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια. Εγώ
0: ναι, το άκουσα. Όπως έχω πει και άλλες φορές, αν κάτι δεν το γνωρίζω, ναι, και δεν έχω ασχοληθεί, δεν θέλω να πω κάτι για να το πω.
1: Όχι, δεν θέλω τώρα.
0: Θα κάνω την έρευνά μου.
1: Ναι, θα κάνουμε την έρευνα. Να τώρα βλέπω εγώ τους Ρώσους που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Τώρα βέβαια η συντριπτική του πλειοψηφία παίζουν σε κολέγια και σε μικρότερες αυτό. Κατηγορίες στην Ισπανία.
0: Α, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που είπες. Ναι, έχουν, αυτό είναι κάτι το οποίο...
1: Έχουν πάρα πολλούς πιτσιρικάδες πάρει οι Ισπανοί.
0: Μάλιστα. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Γιατί και αυτοί τώρα, όντως αποκλεισμένοι τόσα χρόνια, πέρασαν πολύ δύσκολες.
1: Ναι, και αυτοί δύσκολο. Που δεν είχαν τέτοιο...
0: δεν μπορούσαν να παίξουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Κάποια παιδιά που ήταν εξέλιξη, τα μαζέψαν οι Ισπανοί.
0: Σωστά, οι Ισπανοί ή τα κολέγια, δηλαδή το, ναι. το πιο σύνηθες.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν ο coach Κουβάτσης με την πολύτιμη πληροφορία που μας μετέφερε όσον αφορά για το Θανάση. Τι κερδίσει και τι θα θέλαμε επίσης να δώσει ο Θανάσης στην ομάδα του Άρη.

πώς θα παίξει η μουσική άμα δεν πατήσεις το κουμπί. Δεν θα παίξει η μουσική. Λοιπόν, αυτά με τον Θανάση. Ακούσαμε και τον coach Κουβάτση. Για πάμε τώρα σε ένα πολύ ιντρικαδόρικο θέμα. Για ένα θέμα έτσι στο οποίο σίγουρα όλοι θα έχετε τη δική σας άποψη. Ωραία. Τα είπαμε, τα έχουμε αναλύσει. Πάνω κάτω ξέρουμε την ομάδα του Άρη. Λοιπόν, με προλαβαίνει ο φίλος GP. Πυρηνική βόμβα ο Θανάσης και ανεπανάληπτο σκρίνερ και κάτερ. Ενθουσιασμός με την έλευσή του, παιδιά. Λοιπόν, ο Θανάσης, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορεί να είναι πυρηνική βόμβα. Πυρηνική βόμβα σημαίνει παίκτης μπαίνει μέσα και παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και κερδίζει οποιονδήποτε αντίπαλο μόνος του. Ο Άρης, στα δικά μου τα μάτια, έχει τρεις εν δυνάμει πυρηνικές βόμβες ή αν θέλετε πυρηνικά όπλα. Και λέω εν δυνάμει γιατί ωραία τα βλέπουμε εμείς, ωραία είναι τα νούμερα, αλλά πρέπει να επαναλάβουν τα καλά νούμερα, να τα δείξουν μέσα στο γήπεδο και κυρίως να δικαιολογήσουν και στον κόσμο τον τίτλο, τον άτυπο τίτλο πυρηνικό όπλο. Για να δούμε ποιοι πιστεύετε ότι παίκτες του Άρη τώρα μπορούν να αποτελέσουν πυρηνικό όπλο στην ομάδα. Νούμερο 1, Δημητρίγεβιτς. Ναι, αλλά επειδή ο Δημητρίγεβιτς είναι και πολύ καλός πασέρ, δεν μπορείς να τον πεις πυρηνικό όπλο. Υπολογιστή μπορείς να το δώσεις τον τίτλο, γιατί σίγουρα ο Δημητρίγεβιτς θα είναι από τους παίκτες, όπως και ο Γιώβιτς, που πρώτος του μέλημα είναι να πασάρει, να δημιουργήσει, και αν του δοθεί ο χώρος και φυσικά το κενό στην αντίπαλη άμυνα, τότε να σκοράρει. Άρα όχι πως δεν μπορεί να σκοράρει, μπορεί να σκοράρει και να γίνει και ο ίδιος πυρηνικό όπλο, αλλά είπαμε ότι οι εντολές αλλά και η φιλοσοφία του είναι να δημιουργεί, να πασάρει. Άρα δεν μπορεί να είναι πυρηνικό όπλο. Πυρηνικό όπλο όμως μπορεί να είναι Μόργαν. Πυρηνικό όπλο μπορεί να είναι ο... Για να δούμε. Εγώ είπα το Μόργαν. Εγώ βλέπω άλλους δύο. Ο φίλος ο Λάζαρος στέλνει πρώτος μήνυμα. Λέει Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Μόργαν, Τολιόπουλο προφανώς λες και Ρόμπισον Έρ. Διαφωνώ από τους πέντε που έγραψες, διαφωνώ με τους δύο. Μοκόκα δεν έχει τόσα... δεν έχει τόσο καλό μακρινό σούτ, στηρίζεται κυρίως στο να κόβει προς τα μέσα, στη δύναμή του, στα δυνατά του πόδια, και αυτός έχει τη φιλοσοφία να δημιουργεί. Δηλαδή θα δεις στις φάσεις ότι υπάρχουν φάσεις ακόμα σε ευνηδιασμό ή σε καταστάσεις που έχουν αδειάσει την αντίπαλη άμυνα, ότι προτιμάει να πασάρει και να καρφώσει ο παίκτης από την αδύναμη πλευρά παρά να τελειώσει ο ίδιος τη φάση με άμυνα. Βέβαια αυτό τώρα μπορεί να αλλάξουν, μπορεί ο Χωσπανούλης να το χρησιμοποιήσει αλλιώς, θα το δούμε. Και διαφωνώ και για τον Τολιόπουλο, που μου γράφεται κι άλλοι για τον Τολιόπουλο, όπως ο φίλος ο Κωνσταντίνος, γιατί ο Τολιόπουλος όχι πως δεν είναι καλός σκόρερ,
αλλά ο Τολιόπουλος είχε μία αδυναμία όταν έφυγε από τον Άρη. Δεν ξέρω γιατί δεν είχε πολλές παρουσίες με τον Παναθηναϊκό. Ναξί. Δεν ξέρω αν αυτή η αδυναμία κατάφερε να την νικήσει. Ποια ήταν η αδυναμία? Ότι ο Τολιόπουλος για να αρχίζει να σκοράρει θέλει λίγη ώρα την μπάλα στα χέρια του. Στον προηγούμενο τον Άρη την είχε όσο ήθελε την μπάλα στα χέρια του. Να τους. Θέλει χρόνο με την μπάλα. Αυτό λέω. Τώρα στον Άρη και στον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να έχει την μπάλα στα χέρια του. Έχει κάνει εξαιρετικά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Όπως αυτό με εκτός έδρας στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα που είχε βάλει πόσο, 20 πόντους στο ημίχρονο και κρατούσε ζωντανό τον Παναθηναϊκό μόνος του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν για το πρωτάθλημα. Νομίζω για το πρωτάθλημα ήταν και όχι για την Ευρωλίγκα. Αλλά ήταν μέσω ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά φίλε Λάζαρε, δεν έχει συνεχόμενα παιχνίδια για να δούμε εάν το έχει ξεπεράσει αυτή την αδυναμία. Να μην χρειάζεται την μπάλα στα χέρια του. Και αυτή την αδυναμία ξέρεις ποιος άλλος την είχε? Την είχε και θα έπρεπε να την ξεπεράσει και το είχε ότι την είχε και το ήξερε ότι την είχε ο Νουά. Και ο Νουά για να αρχίσει να ευστοχεί στο τρίποντα από τη γωνία στα corner free που έριχνε ήθελε μπάλα στα χέρια του. Άρα από την πεντάδα Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Μόργαν, Τολιόπουλο βγάζουμε το Λιόπουλο, βγάζουμε και Μοκόκα. Όχι πως αδικούμε, μπορεί τα παιδιά να γίνουν όχι πυρηνικά όπλα, μπορεί να γίνουν ό,τι θες. Αλλά λέμε ποιοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες γιατί έχουν και το μακρινό σουτ. Ο Δημητρίγεβιτς το έχει, ο Μόργαν το έχει και ο Ρόμπισον Ερλ το έχει. Νάτος ο Κωνσταντίνος μπαίνει και αυτό στην κουβέντα. Ο Κωνσταντίνος ο οποίος, όπως μας αποκάλυψε, έχει πτυχίο προπονητικής. Λοιπόν, είδες, το θυμάμαι φίλε Κωνσταντίνε. Αν και ποτέ δεν υποτίμησα τις μπασκετικές σου γνώσεις, πάντα σε θεωρώ στο γκρουπ των εκλεκτών ακροατών που έχουν μπασκετικές γνώσεις. Λέει, μα ο Σπανούλης λέει θα του δίνει την μπάλα αρκετά. Άλλωστε τόσα λεφτά έδωσε η ομάδα για πάρτι του. Κοίταξε να σου πω κάτι. Το Σπανούλη ουδόλως τον ενδιαφέρει τι δούλεψε, πόσα λεφτά ξόδεψε ο Άρης και αν αυτά τα λεφτά θα πρέπει να τα βγάλει ο Άρης ή όχι. Το Σπανούλη αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίζει η ομάδα. Για να δώσεις μπάλα πολλή ώρα στον Τολιόπουλο πρέπει να τον ανεβάσεις άσου. Ναι, για να ανεβάσει άσο πρέπει στο παιχνίδι εκείνο να μην χρειάζεσαι τον Γιώβιτς. Γιατί κατά ψέματα τώρα πίσω από τον Δημητρίγεβιτς έρχεται ο Γιώβιτς. Δεν υπάρχει. Άλλο στυλ παιχνιδιού με και άλλη φιλοσοφία σου Δημητρίγεβιτς, άλλο στυλ παιχνιδιού και άλλη φιλοσοφία σου ο Γιώβιτς, αλλά κατά ψέματα είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι θεωρούνται υπολογιστές. Α, δεν είχες εσύ πτυχίο προπονητή? Κάποιος άλλος είχε πει. Εντάξει, και αυτός Κωνσταντίνος ήτανε. Με κάποιον άλλον σε μπέρδεψα. Ο φίλος ο Κος, συμφωνώ απόλυτα με την προσοχή του Λιόπουλου. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Είναι γνωστά τα πράγματα και εξάλλου τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Ο φίλος ο Βασίλης. Ο φίλος ο Βασίλης τώρα μας πάει στη θέση 5. Είναι δυνατόν να μην βλέπεις βασικό στη θέση 5 τον παίχτη με την περισσότερη και συνεχόμενη εμπειρία στην Ευρωλίγκα για πρωταθλητή ή Κεμ Μπίρτς που υποτίθεται θα είναι και ο βοηθητικός δάσκαλος του Κώστα Αντετοκούμπο? Φίλε, βασική πεντάδα του βάλαμε τον Μπίρτς. Απλούστατα ο Μπίρτς πρέπει να παίρνει και ορισμένες ανάσες. Από τη στιγμή που στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις
και πάρει περισσότερους Έλληνες, γιατί να μην τον ξεκουράσεις. Εξάλλου, να σου πω κάτι, ο Μπρίτς στο ελληνικό πρωτάθλημα σε πόσα παιχνίδια θα σε χρειαστεί? Ή ο Γιώβιτς με Παναθηναϊκό θα το χρειαστείς, βεβαίως. Με Ολυμπιακό θα το χρειαστείς, βεβαίως. Με ΠΑΟΚ θα το χρειαστείς, βεβαίως. Με ΑΕΚ θα το χρειαστείς, βεβαίως. Τώρα, άμα θέλεις τον Μπίρτς, χωρίς να θέλω να αδικήσω την πολύ καλή ομάδα που χτίζει και φέτος το Περιστέρι, αλλά δεν έχει το ύψος. Εντάξει. Έχει εκεί μια αδυναμία. Και γενικότερα όλες οι ομάδες από τη μέση και κάτω έχουν μια αδυναμία όσον αφορά τα ύψη και τη δύναμη στη θέση 5. Οι περισσότερες βρίσκουν στην αγορά undersized center, που είναι πιο φτηνή. Λοιπόν, άμα τώρα χρειάζεσαι για να κερδίσεις, με όλο το σεβασμό στις ομάδες και στην προσπάθεια, την Καρδίτσα, τον Ηρακλή, το Περιστέρι, τη Ρόδο με τον Μπίρτς, τότε εσύ πάει να πει ότι τζάμπα τους πληρώσεις τους Έλληνες. Τον Μπίρτς και τον Γιώβιτς πρέπει να τους κρατήσεις και να τους έχεις φρέσκους στα μεγάλα παιχνίδια. Για να γίνει αυτό, πρέπει σε κάποια παιχνίδια να τους δίνεις ανάσες. Θα τους δίνεις ανάσες με τι? Με τη χρησιμοποίηση περισσότερο των Ελλήνων παικτών. 9 παίχτες έχεις. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, πιστεύεις δηλαδή ότι τον Τολιόπουλο θα τον βάζεις στο 2? Τον Τολιόπουλο θα τον βάζεις στον 1, στο 1, στον Άσο, μόνο όταν είναι να παίξει στο 2 με τον Μίτρο Λόγκ. Ο φίλος ο Παναγιώτης τώρα που ξέρει ο coach, ο Γιάσουρε coach, λέει, πάντως ο coach Πανούλης λέει, Χρήστο, στην ερώτηση αυτή που θα έκανε θα απαντούσε η ίδια η ομάδα θα γίνει πυρηνικό όπλο. Αυτό όλοι θέλουμε, η ίδια η ομάδα να γίνει πυρηνικό όπλο. Αλλά για να γίνει πυρηνικό όπλο αυτή όλη η ομάδα θα πρέπει να ξεχωρίσουν κάποιοι παίκτες, ή αν θέλετε να πάρουν παίκτες τα πάνω τους. Ο φίλος ο Βασίλης, έτσι για να μας τις πάσει, μας στέλνει φωτογραφίες από την παραλία που βρίσκεται και έχει απλούσει τη σημαία του Άρη. Ποια παραλία είναι? Και τον Μάιλο, γεια σου ρε Μάιλο, κάθεται ο φίλος ο Μάιλο τώρα εκεί και δροσίζεται. Ο Μάιλος είναι ο σκύλος του φίλου του Βασίλη. Και έτσι λίγο, σε μένα δεν γράφεις, πάρε και ένα center back. Ναι, αυτό. Λοιπόν, center back, center four δεν θέλουμε, ε? Δεν θέλουμε ένα center four? Λοιπόν, center back. Φίλε Βασίλη, μας έστειλες φωτογραφίες από την παραλία, μας έστειλες τον πανέμορφο Μάιλο, τον οποίο τον έχεις βάλει κάτω από την ομπρέλα, αλλά δεν μας βάζεις από ποια παραλία είναι. Και επίσης να διορθώσω προηγουμένως ένα ατόπιμα που έκανα και με επανέφερε, θα το δω τώρα σε λίγο, γιατί μου είπε ποια γερακινή σαν τη Βουρβουρού δεν έχει. Παιδιά, στο δεύτερο πόδι εκεί από την πλευρά της Βουρβουρούς έχει εκπληκτικές παραλίες. Εκπληκτικές παραλίες. Και εντάξει, να είμαστε λίγο για να είμαστε ρεαλιστές, όντως από εκείνη την πλευρά έχει εκπληκτικές παραλίες και όσοι τις έχουμε επισκεφτεί συμφωνούμε σε αυτό. Ευκαιρία είναι με αυτό το πάμε, παίρνω όλα τα μηνύματα με τη σειρά, γιατί κάποιους σας έχω αδικήσει, όπως το φίλο μου τον Αλέξανδρο που έχει στείλει εδώ και πολλή ώρα μήνυμα. Λέει, δυναμώνει πάρα πολύ η Αριανάρα μας με την προσθήκη του Θανάση. Υπάρχει περίπτωση, λέει, από τους παίκτες που δοκιμάζουν τις προπονήσεις να κρατήσουμε κάποιον? Νομίζω είναι ένα Σέρβος που τον είχε ο Σπανούλης, τον είχε στο Περιστέρι και είναι και ο γιος του Βράνκοβιτς. Κανέναν από τους δύο δεν θα κρατήσουμε. Μόνο εάν, που είναι πολύ μακρινή η περίπτωση αυτή, αλλά λέμε τώρα ένα στα 100, να μην βρει αυτό που θέλει για 8ο παίκτη, τότε για να μην χάσει τις θέσεις πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα,
εννοώ τις θέσεις, να μην χάσει τις επιπλέον μεταγραφές. Γιατί νομίζω ότι μετά την πρώτη αγωνιστική, αν δεν έχεις 8, πας με το καθεστώς των 7 παιχτών, άσχετα αν μετά το κάνεις 8. Είναι μικρές λεπτομέρειες. Λοιπόν, την πάτησε πέρσι ο Άρης έτσι. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα με 7 και μετά πήρε τον 8, αλλά όταν τον πήρε τον 8, λοιπόν, είχε τελειώσει η διορία που έπρεπε να τον είχε πάρει. Άρα πήγε στο πρωτάθλημα με 7 παίκτες, άρα είχε για 7 αλλαγές. Τώρα, άμα πας στο 8, έχεις συν μία αλλαγή επιπλέον σε σύγκριση με 7 και δεν θέλει να το χάσει, άρα θα δηλώσει 8 ξένους παίκτες. Για να γίνει αυτό, δηλαδή να δηλώσει κάποιον από αυτούς 8 ξένο παίκτη φίλε Αλέξανδρε, πρέπει, τι να σου πω τώρα, να σταματήσει να γυρίζει γη. Τόσο πιθανό είναι. Κατάλαβες. Ο φίλος ο Ηλίας από το κίτρινο μαύρο Λονδίνο. Γεια σου ρε Ηλία από το κίτρινο μαύρο Λονδίνο. Λοιπόν, που μας ακούει από τον ίντερνετ. Γεια σου, κράτα ψηλά τη σημαία του Άρη στο κίτρινο μαύρο Λονδίνο. Και επίσης ζητάω συγγνώμη εκ μέρους της μπασκετικής ομάδας και του Eurocup που και φέτος δεν θα έρθουμε Αγγλία με την ομάδα του Άρη. Την μπασκετική. Και ο φίλος ο Θεοφάνης το είπε και νωρίτερα που μας ακούει από το ίντερνετ. Ο φίλος ο Λεωνάρδο μας ακούει από το Βερολίνο. Θα γίνουν αυτά που ρωτάς όσον αφορά φίλε Λεωνάρδο, θα γίνουν σύντομα. Ο φίλος ο Πάνος έστειλε μήνυμα, το διάβασα, το διέγραψε. Το φίλο το Μάκη του διαβάσαμε το μήνυμα από την Κεντρομαύρη Νορβηγία. Ο φίλος ο Μαργαρίτης εκεί στο ποδόσφαιρο λέει καλώς να έρθει ο Θανάσης, πολλαπλά τα ωφέλη από την έλευσή του. Και το μήνυμα στο ποδόσφαιρο στο διαβάζω φίλε Μαργαρίτη, δεν έχεις πρόβλημα, λέει ο Κάρι είναι ικανός να κάνει ομάδα και το 5-5 και μετά το 5-5 λέει, και αφού ο κόσμος θα έχει ζεσταθεί να βάλει 50 ευρώ εισιτήριο στο πέταλο. Εντάξει. Το πόσο κοστολογεί ο καθένας το προϊόν του είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά ξεχνάμε κάτι. Παρά το γεγονός το ότι είναι απευθύνονται στον κόσμο, έχουν το δικό τους κοινό, το οπαδικό κοινό και τα λοιπά και τα λοιπά, και το συνέστημα και το σήμα και η ομάδα, και ότι οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται, η ομάδα και ο κόσμος όμως μένει. Στο τέλος θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι ανώνυμη εταιρεία. Τώρα θα πλατιάσει πολύ κουβέντα. Ο φίλος ο Γιάννης, ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Τανούλης δεν έχουν το σώμα να μαρκάρουν πολύ δυνατούς ψηλούς όπως ο Γιαμπουσέλ. Επίσης πια γερακινή. Να το αυτό. Ο Γιάννης από την Βουρβουρού, εκπληκτικές θάλασσες. Άσχετα τι μας αρέσει μας και τι, που πάμε να κάνουμε μπάνιο καμιά φορά, αλλά οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι από εκείνη την πλευρά το δεύτερο πόδι έχει εκπληκτικές παραλίες, και η Βουρβουρού και η Σικιά, και μια καλύτερη από την άλλη. Ο φίλος ο Σοκράτης, Ελλάδα μόνο άσο τον Τολιόπουλο και δύο τον Ελάιζα. Ναι, έχεις δίκιο Σοκράτη. Και ο Σοκράτης δίνει τη δική του απάντηση σε αυτούς που λένε, που λέγανε για το ΖΙΣ. Η μεγαλύτερη μεταγραφή λέει που έκανε με τη νέα εποχή, η νέα διοίκηση της Καϊάρης είναι ο Νίκος Ζήσης. Τώρα κάτι που έβγαιναν και έβγαζαν χολή πέρσι, θα τους ζητήσουν συγγνώμη ή απλά να μην ξανασχοληθούν με τον Άρη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Να γιάσει το χέρι σου την ώρα που γράφεις αυτό το μήνυμα, που έγραφες αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, γιατί οι ίδιοι είναι που κάνουν κακό και... εντάξει, το υπόλοιπα τα μήνυμα. Ο φίλος ο Βασίλης, είναι δυνατόν να μην βλέπεις... Α, το είπαμε για τον... όσον αφορά στο blog λέει είναι υπεράνθρωπος ο φίλος ο Γιάννης από την Γερακινή. Ο φίλος ο Κος το διαβάσαμε νωρίτερα. Απαντήσαμε στο φίλο τον Κωνσταντίνο όσον αφορά για το 2. Τον Τολιόπουλο θα το βάζει στο 2
στην Ευρώπη, όπου θα έχει σίγουρα στην ομάδα και το Γιώβιτς και τον Δημητρίγεβιτς. Δηλαδή θα είναι υπερκαλυμμένος, αν θέλεις να πούμε, θα είναι πιο καλυμμένος. Στην Ελλάδα που αγωνίζονται 6 από τους 8 ξένους παίχτες, εκεί μπορεί να επιστρατεύσεις μέσα σε εισαγωγικά τον το Λιόπουλο στη θέση 1. Το coach Κοβάτση, το μήνυμα το διαβάσαμε. Center for, ο φίλος ο Βασίλης. Σε ποια παραλία είσαι, δεν μας γράφεις ρε φίλε Βασίλη? Μας ανεβάζεις φωτογραφίες, μας ανεβάζεις φωτογραφίες αλλά από την παραλία, αλλά σε ποια παραλία είσαι, δεν μας λες. Βαθμολογία. Η London Lions είναι στο δεύτερο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο η London Lions. Οπότε ναι, έχουμε. Κοίταξε, επειδή εμείς θα είμαστε το Α1, ξεκάθαρα πράγματα, για να την πετύχουμε, για να τους πετύχουμε τους London Lions, πρέπει να είναι στο Β4. Το Β4 πρέπει να είναι, δηλαδή, το Β4 έχει, ο δεύτερος όμιλος έχει Τενερίφη, Μάξιμα Ρώμα, Σιαλουάι, Φραγκφούρτη Skyliners, Turk Telekom, Ναπόκα, Βενέτσια. Δηλαδή πρέπει να περάσει τώρα, κοίταξε να σου πω, αν θα είναι πρώτη η Μάξιμα Ρώμα ή Turk Telekom δεν το ξέρω. Άρα έχει να δώσει σκληρή μάχη με Κλούς, Βενέτσια. Εντάξει, και Βουκλούς μπορεί να είναι και πρώτη. Λοιπόν, Βενέτσια, Φραγκφούρτη, Τενερίφη, για να είναι μέσα στην τετράδα. Εάν είπαμε ότι είναι Turk Telekom ή Maxima Roma ή ακόμα και Κλούς, εντάξει, με αυτά που είχαμε δει πέρσι, τότε έχει να δώσει σκληρή μάχη. Την Βενέτσια, όσο καλά πήγε πέρσι στο πρωτάθλημα και το πάλεψε στην Ευρώπη, δεν μπορώ να τη δώσω, γιατί έχει κάνει ριζική ανανέωση. Παρέμεινε ο Σπάχια, αλλά έχει αλλάξει πάρα πολλά. Έχει αλλάξει πάρα πολλά. Αυτό λίγο και στα... Ο φίλος ο Γιάννης για το πυρηνικό όπλο μας λέει το Ρόμπινσον Έλ. Συμφωνώ. Ο φίλος ο Ιορδάνης λέει δεν έχει τέτοιους παίκτες ο Άρης. Ο Άρης θα φτιάξει αθλητική ομάδα που θα μαρκάρει μέχρι θανάτου και θα παίζει γρήγορα. Συμφωνώ ότι είναι μέσα στις φιλοσοφίες του προπονητή σκληρή άμυνα και γρήγορο μπάσκετ που σημαίνει πολλές κατοχές. Και ο φίλος που θέλει τον Κάρλες Πέρες, εντάξει ρε φίλε, ήταν πέρσι, ήταν πάρα πολύ άτυχος, δεν μπορώ να πω αν βοήθησε ή βοήθησε, γιατί αυτές οι ατυχίες τώρα να βγάλεις το σκυλί σου βόλτα τώρα και να σε διακόψουν εκεί που δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, είναι μία στο 3 εκατομμύριο, κι όμως έτυχε σε αυτόν τον καημένο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Τι σας είπα, ο φίλος ο Βασίλης ξέρει πρέπει να πάει να κάνει μπάνιο. Ωραία παραλία είδαμε. Και τι λέει, στον όρμο Παναγιάς, ανάμεσα σε όρμο Παναγιάς και Βουρβουρού, εκεί που έχει εκπληκτικές παραλίες. Ο φίλος ο Ηλίας θα είναι καλή φέτος, μην ξεχνάς λέει, φτάσανε τετράδα όταν το πήρε η Παρή με Μόργαν. Φαίνεται εδώ να αρχίζουν να ρίχνουν τα φώτα στο μπάσκετ. Φέτος πρώτη φορά το πήρε, πήρε το συνδρομητικό, το EuroCup. Α, μέχρι τώρα δηλαδή ήταν σε ελεύθερο κανάλι το EuroCup και τώρα το πήρε συνδρομητικό, ή δεν υπήρχε καθόλου και το βλέπατε τον Άρη?
μέσω του διαδικτύου, δηλαδή μέσω της πλατφόρμας του, της Ευρωλίγκας. Για βοήθησε. Για το μεταξύ, τώρα φέτος πλάκα-πλάκα, πρέπει να δούμε λίγο, επειδή το συνδρομητικό που έχει, το συνδρομητικό που έχει τις, τα δικαιώματα του EuroCup δεν δείχνει ολόκληρα τα παιχνίδια. Μάλλον πρέπει να κάνουμε την, πώς θα το πούμε, την επένδυση να αγοράσουμε κωδικό από την Ευρωλίγκα και να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια του EuroCup, αλλά κυρίως των αντιπάλων του Άρη.

συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά άμα κάνεις μόνο σου εκπομπή, θα πρέπει να κάνεις και μόνο σου ρεπορτάζ και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τύχει και κάποιο τηλεφώνημα. Βόμβα λιόλιου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, στέλνει ΚΑΕ στον εισαγγελέα για ξέπλωμα μαύρου χρήματος. Βγήκαν τα όπλα. Βγήκαν τα όπλα. Σε Zoom, λέει, που έγινε σήμερα το μεσημέρι με μέρος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ προς ΚΑΕ στην GBL. Όπως αναφέρει, η χρηματοδότηση προς την ομάδα έρχεται από την Ασία και γι' αυτό το λόγο η ΕΟΚ είναι υποχρεωμένη να στείλει τα στοιχεία για κατεπίγουσα έρευνα. Τα στοιχεία, όπως ενημέρωσε ο κύριος Λιόλιος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, θα σταλούν για κατεπίγουσα έρευνα στον Αθλητικό Εισαγγελέα και στην ΑΔΕ, η οποία είναι αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Περισσότερες δεδομένες δεν δόθηκαν, πέρα το ότι η υπόθεση δεν αφορά κάποια από τις μεγάλες ΚΑΕ, δηλαδή Άρη, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Εντάξει. Η ΑΕΚ προσεγγίζει κάποιους χρηματοδότες από το εξωτερικό, δηλαδή λέγαμε του Άρη τα λεφτά έρχονται από την Αμερική, δεν εμπλέκεται η Ασία. Τώρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν νομίζω να έχουν καμιά σχέση με την Ασία, και του ΠΑΟΚ και αυτά τα λεφτά έρχονται από την Αμερική, άρα δεν έχει καμιά εμπλοκή η Ασία. Μάλιστα, η ΕΟΚ θα ζητήσει από τον εισαγγελέα να καλέσει όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χρειάζεται, προκειμένου να βοηθήσει την ενημέρωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό που ξεκαθάρισε ο Λιόλιος είναι ότι η υπόθεση πρέπει να διελευκανθεί πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Παιδιά, καταλαβαίνετε όλοι σε ποια ομάδα πάει το μυαλό μας. Έτσι είναι. Άμα κάνεις πολλές επιθέσεις, θα πρέπει να περιμένεις να δεχτείς και αντεπιθέσεις. Ναι, αυτό παίρνω κι εγώ. Πέρσι δεν το πήρα, να σου πω την αλήθεια. Πέρσι δεν το πήρα το EuroLeague Pass. Το ετήσιο είναι 80 ευρώ. Και δεν έχεις, μάλλον δεν είναι ένας κωδικός, δηλαδή έχει και δύο και τρεις κωδικούς τους οποίους μπορεί να τους βάλεις, να τους δώσεις σε φίλους, δηλαδή να μοιραστείτε κάπως το ποσό.

Ναι, φίλε Ηλία, νομίζω είναι ή τρεις ή πέντε κωδικοί είναι. Νομίζω ότι είναι τρεις. Δηλαδή για τρεις συσκευές ουσιαστικά. Εντάξει, τώρα να τον έχεις εσύ στον υπολογιστή και στο κινητό και ένας φίλος στο δικό του τον υπολογιστή, δεν είναι, τρέχει τίποτα. Εντάξει. Αλλά είναι οι 3 ή 5 οι κωδικοί. Να ξέρεις, το λέει κιόλας. Άμα δεις λίγο στο τέτοιο, σου λέει ότι συντηρούμε 3 κωδικούς για 3 συσκευές. Απλούστατα συγχρόνως, δηλαδή δεν μπορείς να βλέπεις και εσύ Άρη και μια δεύτερη συσκευή Άρη. Κατάλαβες, αυτό δεν μπορεί να γίνει, να το ξέρεις. Μπορεί να βλέπει άλλο παιχνίδι. Συγχρόνως. Συγχρόνως. Αυτό. Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα να δεις δύο παιχνίδια συγχρόνως. Αλλά δεν σου δίνει τη δυνατότητα να δεις δύο συσκευές στο ίδιο παιχνίδι συγχρόνως. Αυτό. Πάμε λίγο σε κάποια τελευταία μηνύματα. Όχι, στο YouTube δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει. Και το ποδοσφαιρικό μήνυμα διαβάσαμε. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε. Τώρα ξέρετε που πάει το μυαλό όλων για την ομάδα. Ξέρετε που πάει. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Ας να τα πει ο κύριος Λιόλιος. Το είπε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κύριος Λιόλιος, αλλά δεν μας είπε την ομάδα. Και το Ασία, ξέρετε που πάει το μυαλό σας. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς. Μπράβο Ηλία, είσαι ο πρώτος. Όλοι το καταλάβατε, ο Ηλίας μου το έγραψε. Και εμένα εκεί πάει το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια Ηλία. Έτσι είναι. Άμα κάνεις επιθέσεις, να περιμένεις και αντεπιθέσεις. Αυτά. Αυτά. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ήταν εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, με Χρήστο Γκάλη στο μικρόφωνο και την πολύτιμη βοήθεια ακόμη μια φορά του Παναγιώτη Κουβάτση. Χρειαζόμασταν την άποψη του προπονητή όσον αφορά για τα αγωνιστικά ωφέλη με την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπου. Φίλε Μάκη, τώρα η δική σου τοποθέτηση αυτό στο μήνυμά σου τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν σε αδικό, απλώς αφήνω αυτή τη συζήτηση να κάνουμε, να την κάνουμε όσον αφορά κάποια στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί τώρα θέλει πολλή ανάλυση αυτό που γράφεις. Όσον αφορά τώρα για τα πυρηνικά όπλα, συμφωνούμε όλοι, ή μάλλον αν θέλετε στην άτυπη ψηφοφορία προηγείται ο Μόργαν και ο Ρόμπισον Ερλ. Βέβαια παιδιά, υπάρχουν και άλλοι με καλό σουτ. Υπάρχει και ο Τολιόπουλος, υπάρχει και ο Χαραλαμπόπουλος. Απλώς είπαμε κάποιες αδυναμίες που έχουν και ο Τολιόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος, αλλά οι συγκεκριμένοι παίκτες και ο Μόργαν και ο Ρόμπισον Ερλ, αν θέλετε, διαθέτουν περισσότερα στοιχεία ή αν θέλετε έχουν περισσότερες πιθανότητες για να είναι τα πυρηνικά όπλα του Άρη. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι, πάει και ο Δημητρίγεβιτς, υπάρχει και ο Χαραλαμπόπουλος και ο Τολιόπουλος, υπάρχει και ο Λίντελ Λάιντεν, πώς τον λένε. Γενικότερα υπάρχει πολύ κόσμος. Αύριο δεν θα κάνουμε ανάλυση. Αύριο έχουμε πολλά να πούμε για το γήπεδο. Αύριο θα έχουμε ενημέρωση για το γήπεδο. Ξέρω ότι πάρα πολύ, ιδιαίτερο φίλος μου ο Γιώργος, 8 μηνύματα την ημέρα, τι άκουσε, τι του είπανε όσον αφορά για το γήπεδο. Αύριο παιδιά έχουμε μόνο γήπεδο. Θα αφιερώσουμε το ρεπορτάζ που έχουμε όσον αφορά για το γήπεδο. Αύριο μας βοηθάει και Πέμπτη είναι αύριο και Παρασκευή ξαναεπιστρέφουμε στα αγωνιστικά, οπότε θα το συζητήσουμε την Παρασκευή, φίλε Μάκη. Η μπουτίκ πότε θα είναι έτοιμη? Πιστεύω
θα είναι. Έτσι κι αλλιώς, Ρεμάκη, ο Άρης Οκτώβριο θα παίξει. Οκτώβριο θα παίξει. Πιστεύω ότι πότε είναι, εκεί κοντά στα Μαυροσκούφια θα γίνει και η παρουσίαση της φανέλας, της νέας φανέλας του Άρη. Οπότε με την παρουσίαση της νέας φανέλας του Άρη θα λειτουργούν διαδικτυακά οι πωλήσεις, αυτό που ενδιαφέρει εσένα. Οπότε θα αγοράσεις τη φανέλα σου εγκαίρως για να την έχεις. Ναι, μέχρι τη ρίγα θα έχεις μπλούζες σίγουρα. Σίγουρα θα έχετε μπλούζες όσοι είστε στην Ελλάδα πριν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Τώρα, για πότε θα είναι έτοιμο, θα λειτουργήσει η μπουτίκ, δεν το ξέρω. Αλλά διαδικτυακά, μετά την παρουσίαση της φανέλας του Άρη, θα τρέξουν τα... θα ανοίξει και οι διαδικτυακές πωλήσεις. Λοιπόν, φίλος ο Λάζαρος λέει, το Παρούσι πάντως έχει χορηγό, λέει, την Τζερί, κινέζικα αυτοκίνητα, οπότε είναι λογικό να έρθουν χρήματα από την Κίνα. Εντάξει, για το Παρούσι δεν ξέρουμε ποια ομάδα είναι, φίλε Λάζαρε, απλώς πάει κάπου το μυαλό μας. Αυτό. Κάπου εδώ φτάσαμε 6, ολοκληρώνω την εκπομπή, παραδίδω σκυτάλι σε Στράτο και Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνο και Στράτο. Μπαίνει το νέο αίμα του Yellow Radio. Εσείς να έχετε ένα ωραίο ξεκούραστο απόγευμα Τετάρτης. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 4. Καλό σας απόγευμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μάλλον για δεύτερη ώρα. Τι να κάνουμε, τώρα είναι πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεν είμαστε κονσέρβα όπως ρωτούσαν πάρα πάρα πολύ το καλοκαίρι όταν κάναμε εκπομπές. Αν είναι κονσέρβα. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κέντρινη Κάρτα, ακούτε Yellow Radio 101,7. Τα ξέρετε αυτά. Τα μηνυματάκια σας 6936-512-099 στο Viber. Έχουμε και σήμερα αρκετά πραγματάκια νομίζω να κουβεντιάσουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει εξέλιξη πάντως. Υπάρχει εξέλιξη. Αφού βγάλαμε το καλοκαίρι, μετά τα άλλα είναι αρκετά εύκολα.
1: Ναι, τώρα που έχει και δράση το ποδόσφαιρο, σιγά σιγά θα έχει και μεγαλύτερη δράση και το μπάσκετ.
0: Θα έτσι, έτσι, έτσι προχωράει.
1: Τα φιλικά θα τα βλέπουμε, οπότε θα έρθει δύσκολη στιγμή για σένα, αλλά η καλή στιγμή για όλους τους άλλους.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση.
1: Αν και είπε ότι θα πάμε στο Ιβανόφ, το έχει πει, το κρατάω αυτό.
0: Θα πάμε. Θα πάμε. Γιατί δεν πάμε. Αν βολέψω.
1: Για να σε δυσκολέψω.
0: Καλά, λέγεται στον αέρα, δεν είμαι εγώ διευθυντής προγράμματος. Λέγεται στον αέρα, εγώ δεν κάνω εγώ πρόγραμμα στο γελού. Εντάξει, λέγεται, αλλά πιστεύω σε ένα θα καταφέρουμε να πάμε. Βέβαια, δεν θα παίξουμε τον Ηρακλή τελικά. Θα παίξουμε με την ομάδα της Μικόνου. Έτσι, φοβήθηκαν οι Ηρακλήδες. Λογικό. Λένε ότι τους κερδίσαμε στο πρώτο φιλικό. Τώρα άσε μείνει ο κόσμος με αυτή την εντύπωση.
1: Μου έλεγε ο Χρήστος Ογκάλης πριν το πω, βέβαια, γιατί δεν το ήξερε. Μου έλεγε ότι θα του ρίξουμε 40 πόντους και λέω Χρήστο, θα παίξουμε τον Ηρακλή.
0: Εντάξει, άρα μία και καλή στο πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: μια και καλή στο πρωτάθλημα.
1: Λέει και κόσμο, λέει, άρα παίκτες.
0: Να τσούζει περισσότερο 40 στο πρωτάθλημα, νομίζω. Φέρτε μας τον Ηρακλή. Φέρτε μας τον Ηρακλή στο παλέ.
1: Μήπως επειδή χάσαμε μια. Όχι, εντάξει.
0: Παίζουμε με την ομάδα της Μικόνου, θα παίξουμε και με την Μπαχτσέσεχίρ ένα παιχνίδι.
1: Ευτυχώς όταν είδα το πρώτο παράδειγμα σχετικά. Ελπίζω μην είδε να κυρωθεί το φιλικό με την Μπαχτσέσεχίρ και παίξουμε με την Μικόνου.
0: Ισχύει, ισχύει το. Όχι ότι σημαίνει κάτι, αλλά ένα δυνατό φιλικό. Θες να μετρήσει και ομάδα δυνάμεις της.
1: Όχι, για μένα είναι πιο σημαντικό. Γιατί είναι
0: θα είναι και το τελευταίο.
1: Φιλικό απλά. Ένα πολύ δυνατό φιλικό.
0: Θα είναι ωραίο. Στην
1: τελική, εγώ πιστεύω ότι το τελευταίο μάτσο κιόλας θα παίξουν τόσο χαλαρά. Δεν θα παίξουν χαλαρά, πιστεύω. Δηλαδή θα δείξουν αρκετά πράγματα που θα φανούν και πιστεύω και στο επίσημο. Τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Όπως...
1: Στην τελική διεκδικήτρια EuroCup, συγγνώμη, αλλά είναι διεκδικήτρια EuroCup. Είναι τέλειο φιλικό. Είναι ο ορισμός του τέλειου φιλικού.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο το φιλικό που θα παίξουμε την Μπαχτσέσεχίρ. Θα
1: έχει και τον κόσμο. Παίζει τον ίδιο όμιλο.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν μπορείς να παίξεις με ομάδα του ίδιου ομίλου. Είναι πιο δύσκολο. Μακάρι να μπορούσαμε να συζητήσουμε όλα αυτά που συζητάμε εκτός αέρα στην εκπομπή, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι μετά θέλαμε πολύ χρόνο για όλα τα κοινωνικά ζητήματα.
1: Όταν βγει, δεν ξέρω.

Άστο καλύτερα. Και να επιτρεπόταν, πιστεύω, τρώγαμε πολύ κράξιμο. Το τρώγαμε, θα τα σκυνηγούσανε. Άκουσα για τον Νίκο τον Παδόπουλο το πρωί που έφυγε κοινωνικά ζητήματα για τα νηπιαγωγεία, για τα σχολεία. Οκ, okay, δηλαδή το ραδιόφωνο έτσι αλλιώς είναι γνωστό ότι έχει και μια πιο κοινωνική προσέγγιση. Έτσι. Οπότε πιστεύω κάτι θα μπορούσαμε να θίξουμε. Δεν έχω όμως θυμό μέσα μου αυτή τη στιγμή, οπότε δεν έχω That's κάτι fine, να βγάλω. Ναι, ναι, δεν έχω να βγάλω κάτι, δεν έχω κάποιον κανονισμό. Οπότε ελπίζω να πάμε αρκετά ήρεμα. Παρέα και με εσάς. Να ανεβάσω και ένα post εκπομπής, γιατί δεν έχω ανεβάσει τη νέα σεζόν. Τα δύο εκπομπές έχουμε κάνει βέβαια. Στην Τρίτη και Φαρμακερή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κανονικά και post εκπομπής στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101,7 στο Facebook.

0: Έχουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ο Άρης έχει αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία στο ημίχρονο τουλάχιστον προηγούταν με 0-1 επί του Νέστου Χρυσούπολης στον αγώνα κυπέλου. Μια ΑΕΚ η οποία πριν το παιχνίδι από τον Άρη, με τον Άρη έχει μια προσθήκη και μια αποχώρηση από την ομάδα της.
1: Ναι.
0: Αποχωρεί ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, νομίζω. Όπως ο Ντέρεκ Κουτέσα. Ένας παίκτης ο οποίος, νομίζω, αν θυμάμαι καλά και όλα είχα ακούσει στο παρελθόν, είχε απασχολήσει και τον Άρη. Μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Έρχεται ο Ζωάο Μάριο, επιστρέφει μάλλον ο Ζωάο Μάριο, ένας παίκτης ο οποίος ήταν δανεικός στην ΑΕΚ. Έδωσε πέρσι λύση ο Ζωάο Μάριο, είναι αλήθεια.
1: Ναι, παρότι και δύο πολύ καλοί παίκτες.
0: Αυτοί οι παίκτες, ξέρεις, τύπου Ζωάο Μάριο με βαριά βιογραφικά πολλές φορές είναι ένα στοίχημα. Τη βγήκε τη ΑΕΚ. Τη βγήκε και ειδικά σε κρίσιμα παιχνίδια και στο τελευταίο δηλαδή. Με τον Παναθηναϊκό, στο τελευταίο, στο παιχνίδι που την έχρισε πρωταθλήτρια με τον Παναθηναϊκό, ήταν κομβικό, το πέτυχε και τον γκολ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Παναθηναϊκό, οπότε μια χαρά του.
1: Το μεγάλο κέρδος με τον Κουτέσα επίσης είναι ότι το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε τον Κουτέσα από τη Σερβέτ χωρίς να δώσει λεφτά ελεύθερη και τώρα δίνει τον Κουτέσα στη Σερβέτ και παίρνει λεφτά. Δηλαδή έκανε ένα εξαιρετικό deal. Αν το σκεφτείς, δηλαδή πήρε από την ίδια ομάδα, την έδωσε στην ίδια ομάδα και πήρε λεφτά. Δηλαδή, ενώ δεν χρειάστηκε να δώσει. Είναι αξιοσημείωτο το έλεγχο.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι μια πραγματικότητα. Το post στη σελίδα του Yellow Radio 101,7 να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι διαθέσιμο. Μπορείτε να μπείτε να σχολιάσετε εκεί πέρα και να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ο Μπάβης, καλησπέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας. Νομίζω όμως για να συνεχίσουμε στα του παιχνιδιού με την ΑΕΚ μάλλον ότι έτσι λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα παραταχθεί η ομάδα. Σήμερα η ενημέρωση έβγαλε από την προπόνηση του Φαμπιάνο, έκανε ατομικό πρόγραμμα αμφίβολος, το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Θα φανεί αύριο οριστικά αν θα έχει έστω και κάποιες ελπίδες.
1: Ναι, αύριο... δεν πιστεύω θα παίξω, αλλά...
0: Όχι,
1: ναι.
0: Πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ πήγε στο 62, προηγείται 0-1. Στο 10ο λεπτό είναι ο Ζήνη. Είναι ο Ζήνη με assist του Κέρβιν Αριάγκα.
1: Κέρβιν Αριάγκα, γιατί το χάσει αυτό.
0: Και εγώ το χάσει τώρα μέσα σε πολλές μεταγραφές. Έπαιξε, αποκτήθηκε προφανώς από τη Λεβάντε. Έχει παίξει, βλέπω, 4 λεπτά με τη Λεύσκη Σόφια στο τελευταίο μόνο. Δεν έχει ξαναπαίξει. Ονδουριανός. Βέβαια. Κάνει ο Άρης στην αρχή, παίρνει Ονδουριανούς. Ανοίγματα στην αγορά κάνουμε. Παίρνουμε εμείς Ονδουριανούς, Πάλμα, Έντμον Ροντρίγκες και τώρα μάθαν όλοι να αγοράζουν παίξει από την Ονδούρα. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Κάποιος πρέπει να κάνει ένα βήμα μπροστά για να παρακινήσει και τους άλλους. Έτσι είναι. Ο μεγάλος Άρης, η μεγάλη ΠΑΕ Άρης, έκανε πρώτη τις κινήσεις για τους Ονδουριανούς ποδοσφαιριστές. Αν και ίσως μπορεί να το πιστωθεί και ο Λεβαδιακός αυτό που είχε φέρει το Μεχία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Αν θέλει να το πιστωθεί, αλλά ο Άρης έφερε πιο νεαρούς παίκτες. Ο ένας βγήκε, ο άλλος. Που ο Έντμον Ροντρίγκες ήταν καλύτερος από τον Πάλμα και όλος όταν είχε έρθει, έτσι λέγανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι,
0: αυτή από την Ονδούρα, εντάξει.
1: Α,
0: αυτή από την Ονδούρα. Μπορεί και να ήταν στην Ονδούρα όταν παίζανε, η εξέλιξή τους πάντως.
1: Διαφορετική, σωστό. Μπορεί να ήταν πιο καλός παλιά.
0: Ναι, αλλά η εξέλιξή τους. Ναι, ναι.
1: Έδειξε. Διαφορετική, όντως.
0: Έδειξε εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Ο Απόστολος, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείτε επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη Αριανάρα Κατερίνη. Αυτό είναι το σλόγγαν.
1: Βέβαια, δεν βρίζει,
0: γι' αυτό ξεχωρίζει. Αυτό όμως βέβαια και πέρυσι το καλοκαίρι. Δηλαδή, πέρυσι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε. Τώρα μπήκαμε σε νέα ζώνη. Απόστολε, θέλουμε κάτι καινούριο. Σιγά σιγά, εντάξει. Πάρ το χρόνο σου, είναι εμπνευσμένα, αλλά πάρ το χρόνο σου και πρέπει να βρει κάτι.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Δεν το θυμάσαι. Άρη δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Μάλιστα. Και ένα δεν επενδυτή φυσικά. Χαιρετίσματα στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη, όπως λέμε και εμείς. Έναν, νομίζω, κάτι παραπάνω από τυπικό διάλογο. Πια είναι αυτόματο. Δηλαδή, μπορεί να μιλάνε και μόνο του στα μικρόφωνα για να έχει χαιρετίσματα στην κυτρινόμαυρη Κατερίνη μετά από ένα σημείο. Μία μέρα επίσης η οποία έφερε εξελίξεις στα μεταγραφικά του Άρη και λογικό ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου σε κάποιες χώρες τελειώνει και αύριο. Σε κάποιες χώρες τελείωσε, στα μεγάλα πρωτοθλήματα τελείωσε, ολοκληρώθηκε η μεταγραφική περίοδος.
1: Στη Γαλλία, ας πούμε, που θα το πεις κιόλας για τον παίκτη που θέλαμε, κιόλας τελείωσε.
0: Υπάρχει ο Ζαουί, Ζαουέ, Ζαουαί, Ζαουά, όπως λέγεται.
1: Ζαουί, δεν λέγεται.
0: Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι,
0: περί γαλλικής προφοράς, πώς είναι σωστά. Θα τον ρωτούσαμε και δεν θα μάθουμε ποτέ. Καλά, Ζαουί κι εγώ τον έλεγα. Αλλά ναι. Ο Αλεξάνδρε Ζαουί δεν θα είναι παίκτη του Άρη. Ένα παίκτη που φαινόταν ότι είχε κλείσει ο Ιβοριανό.
1: Σύμφωνα και με τι πληροφορίε που έβγαιναν από εδώ και όλα, μάλιστα.
0: Όχι, πάει, είχε δώσει επιβεβαίωση.
1: Ναι,
0: πάει
1: Άρης, το είχε πει. Και με παίκτη την ομάδα.
0: Ναι, πάει Άρης, είχε δώσει επιβεβαίωση. Βέβαια, πάει Άρης σήμερα. Είπε κιόλα ότι δεν υπάρχει κάτι παραπάνω μετά τα γαλλικά ρεπορτάζ που βγήκανε.

0: πάντως και μεγαλικό ρεπορτάζ που έγραφε, έγραφε συγκεκριμένα κιόλας ότι λόγω του τελείωσε η μεταγραφική περίοδος και η συγκεκριμένη ομάδα δεν πήρε άλλον παίκτη για να τον αντικαταστήσει. Το θεωρούσε δεδομένο κιόλας ότι 100% δεν θα αποχωρήσει από την ομάδα και έτσι επιβεβαιώθηκε και από εδώ.
1: Ναι, ναι, δύσκολο. Έτσι, έτσι είναι μια πραγματικότητα αυτή. Βουλγάρικα δημοσιεύματα θέλουν τον Μακούν επίσης να επιστρέφει στο προσκήνιο.
0: Εσένα το κάνει αυτό, ξέρεις. Εγώ σένα σκέφτηκα κατευθείαν που ξέρω πώς τον θέλει τον Μακούν.
1: Ναι.
0: Ναι, κατευθείαν σένα σκέφτηκα. Λέω αυτό θα χάρηκε τώρα που θα είδε αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν ξέρω αν ισχύουν βέβαια.
1: Θέλω αρκετά τον Μακούν να έρθει. Δεν ξέρω αν ισχύουν. Γράφουν κάτι περίεργα ποσά μέσα.
0: Ναι, μεγάλα ποσά.
1: Πολύ μεγάλα για ένα παίκτη που τελειώνει το συμβόλαιό του κιόλα. Τα θεωρώ ψιλοψεύτικα. Αλλά θα έχουμε Δημήτρη Σανλή σε κάνα 20 λεπτό περίπου να μα τα εξηγήσει νομίζω αρκετά καλύτερα από ό,τι μπορούμε εμεί. Έχει το ρεπορτάζ προφανώ ο Δημήτρη. Θα μα τα εξηγήσει πάρα πολύ καλά. Και ότι ισχύει για το στόπερ επίση, γιατί αφού υπάρχει ο Μακούν στο προσκήνιο. Μου φαίνεται λογικό Άρης να πάρει έτσι αλλιώς άλλο ένα στόπερ.
0: Τόσο τον Μακούν.
1: Αν δεν πάρει τον Μακούν. Αν πάρει τον Μακούν, έχει Μακούν, Σούταλο, Φαμπιάνο. Γένσεν, Τιάμ Ματάρ, Κάμτσι, μετά ό,τι θες. Δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Να πάρω τον Μακούν. Μπορεί να τον έχεις δει κιόλας λίγο, δεν ξέρω. Ή έστω τα χαρακτηριστικά του.
1: Μου άρεσε πολύ σαν περίπτωση. Μου άρεσε πολύ σαν περίπτωση. Και γρήγορο και μπορεί να καλύψει.
0: Ναι, είναι αυτή η επιλογή. Γιατί έτσι κι τώρα σε αυτό το χρονικό σημείο νομίζω... είμαστε. Πόσο καλύτερη επιλογή μπορεί να πάρει από το Μακούν.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει κάτι ιδιαίτερα καλύτερο. Βέβαια, δεν ξέρω.
0: Μπορούμε να κλείσουμε και τι θέσει των center back. Γιατί αλήθεια είναι ότι παραργήσαμε. Και επίση είδαμε τι πάθαμε τώρα με τον τραυματισμό του Φαμπιάνου να μην έχουμε.
1: Πιο σοβαρά. Α, ναι.
0: Ναι, ούτε πριν δεν είχαμε, αλλά πήραμε το Σούταλ για να έχουμε δύο βασικούς center back. Πάλι δεν μπορούμε να παίξουμε με Σούταλ Φαμπιάνο, γιατί πάλι τραυματίστηκε ο Φαμπιάνο.
1: Και αυτό πάει πίσω και το Σούταλ, ο οποίο στον ντεμπούτ του ήταν καλό να έχει δίπλα το Φαμπιάνο, γιατί με αυτόν θα παίζει μέσα στη χρονιά. Μπορεί να παίζει και με τον άλλο στόπερ που θα πάρουμε. Όπως και αν ήταν καλό να έχει άλλο ένα στόπερ
0: δίπλα. Το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο Σούταλ ήταν καλό πρώτο να πάρει λίγα λεπτά με το μάτι με τον Όφη, θεωρούσα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει.
1: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει.
0: Το Γένση είναι το Φαμπιάνο. Και εφόσον είχε και πρόβλημα τραυματισμού, είχε πέσει ήδη μια φορά Φαμπιάνο, προφανώς θα έπρεπε να έχει βγει. Ο Φαμπιάνο, αλλά και να μην το ρισκάρουμε. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτό το μάτς με την ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει έναν έμπειρο center back και στην τελική έναν κανονικό center back για να τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο πρώτο του μάτς με τον Άρη. Θεωρώ ότι το έργο του Σούταλ θα είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί θα πρέπει να πάρει αυτό στα ενία. Δεν θα δώσει τα ενία λογικά στο Γένσεν. Παρότι
1: όχι, εντάξει.
0: Ήταν καλό, αλλά δεν είναι η θέση
1: του. Τα ενία. Κοίτα, με την μπάλα κάτω, μάλλον ο Γένσεν θα παίξει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει με την μπάλα κάτω στο build-up. Πάντως είναι κάτι που δύσκολο το κάνει ένα στόπερ
0: στον ηγετικό ρόλο στην άμυνα, πάντως.
1: Εντάξει, στον ηγετικό ρόλο στην άμυνα θα φανεί. Δεν ξέρω, όταν είναι ένα δίδυμο στόπερ, δεν ξέρω ποιο μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο.
0: Ναι, απλά όσο παίζαμε την είχε ξεκάθαρο Φαμπιάνο, θέλω να πω, ξεχώριζε κιόλα.
1: Εντάξει, ο Φαμπιάνο είναι και ένα στόπερ που παίζει και πολύ με την μπάλα στα πόδια. Κάτι θα ξεχωρίσει αν είναι με δίπλα το Γένσεν στόπερ, οκ. Αλλά ο Γιάννης είναι πάρα πολύ τίμιος. Ο στόπερ δεν μπορώ να το προσάψω λίγο του παιδιού. Απλά από εκεί δεν είναι η θέση του. Δηλαδή δεν φταίει αυτός. Λέμε για τον Γιάννης, δεν θέλω να φαίνεται σαν να τον υποτιμάμε γιατί κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του το παιδί και πολλά παραπάνω κιόλας. Κάποιοι πιστεύουν ότι τον είδαμε φόρο ότι είναι το πιο extreme που θα δούμε. Αλλά όχι τελικά. Έχουν δει πολλά τα ματάκια μας. Υπάρχει επίσης μέσα σε όλα αυτά και μια κουβέντα περί αποχωρήσεων. Γιατί λογικό Άρης θέλει κάποιους παίκτες. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Αριθμοί 33 ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ μεγάλο για μια ομάδα που δεν παίζει και Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι.
0: Αν σου είναι εύκολο, θες να δεις λίγο πόσους παίκτες έχουν άλλες ομάδες. Οι άλλοι τέσσερις.
1: L4. Ναι.
0: Θα είναι καλή σύγκριση. Αν και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρώπη πλέον. Αλλά έπαιζε προκληματικά και οι παίκτες που πήρε, αυτούς θα είχε. Ποια έναν ακόμα που πήρε μετά, δηλαδή δεν του παίρνει πολλούς.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει 32 παίκτες στο ρόστερ.
0: Ναι, παρόμοιο.
1: Εντάξει, έχουμε μια διαφορά. Ο ΠΑΟΚ όμως ξεκίνησε δεδομένα ότι θα παίζει Ευρώπη, άσχετα που. Τώρα η ΑΕΚ φαντάζομαι άσχετα που δεν κατάφερε να μπει σε κάποια League Phase. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ που παίζει και στη League Phase του Champions League, έχει 29 ποδοσφαιριστές.
0: Λιγότερους. Προφανώς ποιοτικότερους, βέβαια.
1: Ποιοτικότερους, εντάξει, αλλά το θέμα με τον Άρη είναι να καταφέρει να.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Πολύ... Κάποτε ο Ολυμπιακός είχε κάτι χρονιές που είχε καμιά 40 παίκτες, νομίζω πάντως. Δηλαδή κάτι χρονιές και τώρα έχει 30. Πολύ λίγη ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι περίπτωση του. Ξέρεις, όλο ενδιαφέρεται, παίρνει, κλείνει και στο τέλος δεν κλείνει κανέναν.
0: Απλά πούμε η Άκη είναι πολύ καλύτερα, άλλο να έχει λιγότερους, αλλά όλοι να είναι ενεργοί. Και άλλο να έχει πολύ περισσότερους και να έχει συμβόλαια που απλά κάθονται και τα πληρώνει χωρίς λόγο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δυστυχώς εμείς έχουμε συμβόλαια που προφανώς δεν θα τα θέλαμε.
1: Ναι, 100%. Και επειδή τελειώνει και η μεταγραφική περίοδος και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στην Κύπρο, ας πούμε, που όπως και να το κάνουμε, Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ ελληνικού πρωταθλήματος Κυπριακού, ελληνικού και τουρκικού επίσης, και αυτό πρωτάθλημα φαίνεται δηλαδή. Είναι πρωταθλήματα τα οποία ανταλλάζουν πολλές φορές ποδοσφαιριστές. Γίνονται μετακινήσεις.
0: Επίσης, τώρα που το λέμε, ο Μακούν ήταν κοντά στην Σάμσουσπορ, αλλά φαίνεται να πηγαίνει εκεί. Θα δούμε.
1: Περίεργη περίπτωση αυτή με τον Μακούν, δεν ξέρω πραγματικά. Όπως και να έχει, ο Άρης έχει ξεκινήσει μια καθάριση. Ένας από αυτούς που ήδη ψάχνει ομάδα και έχει πάρει και το OK από τον Άρη, έχει πάρει την συγκατάθεση, είναι ο Μιγκέλ Φαρέλα. Λογικό.
0: Λογικότατο.
1: Δεν θα βρει χώρο στον Άρη.
0: Αν δεν θα θέλει και όλος, λογικό, αφού δεν θα παίζει.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Εμείς τσάμπα να το πληρώνουμε προφανώς.
1: Τα πρώτα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για, για ρεπορτάζ. Για προτάσεις και για προσεγγίσεις έστω από Τουρκία, Πολωνία και κάτι από Κύπρο. Για τον Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα έπαιζε και στην Πολωνία, οπότε μπορεί να έχει ένα όνομα εκεί πέρα. Okay, θα βρει ομάδα. Δεν είναι ποδοσφαιριστής που καθόταν ή που δεν ήταν ενεργός. Δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα να βρει μια ομάδα. Απλά δεν ξέρω αν θα βρει το ρόλο που του αρέσει. Όπως και να έχει, θα βρει ένα ρόλο καλύτερο από αυτό που έχει στον Άρη, γιατί είναι ο πέμπτος φόρ αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
0: Και, μια...
1: και δεν είναι για αριστερό εξτρέμ βασικό.
0: Σήμερα τον παίρνει για να χρησιμοποιήσει. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δύσκολο.
0: Και α πούμε η ομάδα που θα τον πάρει, προφανώς θα τον πάρει με στόχο να έχει ενεργό ρόλο. Άρα θα μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, ναι. Και επειδή το πήραμε τον Αλφαρέλα στα εξτρέμ, νομίζω σιγά σιγά μπορεί και ήδη να έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι. Καλά, δεν νομίζω να ξαναδούμε την φάλα του Άρη, αλλά γενικότερα και σαν εξτρέμ δεν έπιασε. Προσπάθησε να το χωρέσει ο Γρηγορίου, είναι αλήθεια, ως αριστερό εξτρέμ. Λίγο δύσκολο μου φαινόταν. Αν και είναι ταχύς παίκτης. Αλλά ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιήσει.
1: Επειδή δεν έχει αριστερά εξτρέμ.
0: Ναι, όχι, okay, εντάξει. Καλύτερα να παίρνει κάποιον άλλον τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν παίρνει.
0: Να είναι αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι. Μιλώντα για αριστερά εξτρέμ, επίσης ο Δόνης, περιμένουμε, φαινόταν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει από τον Άρη για να πάει στο ΑΠΟΕΛ, την πρώην ομάδα του. Δεν έχει προχωρήσει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται. Ο Μπουσαέντι, ένα παίκτη από τον οποίο θα ήθελε να απαλλαγεί η ομάδα, φαντάζομαι προφανώς.
0: Σίγουρα και τα ρεπορτάζ έτσι λένε. Δεν ξέρω.
1: Και έχει και ένα μεγάλο συμβόλαιο από ό,τι λέγεται.
0: Ναι, δεν ξέρω ποια ομάδα τον πάρει, αλλά.
1: Μπορεί να βρεθεί μια ομάδα να τον πάρει εκεί, ίσως στην Ολλανδία πίσω. Με την προοπτική αυτό ότι όταν ήταν νεαρός είχε ξεκινήσει ως αρκετά μεγάλο ταλέντο, μπας και καταφέρει. Μπορεί να τον πάρει. Κοίτα.
0: Τουλάχιστον σε εμάς. Μπορεί να έχει πάρει χρόνο συμμετοχή και δυστυχώς δεν έχει δείξει τίποτα. Εκτός από την assist που έκανε.
1: Εντάξει, έχει πάρει χρόνο, ναι, δεν γεμίζει το μάτι, λογικό.
0: Όχι, και τώρα έχει και το Μανού που δεν συγκρίνεται κατά διάνοια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Ναι, ναι. Αφού δεν μπορεί να βορδίσει.
0: Μόνο χάνει, πιστεύω, από το να, συμμετέχει ο.
1: Θα ήταν μια καλή.
0: Δεν ταιριάζει και με την ομάδα στη τελική.
1: Ναι, δεν βγήκε αυτή η μεταγραφή. Θα ήταν μια καλή προοπτική αν έβγαινε και έπαιζε στα αριστερά ως εξτρέμ. Θα ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν βγαίνει.
0: Όχι, δεν το έχει.
1: Δεν βγαίνει αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέποντας ποδοσφαιριστές, ένας επίσης ο οποίος μπορεί να φύγει. Λέμε πολλές φορές για τους ποδοσφαιριστές ότι θέλουμε να βρουν συμβόλαια, θέλουμε να κάνουν το επόμενο βήμα, να φύγουν από τον Άρη και ο Άρης να απαλλαγεί από τα συμβόλαιά τους. Το λέμε αυτό, αλλά πρέπει και ο παίκτης να μπορεί να βρει συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο Γαλανόπουλος μπορεί να βρει συμβόλαιο σε κάτι, γιατί φαντάζομαι, δεν έχω ιδέα τι χρήματα παίρνει, αλλά φαντάζομαι δεν θα παίρνει λίγα για ένα χαφ το οποίο κιόλας δεν παίζει αρκετά. Δεν θα παίρνει λίγα, γιατί όταν ήρθε στον Άρη είχε ένα όνομα, ένα χι όνομα ο Γαλανόπουλος.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν ήρθε στον Άρη. Τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν
0: θέλω σχολιάσω. Δεν έχω καλή γνώμη.
1: Και από τη στιγμή τώρα που δεν έχει ούτε καν και αγωνιστικό ρυθμό, άσχετα που και όταν είχε δεν ήταν καθόλου καλός, τώρα δεν έχει καν αγώνες. Δεν ξέρω ποια ομάδα. Είναι, το θεωρώ δεδομένο, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση η επόμενη ομάδα του να είναι εισάξια με τον Άρη. Δηλαδή,
0: θα μου
1: κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, δεν τον πάρει και με ομάδα τη στην
0: Κύπρο. Μπορούσε κάποια ομάδα όπως ο Λεβαδιακός να πάρει τον Γαλανόπουλο.
1: Κάτι τέτοιο φαντάζομαι κι εγώ. Αν πήγαινε στο Λεβαδιακό θα πόντρε αρκετά πάνω, δηλαδή θα τον έβαζε και δεκάδα. Θα περιμένει ότι θα έχει άλλη εικόνα. Περιμένει ότι θα έχει άλλη εικόνα, ρε παιδί μου, αυτό. Με την εικόνα που έχει στον Άρη δεν θα παίξει πουθενά. Αλλά λες ότι δεν θα έχει ίδια εικόνα και στην άλλη ομάδα. Όπως και να έχει ένα ρίσκο. Αυτό, ναι. Και εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Πάρα πολλά και δεν μπορούν να τα δώσουν. Οκ, δεν θα πάει πουθενά, πιστεύω. Πιστεύω πιο χαμηλό επίπεδο από τον Άρη. Δεν το ζητώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί πλέον να πιο ψηλό επίπεδο από τον Άρη. Τουλάχιστον έτσι όπως παίζει και αγωνίζεται δεν γίνεται. Όσα λίγα έδειξε πέρσι.
1: Δεν έδειξε κάτι. Ναι, δεν έχει κάτι ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρσι. Είναι αλήθεια αυτή τη στιγμή.
0: Μάνι, μαζεύονται και τα συμβόλαια που θέλουμε να απαλλαγούμε. Η αλήθεια.
1: Μα καλά, εννοείται.
0: Κάθε φορά.
1: Είναι εύκολο. Και ο Γαλανόπουλος το Δεκέμβρη κλείνει τα 29 του. Έχει χρόνια να παίξει μπάλα τώρα.
0: Έχει χρόνια, αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θέλει να μείνει το συμβόλαιό του. Σαν ο Σιντι Αλό επίσης, δεν νομίζω ότι θα βρει χρόνο στον Άρη. Ίσως ένας δανεισμός να του κάνει καλό. Δεν θα είναι καθόλου άσχημο.
0: Είναι και νεαρός.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: προφανώς όχι για δώσμο, για ιδανικό.
1: Για ιδανικό, ναι. Δεν
0: ξέρω κάτι τέτοιο όμως.
1: Για ιδανικό. Θα έκανε πάρα πολύ καλό στον Ίγκιους ένας δανεισμός. Δεν ξέρω, κρατάω και μια υποσημείωση να τον δούμε να γυρίσει από τον τραυματισμό του. Αν μπορεί να πάρει και στην πρώτη ομάδα κάποιο χρόνο συμμετοχή από τον πάγκο. Αυτό το χρόνο, ας πούμε, που παίρνει ο Γαλανόπουλος πέρσι. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να τον πάρει ο Νίνγκ.
0: Θα μπορούσε.
1: Τα δείγματα είναι θετικά. Το σώμα του είναι αυτό που είναι
0: προβληματίζει. Προβληματίζει τον. Είναι ο Διαντή της πρώτης χρονιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, πολύ αδύναμος. Ο Διαντή βελτιώθηκε. Ο Πάλμα στην αρχή, ας πούμε, ήταν τα πιο αδύναμος. Μετά έκανε σωματάρα.
1: Ναι, ναι, ο Πάλμα, ναι, ναι. Έχει πολύ.
0: Τώρα ο Νίνγκ δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι, γιατί είναι πολύ μικρό.
1: Είναι και το σκαρί πολλές φορές.
0: Είναι πολύ μικρό, είναι αλήθεια.
1: Αλλά τα δείγματα που έχει δείξει είναι θετικά, ενώ ποιοτικά, ναι.
0: Έχει ταλέντο το παιδί. Αν μπορέσει να φτιάξει το σώμα του.
1: Θα βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει σίγουρα.
1: Τώρα για τους Έλληνες νεαρούς, προφανώς δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πλάνο. Ο Χαρούπας, ας πούμε, ο Χαρούπας που κόρεμε απευθεία εκτέλεση κόρνερ στην ΚΑΠΑ 19. Μιλώντας και για Πάλμα κιόλας. Νομίζω ταιριάζει αρκετά. Ο Παστραφιανός, με ένας παίκτης που μου αρέσει αρκετά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Βοριαζίδης έχει ρόλο στην πρώτη ομάδα
0: τώρα. Καλύτερα να μείνει, εγώ θεωρώ.
1: Καλύτερα να μείνει γιατί υπάρχει το κύπελο.
0: Ναι, και είναι ένα νεαρό ταλέντο στις ακαδημίες μας που είναι από τους καλύτερους.
1: Καλώς, καλώς.
0: Να τον κρατήσω.
1: Καλώς. Και τώρα κατά τα άλλα, δυστυχώς ο Κέρκες πρέπει να μείνει στην ομάδα γιατί. Okay, είναι αριστερό μπακ και πρέπει να έχει έστω.
0: Γιατί είναι ο Κέρκες. Για κάποιο λόγο πρέπει να μείνει στην ομάδα, όχι γιατί είναι αριστερό μπακ.
1: Απλά ναι, όχι, λέω το λόγο που πρέπει να μείνει στην ομάδα, ναι.
0: Είναι αριστερό μπακ. Πρέπει να μείνει για αυτόν τον λόγο.
1: Μα παιδί μου.
0: Ναι, αλλά αν τραυματιστεί, α πούμε, ο Ρίτσαρντ, δεν θα πει αυτό, θα πει ο.
1: Να υπάρχει άλλο ένα, έστω να υπάρχει. Έστω να από τον πάγκο, αλλά είναι τρίτο. Δεν θα μπει ποτέ, πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε φέτο.
0: Θα μπει ο Πετρή.
1: Ρε παιδί μου, ναι, θα έχουν όλη την υγεία του.
0: Αν τραυματίσει και ο Πετρή και ο Ρίτσαρντ, τότε εντάξει.
1: Αλλά... Αυτό λέω. Καλά, δεν απέχουμε τόσο πολύ από το. Οκ, τέσσερα μπάκα έχουμε, δύο δεξιά και δύο αριστερά και ο ένα με κέρκε. Δεν απέχει τόσο πολύ από το να παίξει.
0: Βάλουν το Γένσεν εκεί. Αν
1: αυτό
0: πάρει και σέντερ μπακ.
1: Είναι ένα σενάριο. Αυτό πάντα είναι ένα σενάριο που παίζει το να μπει.
0: Τόσο.
1: Το να μπει ο Γένσεν εκεί πέρα.
0: Το να μπει είναι, εκεί πέρα. Αν μου το πει κανένα γρήγορο εξτρέμ, θα έχει πρόβλημα. Εντάξει. Θα το κράξουμε και γι' αυτό.
1: Γρήγορο είναι. Αντοχές έχει, δεν νομίζω. Το σώμα, εκεί στις μονομαχίες θα έχει θέμα. Με το
0: ναι,
1: σώμα σε αυτά.
0: Είναι, αλλά αν ο άλλος πάει με φόρα τώρα από τα πλάγια, δεν ξέρω κατά πόσο πολύ θα μπορεί να ακολουθήσει. Μπορεί να ακολουθήσει ένα αγώνα τρεξίματος. Τώρα από εκείνη την πλευρά, πλαγίως δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι πλάγια βήματα έχει ο Γένσεν. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο περίεργο.
0: Πολύ τώρα να...
1: Πιστεύω ότι τρεξίματα θα μπορούσε, αλλά.
0: Ένα γρήγορο εξτρέμ, δηλαδή να το κόψει, να το μαρκάρει. Δεν ξέρω.
1: Καλά, γρήγορο εξτρέμ. Πολλές φορές τα γρήγορα εξτρέμ τα μπακ δεν μπορούν να τα μαρκάρουν. Στην ταχύτητα, να τα ματσάρουν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ταχύτητας. Απαραίτητα πάντως.
0: Okay.

0: Πάμε σε μερικά μηνυματάκια. Παιδιά, καλησπέρα. Ο Φώτης λέει: ο Σωκράτης θα έχει εκπομπή κανονικά σήμερα. Δεν έχω ιδέα, φαντάζομαι θα έχει. Τετάρτη είναι. Τετάρτη έχει ο Φώτης. Ότι εκεί τρώμε επιβίωση το βράδυ. Λογικά 10 με 12 εδώ θα είναι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση σχετικά με αυτό πάντως. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει. Φαντάζομαι θα έχει ανέβει. Κάθε μέρα ανεβαίνει στο γκρουπάκι του Γελου Λέντιο 101,7 στο Facebook το πρόγραμμα για να το διαβάζετε. Εδώ να δούμε. Πρέπει να το βρω όμως κιόλας. Εδώ δεν βρίσκω καν δικιά μας δημοσίευση. Οπότε φαντάσου. Ναι. Δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά η λογική λέει ότι ο Φώτης θα είναι κανονικά σήμερα στο στούντιο. Παιδιά, εγώ άκουσα Γιάννη Ελεύθερο που κοιτάει η ομάδα. Έχει κάνει προετοιμασία και έπαιξε και φιλικά. Ας τον πάρουν και ας πάρουν και το Μακούν. Έχουμε μεγάλο θέμα στα μπακ και μετά πιστεύω ότι θα είμαστε καλά. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Ναι, κανονικά θα είναι ο Φώτης. Εντάξει. Έχω και ενημέρωση live. Κανονικά θα είναι ο Φώτης σήμερα. Εδώ φίλο του Σωκράτη που ρώτησε. Ο Δημήτρης ο Σανλής είπε κάτι για έναν ελεύθερο που κοιτάει η ομάδα. Θα μας τα πει σε λίγο που θα βγει, νομίζω, καλύτερα. Τώρα δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η ομάδα, ποιος είναι ο σχεδιασμός, αν θα πάρει κι άλλον. Όντως έχουμε θέμα στα back.
1: Θα χωρούσε, πιστεύω, ένας ακόμα center back.
0: Εννοείται θα χωρούσε.
1: Οπότε θα ήταν ευχής έργων, αλλά. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, λέω ας πάρουμε έναν
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Ναι, ας ξεκινάμε. Λοιπόν, σε ακρόαση από τη ΔΕΑΦ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μας στέλνει εδώ Παρασκευάς με αναφορά σε σοβαρό φαινόμενο βίας στο Περιστέρι. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Δεν θα πάθει τίποτα.
0: Ναι, αν κλείσουν οι θύρες, απλά είναι το επόμενο παιχνίδι μεταξύ μας.
1: Κλείσουν τις θύρες, εγώ έλεγα κανένα μικρό πρόστιμο να φάει.
0: Κοίτα, πέρυσι τη Λιβαδιά, αλήθεια είναι που πέτρουσαν τα καρεκλάκια ενώ άρχισε τη μορφή και κλεισμένο των θυρών. Θυμάμαι που είχε φάει ένα πρόστιμο.
1: Αυτή, όμως, το ξέρω
0: ναι,
1: καλά.
0: Ισχύει. Είναι άλλη η νόμη. Σχετικά με τους. Ήθελα να πω σχετικά με τα στόπερ. Σε Κάμψη και Ματάρ, τι βλέπεις. Βλέπεις, εσύ θα δίνεις δανεικό έστω ένα από τους δύο. Κάπως το Super League 2, κάτι.
1: Σε περίπτωση που πάρουμε άλλους δύο center back, 100%.
0: Άλλον έναν. Σε περίπτωση που πάρουμε δύο, πες ότι παίρνουμε άλλον έναν.
1: Θα έχεις 3-4 με τον νεαρό. Να βάλει και τον Γένσεν μέσα γιατί πλέον του βάζει.
0: Νομίζω φέτος σαν στόπερ. Σαν στόπερ θα το λογίζουμε, ναι, τον καημένο. Πιστεύεις θα χάσει.
1: Ναι. Δεν πίστευα ότι θα παίζαν και οι δύο νεαροί φέτος, οπότε δεν πιστεύω ότι θα πάρουν
0: φέτος. Θα κρατούσα. Θεωρώ πιο έτοιμος να παίξει ο Ματάρ και γι' αυτό ίσως να τον κρατούσε για να τον κάνει ιδανικό. Δεν τον πιστεύω τόσο όσο πιστεύω το Ματάρ, να σου πω την αλήθεια. Και λόγω σωματοδομήσαν, δεν τον έχω δει να παίζει ποτέ. Ναι.
1: Εγώ δεν πιστεύω το Ματάρ πιο πολύ.
0: Αλλά.
1: Δεν έχω ναι. Και το κορμί του, έτσι είναι πιο ωραίο.
0: Αλλά ακόμα είναι προφανώς πάρα πολύ άγουρος, δεν έχει παίξει επαγγελματικά κι αυτός, έτσι.
1: Μπορώ εγώ αφού να έδινα κιόλας, να σου πούμε την αλήθεια.
0: Είναι κι αυτό μια ανάγνωση, το δώσεις δανεικό γιατί λες ότι μπορεί να παίξει οπότε να εξελιχθεί.
1: Και να παίξει, να πάρει χρόνο συμμετοχή. Δηλαδή, αν μπορούσες να του δώσεις μια ομάδα που θα επιβεβαιώσει την ομάδα μας ότι θα παίξει σε, σε αγώνες αρκετούς. Ώστε του χρόνου, αν μπορέσουμε, μήπως τον έχουμε και σαν ενεργό μέλος της ομάδας.
0: Ναι,
1: ενώ
0: γιατί
1: ότι είναι υπολογίζεται σαν center back, κανονικότατα.
0: Μακάρι.
1: Θα ήταν καλή που θα δώσουμε. Νικόλα, δεν ακούγεται κάτι για δανεικού, οπότε αυτό είναι πολύ τώρα στον αέρα.
0: Ο Άρης που έχει δώσει και δανεικό και τον Ταφσίρ Διόπ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έτσι.
1: Ναι.
0: Στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εσύ τον είδες να παίζει στον Ταφσίρ Διόπ, έστω ένα ημίχρονο.
1: Λίγο, εντάξει.
0: Ένα ημίχρονο.
1: Δεν μπορεί να κρίνει κάτι ιδιαίτερα από αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Θυμάμαι ψηλοθετικά πραγματάκια μου έχει πει.
1: Ναι, μάχη αρέσει, έχει κάνει και μια ωραία μπουκα έτσι στην επίθεση. Μια ωραία φάση έχει στείλει την μπάλα στο δοκάρι, μάχη αρέσει, η αλήθεια είναι.
0: Είναι όλα αυτά νομίζω στα πλαίσια των.
1: Αχ, την κερκίδα του έχει αρέσει σε όλου νομίζω.
0: Ναι, είναι στα πλαίσια των επενδύσεων που κάνει ο Άρης.
1: Πολλά περισσότερα τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι για να τον κρίνει τον άνθρωπο. Εννοείται. Υπάρχει δρόμο και στο τομέα των δανεικών και τον Αγγλεζόπουλο έχει δώσει ο Άρης τον Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν ξέρω τώρα αυτά παιδιά τι θα κάνουν, δεν ξέρω με ποιο σκοπό αποκτήθηκαν. Δεν μας διαφωτίζει και ιδιαίτερα η ΠΑΕ σε αυτούς τους τομείς. Μας στέλνει ο Παρασκευάς επίσης για τον Ολυμπιακό και τον Νους ότι τελειώνει η μεταγραφή, ότι όντως πηγαίνει στον Ολυμπιακό ο παίκτης του Όφη. Μαζί με Αποστολάκη, νομίζω πακέτο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα τους πάρει πακέτο
1: Στολάκη,
0: ο Νους και Αποστολάκη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, να τους πάρει πακέτο από τον Όφη. Εντάξει.
1: Okay, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι στον Όφη θα μπορούσε να δώσει περισσότερα πράγματα ο Νους. Έχουν μια τέτοια αίσθηση. Αν και πολύ έχουν θετική εικόνα,
0: δεν ξέρω στον Ολυμπιακό πώς θα μπορούσε να κάνει. Δεν τον πιστεύω. Στον Όφη, ναι.
1: Πιστεύω θα πρέπει να δώσει περισσότερα στον Όφη. Θα μπορούσε να δώσει και περισσότερα στον Όφη.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως ο Όφη μένει εντελώς ξεκρέμαστος. Ναι, γιατί χάνει, δεν μπορεί να πάρει παίκτες, πρέπει να πάρει από ελεύθερους. Και έχει να παίξει και Europa League. League Face. Και χάνει έναν από τους καλύτερους του ποδοσφαιριστές. Και τον
1: Πόσα λεφτά δίνει ο Ολυμπιακός, βέβαια, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει γραφτεί. Δεν έχω δει τουλάχιστον εγώ κάτι, δεν ξέρω να γράφει, δεν έχω δει κάτι
1: γιατί
0: σχετικά με το χρηματικό ποσό.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και πολλά λεφτά φέτος. Συνολικά, σίγουρα έχει πάρει, πήρε χθες μάλλον συν 15 εκατομμύρια με την αποχώρηση του Μουζακίτη. Το είδες, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πήγε στην Χάλ, ακολούθησε τον Τζολάκη. Ούνα και λίγο μανατζερικά αυτά, γιατί πήγε ο Τζολάκης στη Χάλ και μετά κατευθείαν στην ίδια ομάδα συγκεκριμένη πήγε και ο Μουζακίτη.
0: Είναι λίγο περίεργο.
1: Γιατί και στην Μπράιτον, ας πούμε, είχε πάει ο Κοστούλας και μετά είχε πάει και ο Τζίμας και μετά είχε πάει και ο Κωστίνη. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, προφανώς υπάρχει ανοιχτή γραμμή.
1: Του έκανε πάλι εξωτερικό deal ο Ολυμπιακός, γιατί έδωσε πήρε 15 εκατομμύρια για τον Μουζακίτη και κράτησε και το 50% των δικαιωμάτων του. Δηλαδή, κράτησε μεγάλο ποσοστό το δικαιωμάτων του.
0: Καλά, να δούμε τι ισχύει και από αυτά και όλα στην πράξη, γιατί κάθε ομάδα βγάζει ό,τι
1: Εντάξει,
0: θέλει.
1: Αυτό έχει
0: γιατί και εμείς το έχουμε πάθει έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά το βγήκε προς τα έξω.
0: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν με τρέλαινε ιδιαίτερα ο Μουζακίτης. Δεν με τρέλαινε ιδιαίτερα για αυτό που λέγανε.
1: Όχι,
0: ο Μουζακίτης. Δηλαδή,
1: ήταν ένας καλούτσικος, ήταν. Δεν φοβόσουν ότι θα είναι. Και η μεσαία γραμμή, αλλά δεν θα σου δίνει το κάτι παραπάνω.
0: Από αυτό μέχρι το ξέρεις Golden Boy και έτσι και η Real και η Juventus.
1: Το Golden Boy το ακούω συνέχεια. Όχι, σε καμία περίπτωση σε αυτό το σημείο.
0: Πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, για τα μεταγραφικά και για άλλα πολλά θα μας διαφωτίσει νομίζω ο Δημήτρης Σουσανλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Στράτο, καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Νομίζω μια μέρα με. Γενικά αυτή η περίοδος μάλλον έχει έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Ονόματα βγαίνουν για αποχωρήσεις, για μεταγραφές. Γράφτηκε πάλι το όνομα του Μακούν. Υπάρχει γενικά δραστηριότητα και νομίζω το θέμα του στόπερ είναι αυτό που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο.
2: Αλήθεια είναι. Το θέμα του στόπερ είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς, δεδομένου ότι ο Άρης θέλει έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Λένε συνήθως ότι για να είσαι καλά πρέπει να έχεις 4+1 κεντρικούς αμυντικούς, έτσι στους οποίους να στηρίζεσαι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 2 συν έναν κατά συνθήκη τον Γένσεν, συν 2 πιτσιρικάδες. Δηλαδή δεν μπορεί να πει σε καμία αντιμετώπιση ότι είναι OK, ό,τι όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή η σύνθεσή του στο κέντρο της άμυνας. Θέλει λοιπόν να παίκτη. Αυτό που έγινε προχθές με τον Φαμπιάνο, εντάξει, δεν ήταν κάτι που δεν το ξέραμε, ούτε είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Δεν έπαθε θλάση ο Φαμπιάνο, δεν έπαθε κάτι Νίκο. Δέχτηκε μια κλωτσιά ο άνθρωπος και γι' αυτό βγήκε εκτός και γι' αυτό έκανε και ατομικό σήμερα στην προπόνηση της ομάδας. Αλλά το ότι ο Άρης πρέπει να πάρει ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό νομίζω ότι είναι. Το έχουν καταλάβει οι πάντες. Το ξέρουν φυσικά και οι άνθρωποι της ομάδας, δεν το συζητάμε. Και το θέμα είναι να βρουν και ένα κεντρικό αμυντικό ο οποίος πραγματικά θα μπορεί να κουμπώσει σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Άρης. Και νομίζω ότι ο Μακούν είναι μια τέτοια περίπτωση. Να πω ότι ποτέ ουσιαστικά ο Ρούμπεν Ρέγγιες, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, δεν την είχε αφήσει την περίπτωση του Μακούν. Δηλαδή, ακόμα και όταν ακούστηκε ότι ο Μακούν έσκησε συμβόλαια και προτάσεις και τα λοιπά και είπε ότι θα μείνω στη Λεύσκη, δεν το είχε αφήσει ο Άρης. Και με τον Ατζέρι του επικοινωνεί συνεχώς, αλλά και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο Άρης πατάει πάνω στο ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του Μακούν. Και ξέρουν οι Βούλγαροι ότι αν περάσει και αυτό το εξάμηνο, τουλάχιστον το πρώτο, δεν πρόκειται να αποκομίσουν κάποιο οικονομικό όφελος. Ο παίκτης μπορεί να συμφωνήσει με όποιον θέλει το Γενάρη και το επόμενο καλοκαίρι να παίζει σε κάποια άλλη ομάδα. Το έχουν καταλάβει αυτό οι άνθρωποι της βουλγαρικής ομάδας. Οπότε προσπαθούν και αυτοί να αποκομίσουν ένα οικονομικό όφελος. Λέγεται ότι η Samsung Sport, η οποία έχει ενδιαφερθεί, δεν ενδιαφέρεται πλέον. Δηλαδή έχει αποσύρει ουσιαστικά το όποιο ενδιαφέρον μπορεί να είχαν οι Τούρκοι για τον συγκεκριμένο παίκτη, για τον Κριστιάν Μακούν. Οπότε ο Άρης, αν όντως τον θέλει, αυτό που πρέπει να κάνει είναι εκεί στο κομμάτι της οικονομικής προσφοράς λίγο να την ανεβάσει. Θυμίζω ότι ζητούσαν πριν από περίπου 15 μέρες που ήταν σε εξέλιξη το θέμα πολύ έντονα, ζητούσαν περίπου 1.200 οι Βούλγαροι. Ο Άρης έδινε 800 χιλιάρικα. Τότε. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Το 3,5 εκατομμύρια παιδιά που γράφτηκε στη Βουλγαρία, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει σαν νούμερο. Έτσι κι αλλιώς. Μάλλον μπερδεύονται οι Βούλγαροι μάλλον με την αξία του παίκτη στο transfer market. Δηλαδή, επειδή λέει 3,5 εκεί, νομίζω ότι κάνει και 3,5 ο παίκτη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Σίγουρα θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο ο Μακούν, αν έρθει στον Άρη. Δηλαδή, ένα συμβόλαιο κοντά στο Φαμπιάνο, λίγο πιο κάτω από το Φαμπιάνο. Πολύ κοντά όμως στο Φαμπιάνο.
0: Έρχεται
1: να παίξει. Βασικό θεωρητικό.
2: Φυσικά, θα έρθει για βασικός, παιδιά. Θα έρθει για βασικός μαζί με τον. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι αυτός με τον Φαμπιάνο η βασική, με τον Σούκαλο να είναι και αυτός εκεί πολύ έτσι, κοντά τους, σαν τρίτος. Δηλαδή, κάπως έτσι εγώ το βλέπω, αν έρθει ο συγκεκριμένος παίκτης. Είναι εξαιρετική επιλογή. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει κάνει καλές κινήσεις, αλλά αυτό της λείπει. Να κάνει και μια κίνηση ακόμα εκεί στο κέντρο της άμυνας.
1: Καλές κινήσεις, και νομίζω ότι. Τα center back, γιατί εκεί αργήσαμε πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό λέω, έχει κάνει καλές κινήσεις σε υπόλοιπες θέσεις, αυτό λέω. Οπότε να κάνει και εκεί μια καλή κίνηση για να μπορέσει να τη δέσει την ομάδα, να έχει την εικόνα αυτή την οποία θέλουμε. Εγώ αυτό που ξέρω, παιδιά, είναι ότι ο Άρης δεν την έχει παρατήσει την περίπτωση και συνεχίζει να την εξετάζει. Τώρα έχει ακόμα μέρες, έτσι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου είναι το περιθώριο. Έτσι, αλλιώς τώρα, παιδιά, δεν, ή τον πάρουμε σε αύριο, τον πάρουμε μεθαύριο. Ο παίκτης μετά τη διακοπή ουσιαστικά θα μπορέσει να παίξει κανονικά την ομάδα. Ό,τι και να λέμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ευτυχώς υπάρχει και αυτή η διακοπή, η οποία είναι 3 εβδομάδες και δίνει έτσι το δικαίωμα σε παίκτες να δουλέψουν καλύτερα και να μπουν στην ομάδα. Το θέμα είναι τι θα κάνει μέχρι τη διακοπή, έτσι. Να δούμε τι θα κάνει ο Φαμπιάνο, αν θα είναι διαθέσιμο για το μάτς του Σαββάτου. Ατομικό σήμερα, Τετάρτη, με το μάτς Σάββατο, οι πιθανότητες για μένα είναι 80-20 κατά. Να μπορέσει ο Φαμπιάνο, έτσι, όταν κάνει ατομικό. Τώρα, αύριο θα δούμε αναλόγως τι θα κάνει στην προπόνηση ο Φαμπιάνο και θα δούμε αν θα τον έχει έστω στην αποστολή ο προπονητής του Άρη και να δει από εκεί και πέρα ποιους θα χρησιμοποιήσει. Εντάξει, Σκούτα Λογένσεν λέει η λογική. Το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά αυτό μπορούμε να περιμένουμε. Ακόμα Τετάρτη είναι, μπορούμε να περιμένουμε για να το δούμε. Τώρα, τα υπόλοιπα τα μεταγραφικά. Ο Άρης είναι δεδομένο ότι κινητοποιείται έντονα όσον αφορά την περίπτωση αριστερού εξτρέμ. Δεν την έχει βγάλει ποτέ από το κάδρο του. Φυσικά με διάφορες προϋποθέσεις, από μετά για τις αποχωρήσεις. Ναι. Δηλαδή και με αποχωρήσεις κάποιων παικτών. Κινητοποιείται λοιπόν έντονα για αριστερό εξτρέμ. Δεν ξέρω τώρα, παίζει ρόλο η περίπτωση του Ζαουί. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν καθαρό αριστερό εξτρέμ, αλλά υπολογιζόταν θεωρητικά για εκεί ο Αλεξάνδρ Ζαουί αν ερχόταν στην ομάδα. Τώρα και οι Γάλλοι το έγραψαν, αλλά και ο Άρης το επιβεβαίωσε επί της ουσίας ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν προχωράει.
1: Τελείωσε και μεταγραφή και περίοδο στη Γαλλία, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, τελείωσε. Εντάξει, δεν είσαι πέντε μέρες όμως. Εσύ είσαι. Ναι. Ναι, τον αγοράζει να μπει και συμπορεί.
1: Αυτοί δεν μπορούν όμως, θα μείνουν ξεκρέμαστοι.
2: Εντάξει, έχουν επιλογές. Μαστιά τώρα στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας.
1: Νομίζω ότι γράφτηκε. Εντάξει, κάτι, ναι, αλλά νομίζω γράφτηκε. Επειδή γράφτηκε και από τη Γαλλία γι' αυτό. Ότι
2: ξέρω, έξε. Ξέρω ότι αυτοί ησύχασαν. Λέει, τώρα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έρθει ο παίκτης. Αφού υπόθηκε από το πράγμα, πιστεύω ότι δεν θα έρθει ο παίκτης. Άρα ο Άρης πλέον κοιτάζει τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι του Βάντερσον. Θυμάστε την περίπτωση του Βάντερσον. Δεν έχει σβήσει από το κάδρο, δηλαδή ενεργοποιείται και πάλι η συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά παιδιά, και εδώ μιλάμε πάλι για λεφτά που πρέπει να δώσει ομάδα. Δεν ξέρω. Το φετινό καλοκαίρι, εγώ μπορεί στα χρήματα λίγο να μην τα πιστεύω και τόσο πολύ όλα αυτά τα νούμερα τα οποία ακούγονται. Αλλά δεν δίνονται χρήματα, δεν έρχονται τζάμπα οι παίκτες.
0: Ναι,
2: σε ομάδες,
0: δεν
2: ξέρω. Ναι. Ομάδες και λένε πάνε εκεί, ξέρω εγώ, όπως λένε Βέλιο, πήγε πάνε εκεί χωρίς χρήματα ή η Ρίτσαρτς πήγε ή οποιοδήποτε. Κάποια χρήματα δίνει για να του πάρει από του παίκτε και καταλαβαίνουμε ότι έλα, χωρίς να φεύγει κάποιο. Είναι μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα. Δηλαδή, λέμε για την προπόνηση, λέμε για τον προπονητή. Είναι και οικονομικό το θέμα. Δηλαδή, να πληρώνω 35-37 συμβόλαια και να έχω 10 να κάθονται στην κερκίδα και να μην παίζουν.
1: Ναι, αυτό είναι και ότι είναι ανεργοί. Δηλαδή, τους πληρώνω τζάμπα, άντε να παίζουν.
2: Ναι,
1: δεν παίζουν καν.
2: Αυτό λέω. Γιατί να τα δίνω τζάμπα τα λεφτά αυτά. Να τα δώσω τα λεφτά, να πάω το.
0: Οπα. Για λίγο τον χάσαμε τον Δημήτρη. Δεν ξέρω αν μας ακούει αυτός τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούει τι θα κάνουμε.
2: Συγγνώμη, πιστεύω. Έλα, για μια διακοπή, φαντάζομαι να ακούτε τώρα.
0: Ναι, τώρα κανονικά.
2: Λοιπόν, να φύγει ο Δόνης. Δηλαδή, τι περιμένω από τον Δόνη, τι περιμένουμε από τον Δόνη. Δώσε κάποια χρήματα, ό,τι και να τη δώσει, κέρδος είναι. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Δεν θα τα δώσει όλα. Κάτι θα. Τι έκανε τώρα η Φέρτα με τον Πέρεθ.
0: Με τον Πέρεθ.
2: Τη έβγαλε το ψάρι στα χείλη. Δεν έφευγε. Όχι, έχω μεγάλο συμβόλαιο. Σου λέει πήρε τα μισά, παραπάνω από τα μισά του δώσε. Το 70% του συμβολίου του δώσε περίπου. Σου λέει να φύγει, τι να κάνω. Γλιτώνω τουλάχιστον το άλλο 30 και να τον έχω εδώ και να μην παίζει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και με τον Δόνη. Δώσε του κάποια χρήματα, τι να κάνουμε τώρα. Αφού την έκανε την μετά τα πέρσι και πήρε ένα παίκτη που ήξερε ότι έχει όλα αυτά τα προβλήματα και ήταν πολύ πιθανό να έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε. Γιατί η συμπερίπτωση του Δόνη δεν ήταν. Πήρε ρίσκο 100%. Το ήξερε για τον Δόνη.
0: Ναι,
2: ότι
0: ναι,
2: είχε
0: ναι,
2: τα προβλήματα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πώς το λένε, το μη χειροβέλτιστο, να γλιτώσει όσα χρήματα γίνεται. Όπως και η συμπερίπτωση του Αλφαρέλα, ο οποίος φαίνεται ότι το έχει πάρει ζεστά. Ναι. Καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να βρει ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής, οπότε το έχει πάρει αρκετά ζεστά και κοιτάζει ομάδα. Και να σου πω κάτι, ο Αλφαρέλα είναι και παίκτης ενεργός. Θα βρει και ομάδα, πιστεύω.
0: Αυτό λέγαμε
2: ομάδα,
0: και πριν
2: για την Πολωνία.
0: Για άλλους παίκτες είναι δύσκολο.
2: Αυτό για άλλους παίκτες είναι πιο δύσκολο. Γαλανόπουλος, ας πούμε.
1: Γαλανόπουλος.
2: Ξέρετε ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν ψάχνεται.
1: Εντάξει,
2: εδώ να πληρώνει 450.000. Ο Μπουσάιντ επίσης τα ίδια.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν, αυτά είναι προβλήματα και εκεί πρέπει να βρει την λύση η ομάδα πλέον. Και δεν είναι θέμα του Γρηγορίου, εκεί είναι θέμα του Ρέγες και του Καρυπίδη. Αυτοί πρέπει να βρουν τη λύση με όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είπα τι δεν είπα. Για αριστερό μπακ, δεν είπα τα εξαιρετικά για αριστερό μπακ. Η ομάδα πάντα έτσι κοιτάζει, αλλά όχι με τόση ένταση όσο κοιτάζει για στόπερ και για αριστερό εξτρέμ. Πιο πολύ εστιάζει στις δύο άλλες θέσεις.
0: Τώρα προφανώς πολύ κάνουν το συνειρμό, αλλά υπάρχει περίπτωση αυτό το αριστερό εξτρέμ, γιατί είχε ακουστεί μέσα στο καλοκαίρι να είναι ο Κάρλες Πέρεθ.
2: Δεν μου κολλάει εμένα, ρε παιδιά. Τώρα
0: ναι,
2: βασικά λένε ότι θα πάει και στη Χιρόνα, έτσι λένε ότι έχει κλείσει στη Χιρόνα. Αλλά Δεν μου κολλάει. Δηλαδή να πάρουμε τον Κάρλες Πέρεθ που είναι κλασικός δεξιός εξτρέμ, τον είχε βάλει και δεκάρι ο Γρηγορίου. Έχω ήδη τον Παλάσιο που τον βάζω αριστερά να παίξει, ενώ ο άνθρωπος δεν είναι αριστερό εξτρέμ. Να βάζω τον Πέρεθ που δεν είναι αριστερό εξτρέμ, να τον βάλω και αυτό να παίξει αριστερά. Δεν είναι. Δηλαδή βρες ένα αριστερό εξτρέμ κανονικό εκεί πέρα. Γιατί να πάρω έναν παίκτη.
3: Πόσο δύσκολο να είναι, δηλαδή, δεν ξέρω, ναι.
2: Βρες ένα αριστερό εξτρέμ κανονικό. Ναι. Βρες ένα παίκτη όπως ο Βάντερσον, α πούμε, να πάρει Μακούν και Βάντερσον, ώστε να τι έκανε από τι μεταγραφέ. Βρέχει τα λεφτά, θα μου πει κάποιο για να του πάρει. Αυτέ οι δύο μεταγραφέ κάνε, να φύγουν και από του πέντε που λέω εγώ, ή τρει έστω. Εγώ λέω Δόνη, Αλφαρέλα, Μπουσαίδ, Μάικιτ και Γαλανόπουλο, ή τρει έστω να φύγουν από του πέντε.
3: Ναι, καλώ.
2: Να φύγουν και αυτοί και να προχωρήσει η ομάδα και να πω ότι έχω ένα πιο κανονικό ρόστερ, έχω μια κανονική ομάδα. Για να δουλέψει.
3: Ωραία. Πριν σε αφήσουμε, ρωτάνε δύο φίλοι για μεταγραφές. Ο Μπάμπης λέει ότι έχει ακούσει για έναν ελεύθερο στόπερ που κοιτάει η ομάδα που έχει κάνει και προετοιμασία και έχει παίξει τα φιλικά.
2: Το είπα. Εγώ το είπα το μεσημέρι αυτό. Υπάρχει ένα τέτοιο στόπερ. Είναι μια άλλη περίπτωση του Μακούν. Δεν είναι αριστεροπόδαρος αυτός, όπως είναι ο Μακούν. Γιατί για το Μακούν το λέω συνέχεια, επειδή είναι και αυτό το οποίο ψάχνουμε εδώ και χρόνια.
3: Ο
2: το συνέχεια ένα αριστερό στόπερ, ένα αριστερό στόπερ. Εδώ υπάρχει το αριστερό στόπερ, είναι μπροστά μας. Δεν είναι αριστερό στόπερ, μπορεί να παίξει όμως και αριστερά. Είναι σαν το Σούταλο δηλαδή. Δεν είναι σαν κάποιους άλλους οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν στην άλλη πλευρά. Μπορεί να παίξει λοιπόν αριστερά ο συγκεκριμένος. Είναι ελεύθερος, άρα δεν υπάρχει η ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Έκανε προπονήσεις και σε φιλικά έπαιξε και σε επίσημα έπαιξε. Άντε να δώσω και αυτό. Και σε δύο επίσημα παιχνίδια έπαιξε με την ομάδα του κάποια λεπτά. Δεν ήταν βασικός. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει ελεύθερος. Του δόθηκαν κάποια χρήματα, δηλαδή είναι περίπτωση Πέρεθ. Έχει πάρει κάποια χρήματα, έχει την καβάντζα του, οπότε μπορείς να το δελεάσεις πιο εύκολα με ένα συμβόλαιο το οποίο θα του δώσεις. Καλή περίπτωση είναι και αυτό, σε καλή ηλικία, λίγο μεγαλύτερο από το Μακούν, στα 28, κάπου εκεί είναι ο συγκεκριμένος.
3: Μια χαρά,
2: είναι του Μακούν τώρα, λίγο πιο μπροστά, αλλά αν δουν έτσι σε μερικές μέρες ότι δεν προχωράει του Μακούν, πιστεύω ότι θα κινηθούν για την άλλη περίπτωση.
3: Ωραία, και ο Ευθύμης ρωτάει, λέει ότι άκουσα μάλλον για Wilfried Zaha, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ψιλοακραίο μου φαίνεται βέβαια ο Zaha.
2: Δεν έχω ακούσει. Κοίτα, δεν έχω ακούσει για συγκεκριμένο παίκτη. Τώρα να σου πω κάτι. Άκουσα και εγώ τώρα, δεν λέω όνομα.
3: Ναι, ναι.
2: Άκουσα κάτι πολύ ακραίο για παίκτη ο οποίος στην Τουρκία έπαιζε. Δεν λέω τώρα όνομα, γιατί τρόμαξα και εγώ όταν τα άκουσα το όνομα. Εντάξει, παιδιά, έχω ακούσει πολλά, λέω. Μην τα ακούσω και αυτό. Ναι. Μου λένε ότι επειδή η ομάδα του δεν είναι πολύ, τον υπολογίζει κτλ. Και έχει πάρει κι άλλου στη θέση του. Μήπως ο συγκεκριμένος, λέω παιδιά, συγγνώμη, αλλά δανεικός ο συγκεκριμένος που λέω εγώ για δανεικός τώρα.
3: Ναι.
2: Κοίτα, καμιά φορά να ξέρετε, γίνονται τράκες. Δηλαδή, παίρνει κάποιον παίκτη και μετά έχει κάποιον άλλον που δεν, όπως λέμε εμείς, που δεν τον υπολογίζει και δεν ξέρει τι να κάνει. Και αν βρεθεί εσύ στην κατάλληλη θέση, εκείνη τη στιγμή μπορεί να σου τύχει μια πολύ καλή περίπτωση. Να δούμε, τα αφήνουμε ανοιχτά.
3: Ωραία, θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια. Και νομίζω τώρα μπορούμε να πούμε: Μοχάμεντ Σαλάχ, καλώς ήρθες στον Άρη, καλώς ήρθες στην ομάδα της καρδιάς σου. Δεν είναι ακόμη, αλλά θα γίνει σε λίγο. Μπορεί να έκανε ο Σαριόγλου το κονέ.
4: Για Σαλάχ. Ναι,
3: καλώς ήρθες, Μοχάμεντ Σαλάχ, αφού αποκλείστηκαν 4, φάγαμε Φερεντσβάρος. Αυτή η ανύπρακτη τη Τραπεζονσπορ. Τελείωσε, μόλις πήγε δεν του άρεσε, τελείωσε. Πόσα τι του τάζουν εκεί πέρα, χαρτί υγείας για όλο τον χρόνο, κάτι τέτοια δεν του τάζανε. Κάτι σούπερ μάρκετ δωρεάν και χαρτί υγείας, κάτι τέτοια πίστα θα του τάζανε, θα του τάξουμε κι εμείς κάτι. Κάνα φαγητό, καμιά ταβέρνα, κάτι. Δηλαδή θα βρούμε τον.
4: Ταβέρνες, άλλο τίποτα έχουμε.
3: Θα βρούμε τον τρόπο, τώρα αυτός δεν ξέρω βέβαια. Γιατί είναι και μουσουλμάνος. Ναι, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να τον ψήσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά Μοχάμεντ Σαλάχ, καλώς ήρθες στον Άρη. Εδώ κάνουμε ανακοίνωση. Πρώτη εδώ. Λοιπόν, πάντως, να για πες.
4: Ναι, για Σαχάλιο, πώς και το ρώτησες. Λέω, πίστεψες ότι υπήρχε κάποια τέτοια περίπτωση.
3: Έγραψε ένας φίλος μήνυμα.
4: Α, ναι.
3: Ναι, γιατί άκουσε ο Γουίλφριντ Σαχά.
4: Αν νομίζω το διάβασες κάπου.
3: Όχι.
4: Γιατί δεν το διάβασα κάπου.
3: Ούτε εγώ το είδα κάπου.
4: Αλλά...
3: Εντάξει, δεν θα λέγαμε όχι βέβαια στο Γουίλφριντ Σαχά, που κάποιες χρονιές με την Κρίσταλ Πάλας ήταν πραγματικά σταμάτητος. Μετά βρίσκεται σε πτώση βέβαια. Αλλιώς δεν ερχόταν στον Άρη.
4: Όχι, θα παίζει στην Αγγλία.
3: Όπως τώρα που έρχεται προφανώς. Ή και όχι, συνεχίζουμε. Ναι. Αλλά ξέρω εγώ δεν θα ήταν κακή ιδέα. Δεν θα λέγαμε όχι στον Γουίλφριντ Σαχά πάντως, να ξέρετε. Άντε, αν θέλετε να το. Να το πούμε. Θα δούμε, υπάρχει κινητικότητα γενικά και στις θέσεις των στόπερ. Από ό,τι φαίνεται ο Άρης θα πάρει τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή εκεί πέρα. Όπως πρέπει. Όπως πρέπει, όπως για να γίνει η ομάδα κάτι, ρε παιδί μου, να έχει μια ισορροπία. Mm-hmm. Γιατί μετά βάζουμε και αυτόν γκολ, ενώ έχουμε όντως μια ποιότητα φέτος. Παίζουμε κάτι καλό στα πρώτα. Ειδικά με τον Όφη, παίζουμε κάτι καλό. Φαίνεται ότι παίζει μια μπάλα η ομάδα. Παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Βγάζει ενέργεια στο γήπεδο, έστω στην αρχή τουλάχιστον.
4: Τουλάχιστον πιο καλό από ό,τι πέρυσι.
3: Καλά, αυτό δεν είναι καν σύγκριση, άστο. Αλλά παίζει κάτι καλό, ρε φίλε. Παίζει κάτι που σου αρέσει να το βλέπει. Μην πυροβολήσουμε τόσο πολύ τα πόδια μα. Φτάνει. Μην το παρακάνουμε τόσο πολύ. Δηλαδή, συνηθίζουμε να το κάνουμε. Συνηθίζουμε να το.
0: κάνουμε.
4: Εντάξει, σύμφωνα και με αυτά που είπε και ο Δημήτρης Σαλής, εντάξει, λογικά θα πάρουμε. Τώρα έτσι κι εγώ, όπως είπε και ο ίδιος, αν πάρουμε θα το παίξει όποτε και να τον πάρουμε, θα παίξει μετά,
0: μετά την διακοπή. Ναι, ναι.
4: Οκ, okay, θα πάρουμε. Πλέον το θεωρώ δεδομένο.
0: Θα πάρουμε, θα πάρουμε.
4: Θα πάρουμε και τους δύο, αλλά.
0: Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
4: Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Έστω.
0: Μου έκανε εντύπωση πάντως που είμαστε ζεστοί στο αριστερό εξτρέμ.
4: Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση.
0: Μακάρι, χρειάζεται.
4: Δεν ακούγεται και
0: δεν ακούει τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Μακάρι να με ακούσει τίποτα και να έρθει ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
4: Πρέπει. Τι να σου πω, μακάρι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαλυματάκι στο μοναδικό της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα και με Ιασονομίσχο, γιατί έχει ξεκινήσει και ο ΑΣΥΓΜΑ, έχει ξεκινήσει και το βόλεϊ, την προετοιμασία του. Τελείωσε, ολοκληρώθηκε και η παρουσία της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωβόλεϊ με μεγάλη επιτυχία. Έχει αποκλείσει τη Γαλλία, αποκλείστηκε στους 8 από την πανίσχυρη Σερβία. Οκ, okay, και με απουσίες και όλες εθνική. Θα μας τα πει καλύτερα ο Ιάσονας. Μέχρι το 8 του Ευρωβόλεϊ είναι πολύ μεγάλη επιτυχία,
4: και
0: νομίζω.
4: Πάλι, και πάλι πολύ.
0: Και αποκλείοντας και τη Γαλλία και όλες, δηλαδή.
4: Ναι, ναι, πάλι ναι, πολύ ήταν. Τι παράπονο.
0: Οπότε, ναι, κάνει και ο Άρης εκεί την προετοιμασία του. Ξεκινάμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έρχεται και μια σεζόν που έχει. Και το γυναικείο, και το γυναικείο μπάσκετ στην πρώτη κατηγορία
4: και το αντρικό
0: βόλεϊ στην πρώτη κατηγορία. Πολλές απαιτήσεις. Θα έχουμε κάποιες έξτρα υποχρεώσεις, νομίζω, φέτος.
4: Ναι, ναι.
0: Καλά να είμαστε. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
22: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
22: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
23: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
4: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
6: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθόματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS, λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτο.

0: μαμά πατρίδα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Μακίνη που να ακούσουνε τον στήσανε.
1: Yellow Radio 101,7. Ακούτε Στρατός Μουζίνας Κωνσταντίνος Στόικος.
2: Πώς παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο.
1: Κίτρινη κάρτα ακούτε. Θα σας κρατήσουμε ζωντανά μέχρι και τις 8 κανονικότατα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνήθως ξεκινάει πιο μπασκετικά, έτσι. Αλλά νομίζω ότι.
3: Σχεδόν πάντα τουλάχιστον πέρυσι.
1: Ναι. Τι να κάνουμε.
3: Τώρα δεν είναι εξαίρεση. Εντάξει, δεν έχει αρχίσει ακόμα το μπασκετικό κομμάτι.
1: Εντάξει, έχουμε μεταγραφή, ρε φίλε. Έχουμε παίκτη για να πούμε.
3: Εντάξει,
1: έχουμε μεταγραφή, υπάρχει.
3: Τώρα από δεν έχουμε μπει σε κανονική ροή ακόμα.
1: Δεν έχουμε μπει σε επίσημα παιχνίδια, ναι. Έτσι. Ούτε καν σε φιλικά βασικά. Έχουμε παίξει ένα. Που οκ, okay, δεν νομίζω ότι έχει κανένα.
3: Όχι. Και δεν το λέω επειδή χάσαμε. Και όντω δεν έχει καμία ουσία. 8 παίκτε. Αφού πήραμε και το Θανάση, 8 απουσίες είχαμε κυριολεκτικά.
1: Ναι.
3: Και όλοι. Δεν μπορούσε. Και ούτε ένα νεαρό. Να πει κάποιο Χατζηλάμπρου ή να πει κάποιον έστω. Ακόμα και τα Νούλη.
1: Ο Χατζηλάμπρου έπαιξε.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν ήταν κάποιο νεαρό λέω να λείπει. Ήταν όλοι βασικοί. Αυτό να πω.
1: Ναι, ότι οι απουσίε ναι, ήταν όλοι.
3: Ο Χατζηλάμπρου ή έστω ακόμα και τα Νούλη σου λέω. Ή ένα που είναι έτσι που πέστε ότι θα παίρνουν πολύ λίγο χρόνο συμμετοχή. Ήταν όλοι παίκτε που θα παίρνουν κανονικά χρόνο συμμετοχή. Και μάλιστα ναι. Κάποιοι και πάρα πολύ σημαντικοί έτσι.
1: Κανονικότητα, δεν το συζητώ. Ήταν παίκτες οι οποίοι θα παίζαν κανονικά. Πάμε να κάνουμε όμως μια αλλαγή, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ ακούγονται και τα πληκτρολόγια από πίσω. Ως το καθήκον πάντα ο Ιάσονας Μίσχος θα μας μιλήσει για... νομίζω μπορεί να μας πει για τη γνώμη του για τον μπάσκετ, αν και νομίζω ότι η επικαιρότητα είναι το Ευρωβόλι αυτή τη στιγμή και το βόλι του Άρη που άρχισε. Καλησπέρα, Ιάσονα.
3: Καλησπέρα, Ιάσονα.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio. Εντάξει, ενίσταμε στο ότι η επικαιρότητα είναι το βόλι του Άρη που άρχισε, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνθρωπος στη βολική Θεσσαλονίκη που μπορεί να πει το ποιο θα είναι το ρόστερ του ανδρικού και του γυναικείου βόλι του Άρη.
1: Είναι σχετικό. Οπότε, δεν έχουν γίνει κινήσεις.
4: Ναι. Αρχικά ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Δευτερεχόντως και αυτοί που το γνωρίζουν δεν μπορούν να είναι απόλυτα σίγουροι για το ποιοι παίκτες θα έρθουν στο τέλος, καθώς είπαμε ότι υπήρχαν μερικά ζητηματάκια, να το πούμε έτσι κόμψα. Νομίζω ότι η επικαιρότητα είναι περισσότερο το μπάσκετ, αλλά εντάξει, είχαμε και Ευρωβόλη. Ένα ψιλοπερίεργο Ευρωβόλη είναι η αλήθεια, που η Εθνική βέβαια πέτυχε μια πολύ σπουδαία διάκριση και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του θεσμού. Έτσι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα πει κανείς, υπήρχαν σημαντικές απουσίες στις υπόλοιπες ομάδες, υπήρχαν σημαντικές απουσίες και στην Εθνική. Θα αντιπαραθέσω εγώ και πάλι τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου κατόρθωσαν να κάνουν κάτι σπουδαίο, έτσι, δηλαδή νομίζω ότι μόνο και μόνο η πρόκριση επί της

0: Γαλλίας θα έπρεπε να είναι αρκετή για να βρεθούν έστω μερικές εκατοντάδες άνθρωποι και να υποδεχτούν την εθνική με την επιστροφή της ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μπορεί να συμβεί κιόλας, δεν το ξέρω.
1: Το πιστεύεις? Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση?
0: Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω.
2: Δεν ξέρω αν και ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος του βόλεϊ θα πίστευε ότι θα αποκλίναμε τη Γαλλία και θα φτάνουμε μέχρι τους 8, δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η εθνική ήταν outsider για να περάσει τους ομίλους. Η εθνική θεωρούταν η πέμπτη καλύτερη ομάδα στον όμιλο, εντάξει, κοντά στην τέταρτη. Κατάφερε να βγει τρίτη, κερδίζοντας και την Ουκρανία και τη Βουλγαρία. Έκανε μια τεράστια πρόκριση απέναντι στη Γαλλία. Έλειπε η κορυφαία παίκτρια της Γαλλίας, η Καζότ. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, και η δική μας εθνική ομάδα είχε προβλήματα, είχε απουσίες, είχε πράγματα που δεν της βγήκανε. Και παίξαμε σήμερα με τη Σερβία, ένα μάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κάτι η εθνική. Και ουσιαστικά τελείωσε στο δεύτερο πόντο του δεύτερου σετ. Η εθνική έπαιζε χωρίς την καλύτερη της ακραία, τη Φέι Μπακουδήμου, μια καταπληκτική αθλήτρια, η οποία παίζει στην Ιταλία, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, και τραυματίστηκε στο προηγούμενο μάτι με τη Γαλλία και δεν θα έπαιζε σήμερα. Και σήμερα τραυματίστηκε και την καταστάτριά της, η Γογό Αγγελοπούλου, η οποία, έτσι όπως το βλέπω, μακάρι να βγω εντελώς λάθος, αλλά θα ξαναπαίξει από την επόμενη σεζόν, το 27-28 δυστυχώς. Και από τη στιγμή που τραυματίστηκε, γύρισε το πόδι της, έχω μια σκέψη για το τι είναι, δεν θέλω να την πω τη λέξη που αρχίζει από χ.
1: Ναι.
0: Μετά και οι υπόλοιποι αθλητές δεν μπορούσαν να παίξουν πλέον και η εθνική γνώρισε απλά την ήττα. Λογικά θα είχαν έτσι κι αλλιώς. Απλά μετά δεν μπορούσε πλέον να παίξει.
1: Ομίλους,
0: και
1: νομίζω και στους ομίλους που παίξαμε ήταν
0: μεγάλη διαφορά. Με τον ίδιο τρόπο χάσαμε, με το ίδιο σκόρο χάσαμε. Ουσιαστικά με 3-0 και περίπου και με τους ίδιους πόντους. Αλλά πάρα πολλά μπράβο, πάρα πολλά συγχαρητήρια σε αυτά που πέτυχαν οι αθλήτριες. Ένα τεράστιο σεβασμό στη Μάρφα Ανχούλη, η οποία στα 22 της είναι μια παίκτρια με προσωπικότητα. Είναι μια παίκτρια η οποία έχει βγει, έχει παίξει στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου. Δεν σταματάει. Δουλεύει, γίνεται όλο και καλύτερη. Γίνεται όλο και πιο ήρεμη στα κρίσιμα σημεία. Και μακάρι να έχει τα επόμενα χρόνια την παράσταση που πρέπει να έχει, γιατί αν είχαμε μερικές ακόμη Μάρθες, η Ελλάδα θα πήγαινε για μετάλλιο στην επόμενη Ευρωβουλή.
2: Αν είχαμε περισσότερες Μάρθες, okay. Ωραίο.
1: Ναι, γιατί
0: έτσι είναι, και μια παίκτρια η οποία πρωτοστήθηκε στο ελληνικό κοινό με τη φανέλα του Άρη.
1: Φανέλα του Άρη, έτσι. Έτσι σημαντικό να το λέμε αυτό. Ωραία, άρα ήταν μια καλή διοργάνωση. Βλέπεις Ιταλία για κατάκτηση?
0: Βλέπω Τουρκία για κατάκτηση.
1: Βλέπεις Τουρκία για κατάκτηση? Πώς και έτσι? Άλλαξε το.
2: Γιατί η Τουρκία?
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, η Ιταλία είναι το φαβόρι μου. Απλά έχει πάρει δύο σερί διοργανώσεις. Θα γίνει στην Τουρκία ο τελικός. Η Βάγκας κάτι πρέπει να ξαναπάρει που και πού. Βρίσκει τον τρόπο να την πολεμάει την Ιταλία.
1: Θα γίνει στην Τουρκία.
0: Πιστεύω ότι ένα μάτς μπορεί να τη χτυπήσει. Αν ήταν η Ιταλία του Ολυμπιακών Αγώνων και του Παγκοσμίου, θα θεωρούσα ότι είναι και 50-50. Απλά τώρα η Ιταλία είναι ακόμα καλύτερη. Γιατί έχει κάνει μια τρομερή μαγιά ο προπονητής Ιταλίας, ο Βελάσκο, ο οποίος έχει καταφέρει να βάλει δύο διαγώνες, είναι την αποσά να λέμε, έχει να καταφέρει να βάλει δύο τροματοφύλακες στην ίδια ομάδα και έχει γίνει ακόμα πιο καλή επιθετικά η Ιταλία, αλλά για κάποιο λόγο μου έχει καταφέρει ότι θα το κατακτήσει η Τουρκία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ο τελικός πώς θα γίνει στην Τουρκία? Κάτσε, στην Ιταλία δεν γίνεται η διοργάνωση?
2: Παράξω.
0: Η διοργάνωση γίνεται σε τέσσερα μέρη, στην Τσεχία, στο Αζερμπαϊτζάν, στην Τουρκία και στην Ιταλία έγιναν οι όμιλοι. Τώρα τα νοκάουτ γίνονται στην Τσεχία και την Τουρκία και η τελική και η τελική θα γίνουν και ο τελικός θα γίνει στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ό,τι γίνεται και με το Ευρωμπάσκετ, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Ό,τι έγινε και με το Μουντιάλ.
1: Ναι, δεν είναι τόσο περίεργο τελικά. Ωραία. Στα Τουάρι, νομίζω, για τους άντρες είπαμε ότι υπάρχουν περίεργα πράγματα. Στις γυναίκες έχει ξεκινήσει και εκεί η προετοιμασία. Έτσι, αν και νομίζω από τις φωτογραφίες δεν φαίνεται και πολύ κόσμος μαζεμένος.
0: Ναι, τώρα τι να σχολιάσω. Πρέπει να έρθουν και οι ξένες παίκτρες.
1: Ναι. Εντάξει, οκ.
0: Πρέπει να. Ίσως από αύριο να έχουμε και κάτι για τις γυναίκες του Άρη. Στους άντρες το θέμα είναι να έρθουν, αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, όσοι παίκτες συμφώνησαν, αυτοί οι παίκτες να έρθουν, αυτοί οι παίκτες να πληρώνονται κάθε μήνα και αυτοί οι παίκτες, αν κριθεί ότι μπορούν να συνεχίσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς αγωνιστικά, να συνεχίσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς και ο Άρης να σωθεί. Στις γυναίκες έχει γίνει μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι ήταν αξιόμαχη. Οι Ελληνίδες αθλήτριες που υπάρχουν είναι καλές. Τις ξένες θα τις δούμε τι πρόκειται να κάνουν. Η μία, η Γιούλια Ντίμαρ, έπαιζε και στο Ευρωβόλιο, οπότε αναγκαστικά θα ενσωματωθεί σύντομα. Να σας δώσω και μια είδηση. Δεν θυμάμαι την έχω ξαναδώσει την είδηση αυτή στον αέρα. Την έχω πει εσένα, Σαρμανός, το έχω πει εκτός αέρα. Αλλά Φέτος θα έχουμε δύο Πούρτιτς στον έτσι, Άρη.
1: Ισχύει. Το είχαμε πει. Ναι. Για πες το.
0: Το είχαμε πει στον αέρα.
1: Όχι, εκτός αέρα. Καλοκαίρι.
0: Ναι. Γιατί πέρα από τον μπασκετμπολίστα Πούρτιτς, η αδερφή του, η οποία είναι βολεϊμπολίστρια, μετακομίζει επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι η δεύτερη διαγώνια της γυναικείας ομάδας και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και στα αναπτυξιακά τμήματα.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι. Ναι, είναι ωραίο. Ορίστε, δεν θα είναι μόνο τα αδέρφια του Ντοκούμπο που θα έχουμε στην ίδια ομάδα στο μπάσκετ, θα έχουμε πλέον και δύο αδέρφια, ο ένας στο μπάσκετ
2: ανδρών.
0: Συγγνώμη.
2: Εσύ για να ξεχωρίσεις αυτά θα λες πρώτα, αυτά τα αδέρφια.
0: Ναι, σωστά. Θα λέμε πρώτα για τα αδέρφια Πούρτιτς, γιατί όλοι ξέρουν για τα αδέρφια Αντιτοκούμπο. Και από όσο ξέρω, μέχρι στιγμής έχει δείξει κάποια θετικά σημάδια η Γιούλια Ντίμαρ. Συγγνώμη. Η Πούρτιτς, συνήθω να πω ότι πήγα να πω για τη Γιούλια Ντίμαρ.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτή.
0: 16 χρόνια, νομίζω. Πρέπει να είναι 16 χρόνια, νομίζω, μαζί με τον αδερφό της.
1: Α, okay. Άρα υπάρχει δρόμος. Αν και δεν ξέρω στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να παίξει σε επίπεδο γυναικείου.
0: Μπορεί. Γιατί είδαμε και πέρυσι την Ευελίνα Τζουντέλη που ήταν 14 χρονών και το κορίτσι στάθηκε εξαιρετικά χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Δεν βρίσκω τον λόγο να μην μπορεί να παίξει. Να μπαίνει τουλάχιστον για κάποιες περιστροφές που θα το χρειάζεται αυτό η ομάδα της, έτσι όχι για κάτι διαφορετικό και κάτι περισσότερο.
1: Βασικότατη, αλλά μπορεί να έχει ένα ρολάκι τέλος
0: πάντων. Να τελειώσει μια φάση, να ξεχωλήσει την ομάδα. Ναι. Τελευταία θα φτάσει στην Ελλάδα η Γιούλια Ντίμαρ, η οποία έπαιζε στο Ευρωβόλεϊ με τη φανέλα της Ουκρανίας. Οπότε αναγκαστικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να είναι. Χρειάζεται λίγο χρόνο να ξεκουραστεί, γιατί τα κορίτσια που παίζουν βόλεϊ συνέχεια. Έπαιξε μάλιστα και σε κάποιους αγώνες. Εντάξει, τώρα η Ουκρανία γενικά δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν φταίει η Ντίμαρ γι' αυτό. Πήρε και εκείνη κάποιο χρόνο. Θα κάνουμε και ένα θεματάκι στο γέλο με το τι έκανε όσο αγωνίστηκε. Mm-hmm. Και θα τη δούμε. Νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική προσθήκη.
1: Ωραία. Κάτι άλλο για ΑΣ υπάρχει? Γενικότερα, τώρα που αρχίζει η σεζόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι στο μυαλό σου που να αξίζει να περιμένουμε.
0: Νομίζω ότι το τμήμα από το οποίο περιμένουμε να δούμε τις περισσότερες χαρές θα είναι το τμήμα του μπάσκετ γυναικών. Το οποίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έχει κάνει ένα καλό προγραμματισμό. Και θεωρώ ότι θα μας δώσει αρκετές χαρές. Στο βόλεϊ, ελπίζω αυτό που λέω όπως ξεκινήσαμε, έτσι να τελειώσουμε κιόλας.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο μυστήριο. Ωραία, πριν σε αφήσουμε, γιατί καιρό έχεις, νομίζω να κάνεις και ένα μπασχετικό σχόλιο. Θανάσης και νομίζω γενικότερα αυτή τη στιγμή, πια πόσο φαίνεται το ολοκληρωμένο ρόστερ της ομάδας. Αν και πάντα όταν μιλούσαμε, το θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο Θανάσης ήταν παίκτης, τώρα είναι και με κάθε επισημότητα πια.
0: Εντάξει, οι υπόλοιποι το θεωρούσαμε λίγο πιο δεδομένο από σένα, για να πούμε και στον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, ναι, νομίζω ότι ο Θανάσης είναι ένας underappreciated παίκτη. Δηλαδή, ένας παίκτη που δεν εκτιμάται τόσο πολύ όσο θα έπρεπε να εκτιμάται. Γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό διαβατήριο, για έναν ακόμη Έλληνα φοιτή. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος θα δώσει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα χρειάζεται κάθε ομάδα. Δηλαδή, την ενέργεια, την άμυνα, το rebound, ότι θα μπει. Ο Θανάσης είναι καμικάζι. Θα μπει και θα παλέψει απέναντι στον παίκτη ο οποίος είναι 2-18. Όμορφο για να τον βάλει απέναντι, θα προσπαθήσει, θα τον φθείρει, θα του ρίξει λίγο ξύλο, θα φάει την αγωνιά, θα την πουλήσει όσο γίνεται καλά για να πάρει το
1: αντίστοιχο. Όπως έκανε, ναι. Το είδαμε.
0: Ναι. Είναι ένα παίκτη που το δίνει όλα αυτά τα πράγματα. Ένα παίκτη ο οποίος δεν θα σου γκρινιάξει αν παίξει 15-4 λεπτά όταν χρειαστεί. Είναι ένα παίκτη που θα υπάρχουν εμάς που θα παίξει 15 και 17 και 18 λεπτά και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι έχουμε ξαναδεί πόσο σημαντικές είναι τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιοι αθλητές. Ακόμα σε πολύ μικρότερο επίπεδο, έτσι, αλλά ακόμα και ο Διαμαντής του Λαυσάκης έχει δώσει μάτι στον Άρη.
1: Τέτοια περίπτωση.
0: Σε πολύ δύσκολες εποχές.
2: Το φαντάζεσαι ειδικά για σου να σε μια περίπτωση που ο Σπανούλης προβληματίζεται στην άμυνα και δεν βρίσκει λύση. Δηλαδή εκεί ακριβώς είναι τα μάμνα ρίξει τον Θανάση μέσα.
1: Εκτός αν έχει συμπλωμένο ομαδικά.
0: Ναι. και τον φαντάζομαι επίσης, Κώστα, σε μια περίπτωση που ο Σπανούλης θα θέλει να πιάσει τους παίκτες από το λαιμό επειδή δεν βγάζουν το απαραίτητο πάθος, να βάλει τον Θανάση μέσα κάνει δύο δυνατά φάουλ. Εκεί που χρειάζεται να κάνει δύο δυνατά φάουλ. Μπορεί να το κάνει και αυτό ο Θανάσης.
2: Να βάλει καλά αυτό και να πέσει πάνω του αυτός από τους πανηγυρισμούς. Δηλαδή είναι και τέτοιος.
0: Ναι, σίγουρα θα ανεβάσει λίγο το παλέ, θα ανεβάσει λίγο τους συμπαίκτες του, ξέρει πώς να μιλήσει, όλα αυτά τα πράγματα. Και ένα παιδί που φαίνεται ότι το αρέσει να παίζει μπάσκετ, όποτε μπαίνει μέσα, το αρέσει, περνάει καλά. Είναι σημαντικό και αυτό. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι βασικός, δεν θα είναι καν το δεύτερο τεσσάρι του Άρη κατά πάσα πιθανότητα, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα δίνει συγκεκριμένα λεπτά, και εγώ θεωρώ ότι ο Βασίλης Φανούλης θα είναι πολύ ικανοποιημένος με εκείνον.
2: Ναι, απλά θέλω να ρωτήσω αν. Ότι βασικά θέλω να πω ότι ο Σπανούλης θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στον Φανάση, ή μάλλον γενικά συνολικά στην ομάδα. Τι θα κάνει σε περίπτωση που θα έχει την μπάλα στην επίθεση και θα του δίνουν το ελεύθερο σούτ οι αντίπαλες ομάδες? Γιατί είναι δεδομένο ότι οι αντίπαλες ομάδες θα του δίνουν πάρα πολύ το ελεύθερο σούτ. Εκεί είναι το θέμα. Τι θα κάνει ο κότς Σπανούλης για να λύσει αυτό το πρόβλημα?
0: Εντάξει, δεν είναι, είναι πρόβλημα στο spacing ο Θανάσης, δεν θα αλλάξει αυτό φέτος. Είναι πρόβλημα στο spacing 13 χρόνια που παίζει μπάσκετ. Θα υπάρχει εντολή, είτε το τι πρέπει να κάνει εκεί πέρα ο Θανάσης. Πιστεύω ότι γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πιο λογικό ο Θανάσης να μπαίνει και σε ορισμένες περιπτώσεις που θα αποτελεί δίδυμο. Γιατί ο Θανάσης μπορεί να παίζει και στο 5 επίσης στην Ευρώπη, ξεκάθαρο. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας αυτό.
2: Όχι ψηλά κορμιά και βάρια. Σε κάποια
1: κάποια πολύ καμικάζι σχήματα.
2: Όχι παρέτα καμικάζι. Κάποιες ομάδες θα ταιριάξει, πιστεύω, αλλά σε πολλές και όχι.
0: 50-50. Ανάλογα με τα ματσαρίσματα, με το ποιο θα είναι το αντίπαλο πεντάρι, εγώ πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις θα μπορεί να παίζει στο 5 ο Θανάσης. Αλλά ο Θανάσης γενικά θα είναι δύσκολο να χρησιμοποιείται μαζί με τον αδερφό του ή μαζί με τον Μπιτ. Θα είναι πιο λογικό να παίζει είτε μαζί με τον Λιντέλ είτε μαζί με τον Ρόμπινσον Έρλ. Αυτό θα είναι το πιο λογικό για να μην χάνεις από το spacing. Γιατί
2: okay,
0: και με τον Κώστα έχεις το ίδιο πρόβλημα. Να μην έχεις δύο παίκτες που δεν μπορούν να σου πάρουν μέσα.
1: Ισχύει. Είναι μια.
2: Σε περίπτωση που έχεις ένα πολύ κοντό σχήμα, οκ, okay, το καταλάβαμε, η αλήθεια είναι. Μπορεί να το.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί. Γιατί και ο Ρόμπινσον μπορεί να παίξει 5 ναι, χωρίς ναι. Κανένα πρόβλημα στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, δεν έχει να γίνει ο Ρόμπινσον Έρλ.
2: Εντάξει, με Θανάση και Ρόμπινσον Έρλ είναι πιο κοντό το σχήμα.
1: Εντάξει, σε σχέση με. Σαν ύψος. Εντάξει.
2: Ναι, σαν ύψος.
1: Είναι πιο light το σχήμα, πιο γρήγορο, πιο κοντό, εντάξει.
0: Όχι, είναι πιο ευέλικτο. Πιο ευέλικτο. Εντάξει, το έχουμε μάθει στον Άρη έτσι κι αλλιώς και στην Ευρώπη, αλλά και στον Άρη, ότι το ύψος από μόνο του δεν λέει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, είτε αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον καλύτερο ψηλό στην ιστορία της EuroLeague που ήταν, πόσο ήταν, 2-1. Είτε θέλουμε να μιλήσουμε
1: ναι,
0: για τον
1: ναι, ούτε,
0: καλύτερο ψηλό που έχει.
1: Ούτε δύο. Πρέπει να ήταν πέρα, ήταν 1-2-2-1. Ναι, πολύ.
0: Είτε να μιλήσουμε για τον πιο ποιοτικό ψηλό που έχει περάσει ίσως. Ίσως μετά τον Νουάλ, ίσως πριν τον Νουάλ, το πιο ποιοτικό ψηλό που έχει περάσει από τον Άρη τα τελευταία 15 χρόνια, που ήταν επίσης 2-2-2-3 και έπαιζε στο 5. Δεν μας έχουν αποδείξει όλα αυτά ότι από μόνο το ύψος δεν λέει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια
0: πραγματικότητα. Και για τον κόσμο που δεν το έπιασε, αναφέρομαι στους Χάινς και Κέλλη.
1: Κέλλη, ναι, ναι, ναι, ο Κέλλη και ο Χάινς. Ναι. Μπορεί, θα είναι μεγάλη σεζόν. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά παιχνίδια. Θα αλλάξουμε, θα ξαναλλάξουμε απόψεις και γενικότερα πάντως την υγεία της να έχει ομάδα.
0: Μην αλλάζουμε κάθε τρεις μέρες όμως, παιδιά, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Γι' αυτό δεν παίζουμε ακόμα Ευρωλίγκα. Ας να παίξουμε Ευρωλίγκα θα γίνεται αυτό.
0: Καλά. Και φέτος γινόταν και πέρυσι γινόταν και φέτος θα γίνεται δυστυχώς.
1: Ναι, είναι κάτι για το οποίο δεν είμαστε έτοιμοι και μάλλον δεν θα είμαστε και ποτέ. Αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχει αυτό γενικότερα. Εντάξει, το βλέπω και το Σπανούλη έτοιμο, πιστεύω, συνεντεύξεις τύπου. Δεν ξέρω πόσους καυγάδες μπορεί να έχει φέτος.
2: Το σκέφτομαι. Θα είναι μόνος του πια.
0: Κοίτα, μέχρι στιγμής έχω μαλώσει με κάθε διοίκηση με την οποία έχει περάσει. Ελπίζω ότι με τη διοίκηση του ΣΥΑΟ δεν θα μπορέσω να μαλώσω. Με κάθε διοίκηση από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ΑΣ. Θέλω να πιστεύω ότι με τη διοίκηση του ΣΥΑΟ δεν θα μπορέσω να μαλώσω και ότι δεν θα μαλώσω και σε καμία συνέντευξη με τον Βασίλη Σπανούλη. Αλλά εγώ γι' αυτό δεν κάνω και ερωτήσεις έτσι κι αλλιώς για να τα αποφύγω αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ναι, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς οι προπονητές δεν τους αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν θα δώσουν σχεδόν ποτέ ικανοποιητική απάντηση στην ερώτησή σου. Δηλαδή, άμα δείτε και τη συνεντεύξη τύπου του Καστρίτη, έλεγε 4 λεπτά για την αρχή τοποθέτηση και σε ερωτήσει που γινόταν επαναλάμβανε όσα είπε στην αρχή τοποθέτηση. Αν ρωτήσει, για παράδειγμα, έναν προπονητή για ποιο λόγο ενώ είχε πολύ καλά ποσοστά το play με τα Staggers και δεν το επανέφερε μετά, δεν πρόκειται να σου απαντήσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Θα σου απαντήσει πάντα ότι έχει στο μυαλό του ο προπονητής. Γι' αυτό εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία τζάμπα να χαλάμε τις καρδιές μας. Δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Έγινε, Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία.
2: Να είσαι καλά, Ιάσονα.
0: Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Ιάσονα Μίσχος, νομίζω.
2: Λίγο απ' όλα πάλι.
1: Λίγο απ' όλα. Έχουμε Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη. Έχουμε γενικότερα έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς. Ένα παίκτη όμως τον οποίο πρέπει να ξέρουμε και τι περιμένουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε σπουδαία πράγματα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει να παίξει και 2 χρόνια μπάσκετ τελική. Mm-hmm. Έτσι. Είναι γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, έχουμε δει ότι στα καλά
2: του. Δεν θα είναι κατευθείαν έτοιμος.
1: Ναι, ναι, αλλά έχουμε δει ότι στην καλή του βερσιόν, στην καλή του εκδοχή, μπορεί να δώσει πράγματα που λείπουν από ομάδες. Το ότι είναι ελληνικό διαβατήριο δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, δεν νομίζω τέλειως ο Άρης έχει ανάγκη τέτοιο παίκτη. Αλλά επειδή είναι ελληνικό διαβατήριο, δεν έχουν και άλλες ομάδες τέτοιους.
2: Ναι,
1: δεν έχουν και άλλες ομάδες τέτοιους παίκτες. Έλληνες που βγάζει μια ενέργεια, έχει αθλητικότητα.
2: Ότι κόβει τον Beach, παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Πες ότι, γιατί λες κατευθείαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, σκέφτεσαι ότι κατευθείαν θα κόψεις τον Γιώβιτσο και πες ότι θες να ξεκουράσεις και τον Πίρτσο.
1: Θα έχεις τερματισμούς, θα έχεις. Ναι, ναι,
2: πες το καλό σενάριο ότι θα ξεκουράσεις τον Πίρτσο.
1: Ωραία.
2: Μπορεί να θέλεις μετά από τον Κώστα να βάλεις ψηλότερο από τον Νέρδο.
1: Ναι.
2: Γιατί όχι. Θα βάζεις το Θανάση μέσα. Μια χαρά θα παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ως 4.
1: Ναι, μα έτσι, αυτή είναι η θέση του. Μα αυτή είναι η θέση του. Ο 4 είναι η θέση του.
2: Ακόμα και εγώ και στην Ευρώπη μπορώ να τον δούμε. Σε περίπτωση
1: που πιστεύω
2: ότι αν η άμυνα. Έχει θεματάκια, γιατί άμυνα μπορεί να είναι κακή και να, ειδικά όταν δεν κάνεις φάουλ. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει πολλές φορές. Άμυνες σε ολόκληρες περιόδους να μην κάνουν φάουλ. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Απλά ελπίζω.
2: Να καταλαβαίνεις σωστά.
1: Ελπίζω ο Θανάσης να. Ελπίζω ο Σπανούλης, μάλλον είναι μεγάλο στιγμή γι' αυτό καταφέρει να βάλει το Θανάση σε μια διαδικασία ομαδικής άμυνας, στην οποία δεν είναι καθόλου καλός.
2: Ναι.
1: Στην ομαδική άμυνα.
2: Θεωρητικά όμως το ξέρει πάρα πολύ καλά.
1: Το ξέρει πάρα πολύ καλά, ναι, ναι. Ναι.
2: Πρέπει
1: να το βάλει. Στη δικασία της ομαδικής άμυνας, να παίξει εκεί πέρα και σίγουρα έχει πράγμα να δώσει, έχει ενέργεια, ταιριάζει γάντι με τον Άρη, θα μπορούσε και πριν από αρκετά χρόνια να έρθει. Mm-hmm. Έχει παίξει στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό, εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ χρήσιμος παίκτης για Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Πολύ χρήσιμος παίκτης για Ευρωλίγκα και σε κάτι σειρές με τη Ρεάλ είχε κάνει και ματσάρες και αμυντικά απέναντι στον Καμπάτσο και τον Ντόνσιτς. Που ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι έφτασε κοντά στις προκρίσεις, αλλά δεν κατάφερε.
2: Έχει κάνει και πολύ καλά μάτσα και στο NBA, εντάξει. Νομίζω τα θυμόμαστε, αλλά.
1: Τα μάτς του Θανάση του NBA.
2: Έχει κάνει και καλά.
1: Δεν είναι κριτήριο τώρα αυτά τα μάτς. Δεν είναι κριτήριο αυτά τα παιχνίδια του Θανάση του NBA τώρα, εντάξει.
2: Όχι αυτά πρόσφατα, πιο παλιά.
1: Τι πολύ καλά παιχνίδια έχει κάνει πιο παλιά στο NBA.
2: Έχει κάνει και καλά παιχνίδια.
1: Πόσο καλά αυτά που είχε βάλει κάτι 20 πόντους με τους Καβαλίες, χθες τα λέγαμε. Οκ, okay, εντάξει, δεν τα δίνω μεγάλη φάση. Δεν είναι μάτς τα οποία τώρα μπορείς να κρίνεις. Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έχει σκοράρει πάνω από 3 πόντους στο NBA, δηλαδή. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια δεν είναι παιχνίδια. Δεν είχε ρόλο τέλος πάντων σε κανονική ομάδα στο NBA. Αυτό θέλω να πω. Παρότι μπορεί να δώσει πράγματα.
2: Ναι,
1: δεν έχει να δώσει. Ναι, δεν έχει να δώσει εκεί πέρα. Έχει κάνει, είναι πάντα δίπλα στην εθνική. Πάντα σε όλες τις οργανώσεις όπου του έχει ζητηθεί είναι εκεί πέρα. Έχει κάνει καλές εμφανίσεις με την εθνική. Έχει κάνει καλές διοργανώσεις γενικότερα. Mm-hmm. Και γενικότερα από εδώ και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που χωράει σε κάθε ομάδα. Από τη στιγμή που δεν παραπονιέται και δεν έχει και. Μπορεί να ζήσει και πάρα πολύ εύκολα χωρίς την μπάλα στα χέρια του. Και καλύτερα κιόλας χωρίς την μπάλα στα χέρια του ζει. Νομίζω του αρέσει πιο πολύ. Σπάνιο για παίκτη.
2: Ναι, δεν νομίζω να θέλει την μπάλα στα χέρια του.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλει να τελειώσει τη φάση κοντά. Δηλαδή θες να τη δώσει εκεί που, αν είναι δυνατόν ο συμπαίκτης του, να τη δώσει το κατάλληλο σημείο ώστε να τελειώσει με τη μία τη φάση.
1: Κοίτα, τα καρφώματά του πάντως θα μας ξεσηκώσουν.
2: Σίγουρα.
1: Τα καρφώματά του πάντως θα μας ξεσηκώσουν.
2: Και στο πάγκο να είναι αυτό θα μας ξεσηκώσει, αλλά.
1: Θα κάνει εκεί τα πράγματα.
2: Και θα μπορούσαμε να το κάνουμε σαν τεστ, να μετρήσουμε πόση ώρα θα, όταν είναι στο πάγκο, πόση ώρα θα κάθεται και θα είναι όρθιος. Δηλαδή και αυτό θα ήταν ένα καλό έτσι, τεστ να
1: πούμε. Μέχρι να δοθεί και μια τεχνική ποινή, ξέρω εγώ.
2: Ακόμα και να μην διαμαρτυρεί. Εγώ του φαντάζομαι συνέχεια όρθιο. Δηλαδή,
1: καλά, και να είσαι όρθιος και να μην διαμαρτύρεσαι, πάλι θα σου δώσουν τεχνική ποινή. Υποτίθεται δεν πρέπει να είσαι. Υποτίθεται δεν πρέπει να είσαι όρθιος στον πάγκο. Που τι σου λένε κάτσε. Όπως και να έχει, θα είναι ένας.
2: Σε αυτό γίνεται όταν είναι κοντά στον προπονητή. Τώρα, αν κάλο κάθεται πιο πίσω, δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα του λέει κάτσε. Για να είναι ένας όρθιος.
1: Πού να κάθεται εκεί στο ποδήλατο, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Τελευταία προσθήκη δεν λέω. Προς το παρόν. Προς το παρόν κλείνουν οι προσθήκες.
2: Υπάρχουν προφορίες για
1: 8. Για μια ακόμη κίνηση.
2: Θα
1: δούμε αν θα έρθει και. Ναι, θα δούμε. Δεν είναι τίποτα σίγουρο.
2: Ναι.
1: Από αλλού λένε
2: ότι.
1: Αλλού λένε ότι θα έρθει, αλλού λένε ότι δεν θα έρθει. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
2: Ανάλογα θα δούμε και Σπανούλης. Αν κερδίζουμε σε όλα τα μπάτς μπορεί και να μην πάρουμε κανέναν. Αν ιτηθούμε σε κάποια μάτς έτσι και δείξουμε μια πιο προβληματική εικόνα, προφανώς ο Σπανούλης θα κινηθεί και για τον όπλο ξένο.
1: Ναι, υπάρχει δρόμος. Υπάρχει
2: και πώς θα πάει η ομάδα, αυτό θέλω να πω.
1: Σίγουρα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Θα πρέπει να δούμε και πώς θα πάει η ομάδα. Και γιατί ξεκινάει και μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά.
2: Έτσι, πρώτο μάτς με τη Λεμάν θυμίζουμε.
1: Πρώτο μάτς στην Γαλλία. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, 100%.
2: Τις καλές ομάδες του ομίλου μας και εκτός έδρας γαλλική ομάδα.
1: Γαλλική ομάδα γρήγορη. Θα, ανέβουν, θα ανάψουν τα αίματα από πάρα πολύ νωρίς νομίζω.
2: Ποτέ δεν, θα είναι. Ποτέ δεν είναι εύκολο ένα τέτοιο μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποτέ. Εννοείται. Και σε μια έδρα στην οποία ο Βασίλης Παναούλης δεν έχει περάσει ιδιαίτερα καλά κιόλας. Μια ομάδα που τον έχει δυσκολέψει στην πορεία του. Κάτι την πορεία του. Πάντως στη Μονακό.

0: Να πούμε εντελώς πληροφοριακά ότι η ΑΕΚ πριν το παιχνίδι με τον Άρη επικράτησε 0-2 επί του Νέστου Χρυσούπολης εκτός έδρας. Τα γκολ από τον Ζήνη στην αρχή, όπως είπαμε, και από τον Γεωργίεφ με κεφαλιά στο 83ο λεπτό αυτό για να διαμορφωθεί το τελικό 0-2. Γενικότερα υπάρχουν σήμερα αγώνες, υπάρχει δράση για το κύπελο. Ο Άρης δεν παίζει. Παίζει την επόμενη εβδομάδα και περιμένει να δει με ποιον αύριο εκδικάζεται η έφεση του Αστέρα για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι το Λεβαδιακό.
1: Περιμένουμε. Αν πέσει ότι εκδικάστηκε και απορρίφθηκε. Είναι δικό μου λάθος αυτό τώρα.
0: Αύριο εκδικάζεται η έφεση.
1: Α, η έφεση.
0: Αύριο εκδικάζεται η έφεση.
1: Μάλλον αυτό που είδε ήταν αρχική απόφαση.
0: Ναι, ναι, ναι, αύριο εκδικάζεται η έφεση. Σήμερα για το κύπελο Μαρκό και Φυσιά, να πούμε 2-2 η Μαρκό, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Ναι, ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό στο Κλεάν της Βικελίδης, όπως είχε συμβεί και πέρσι με τον Άρη να επικρατεί με 1-0 με τον γκολ του Μιζεουή. ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8, στις 8 επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 14 το πρόγραμμα κλείνει με το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Χωρίς νους και αποστολάκι.
0: Δεν ξέρω αν θα παίξουν. Μου φαίνεται δύσκολο να παίξουν μετά τα σημερινά.
1: Είναι οριστική, έτσι.
0: Νομίζω. Okay. Πρέπει να είναι οριστική. Δεν πρόλαβα τώρα να δω αν στην εκπομπή μας βγήκε τίποτα παραπάνω, αλλά φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι αυτοί οι δύο παίκτες καταλήξουν στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης πάρα πολύ κινείται και για τον Ουνάη και τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαίνεται και εκεί.
1: Και είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά όντως θα δούμε. Υπάρχουν ναι. μέρες ακόμα.
0: Ναι. Εδώ πάντως φαίνεται, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία, διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με τη Χιρόνα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για μια κίνηση. Στην οποία στην Ισπανία θεωρούν σίγουροι, στην Ελλάδα όχι τόσο, αλλά μια κίνηση η οποία σίγουρα θα δώσει ποιότητα στο Παναθηναϊκό.
1: Τα έχει πάει καλά και με το Μαρόκο, στο Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν καλός. Ήταν καλός και ειδικά στο παιχνίδι με τον Καναδά. Είχε δώσει και την πρόκριση με φάουλ, με κομπίνα από φάουλ. Κάτι τέτοιο ήταν.
1: Κάτι τέτοιο
0: πρέπει να ήταν. Τα είχε πάει αρκετά.
1: Ένας παίκτης που ήρθε με πολλές προδιαγραφές στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν τρέλανε.
0: Δεν είναι ενθουσίαστη, ήταν καλός, αλλά νομίζω προς το τέλος του ήταν καλός και δεν έμεινε.
1: Νομίζω όταν έφυγε πρέπει να τα πήγε ακόμα καλύτερα πάλι και τώρα ξαναέρχεται. Και να δούμε μήπως είτε δεν τον θέλει τον Παναθηναϊκό να παίζει καλά ο Ουνάη. Μαζί του,
0: σε έναν πολύ γεμάτο Παναθηναϊκό πάντως.
1: Πολύ γεμάτο.
0: Σε έναν πολύ γεμάτο.
1: Έχει δούμε... κάνει το μεγαλύτερο καλοκαίρι από τότε, τουλάχιστον από τότε που ανεβήκαμε σαν Άρης, το καλύτερο μεταγραφικό καλοκαίρι του Παναθηναϊκού. Έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, έχει πάρει σπουδαίους παίκτες, ονόματα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πολύ, πολλά πράγματα από τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
0: Μένει να φανεί αν θα του βγουν κιόλας, έτσι. Μένει να φανεί.
1: Και άλλη χρονιά έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Φέτος απλά έχει δώσει και πολλά περισσότερα λεφτά. Δηλαδή, παίκτη που έχει πάρει ήταν και από μάτς. Δηλαδή, νομίζω ότι παίρνει του Κανγκουά. Δηλαδή, παίκτη τον οποίο η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πάρει. Έκανε προσφορά στο μάτς, δεν τη δέχτηκε. Και ο Παναθηναϊκός πήγε και μετά από λίγο και έδωσε περισσότερα. Δηλαδή, οκ. Okay.
0: Έφερε και το Λεβάη Γκαρσία πίσω στην Ελλάδα που είναι ένα ποδοσφαιριστή που έχει πάει εξαιρετικά.
1: Πολύ ποιότητα, ναι.
0: Αύριο επίσης να πούμε για το κύπελο ότι παίζει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Υπενθυμίζουμε η πρώτη τετράδα. Περνάει απευθείας στην επόμενη φάση και έχει και ένα πλεονέκτημα έδρας. Καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας. Ελπίζω να το έχουμε υπόψη και στην ομάδα.
1: Πέρσι
0: το αγγίξαμε. Το αγγίξαμε.
1: Με ένα γκολ στο τέλος.
0: Με ένα γκολ στο 90 τόσο δεν το πήραμε.
1: Τον Τάισον, νομίζω.
0: Γεκουμάκης.
1: Στα, ναι, ναι, μπράβο.
0: Μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική.
1: Θα είχαμε ένα τόσο έδρας ματσάρ, δεν είχαμε δεχθεί και τον γκολ στο 90.
0: Θα είχαμε παίξει στο 8 και θα παίζαμε εντός με τον Όφη. Ναι. Που εν τέλει πήρε το κύπελο. Δεν ξέρω, θα γινόταν τέλος πάντων, δεν θα μάθουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μακάρι φέτος να έχουμε αυτή την ευκαιρία να είμαστε στην πρώτη τετράδα. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα. Έχουμε έξω Λεβαδιακό.
1: Ειδικά τα δύο έξω είναι πολύ δύσκολο.
0: Έξω Παναθηναϊκό και μέσα Πανσεραϊκό και Μαρκό. Εντάξει.
1: Δύσκολο τα δύο εκτός.
0: Δύσκολο τα δύο εκτός. Ας ξεκινήσουμε να κερδίσουμε το πρώτο και μετά αλλάζει και το κλίμα, νομίζω. Αν ξεκινήσουμε έτσι.

0: Πάμε στα τις επόμενες αγωνιστικές να δούμε τι βλέπουμε.
1: Πάμε.
0: Στις 7 η ώρα το Σάββατο, Σέντρα Αυλαία στην αγωνιστική Νούπου Σου Βόλος ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά το γήπεδό του, αυτή τη φορά από φίλους του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Στις 7. Δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλός ο Βόλος.
2: Εγώ περιμένω, όχι απαραίτητα με τα πολλά γκολ του Ολυμπιακού, αλλά περιμένω over το match.
0: Α, δεν είναι over το match.
2: Over και τυπλό τον Ολυμπιακό, έτσι τον βλέπω.
0: Ναι, οκ, okay, ωραίο. Μάλλον θα πάω μαζί σου. Ναι. Μου βγάζει κάτι το over, ναι, μου βγάζει κάτι το over. Πρέπει και ο Ολυμπιακός να μάθει να βάλει ρε, εσύ δεν μπορεί να κερδίσει 0-1 πάντα. Okay. Στις 9 έχουμε το ΑΕΚ Άρης, το είπαμε Σάββατο 9, ιδιαίτερο για τα ντέρμπι συνήθως είναι Κυριακή βράδυ, είναι Σάββατο βράδυ γιατί η ΑΕΚ την Τρίτη έχει πρεμιέρα στο Champions League.
2: Και πολύ δύσκολο μάτσο κιόλας.
0: Πρεμιέρα της ΑΕΚ. Ούτε θυμάμαι ποιο είναι. Με τη Λάσκ δεν παίζει.
2: Α, με τη Λάσκ είναι.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να το.
2: Είναι πρώτα. Με τη Ρεάλ, όχι.
0: Όχι, ΑΕΚ Λάσκ είναι.
2: ΑΕΚ Λάσκ είναι.
0: Με τη Ρεάλ παίζει 4 Νοεμβρίου.
2: Μάλιστα. Με τη Λάσκ τότε είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Πολύ καλό για αρχή.
0: Πολύ καλό είναι. Must. Πρέπει να κερδίσει. Αν θέλει να προχωρήσει το Champions League, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό από πολύ νωρίς. Ίσως υπό συνθήκες να τη βόλευε να έχει με τη Real πιο νωρίς.
2: Δεν ξέρω πώς είναι και η πιο δύναμη ομάδα του Champions League, μήπως η Λάσκ.
0: Δεν την είδα, αλλά μπορεί.
2: Όχι, υποθέτω. Δηλαδή, λέω ποια άλλη να είναι πιο δύναμη.
0: Η ΑΕΚ, ξέρω εγώ.
2: Παίξε αρδόμο να είναι χειρότερα από τη Λάσκ και η ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αλλά πάντα υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν τις υπολογίζουμε. Η Καϊράτ πέρσι, ας πούμε.
2: Αλλά δεν λέω ότι για να πέρασει η Λάσκ θεωρώ ότι δεν θα είναι ομάδα
0: ναι.
2: Που okay, γίνεται σ' άκουσα του box of οποιοδήποτε. Εντάξει, αυτή η Ρεάλ του Βαρκελόνη και τέτοια μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Οποιοδήποτε δεν νομίζω.
0: Και Πάφο είχε μπει στο Champions League, θυμάσαι και είχε πάει πάρα πολύ καλά.
2: Έτσι, σωστό. Και ο Ολυμπιακό.
0: Του Ολυμπιακού.
2: Με αλήθεια είναι χωρί να παίξει ποδόσφαιρο, κατάφερε και πέρασε.
0: Κατάφερε και πέρασε, ναι, ναι, ναι.
2: Αν θέλει να περάσει, εντάξει, να βρεθεί στην επόμενη φάση, θα πρέπει να αποζημώ να κερδίσει.
0: Κυριακή 7, Τρόμητος, Καλαμάτα, μαύρη θύελα.
2: Καλαμάτα είναι σε δύσκολη θέση.
0: Καλαμάτα πρέπει να κάνει κάτι και είναι δύσκολο. Και ο Τρόμητος, βέβαια, δεν έχει ξεκινήσει. Εντάξει, όχι, έχασε τον Πάοκ εντός έδρας. Πρώτο παιχνίδι, τι έκανε ο Τρόμητος, θα σου πω ευθύς αμέσως, γιατί προφανώς το θυμάμαι, έχασε το Καραϊσκάκης.
2: Άρα έχουν και 2-0.
0: Ναι, αλλά δύσκολη αρχή για τον Ατρόμητο. Δεν τα πάλεψε και τα δύο. Χάσε ένα 0 στο Καραϊσκάκη.
2: Δύσκολη, δύσκολη, όντως,
0: δύσκολη αρχή, αλλά πρέπει να κερδίσει την Καλαμάτα.
2: Αυτό.
0: Δίνω προβάδισμα στον Ατρόμητο.
2: Και εγώ λόγω τη έδρα κιόλα. Κυρίω ναι, ναι, μάλλον.
0: Κυρίω λόγω τη έδρα.
2: Ναι. Καλαμάτα, Ατρόμητο, θα το βλέπα διαφορετικά. Οπότε, ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι φαβορή ο Ατρόμητο και λέω να μην δώσω φαβορή τον θα πάμε το Χ μάλλον.
0: Χ, εγώ όχι πάω σε Ατρόμητο. Πάω σε Ατρόμητο. Όφη και Φυσιά. Εδώ βλέπω.
2: Κάνω διαφορά, ναι.
0: Εδώ μάλλον θα πάω εγώ να κάνω τη διαφορά. Όφη θα έχει και αγώνα Europa League, βέβαια μετά θα το έχει. Όφη και Φυσιά. Δεν βλέπω να κερδίζει Όφη.
2: Εγώ βλέπω άσο. Θα πάμε πάλι διαφορετικά τώρα.
0: Ναι, δεν βλέπω να κερδίζει Όφη. Δεν βλέπω να κερδίζει Όφη. Θέλω, πιστεύω θα αρχίσει μια μικρή κάθοδο του Όφη.
2: Λες να δικαιωθεί ο Λέτο και να. Ότι με βάση την εικόνα που έδειξε και με την ΑΕΚ.
0: Ο Λέτο έχει κάνει πάρα, πάρα πολύ καλή δουλειά στη Φυσιά και
2: το
0: πέρσι.
2: Λες να σούπερ κατάσταση. Και να
0: ναι,
2: πάρει
0: λες.
2: Και νίκη με στον Όφη.
0: Να σου πω κάτι.
2: Και συνολικά να κάνει καλή πορεία φέτος.
0: Μακάρι για τον Όφη δεν τον έχω καμία συμπάθεια. Φαντάζομαι περισσότεροι Αριανοί.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι όλοι οι Αριανοί σχεδόν, αλλά τι να κάνουμε. Γράψαν και αυτοί τις βλακίες τους τώρα με το παιχνίδι με τον Άρη για τους ξένους. Ότι ο Άρης είχε 11 ξένους.
2: Εντάξει, έπρεπε κάτι να γράψουν. Okay,
0: ναι.
2: Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει.
0: Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Πανετολικός κύριος.
2: Κύριος, κυριότερο.
0: 6 βαθμούς. Ναι. Ο Λεβαδιακός περίπτωση Ατρομήτου 0 βαθμοί. Όμως δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό εντός και με Πάοκ στον Τούμπα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Ό,τι για να είναι όμως είναι ήττες. Και είναι ήττες ψιλοάνετες.
2: Ναι. Εγώ άσου βλέπω.
0: Ναι, πρέπει να κερδίσει ένα παιχνίδι. Είναι με Λεβαδιακός.
2: Πάμε Λεβαδιακός. Καίγεται και ο Πανετολικός έχει πάρει τους 6 βαθμούς. Είναι λίγο πιο ήρεμος. Δεν θα πάει.
0: Ναι, αλλά αυτό καμιά φορά, αν σου βγει ένα γκολ νωρίς, αλλάζει πίεση.
2: Σωστό και θεωρητικά είναι και σε φόρμα. Λες ότι είναι και σε φόρμα. Έχει δύο αναγνώσεις πάντα αυτό.
0: Πάμε Λεβαδιακό.
2: Θα πάμε Λεβαδιακό εμείς.
0: Θα δώσει τον Ήμπερ πάντων αγώνα να κερδίσει τον Πανετολικό και κουρασμένος μετά θα χάσει 0-2 από τον Άρη στο κύπελο.
2: Μάλιστα.
0: Και για χαρά. Το ντέρμπι της αγωνιστικής. Αν και το επόμενο νομίζω είναι, δεν είναι αυτό, αλλά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι και το ΑΕΚ Άρης, αλλά νομίζω το επόμενο είναι πιο μεγάλο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε 9.30. Νομίζω. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου ο ΠΑΟΚ φέτος. Θα πάω με Παναθηναϊκό γιατί δεν έχει καλή παράδοση, αλλά νομίζω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει φέτος. Νομίζω θα είναι και μια νίκη δήλωση αν την κάνει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Θεωρώ, δεν ξέρω, όποιος και αν το πάρει από τους δύο. Θα πιεστώ για αλήθεια για να πω ποιος θα κερδίσει για αποτέλεσμα. Είναι ένα μάτσο το οποίο είναι αρκετά ουδέτερο, θεωρώ.
0: Ναι, εντάξει, ξεκινάει από το Χ. Ξεκινάει από το Χ και.
2: Ναι, θέλω να πω είναι κοντά στο 50-50. Μπορεί να μην είναι 50-50, αλλά κοντά στο 50-50.
0: Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω σε Παναθηναϊκό.
2: Ναι,
0: πιστεύω ότι φέτος θα είναι καλύτερος Παναθηναϊκός από όλα τα άλλα χρόνια.
2: Είναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλή ομάδα ιδιαίτερα.
2: Απλά ο ΠΑΟΚ γενικά μέσα στον Παναθηναϊκό έχει, έχει μια τρομερή, καλή
0: τρομερή,
2: παράδοση.
0: Έχει
2: μια πολύ καλή παράδοση.
0: Πάρα πολύ καλή έχει.
2: Οπότε πιστεύω πάντα του βγαίνει και λίγο πολύ η έδρα του Παναθηναϊκού. Ναι. Κόσμο Παναθηναϊκό πολύ δεν ξέρω που παίζει. Το ΆΚΑ ή Λεωφόρο παίζει.
0: Μάλλον στο ΆΚΑ θα παίξουμε.
2: Ναι, ο κόσμο δεν μαζεύει.
0: Αν
2: και ντέρμπι, αλλά.
0: Έτσι
2: πάλι.
0: Η ατμόσφαιρα δεν κάνει εκεί πέρα.
2: Ναι, μέσα στο ΆΚΑ τώρα είναι και δύσκολη έδρα να κάνει ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άσχετα, μπορεί και στη Λεωφόρο να κάνει κάποια τρομερή έδρα.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω να πω το, το δίνω στο ΆΚΑ, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει καλή έδρα. Εντάξει. Μάλλον θα πάω και εγώ με το χ θα δώσω. Εγώ θα δώσω το χ.
0: Ωραία.
2: Για να μην πω το ίδιο με σένα.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Κηφισιά και 10 του μηνός την Πέμπτη την άλλη μεσοβδόμαδα, έτσι. Σε 9 η ώρα το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής
2: ναι,
0: ξαναβολής.
2: Ναι,
0: και το μεγαλύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής, το παιχνίδι Φωτιά, Δευτέρα, 6 η ώρα το απόγευμα. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
2: Ω, Δευτέρα, 6 ώρα.
0: Έμα κι άμμο.
2: Και να ήταν εδώ ο Μάριος.
0: Εδώ έπρεπε, ναι, ισχύει. Έμα κι άμμο.
2: Ναι.
0: Έμα κι άμμο.
2: Όντως.
0: Αν ήταν ο Μάριος, καταρχάς θα κάναμε εκπομπή σχολιασμό το παιχνίδι.
2: Ναι,
0: δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Ισχύει, θα μείνει εδώ.
0: Θα μείνει εδώ να το βλέπαμε.
2: Η αλήθεια είναι. Όχι επειδή είναι απαραίτητα Ηρακλής. Βασικά, επειδή είναι και Ηρακλής, φουλ με Αστέρα. Γιατί το συμπαθώ τον Αστέρα κιόλας. Είναι μια από τις λίγες ομάδες. Η αλήθεια που δεν μας έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όπως και ο Πανετολικός είναι μια από αυτές τις ομάδες.
0: Σαν εξωγωνιστικά εννοείς.
2: Ναι, εξωγωνιστικά ναι. Και, σαν και με τους φιλάθλους και όλα.
0: Ναι, ναι, ίσα ίσα.
2: Στο Περιστέρι έχουμε πάει, έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, η Φενταγή είναι εκεί.
2: Προφανώς.
0: Κάνουν τον Όφη.
2: Οκ, υπάρχουν ομάδες που.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
2: Ο Αστέρας και ο Πανετολικός είναι από τις πιο συμπαθητικές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε θα ήθελα να μείνει ο Αστέρας. Κάτι φαντάζει λίγο δύσκολο, βέβαια.
0: Αν κερδίσει τον Ηρακλή, κάνει
2: αλλά, ναι,
0: ένα μικρό βηματάκι.
2: Αλλά είδαμε και άλλους ομάδες να έχουν 0, οπότε και στη τελική είναι τρίτη αγωνιστική. Έχει ακόμα πάρα πολλές ελπίδες.
0: Ο Ηρακλής που ακόμη δεν έχει παίξει μπροστά στον κόσμο. Το παιχνίδι ήταν να γίνει του Καφτατζόγλου, αλλά έγινε αλλαγή έδρας γιατί δεν είναι έτοιμο ακόμη το γήπεδο Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, λίγο. Και αυτή,
2: λίγο. Τελικά δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ εκεί, γι' αυτό δεν ήταν έτοιμο.
0: Ναι.
2: Αλλιώς τώρα θα γίνει
0: έτοιμο. Αλλιώς.
2: Πρώτη μέρα.
0: Αλλιώς πιστεύω.
2: Την ημέρα θα γίνει
0: πάρα πολύ εύκολα. Πιστεύω ότι θα είχαν κανένα θέμα. Ωραία. Αυτά και από την αγωνιστική. Θα έχει ενδιαφέρον. Είναι καλή αγωνιστική. Είναι δυνατή αγωνιστική για ΑΕΚ Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και το Αστέρας Ηρακλής είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραία παιχνίδια. Δηλαδή και το Όφη και η Φυσιά έχει,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ψωμί. Έχει ψωμί. Είναι αρκετά καλό. Ο Χρήστος, καλησπέρα παιδιά. Ρεπορτάζ Όφη από κριτικό δημοσιογράφο. Πριν 5 λεπτά, συμφωνία Όφη Ολυμπιακού Γιαννού πετάει στην Αθήνα για να υπογράψει. Άρα προφανώς δεν θα αγωνιστεί σήμερα.
2: Αν ξέρω, ο φίλος για Αποστολάκη ισχύει το ίδιο.
0: Ναι,
2: γιατί
0: σωστό.
2: Αγωγόταν για πακέτο νους Αποστολάκη. Αν ξέρω, ο φίλος να απαντήσει αν ισχύει.
0: Ναι, ναι,
2: αν πάει και τελικά και ο Αποστολάκης εκεί.
0: Θα.
2: Φαίνεται δύσκολο. Δηλαδή τώρα θα προλάβει να πάρει μεταγραφές. Ενώ.
0: Δεν ξέρω τι.
2: Βασικούς παίκτες.
0: Δεν ξέρω τι κάνει ο Ολυμπιακός γενικότερα με τις μεταγραφές του, να σου πω την αλήθεια. Είναι.
2: Και αν παίξουν.
0: Περίεργη κατάσταση.
2: Ολυμπιακός πάντα με τις μεταγραφές είναι.
0: Καλά, ειδικά όταν κάνει μεταγραφές από άλλη ελληνική ομάδα, σχεδόν ποτέ δεν παίζουν. Είναι, είναι ψηλοδεδομένο ότι δεν θα παίξουν αν πάρει από ελληνική ομάδα.
2: Ο τέτοιος. Ο Πανσεραϊκού γνάμων και δεύτερο σκόρ.
0: Ο Μπετανκόρ.
2: Ο Μπετανκόρ. Α πούμε ότι. Οκ, ήταν από του καλύτερου ερωτικά φόρτου του Super League και δεν έπαιξε τελικά.
0: Ναι.
2: Ο Πάλμα, α πούμε. Που...
0: Ο Πάλμα.
2: Δεν τι κάνει αυτή η
0: ψυχή. Ο Στλέχ πώ να έχει μείνει.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Αυτή η ψυχή ενώ θα μπορούσε να παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ήταν κακό στον Ολυμπιακό, ενώ ήταν, αλλά έπαιζε.
2: Έχει μια παρέξη.
0: Και ο Καμαρά, όταν έχει πάρει ρεύμα στον Καμαρά. Και αυτό περίεργη κατάσταση. Κάποτε είχε πάρει από την ΕΛ τον Πινακά.
2: Το θυμάμαι.
0: Που είχε κάνει πολύ καλή χρονιά στην ΑΕΛ. Ήταν νεαρός ο Έλληνας, έπαιζε μόνο στον Ολυμπιακό Β και τώρα νομίζω ξαναγύρισε στην ΑΕΛ.
2: Είχε πάρει και τον, τον τροματοφύλακα της Λάρισας.
0: Του Κρίστινσον.
2: Του Κρίστινσον, μπράβο.
0: Ο Χριστός και, μιλάμε ο Χριστός και η Παναγία, μεταγραφές που.
2: Ναι, ναι, φοβέρες πάντα που έβλεπε Κρίστος. Αν και αυτό νόημα βγάζει. Νομίζω έπαιξε.
0: Έκανε κάποιες συμμετοχές, αλλά.
2: Αλλά παράξενη μεταγραφή εννοείται.
0: Πολύ παράξενη κίνηση. Ναι, δεν υπήρχε.
2: Δεν ήταν καν από τους καλύτερους τροματοφύλακες της Σούπερ
0: Λίγκ. Αυτό να ήταν να ξεχώριζε, ναι.
2: Να πει ότι ξεχώριζε, όχι.
0: Φίλε όμως μετά βλέπεις ότι και άλλες ομάδες παίρνουν τον Ολυμπιακό παίκτη που δεν καταλαβαίνεις γιατί.
2: Ναι, οκ.
0: Δηλαδή η περίπτωση Μουζακίτη. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Πήγαμε να το πούμε, το λέγαμε λίγο πριν βγει ο Δημήτρης Σανλής. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό με την. Με την τον ήθελε η Ρεάλ και ο Αντσελότη τον θαύμασε στο μεταξύ του παιχνίδι. Όταν παίξα. Ο Τσάμπι Αλόνσο, όχι Αντσελότη, ο Τσάμπι Αλόνσο όταν ήταν στη Ρεάλ, τον θαύμασε στο μεταξύ του παιχνίδι. Και ο Ιουβέντους, ναι, και ότι βγήκε πρώτο για Golden Boy και ο ψήφιζε ο κόσμο μόνο του, εντάξει, καμία σημασία. Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά, δεν μου βγάζει κάποια.
2: Πάλι πολύ καλό, πολύ καλά είναι, γιατί θα παίζει πρώτη λίγκα, εννοείται.
0: Ναι, παιδί μου, δεν μου βγάζει ότι είναι τόσο παιχταρά. Τι να πω. Δηλαδή, αν μα έλεγαν ότι φέρουμε half, παίζει Premier League και πρέπει να το Μουζακίδη, θα του ξενέρωνα. Και σε ξένο, πες ότι δεν ήταν ο Μουζακίτης, ήταν κάποιος άλλος, ένα Premier League και τον ίδιο παίκτη. Mm-hmm. Θα στο ξενέρουν αν, έβλεπα, αν το βλέπα αυτό. Είναι ελπιδοφόρος, έχει προοπτικές.
2: Λες ότι σκέφτεσαι, σου έρχεται στο μυαλό μου πως είναι και λίγο μανετζερικό, γιατί ο Τζολάκης πήγε στη Χάλ, δηλαδή έγινε μεταγραφή Ολυμπιακού προς Χάλ και μετά από λίγο
0: πήρε
2: και το Μουζακίτη. Δηλαδή.
0: Πρέπει εκεί ο Ατζούν πρέπει να κάνει
2: περίπου πράγματα. Και παρομοίως ας πούμε, ο Κοστούλας πήγε στην Brighton και μετά από λίγο πήγε ο Τζίμας που είναι Έλληνας και μετά από λίγο πήγε και ο Κωστίνη από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
0: ναι, okay, αυτό είναι.
2: Λες
0: ναι.
2: Και παίρνουν από την ίδια αγορά. Δηλαδή,
0: προφανώς παίζει ρόλο. Προφανώς παίζει ρόλο.
2: Και παίρνουν από την ίδια αγορά.
0: Πάντως δηλαδή. Εδώ βλέπω και τον Κοστούλα πόσο πολύ έχει, 35-40
2: εκατομμύρια.
0: 40 εκατομμύρια στην Brighton.
2: Ο Ζακέτης θυμίζουμε 15 εκατομμύρια για το 50% μόνο κιόλας.
0: Στην Brighton πάντως η αλήθεια είναι ότι φέτος έχει ξεκινήσει και παίζει.
2: Με τη Chelsea βασικό είδα.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κοστούλα. Είχε κάνει μια σεζόν με 22 συμμετοχές και 7 γκολ στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Πριν έρχε, βάλει 7 γκολ στη Super League μέχρι να.
2: Ναι, ας πούμε, παρά τον έδωσε 40 εκατομμύρια για να παίξει, ναι. Έκανε 22 συμμετοχές.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι νεαρός και έτσι, αλλά.
2: Ναι, αλλά πάλι, δηλαδή.
0: Είναι 7 γκολ, οκ. Δηλαδή, πρέπει να έχει 12, 13, 15 γκολ για να είναι τόσο εντυπωσιακός. Έχουν ξεφύγει τα
2: νούμερα. Πάλι και. Εντάξει, ήταν ένας καλός center for, αλλά για 40 εκατομμύρια δεν ήταν.
0: Ναι, είναι περίεργα.
2: Τώρα τι συμβαίνει.
0: Ναι, είναι πολύ περίεργα αυτά τα ποσά. Και εδώ στη γειτονιά μας τα βλέπαμε. Αρκετά και στον ΠΑΟΚ. Μόνο για νους να κουβεντιάζονται. Μόνο για νους λέει ανέφερε. Χρήστος, μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν ξέρουμε τι γίνεται με Κουστολακιάρα. Μόνο νους, εντάξει. Θα δούμε. Έχει και νόφι. Άντε, πάμε πάρουμε μια γραμμή τώρα λίγο πριν κλείσουμε. Καλησπέρα.
2: Μπορεί να είναι και τελευταία λογικά.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Καλά, μια χαρά.
2: Σε φταίει κάνει τα τηλεφωνήματα.
1: Την ΑΕΚ την είδες?
0: Την ΑΕΚ δεν την είδαμε, είχαμε εκπομπή, κέρδισε 0-2.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Την είδες?
1: Όλοι παίζανε.
0: Όλοι παίζανε. Α.
1: Τι.
0: Λες να είναι κουρασμένοι?
1: Δεν έπαιξαν οι ξένοι αυτοί.
0: Εντάξει, θα κάνει ένα rotation, έχει ντέρμπι.
1: Ο Ζήνη έπαιξε, ο Γκανίτζοβιτς έπαιξε, ο Μάναλος έπαιξε.
2: Δεν είναι βασική νομίζω.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Ο Τζαναφυλάκης έπαιζε.
0: Εντάξει. Θα κάνει ένα σχετικό rotation. Έχει να παίξει ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει μετά την γκέλα που έκανε.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Πώς το βλέπεις? Δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι, δύσκολο παιχνίδι, ναι.
0: Ναι.
1: Ξετάτε, από εμάς ξετάτε.
2: Από εμάς.
0: Ωραίο, αισιόδοξο. Μάλιστα.
1: Τώρα παίζει... Λάρισε Ολυμπιακός και μετά ήταν και τότε το Power Coffee.
0: Ω, ναι, αυτά είναι τα μαζί του Πέλου.
1: Λες το Αποστολάκη και τον νου στον Πύρο Ολυμπιακός.
0: Τον Αποστολάκη δεν ξέρουμε, τον νου στον Πύρο Ολυμπιακός, ναι. Από τον Όφη.
1: Και τον Αποστολάκη
0: πρέπει. Έτσι λένε, ότι μάλλον θα πάει και Αποστολάκης, αλλά θα δούμε.
1: Λες,
0: ναι.
1: Θα παίξει ο Βούλγαρος, δεν ήρθε ακόμα.
0: Ο Βούλγαρος.
2: Ο Μακού.
0: Α, ο Μακού από τη Βουλγαρία, λες, δεν ήρθε ακόμα. Όχι, περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει. Δεν έχει συμφωνήσει.
1: Ο άλλος το ξένο, ο Γάλλος δεν ήρθε.
0: Όχι, δεν θα έρθει ο εξτρέμου Γάλλος. Δεν θα έρθει στον Άρη. Θα μείνει εκεί πέρα. Δεν μας το δίνουνε. Εντάξει, θα φέρουμε καλύτερο.
1: Μακάρι.
0: Ωραία.
1: Μακάρι, καλά.
0: Εντάξει.
1: Καλή ομάδα έχουμε. Αν ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Με τους διαιτητές εγώ έδωσα.
0: Δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι.
1: Κοίταξε, ας πούμε, και μπροστά να πας να τους ψάξουμε.
0: Πολύ πιθανό, έτσι συμβαίνει συνήθως.
1: Δεν θα σε αφήσω τελείως. Σου λέει πέντε θέσεις, πέντε εκεί.
0: Πολύ πιθανό, ας πάμε μπροστά και να το δούμε.
1: Ναι, μπορεί να ομάδα για ψηλά, αλλά δεν θα σε αφήσω. Θα σου αγάρα.
0: Συνηθισμένα.
1: Έτσι.
0: Μέχρι να αλλάξει το εκτελεστικό καθεστώς, έτσι θα είμαστε. Ωραία. Έγινε, Αβραάμ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά. Πρώτο τηλεφώνημα της σεζόν.
0: Πρώτο τηλεφώνημα της σεζόν.
2: Εντάξει, πάρα πολύ γουρλίδικο θα είναι.
0: Μα και απίθανα ψύχρε μου, δεν ήταν πάρα πολύ.
2: Δεν νικήσαμε και στα δύο μάτς.
0: Δεν νικήσαμε και στα δύο παιχνίδια, έτσι. Όντως η ομάδα πάντως δίνει κάτι θετικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά το φινάλι της περσινής σεζόν δεν ξέραμε τι να περιμένουμε έτσι που ξεκίνησε η χρονιά. Τουλάχιστον σκάμε ένα. Σπάει λίγο.
2: Δεν είμαστε μια νέα βερζιόν Ουζουνίδη.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: όχι, ο Γρηγορίου κάνει καλή δουλειά.
2: Νομίζω ότι ο Γρηγορίου δεν είναι σίγουρα Ουζουνίδη, αλλά ευτυχώς μάλλον δεν είναι ούτε χειμένο.
0: Ναι, δεν πρέπει να είναι κάτι τίποτα από τα δύο. Δεν πρέπει να είναι τίποτα από τα δύο. Καλά, η αλήθεια είναι ότι αν ήταν ο Ζουνίδης θα είχαμε χάσει ήδη ένα από τα δύο παιχνίδια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, φτάσαμε πολύ μακριά. Αλλά, τουλάχιστον παίζει κάτι ωραίο. Σπάει λίγο η γκρίνια μας. Ένα χαμογελάκι το ρίχνεις. Τώρα θα δούμε. Η σεζόν είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη.
2: Έτσι, τώρα λίγος. Έχει μπορώ το ντέρμπι, η πιο δύσκολη αποστολή μας φέτος με διαφορά.
0: Ναι, γενικά. Αυτή θα είναι.
2: Όχι, θα κρυφθεί από εκεί, αλλά εκεί
0: σε αυτή θα είναι, όχι, νομίζω γενικά θα είναι και πιο δύσκολο να παίξουμε φέτος.
2: Πες στην ΑΕΚ.
0: Ναι, μες στην ΑΕΚ, δηλαδή.
2: Εντάξει, βέβαια, παρόμοια είναι και μέσα στον Ολυμπιακό, μέσα στον ΠΑΟΚ, μέσα στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν έχει ίδια δυσκολία.
2: Πάλι, κοιτά δύσκολα θα είναι.
0: Δύσκολα είναι, αλλά δεν έχει την ίδια δυσκολία.
2: Όχι, την ίδια, αλλά παρόμοια.
0: Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια ήταν το πιο δύσκολο μέσα στον Ολυμπιακό και τα άλλα τρία τα βάζει σε παρόμοια μοίρα. Τώρα βάζω ΑΕΚ, μετά Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Έχουν τις ιδιαιτερότητες τους.
2: Εγώ βάζω ΑΕΚ και μετά τους άλλους τρεις τους βάζω από κοντά.
0: Ναι, okay. Αυτό. Η ΑΕΚ είναι πιο πάνω. Η ΑΕΚ είναι πιο πάνω.
2: Λίγο πιο
0: θα δούμε.
2: Πάνω.
0: Θα δούμε. Μακάρι η ομάδα να είναι σε καλή κατάσταση και να καταφέρει να δώσει κάτι. Ένα ακόμη λόγο στους φίλους της.
2: Και λες ειδικά τώρα που ήδη έκανε μια πρώτη γκέλα η ΑΕΚ. Λες τώρα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με δύο σερί. Αποτελέσματα.
0: Γιατί όχι. Αποτελέσματα, μακάρι, το ευχόμαστε.
2: Έτσι.
0: Το ευχόμαστε να έχει ένα καλό προσπάρι, να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα, να φύγει με κάτι από την Παπαρένα. Ακόμα και με Χ. Θα μπορούμε να πάρει να φύγει. Τώρα βέβαια θα παίχνει το Χ με την νίκη. Ξέρεις, πολλές φορές είναι μισή φάση απόσταση. Θα έχει τις στιγμές του Άρη στο παιχνίδι.
2: Όχι
0: πολλές, αλλά θα τις έχει. Πιστεύω θα βγάλουμε γκολ.
2: Ναι.
0: Πιστεύω θα βγάλουμε γκολ. Θα βγάλουμε τώρα, δεν ξέρω για πίσω.
2: Περιμένω. Να κάνουμε στο μάτι 2-3 ευκαιρίες που θα πρέπει να σκοράνουμε τουλάχιστον μία από αυτές.
0: Θα βγάλουμε γκολ. Τουλάχιστον λέει θα περνάμε ήρεμες πέμπτες. Λέει ο Χρήστος. Μάλιστα. Περνάμε ήρεμες πέμπτες. Ναι. Ωραία. Αυτοί ήμασταν Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Κίτρινη κάρτα. Κρατήσαμε συντροφιά μέχρι και τις 8. Θα ξαναπούμε Δευτέρα σαν εκπομπή. Αύριο εδώ πάλι ίδια ώρα με Διονύση. Θα είμαστε στο στούντιο για να κάνουμε ουσιαστικά ένα pre-game του ΑΕΚ Άρης. Έτσι, και να πούμε και τα υπόλοιπα γιατί Άρης είσαι ποτέ δεν βαριέσαι. Καλή συνέχεια, μένετε συντονισμένοι όλοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή ακρόαση.
2: Καλή συνέχεια.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλίσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
12: το δικό μου αγαπημένο.
13: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθόματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λόγιο έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
15: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt Digital Mart.
20: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Θες να μπλαμπλάω? Μπλαμπλάω, εγώ πολύ μπλαμπλάω. Έχω πολύ ομιλητικότητα σήμερα. Λοιπόν, είδαμε τα ματσάκια μας, έτσι. Είδαμε τον Άρη με τον Όφη. Όσοι ήσασταν στο γήπεδο, ήσασταν τυχεροί. Έβγαλε έτσι ένα ωραίο θέμα η ομάδα. Τα ακούσατε στις 2-3 μέρες από εδώ από τα παιδιά όλα ό,τι έγιναν και έγιναν.
1: Σύρεφα, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη, με ξεχνάει. Και ένα βράδυ και ένα...
0: Να πούμε ότι και η K19 κέρδισε 3-1 τον Όφεα.
1: Ξαφνικά, σύρεφα,
0: άρα παντού πάμε καλά. Έχουμε εδώ κοκοψόψια ψιψιψίνια που κάνουμε κάτι με τα κουμπάκια και τα λοιπά. Θα δείτε ωραία πραγματάκια. Άμα ακούσει κανένα, να ξέρετε με χτύπησε ρεύμα, να ξέρετε ότι τέτοιο πράγμα έγινε. Γυρίσατε από τις διακοπές, πήγατε στον Άι Μάμα, πήρατε βραγκιά από το πανηγύρι, ακούσατε το γορίλα, γορίλα, γορίλα. Το γύρο του θανάτου με τις μουτσουκλέτες και το αυτοκίνητο μπήκατε. Α, παλιά είναι αυτά, ε.
1: Εγώ λέξη δεν θα πω, όπως πάει θα μου στρίψει, σε γυρεύω συνεχώς.
0: Στου μπάσκετ έχουμε και Θανάς. Σε πιτανάς, πού είσαι Θανάς. Μαζεύτηκαν εκεί πέρα στο παλέντε σπορ όλοι της. Μητρήθηκαν, είπαν εδώ είμαστε, άι πάμε να παίξουμε τώρα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα ωραίο πραγματάκι, έτσι απλώνεται. Αυτοί θα ετοιμαστούν, θα φτιαχτούν, θα βάλουν τα καλά τους, αλλά και κάποια μέρα θα μας φωνάξουν, ελάτε και εσείς όλοι μαζί, έχουμε εδώ πέρα πάρτι. Και κάπου εκεί το Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβρη θα μαζευτούμε κι εμείς προς τα εκεί. Λίγο έμεινε, τσουκ τσουκ λίγο έμεινε, υπομονή, υπομονή λίγο έμεινε.

Νομίζω κάναμε 10 μεταγραφές, 10 προστίκες. Νομίζω ήταν και αυτή θεαματική η τελευταία, πορεία και καλή. Όποιος θέλει να γκρινιάξει ότι θέλουμε άλλους 12 παίκτες εκεί πέρα να έχουμε, ας πάρει τηλέφωνο και να δούμε τι θα γίνει.

Και διαβάζω τα site, βλέπω κάτι εύστοχα. Η ώρα να ξανασυστηθεί ο αυτοκράτορας. Το τι είναι αυτοκράτορας είναι αδιαφυσβήτητο, αδιαπραγμάτευτο. Και είναι και Κάσιους Μπέλη. Οπότε να ξέρετε, χτίζεται ο νέος Άρης. Άρα ετοιμάζεται κάτι καλά εκεί στο μπάσκετ. Αλλά και στο ποδόσφαιρο δεν πάμε πίσω.

Και έχουμε εκεί την ιστορία με τον Λεβαδιακό και τον Αστέρα Τρίπολης, όπου η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ δικαίωσε τον Λεβαδιακό σε πρώτο βαθμό στο παιχνίδι με τον Αστέρα Ακτόρ, αναγνωρίζοντας ότι επρόκειτο για μηχανογραφικό λάθος στην υπόθεση της συμμετοχής του Κομπνάν. Ωστόσο, οι Αρκάδες πρόσφυγαν σε δεύτερο βαθμό και η υπόθεση θα κριθεί από την Επιτροπή Εφέσεων που θα συνεδριάσει την 5η 3 Σενάτου. Όταν πρόκειται για λάθος, είτε είναι μηχανογραφικό, είτε είναι αλληγορικό, είτε είναι μαθηματικό, είτε είναι φυσικοχημικό, είτε είναι ιατρικό λάθος κτλ. Όταν πρόκειται για λάθος, είναι λάθος ρε παιδιά. Τι είναι το ανατά και τ' άλλο. Τώρα εμείς καθόμαστε και περιμένουμε να μάθει ποια τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς θα πάρουμε εμείς παίκτη αν αντιμετωπίσουμε τον Αστέρα Τρίπολης, άλλο παίκτη θα πάρουμε να αντιμετωπίσουμε τη Λιβαδιά. Μην μας κάνετε έτσι. Εμείς θέλουμε να πάρουμε άλλους 5-6 παίκτες, αλλά με ποιον, με τον Αστέρα θα πάμε, με τη Λιβαδιά θα πάμε. Πείτε μας να ξέρουμε.

0: Και άλλοι από την Τρίπολη Ερκάδες το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Σμπρώχνουν, σμπρώχνουν. 2-0 χάσατε. Να πείτε ότι χάνετε 1-0. Να πείτε εντάξει, αμφίρου από το μάτς. 2 φάγατε κι εσείς. Άι, παρατήστε τα. Πάτε παρακάτω.
1: Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε.
0: Αυτό πια να τα παίρνετε όλα στα χαρτιά. Τι ξέρω.

0: Το τώρα αυτά τα κάνουν για να ρίξουν κανένα πρόστιμο, να κάνουν επιτροπές εκεί πέρα, να παίρνουν λεφτά, δεν είναι τίποτα.
1: Με χιλιάδες τους το πήρα από το μοναστήρι.
0: Εν τω μεταξύ τους φωνάξαν όλους, έτσι. Άμα είναι να τους φωνάξει όλους, γιατί δεν καταργείται το, αφού όλοι οι παραβάσεις κάνουν, γιατί δεν του καταργείται το ρημάδι. Να σας πω τώρα γιατί. Γιατί υπάρχει, λέει, βάση των αναφερόμενων στο αποτάδε φύλλο αγώνα, το οποίο κοινοποιήθηκε με τον άδειο του κανονισμού ποδοσφαίρου. Το φύλλο αγώνα το γράφει ο διαιτητής, μετά κάνει έκθεση ο παρατηρητής, το ξαναγράφει πέντε πράγματα. Έκθεση παρατηρητή της ΔΕΑΒ, και αυτός παίρνει λεφτά για να γράφει και τι να κάνει. Έκθεση της αστυνομίας, και αυτοί παίρνουν λεφτά. Στον αγώνα μεταξύ, λέει, Παϊάρη. Αυτοί όλοι καθίσανε τώρα ένα απόγευμα εκεί πέρα και γράφανε. Γράφανε. Α, ωραία, έτσι. Παίρνουν ένα κόμπι πάση σαν τον. Πώς το λέγανε, τον Πολάκι, και γράφουν τέτοιο πράγμα. Το πήραν από το μάτς το προηγούμενο, όποιος έπαιζε, ξέρω εγώ, Χίτα 200 με το ψι Πανελιακό, και το πέραν αυτό και άντε, γράψε τα ίδια. Σιγά μην γίνανε τώρα όλα αυτά που γράφουν στο φύλλο αγώνα. Θα πάμε εμείς και θα πούμε τίποτα δεν έγινε, παιδιά. Εντάξει, αυτοί όμως γράψανε, πήραν τα λιφτουδάκια τους και είναι εντάξει. Έχουν ίσχυτη συνείδησή τους, κάνουν το καθήκον τους. Πάει Μαρή, τα διαβάζω τώρα. Πάει Αστέρας Άκτορ και αυτός στο φύλλο αγώνα. Πάει Κηφισιά και αυτή στο φύλλο αγώνα. Πάει Άρης και αυτή στο φύλλο αγώνα. Ο Πάει Ολυμπιακός και αυτός. Και ο Πάει Παθαναϊκός και αυτός. Και Πάει, αυτή δεν τη λέμε την ομάδα, κάπου εδώ πάνω είναι. Και αυτή. Και Πάει Πότ Ηρακλής. Ο Πότ τι σημαίνει, Πότ, Πότ, Πότ Ηρακλής. Ποτέ Ηρακλής.

Για την περασμένη εκπομπή λέγαμε για αυτόν τον Ζαουί. Ζαουί, χαιρόταν και ο Γιάννης από το Βόλο ότι θα έρθει για αυτός. Χαλάει και αυτόν η μεταγραφή. Η εμπλοκή λέει. Τι εμπλοκή, πες το ξεκάθαρα. Δεν έρχεται ο παίκτης εδώ. Εμπλοκή, ξεμπλοκή. Κάποιοι Γάλλοι γράφουν την παραμονή του Ζαουί στην Παστιά. Μα είναι τόσο καλός, γιατί δεν τα αφήσει να φύγει το παιδί. Και ένα άλλο που θα σας στεναχωρέσει είναι ότι η Θέλτα έδιωξε τον Πέρεθ παρελθόν, λέει από τη Θέλτα ο Πέρεθ. Ξέρετε αυτόν τον Πέρεθ με τα σκυλιά που παίζει και τον δαγκώνει τα τέτοια. Αυτός ο Πέρεθ παπαλά από τη Θέλτα. Και εμείς πέρσι τον είχαμε δανεικό από αυτένινος.

Γεια σου Γιάννη με το Βόλο, καλησπέρα. Είσαι κανένα γυμναστήριο, παλεύεις εκεί με τα σίδερα. Σε βλέπω να κάνεις ήχους. Τα σηκώνεις τα βάρη,

0: Πάμε να δούμε ποιος είναι το τηλέφωνο. Πήρε καλό.
1: Γεια σου Μίλτο.
0: Καλώς το να.
1: Με ανέφερες.
0: Σ' ανέφερα.
1: Προσοχή.
0: Α, είσαι όχι λέγεσαι. Τι, δεν είσαι στα σίδερα.
1: Ε.
0: Δεν είσαι στα σίδερα.
1: Όχι ακόμα.
0: Α, θα πας.
1: Προχθές ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γύρισα.
0: Είδες το μάτς ή ήρθες για το τσίπρα.
1: Όχι, όχι, βόλτα.
0: Α, εντάξει.
1: Πέρασα και από εκεί, από το φίλο μας, το Χατζή Αθανασίου, έτσι.
0: Καλά να πάθεις.
1: Αλλά δεν μου αρέσει τώρα έτσι όπως έχει γίνει εκεί. Η Θεσσαλονίκη άστα να πάνε. Χειρότερη από την Αθήνα κοντεύει να γίνει.
0: Ε, ναι, δεν ξέρεις τι κίνηση έχει τώρα εδώ.
1: Χαμός.
0: Είναι και η έκθεση που γίνεται.
1: Δεν είναι η έκθεση, απλά τώρα δεν μου αρέσει όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, εντάξει ήταν.
0: Άλλαξε την, να παίρνω απ' έξω, έχει περιφερειακό, μην παίζει κανένας. Σιγά.
1: Πήγαινε. Στα αγγλικά πανοράματα πήγαινε.
0: Από εκεί, από πανόραμα κατέβαμε μετά την άλλη μεριά στον Άγιο Βασίλειο και τράβαγες προβάλτα. Τράβαγες αίρες, τράβαγες.
1: Πάνε να δροσιστείς εκεί πέρα.
0: Πάνε. Στο Κυρκής που είναι καταπληκτική ημέρα. Ναι.
1: Τι είναι, στόπερ θα χρειαστούμε ή δεν θα χρειαστούμε?
0: Αν δεν ξέρουμε, αυτό έλεγα προηγουμένως. Με το στόπερ να πάρουμε. Αφού με ποιο θα παίξουμε, το Λιβαδιακό ή με την Αστέρα?
1: Με την ΑΕΚ παίζεις και.
0: Α, στην ΑΕΚ, δεν την γράφουμε.
1: Ο Φαμπιάνο δεν θα παίξει από ό,τι βλέπω.
0: Ατομικό ξεκίνησε. Τώρα, άμα μπει στο μαδικό, μια χαρά μπορεί να παίξει. Θα δούμε.
1: Μα πώς θα πήγεις, μέσα σε τρεις μέρες φεύγει το αιμάτωμα, δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται, δεν θα παίξει μάλλον.
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει. Θα το διακινδυνεύσουμε, έχουμε και μετά το άλλο το παιχνίδι στους απέναντι. Αλλά
0: εκείνο έχει να γίνει.
1: Ένα στόπερ έπρεπε να τον έχουμε φέρει.
0: Νομίζω έχει διακοπεί μετά, ήδη κάνω λάθος.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έχει, γιατί παίζει το...
1: Μάλιστα.
0: Παίζει το Εθνικιά.
1: Ναι. Αυτός ο Ζαουρί μετάνιωσε και δεν ήρθε.
0: Μωρέ, αυτός θέλει να έρθει, άλλοι δεν τον αφήνουν, ξέρω εγώ.
1: Το κάνανε σούσουρο να πούμε εκεί στη Γαλλία. Κάτι θα πάρουμε, ναι. Κάνα παραδάκι εδώ πέρα, περισσότερο θα βρούμε. Λοιπόν, έγινε και αυτή η δουλειά, κατάλαβες. Τώρα 21
0: κάπως
1: χρονών, του κάνει συμβόλαιο εδώ πέρα στην Ελλάδα και δεν έρχεται, αυτό μου φαίνεται παράξενο. 4-5 χρόνια.
0: Α, και εμείς παίζουμε Σάββατο τώρα, ε.
1: Σάββατο παίζουμε.
0: Δεν προλάβει, αλλά ήταν Κυριακή, μπορεί να προλάβαινε ο καημένος. Σάββατο, ναι. Παίζουμε 9 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, το πουλάκι μου.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ποιον θα βάλουμε, σαν τρίτο ποιο θα βάλουμε για αλλαγή? Πες ότι χρειάζεται για να βάλουμε πάλι στο στόπερ εκεί πέρα. Ποιον θα βάλουμε? Πρέπει να βάλουμε ή το Κάμψη ή κάποιον άλλον, να πούμε.
0: Α, δεν έχει διακοπή. Παίζουμε 13-9 γράφει εδώ. Μετά είναι οι διακοπές.
1: Διακοπές έχουν τελειώσει τώρα. Οι άδειες τελείωσαν.
0: 19-9 και μετά πάει 10-10. Δηλαδή, α, μετά το τέτοιο είναι για εθνικές. 19-9 παίζουμε.
1: Ναι.
0: Παίζουμε με τον Ηρακλή και μετά 10-10 πάει.
1: Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο μετά για να παίξουμε με τον Βόλο.
1: Μέχρι καλά είμαστε. Θα έχουμε μαζέψει βαθμούς.
0: Έχουμε μαζέψει.
1: Για την ώρα καλά ξεκινήσει.
0: Και από την ΑΕΚ θα πάρουμε και από τους δίπλα θα πάρουμε και από τον Ηρακλή θα πάρουμε. Τι άλλο θες?
1: Έτσι και γίνει. Το πάμε στην ΑΕΚ μέσα, τελείωσε μετά. Δεν μας πιάνει τίποτα. Δεν σταματάμε. Αυτό φοβούνται.
0: Χαμηλές πτήσεις. Χαμηλά.
1: Χαμηλά.
0: Ναι.
1: Έγινε η κλήρωση των διαιτητών. Τι έγινε? Τι μαγειρεύουν πάλι?
0: Δεν ξέρω.
1: Πότε είναι για να βγουν? Αύριο.
0: Οι κληρώσεις, ναι, αύριο βγαίνουν. Παρασκευή. Κάθε μέρα εκεί είναι.
1: Έλληνα θα μας στείλουν ή ξανά?
0: Όποιο θέλουν να στείλουν, μωρέ. Δεν είδες τι γίνεται τώρα. Όποιο θέλουν να στείλουν. Η Καλαμάτα δικαιώθηκε για την υποβολή του Μπολιβάρ τότε, άμα θες να μάθεις.
1: Ναι, το διάβασε.
0: Ναι. Οπότε.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζει να παίζει αυτός. Ξανά.
1: Ας παίζει τώρα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Το τι θα κάνει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Τώρα δεν μας ενδιαφέρει.
1: Πήραμε τους τρεις βαθμούς, τι άλλο θέλουμε?
0: Μπορεί να έρθει ο Μακούν όμως, γιατί οι Βούλγαροι δεν θα έρθει.
1: Ο Μακούν έπρεπε να έχει έρθει πριν μια μισή εβδομάδα.
0: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Ναι, ναι. Είπαμε, θα βάλουμε τώρα Κάμψη, θα φέρουμε εκεί πέρα. Ποιος άλλος θα μπορούσε να παίξει? Τέλος πάντων, να μην χρειαστεί. Να μην χρειαστεί και να είμαστε σοβαροί στο παιχνίδι το Σαββάτο και να πάμε να κάνουμε το διπλό.
0: Κάτι θα γίνει, εντάξει, με την έννοια.
1: Ότι είναι σαν να μην λείπει ο αυτός,
0: ναι,
1: ο Φαμπιάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Θα έχουμε τον Γένσεν και τον Κροάτι, πώς το λένε. Σατούρο, πώς λέγεται. Αυτός ο Κράτης.
0: Ναι, βρε, από αυτό που πήραμε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Σαν τραμάντρας, πώς το λένε αυτά. 45-10, μη ζητήσει. Ζουλάντερ.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Θα σε πω κι άλλο νότα.
1: Όλο κάτι θα ανακαλύπτουμε εμείς.
0: Σαν χραμπάκια.
1: Άντε καλά, έγινε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Bye bye, τα λέμε. Bye bye, γιαγιά. Άργιανάκι, ωραίο σε γιαγιά.
2: Μ' αρέσει αυτό που κάνει. Μόλις κλείνω και τέτοια, εγώ κάνω ένα.
0: Τουτ.

Εδώ μεταξύ μας ψάχνουμε να διώξουμε τον Αρφαλά να πάει κάπου ιτσοδιανικό σε Πολωνία, Κύπρο, Τουρκία, όλο ψαχνόμαστε. Το χρησιμοποίησε ο Γρηγοριού. Τον έβαλε μέσα, έκανε διάφορα πράγματα, αλλά εντάξει, δεν είναι ένα παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Νομίζω ότι είναι σε πολύ χαμηλές πτήσεις.

0: Η ΑΕΚ έπαιξε με τον Έστω Χρυσούπολης, κέρδισε 2-0. Και ο Νίκολης τώρα προπονητής λέει ότι έχουμε πολύ βαρύ πρόγραμμα. Δεν ξέρω πόσο κιλά είναι. Α, έχω γραμμούλα. Σταματάω, πάω στη γραμμούλα. Παρακαλώ, γραμμούλα.
1: Έλα ρε Μίλτο, καλησπέρα.
0: Τι πού είσαι και έρχομαι, πες με τα παρατάω και έρχομαι όπου είσαι.
1: Δεν θα με βρεις.
0: Τι γίνεται.
1: Τι κάνεις, καλά μωρέ, καλά εσύ.
0: Το παλεύω.
1: Όλα καλά.
0: Τα πιο πολλά καλά, άμα εξαιρέσεις τα κακά όλα τα άλλα καλά είναι.
1: Έτσι, πήγαμε πουθενά.
0: Όχι, δεν πήραμε ακόμα διακοπές.
1: Όχι, την άλλη εβδομάδα. Όχι, καλύτερα, τώρα το Σεπτέμβριο να σου πω, Μίλτο.
0: Με τις βροχές, ναι. Ναι, το ξέρω.
1: Καλύτερα είναι τώρα, εννοείται. Πιο ησυχία, εμένα μου αρέσει γιατί τώρα ξέρεις έχει ησυχία και εννοείται και το οικονομικό πιο χαμηλές τιμές όπου και να πας.
0: Ναι, καλά, από αυτούς είναι οι Έλληνες. Είσαι τα ανεβάζω, ναι, οι Έλληνες, στην Ελλάδα είσαι.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Δεν το κάνουν αυτό. Έχεις ένα δίκιο εδώ που τα λέμε, αλλά αυτό γινόταν παλιά.
1: Παλιότερα, ναι. Δεν είναι καλά, έχουν αλλάξει εποχές, έχεις δίκιο.
0: Αλλά τώρα ξέρεις την ευρέχεσαι έξω από τη βροχή, έτσι πως είσαι βρεγμένος, μπαίνεις μες στη θάλασσα, δεν νιώσεις τη διαφορά. Έτσι είναι, τώρα αρχίζουν τα πρωτοβρόχια, καλά θα είναι. Εσύ πήγες διακοπές.
1: Έτσι, πήγα μωρέ, εντάξει, εγώ να σου πω.
0: Και γιατί γύρισες.
1: Πιο πολύ εγώ είμαι του βουνού, μ' αρέσει το βουνό πιο πολύ, δεν είμαι της θάλασσας πολύ.
0: Αρκούδα, αρκούδα.
1: Μ' αρέσει αυτό, αλλά εντάξει μωρέ, θα μου πεις, ο καθένας του το αρέσει τώρα.
0: Πού πήγες στο βουνό.
1: Πήγα Φλόρινα, Καστοριά, Κοζάνη.
0: Α,
1: ναι.
0: Κοίταξε, έχει και εκεί θάλασσες.
1: Λίμνη είχε και στη Ευρώπη, ναι, εντάξει, καλά, εντάξει. Και μετά πήγα και λίγο, πήγα και στο νησί λίγο, πήγα και με φιλοξένησα, είχα ένα φίλο στη Ρόδο πήγα και μια εβδομάδα.
0: Α, εδώ κοντά, με τα πόδια, ναι, με τις παντέβλες, παντόφλες και πήγες, ναι, εντάξει, καλά.
1: Τι λέει τώρα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, πώς τα πάμε, τι λες. Καλά τα βλέπω εγώ, μέχρι στιγμής.
0: Καλά φαίνονται.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: Που είδαμε είναι καλά. Γιατί είχες περίπου 6 χρόνια να κάνεις 2-2. Από ό,τι ναι. Διαβάζω εδώ. Το καλά είναι.
1: Τα πρώτα δείγματα Μίλτο από τις δύο αγωνιστικές είναι πολύ καλά. Εγώ τα βλέπω.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
1: Έτσι ακριβώς όπως λέει και η παροιμία. Και να σου πω την αλήθεια, ο Γρηγορίου με εξέπληξε. Δεν το περίμενα δηλαδή αυτό. Και όταν ήρθε για τα παιχνίδια τα τελευταία, εντάξει, λέω άντε 5 παιχνίδια κομμάτια να γίνει. Μετά όταν έμαθα ότι τον κράτησε, λέγα μου, τι να σου πω, δεν... Αλλά τώρα βλέπω ότι, ναι, με ξέπλησε. Ξέρεις κάτι, όχι γενικά τον Γρηγορού, γενικά δεν πιστεύω τον Έλληνα προπονητή, όχι με κάνει κάτι ο άνθρωπος, δηλαδή, εντάξει. Γενικά με τους Έλληνες προπονητές, αλλά ο άνθρωπος όντως πολύ καλά, δεν ξέρω, πάρα πολύ καλά τα δείγματά του.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, ο Γρηγορίου καταρχήν δεν παίζει μπάλα, όπως και κάθε σίγουρα. Προπονητής, έτσι δεν είναι. Το ένα δεύτερο είναι ότι οι εμπειρίες που έχει είναι χαμηλές. Δεν είναι.
1: Μπράβο, ναι,
0: αυτό
1: είναι.
0: Χαμηλές εμπειρίες. Από εκεί και πέρα έχει ένα. Είναι η άγνοια του αρχάριου που λένε που ρισκάρει και κερδίζει. Μακάρι να πάει έτσι, να παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, να βάζουμε τα κολλάκια που είναι να βάλουμε. Γιατί εγώ βλέπω σε σύγκριση με πέρσι ότι φέτος πατάμε περιοχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Εννοείται.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ μαζί μου και θα σας πω ότι το περσινό με τις έντρες το χάσαμε.
1: Γιώμα. Λοιπόν, σε δύο παιχνίδια έχουμε 5 γκολ, σωστά.
0: Ναι. Και θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα ένα από το πέναλτι. Γιατί και αυτό θεωρείται τέτοιο.
1: Και άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε. Εκτός του χαμένου πέναλτι, είσαι και ευκαιρίες, εντάξει. Αλλά η ομάδα είναι όντως, τέτοιο να πούμε. Α, τώρα να δω το Σάββατο, περιμένουμε με την ΑΕΚ να πούμε. Δεν ξέρω, ο Φαμπιάνο τελικά θα είναι, δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι έτσι. Από ό,τι διαβάζω δεν του προλαβαίνει.
1: Δεν
0: αλλά και είναι. Να προλάβει και να είναι ημιτελής, καλύτερα άστο.
1: Σίγουρα καλύτερα, γιατί έχει και άλλα παιχνίδια καλά.
0: Ναι.
1: Έχει μετά παιχνίδια κι άλλα.
0: Έχει.
1: Έχει παιχνίδια.
0: Με τους συμπολίτες έχουμε εδώ πέρα. Και τον ένα και τον άλλο.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, σίγουρα τώρα δύσκολο παιχνίδι αυτό. Εντάξει, εδώ πιστεύω θα είναι ένα γερό γκραστές αυτό με την ΑΕΚ.
0: Κοίταξε, εμένα το. Αυτό που θέλω είναι να σκοράρουμε. Άμα σκοράρουμε, θα βάλουμε δύσκολα. Είτε στο 1-1, είτε να κερδίσουμε στο πρώτο, να βάλουμε το πρώτο εμείς και να το κάνουν αυτοί μετά, είτε στο 2-0 να το κάνουμε 2-1, θα τους βάλουμε πολύ δύσκολα.
1: Σίγουρα, εννοείται.
0: Αν μπουν δύσκολα, πολλά γίνονται μετά.
1: Εννοείται, σίγουρα. Και από ό,τι έχω δει, εγώ δεν ξέρω αν έχεις δει όλες τις ομάδες. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο από καμία ρημερή. Να πω, πω ρε φίλε, δηλαδή αυτή.
0: Όχι, μωρέ, δεν είναι τίποτα.
1: Αυτή δηλαδή είναι άστο, δεν υπάρχει. Να μην πω για τους διπλανούς εδώ.
0: Αν εξαιρέσεις λίγο την ΑΕΚ, η οποία έχει μια συνοχή και έφερε δύο παικταράδες μπροστά.
1: Α, μπράβο. Και, έχει, και κράτησε την ομάδα που πέρσι δεν έκανε.
0: Μια συνοχή, αυτό λέω. Ναι, δεν έκανε πολλές αλλαγές. Και έφερε δύο παικταράδες που έχει μπροστά τα σεντερφόρια και αυτά. Εντάξει. Μόνο αυτή μπορεί να ξεχωρίσει λίγο.
1: Ναι, κατά τα άλλα, ναι, δεν είναι τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός με τα μπόρδα και σόρδα και τσόρδα και μόρδα δεν κάνει
1: υπάρχει,
0: τώρα. Εντάξει,
1: άστο, εδώ δίπλα να μην το συζητήσω για τους δίπλα.
0: Όχι,
1: άστο.
0: Αυτοί τώρα θα αρχίσουν τους τραυματισμούς, επειδή είναι όλοι ηλικιωμένοι. Άστο, θα αρχίσουν τους τραυματισμούς. Τα έχει πρόβλημα.
1: Μπράβο που έχει μέσα μεγάλους παίκτες και τέτοια. Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ή θα κουράζονται. Για αυτούς τους έσωσε που δεν περάσαν Ευρώπη. Θα έχουν μια αξιοπρεπή πορεία εδώ στο πρωτάθλημα.
1: Τώρα είναι αλλιώς, και στην Ευρώπη, εντάξει, ναι, άστο τώρα. Εντάξει.
0: Αν περνούσαν εκεί πέρα, δεν τους βλέπω. Δεκέμβρη να, να είναι. Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεκέμβρη θα παίζαμε 7 άτομα.
1: Και να δούμε τώρα και τον μπάσκετ. Τώρα άρχισε την προετοιμασία. Εντάξει, τον μπάσκετ εκεί είμαι πολύ. Εντάξει, το συζητάμε. Τον μπάσκετ πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μίλτο. Πάρα
0: εκεί
1: πολύ
0: θα καλά. Πρέπει φέτος να δεθούμε και να κάνουμε ομάδα. Να δούμε ποιους παίκτες θα κρατήσουμε για του χρόνου.
1: Τώρα αρκεί να δέσουν, γιατί είναι μια ομάδα καινούργια, εντάξει. Ο προπονητής ναι. Καινούριος είναι όλα καινούργια τώρα, εντάξει. Να μπορέσει να τους δέσει τώρα, πιστεύω θα τα καταφέρει να μην, εντάξει. Πιστεύω
0: και επίσης δεν πάμε με τη μία με πρωτάθλημα, αφού έχεις τους άλλους δύο που είναι τέτοιο, δεν κάνεις.
1: Δεν μπορείς, εντάξει, εννοείται.
0: Στο ελληνικό μπάσκετ, αν δεν πάρεις πρωτάθλημα, είτε έρθεις δεύτερος, είτε έρθεις δωδέκατος, σχεδόν το ίδιο είναι. Δεν είναι τίποτα. Μόνο σε κάτι λεφτά είναι. Φέτος τα λεφτά αυτά δεν τα συμμετέχουμε. Τόσα χρόνια λέγαμε να ανεβούμε μια θέση, να πάρουμε 100.000 παραπάνω.
1: Τώρα πρόβλημα με το οικονομικό.
0: Τώρα δεν έχει. Τώρα. Δώσε στο λαό να φάει καρφώματα, να φάει παιχνίδι. Δώσε τον όσο είναι. Εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς, Μίλτο. Έτσι. Πιστεύω καλά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα πάμε πολύ καλά. Εντάξει. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή,
0: θα κάνει, εντάξει, νομίζω, Σπανούλης έτσι τις ρασμπόρκες του εκεί πέρα να ξέρει. Α, αυτό το θέλω, αυτό δεν το θέλω. Θα βάλει δύσκολα σε παίκτες. Θα τους τσιτώσει, σε κάποιους θα τους φτάσει στα κόκκινα που λένε.
1: Εννοείται.
0: Για να δει ποιος αντέχει, ποιος θα κάνει. Και στο τέλος θα κάνει το ταμείο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, τον πες βγες τώρα δεν είναι τίποτα. Αν πει ο Σπανούλης τον Ξιάο και τον Ζήση, παιδιά, με αυτόν δεν μπορώ. Την άλλη μέρα, στο δεν. Στο δεν έφυγε, όχι στον μπορώ. Δεν περιμένω για τον μπορώ. Στο δεν έφυγε.
1: Εννοείται, τώρα δεν έχει να περιμένουμε ούτε ξέρει να βρούμε το φτηνό και όχι 200 και πάρε 150 και έχει 180. Δεν υπάρχουν τέτοια μέρη. Εντάξει. Άμα δεν κάνει γεια σου, πάρε τα λεφτά σου, ο επόμενο. Ναι, εννοείται. Μεγάλο τεχνικό.
0: Άρα νομίζω και εκεί πέρα έχουμε μία άνεση σε αυτό.
1: Δεν το συζητάμε, Μίλτο. Μακάρι. Πιστεύω θα πάμε καλά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα πάμε καλά. Έγινε, ρε Μίλτο.
0: Να είσαι καλά κι εγώ. Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα. Τώρα εσύ δεν μου λες, τώρα κάνεις έκτακτα. Δεν έχεις σταθερό.
0: Όχι. Εμένα όπου έχουμε ένα κενό, επειδή είναι οι άδειες και τα τέτοια, έρχομαι και κάνω.
1: Κατάλαβα.
0: Και μετά θα δούμε.
1: Κατάλαβα. Έγινε, Μίλτο. Χάρηκα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλά από καλό καιρό. Τα λέμε. Bye. Γεια.
2: Γιατί γλυκό μου, sweetheart.
0: Γιατί.
2: Να με πληγώνεις τόσο hard.
0: Πόσο τόσο?
2: Ποιον άλλον εφωνάζεις, Χάνι?
0: Χάνι.
2: Κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες στις αγάπης τα affair. Τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου, sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard.

Εδώ μεταξύ τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε συγκλονισμένοι με αυτό το, με αυτή την είδηση που έρχεται από την Κυψέλη, με αυτούς τους Αφγανό, δεν ξέρω τι είναι. Αυτούς τους Ταλιμπάν, όπου σε κάθε θρησκείες που δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ η ανθρώπινη ζωή. Φρίκι, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και η λογική πλέον είναι στα συρτάρια μας. Εξωτερικά η Ρωσία με τη Γερμανία, και αυτό έχει και επίπτωση στην Ευρώπη, φαγώνονται για κάτι ντρόν που ήταν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Παντού συμφορές γενικά. Στο Νεπάλ 1114 συνεκρία, παρακαλώ. Και πόσοι αγνώμενοι ακόμα δεν τα

Ήρθε και εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Τσιπραντάν και εξέγγειλε με μέτρα, λέει, 7,4 δις στο οικονομικό πρόγραμμα. Ξέρουμε τι υποσχόμαστε και είναι κοστολογημένα. Δεν ξέρω τι είπε, θα το διαβάσουμε κάποια στιγμή.

Και από αύριο θα έχουμε και πτώση στη θερμοκρασία. Σημαντική πτώση, λέει, ότι η αλλαγή καιρού θα γίνει αισθητή από την Πέμπτη, όπου θα κυριαρχήσουν τοπικές μπόρες καθώς και μεμονωμένες χαλαζοπτώσεις στον υπηρετικό κορμό της χώρας.

Και στα αθλητικά βλέπω εδώ πέρα ότι ο Παναθηναϊκός έσκασε βόμβα, λέει, ο Αζεντίνου Νάι στο Τριφύλι. Αυτό το λέγανε εδώ και καιρό, τώρα έρχεται αυτός. Καλαμαριά μένει, πήρε το μετρό και κατεβαίνει κέντρο. Ο Ολυμπιακός παίρνει νους και αποστολάκι από τον Όφη. Γιατί, για τις προπονήσεις. Και τα εκατομμύρια που έχει ο Ολυμπιακός πάντως δώσει, πόσο θα μαζέψει εκεί. Πάει και Όφη, άμα τους δώσει αυτούς, πάει και Όφη.

0: Καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο από την Ακρινή Κοζάνης. Καλή εκπομπή με τα ωραία τραγούδια που βάζει. Μόνο Άρης όλα τα τμήματα. Παντού και πάντα Άρης. Μια ανάσα Άρη θα έχουμε.
1: Και το κεφάλι σου το ξύρισες δουλί. Να που καβάλισες και ντούρο μηχανή. Και μόστρες κάνεις με ματάκια.
0: Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Και τα γούστα σου. Και πέρδεψες τα μπούτια σου. Και φέρεσαι άλλο κοντά.
0: Και ο Θόδωρος, γεια σου. Λέει, μιλτή αντιπώσεις. Σε ένα γόνο του κυπέλου να έχει βάρ και στον άλλον όχι. Εξαρτάται ποιος παίζει και που παίζει και τι θέλουν να κάνουνε. Αν θα βγάλεις εσύ άκρη με όλα αυτά που γίνεται εδώ στις ελληνικές διαιτησίες και στα αυτά δεν ξέρω. Α, το έλεγα και προηγουμένως. Πήραν πίσω την κόκκινη κάρτα της Καλαμάτας από το, της, ναι, Καλαμάτας.
1: Χορεύεις δίσκο και σου πάνε τα σατέν.
0: Λεβαδιά Αστέρας Τρίπολης, ακόμα δεν ξέρουν ποιος θα παίξει και τι θα κάνει.
1: Το περιθώριο θέλει.
0: Καλέσαν όλες τις ομάδες του γηπεδούχου σε απολογία.
1: Πάντα να κάνεις το παπί. Αλλάξανε τα γούστα σου. Και πέρδεψες τα γούστα.
0: Νάντιο Χρυσάρας από την επανομή. Ακόμα επανομήσε, άντε μπας τα κέλα.
1: Κοντά.

0: Λοιπόν, και με αυτό το κομματάκι του αείμνηστου Σάκη Μπουλά, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί πρέπει να δώσουμε τους χορηγούς. Έχω μαζέψει, όπως ξέρετε, κάθε φορά τις διαφημίσεις σας το λέω αυτό το πράγμα. Και πάμε ωραία και καλά. Και επανέρχομαι εγώ όσον ουπό.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
8: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
2: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
8: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
8: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
2: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
8: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
2: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
17: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
18: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
17: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
18: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
17: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθόματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Γλυκό μου, sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard. Ποιον άλλον φωνάζεις, honey? Κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες στις αγάπης τα affair, τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί, γλυκό μου, sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard?

Σας είπα ότι είμαστε εδώ πέρα. Ξανάμε ένα καλησπέρα να ξανασυστηθούμε. Μίλτος Αυγερινός, κίτρινος σουκού της Τετάρτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, άλλη μια ώρα περίπου, όσοι αντέχετε.

0: δεν φτάνει.
1: Ωπα, ένας παλικόρος που δεν κοιμάται, παρακαλώ.
2: Γεια σου Μιλτό.
1: Γεια σου και σένα.
2: Ο Δημήτρης είμαι, καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι βρε, τι κάνεις, είσαι διακοπές?
2: Πήγα κι εγώ λίγο ρε.
1: Καλά εξηγήθηκες, πέρας καλά?
2: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εσείς?
1: Εμείς ακόμα δεν πήγαμε αλλά λέμε να πάμε.
2: Πού?
1: Όπου μας βγάλει ο δρόμος.
2: Εσύ έτσι κι αλλιώς πας με το Ζουρμπίδι.
1: Όπου βρω. Δεν θα πάμε αυτούς τώρα, εντάξει, γιατί είναι ώρα γεμάτα. Τελευταίες εκδρομές φεύγουν την άλλη εβδομάδα και μετά πάμε κι εμείς.
2: Εντάξει, μια χαρά. Εξωτερικό ή εντός?
1: Εντός θα πάω.
2: Εντός. Τι λέει?
1: Καλά. Το προσπαθούμε. Ειδήσεις δεν έχει.
2: Τι να έχει, τι ειδήσεις να έχει?
1: Ξέρω εγώ, να πάρουμε καμιά μεταγραφή καλή.
2: Τέτοιες ειδήσεις θέλεις?
1: Ναι. Άλλες τι να τις κάνω.
2: Χάλασε αυτό το ξένο, ε.
1: Χάλασε, ναι.
2: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Θα έρθουν άλλοι, σιγά.
2: Στόπερ να πάρουμε.
1: Θα το πούμε. Εμείς το ζητήσαμε, αλλά δεν ξέρω αν έρχεται.
2: Να, λες.
1: Ναι, είναι κάτω στο δρόμο, δεν ξέρω. Τώρα έχουμε το μετρό της Καλαμαριάς, μπορεί να έρθει με αυτό.
2: Λες.
1: Ε.
2: Ή μέχρι που να πάει στο αεροδρόμιο.
1: Α, σωστή τοποθέτηση, δεν το σκέφτηκα. Μέχρι να γίνει το μετρό στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω αν θα έχουμε στόπερ. Πώς να έρχεται ο άνθρωπος, έχεις δίκιο.
2: Ναι.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
2: Να κατευθείαν από το αεροδρόμιο, να μπει στο μετρό και να φύγει κατευθείαν. Νέα Ελβετία.
1: Ναι, Νέα Ελβετία και μετά έρχεται με τα πόδια.
2: Α, μπράβο. Να μην πηγαίνουν να τον παίρνουν κιόλας.
1: Όχι, να σταματήσει εκεί στα φαγάδικα για να κάνει και κανένα τσιμπούσι και μετά να έρθει κατευθείαν στο γήπεδο.
2: Πήγες με τον Όφη, δεν ήρθα εγώ.
1: Πήγα.
2: Εκεί στην Πρία, πάντα πάνω, ε.
1: Πάντα εκεί, ναι.
2: Σου άρεσε η ομάδα από κοντά? Εγώ
1: να σου πω.
2: Τηλεόραση,
1: όχι, καλή ήτανε. Έβγαζε τέτοιο γιατί. Έβγαζε, πώς το λένε, κινητικότητα. Ήτανε δραστήρια, ήθελε. Και ξέρεις, αυτό φαίνεται.
2: Ναι, όχι.
1: Άμα θέλεις, φαίνεται.
2: Ξέρεις τι, τους βλέπω και ότι έτσι πως τους είδα εγώ είναι πιο το κλίμα πιο καλό από πέρυσι. Έτσι μου φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην στραβώσει τίποτα, αλλά μέχρι στιγμής τα πάει πολύ καλά ο Γρηγοριού.
1: Σαν κλίμα, ναι, σαν κλίμα είναι, εντάξει, δεν είναι.
2: Δεν το είχα, να σου πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Δεν με λες, παίζει τώρα μάτσο η ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό?
2: Ναι, κερδίζει 2-0 Ολυμπιακός.
1: 3-0 στο 65 τώρα βλέπω. Τι κάνουν, γιατί παίζουν αυτοί?
2: Για κύπελο.
1: Και γιατί δεν το δώσουν το μάτσο να κάθονται και ασχολούνται?
2: Α, δεν ξέρω. Είναι και ο Δελιζής εκεί στον Ηρακλήλιο.
1: Στην ΑΕΛ.
2: Στην ΑΕΛ. Είπα τον πάρουν τηλέφωνο, τον πούμε να μην κατέβουν.
1: Ποια άμα παίζουν τώρα, 3-0, εντάξει.
2: Αφού ξέρεις τώρα, τι να πεις τώρα, τι. Λες και δεν ξέρεις. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Άρης, δεν μας ενδιαφέρει ούτε η ΑΕΛ, ούτε...
1: Κανένας, ναι.
2: Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε απέναντι, ούτε κανένας.
1: Κανείς, ναι.
2: Εγώ τον Γρηγοριού σου είχα πει και πέρυσι, δεν με γέμιζε το μάτι, αλλά βλέπω μέχρι στιγμής ότι τα πάει καλά.
1: Μας βγάζει μάλλον γυαλιά ο τύπος.
2: Δεν ξέρω, μια χαρά τα πάει. Δεν ξέρω, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι μια χαρά. Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι μια χαρά.
1: Καλά το πάει, καλά το πάει. Έχει 2-2 στο ξεκίνημα. Έχει μια νίκη στο κύπελο.
2: Άμα πάρει και 4 βαθμούς τώρα στα ντέρμπι θα είναι σούπερ.
1: Ναι, εντάξει. Και 2 να πάρει εμένα δεν με πειράζει. Αλλά εντάξει.
2: Εσύ και με 2 είσαι ευχαριστημένος.

0: και δεν θέλω να χάσουμε τίποτα. Αλλά επειδή έτσι πως βλέπεις τις διαιτησίες είναι λίγο περίεργα.
1: Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι λίγο περίεργα οι διαιτησίες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ίσως πάνε. Δεν ξέρω.
1: Τους απέναντι είναι ευκαιρία.
0: Ναι, εκεί είναι ευκαιρία. Εκεί τους έχεις στριμωγμένους. Δώσ' το. Άμα θέλεις, δώσ' το. Μπες μέσα και πες το θέλω. Άμα πεις το θέλω, το πήρες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Έτσι όπως είναι σε κακή κατάσταση, μπορούμε να τους κερδίσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτοί δεν τα πάνε καλά. Έχουν ισοστρέφεια πολύ, αποκλειστήκαν κιόλας. Αν και εγώ ήθελα να περάσουν, να σου πω την αλήθεια, για να μην έχουν παίχτες το χειμώνα.
0: Ναι, αυτό έλεγα προηγουμένως και με τον Γιάννη ή με έναν άλλο, άλλο φίλο το λέγαμε, ότι αυτοί θα σκάσουνε. Ευτυχώς που δεν πήγαν έτσι, θα σκάσουν. Αυτή είναι κάποιες ηλικίες όλα αυτοί που παίζουν μέσα.
1: Αυτό δεν γίνεται τώρα. Τώρα.
0: Τι?
1: Καινούργιος θα πάρουν.
0: Από πού?
1: Α, δεν ξέρω. Έτσι είπαν.
0: Τέλειωσε το πανηγύρι του Αϊμάμα.
1: Είδες τον Κωνσταντέλια με την μπλούζα το βγάλανε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Σαν το παιδί Ρασμπόρκα το κάνανε. Όλο πέρα βουντού το κάνανε. Βουντού όλοι.
1: Τι ο Μητσοτάκης. Καλά και αυτός ο πρωθυπουργός που έχουμε. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη και λέει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή μόνο ο ΠΑΟΚ υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Γι' αυτό να ναι. Στο μυαλό του ναι.
1: Δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά εμένα με προσβάλλει αυτός τον Αριανό.
0: Στο μυαλό του ναι, έτσι του περάσανε. Έτσι θα λες, αυτά θα λες. Αυτός είναι τόσο γκαγκάο που του τα γράφουνε. Δεν τα λέει από το μυαλό του, δεν ξέρει. Αυτός άμα το ρωτήσει τι είναι η άλλη ομάδα που λες, εγώ δεν μπορώ να την πω, θα ξέρει, δεν ξέρω τι είναι. Έτσι μη είπαν, έτσι το έγραψα.
1: Μα ξέρω ότι του τα γράφουνε, το ξέρω.
0: Γκαγκάο είναι, δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι άστονα.
1: Ξέρω ότι του τα γράφουνε, όχι μόνο αυτόν και όλους αυτούς που τα γράφουνε. Ναι. Αφού έχουν άλλους δασκάλους. Αλλά μπορεί να το πούνε να μην λέει για τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: δεν είναι μόνο μια
0: αυτός.
1: Ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Είναι τέσσερις.
0: Γράψε με την Αλέο θα τους πει.
1: Ναι. Να μην γράφει και για τις άλλες ομάδες. Να μην λέει μόνο για τη μία. Εντάξει, να μην πεις τώρα αυτός το είπε για να κάνει γκέλ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έκανε γκέλ, αλλά γκέλα έκανε πάντως.
0: Έκανε, γκέλα έκανε, ναι. Την πάτησε.
1: Ναι. Άλλο τα νέα σου.
0: Τίποτα γενικά εδώ πέρα. Προσπαθώ εγώ τώρα διαβάζοντας ειδήσεις. Όλες κακές ειδήσεις είναι. Δεν είναι κακές. Με αυτά που γίνονται στις Αθήνες και στα λοιπά. Δεν είναι να βλέπεις ειδήσεις.
1: Α, που σφάζονται.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτό δεν το ξέρεις ότι πάμε σε χειρότερη κατάσταση.
0: Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Και έκανες εκπομπή σήμερα, Τετάρτη.
0: Ναι, είναι το εκτάκτου, του εκτάκτου.
1: Τώρα πότε θα έχεις Σαββατοκύριακο, θα έχεις κανονικά?
0: Όχι, δεν θα έχω κανονικά Σαββατοκύριακο γιατί δεν μπορώ. Έχω αδυναμία, δηλώνω αδυναμία. Καθημερινές θα κάνουμε τώρα κάτι ή θα κάνω τα μπαλώματα.
1: Α, κανάλι, όποτε έχει κενό θα πέφτει.
0: Θα πέφτει τηλέφωνο και θα έρχομαι.
1: Θα είναι σαν τέτοιο, αλλαγή, ε.
0: Ναι.
1: Αλλαγή πιάνω.
0: Αλλαγή! Στα τελευταία λεπτά θα παίζω εγώ να γυρίσω το παιχνίδι.
1: Η Μάριον που χάθηκε και αυτήν έχω καιρό.
0: Η Μάριον κάνει διακοπές.
1: Α, είναι στα ψακούδια.
0: Ναι. Ψακουδιαδεύεται.
1: Μάλιστα, ωραία. Ελπίζω τώρα με Ηρακλή παίζουμε εντός, ε.
0: Ναι, μετά. Έχουμε δύο εκτός και μετά Ηρακλή.
1: Ναι, δεν έχει διακοπή. Μετά
0: έχει. Όχι, δεν έχει διακοπή. Θα πάει από τις 19 Σεπτεμβρίου που παίζουμε Ηρακλή, μετά θα πάμε 10 Οκτωβρίου.

0: γύρθει και να κάνει. Φτάνει. Φτάνει. Να τον βάλεις μέσα να παίζει με κάτι καρδίτσες και με κάτι ρόδους και με κάτι λίμνους και με κάτι δεν ξέρω. Μια χαρά είναι.
1: Ναι, όχι καλό. Και αυτός ήταν τραυματίας, κάτι ήτανε.
0: Όχι, βρε, μια χαρά είναι. Απλά λίγο απροπόνητος. Ενασχολείται με τα οικονομικά περισσότερο αυτός, αλλά εντάξει, αρθεί να παίξει τον μπάσκετ.
1: Εντάξει, τώρα αυτό θα τον έχουμε να κάνει κάνα κάρφωμα έτσι να ξεσηκώνει λίγο το λαό και ξανά στον πάγκο.
0: Και να προστατεύει και τους άλλους.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Ας πάει να κουνηθεί κανένας να κάνει μαγκές τώρα. Ειδικά ή δίπλα.
1: Ω, καλά.
0: Τους έφαγε. Είδες τι κάνει στο NBA, τι έκανε για τον αδερφό του.
1: Καλά, αυτοί θα πάνε τώρα Champions League θα πάρουν στον μπάσκετ. Δεν άκουσες.
0: Το έχουν πάρει ήδη. Απλά θα μας το βγάλουν να το σερβίρουν. Είναι τώρα στην κατάψυξη.
1: Τώρα τους κάλεσε η Ευρωλίγκα από μόνη τους.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν πιο μεγάλη ιστορία, λέει, και γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε τίποτα δεν έχουν, ούτε ένα πρωτάθλημα.
0: Έχουν μεγάλη ιστορία όμως. Αυτοί βάζουν για την ιστορία τους πριν την τουρκοκρατία. Δηλαδή βάζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Τώρα τι χαίρονται εκεί
0: πέρα. Τώρα τι χαίρονται με τον Ερντογάν.
1: Ναι, ναι,
0: που θα επανενώσει τις πατρίδες και σου λέει εντάξει.
1: Ναι. Μην κάνει τίποτα κανένα ντου στην Ελλάδα τώρα.
0: Εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, μη φοβάσαι. Έχει το υποκατάστημα, δεν θα έρθει. Δεν θα κάνει τίποτα.
1: Καλέ. Εμείς οι υπόλοιποι τι φταίμε στο υπόλοιπα μέρη.
0: Να έρθει στη Θεσσαλονίκη μεριά. Στη Θεσσαλονίκη μεριά, μπρε. Εμένα μη σε πειράζει ο Τούρκος, μπρε.
1: Εκεί. Τι να πω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Ο Άρης να πάει καλά και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο.
0: Δόξα τον Άρη, όπως λέγει ο Κερέκος.
1: Έτσι. Πρώτο Θεός θα τα πούμε με την Ηρακλή.
0: Σε περιμένουμε, σε περιμένουμε.
1: Θα σε χαιρετήσω εκεί στην Ηρακλή.
0: Έγινε, θα τα πούμε, θα βρεθούμε.
1: Άντε, καλό βράδυ, γεια.
0: Καλό βράδυ, bye bye, γεια γεια.

0: Πλάτινα, καλώς την αντιπέρδικα που περπατεί λεβέντικα. Καλησπέρα, Μιλτά μου. Λέω από το κυτρινόμαυρο ακισμόνι εσύ στα ψακούδια. Καλή εκπομπή. Τι ηλεκτρολογικά είπες ότι μαστορεύεις εκεί, δεν μας μιλάς. Χαχαχαχαχα. Καλή ήταν εδώ πέρα ο κοκκουσούκης ψήνια. Φτιάχνουν αυτά τα δικά σου που φτιάχνεις κάμερες και κάνεις τέτοια και βάζεις από εδώ και κάνεις από εκεί. Φτιάχνανε τα παιδιά. Δουλεύουν. Προετοιμαζόμαστε για το χειμώνα. Γεια σου Στέλιο μας. Καλή εκπομπή μας, λέει ο DJ Στέλιος. Όλα καλά.
1: Μέσα στα μαγαζιά χορεύεις, φωνάζεις.
0: Μαριώνει έκτακτο το έκανα εδώ πέρα, ήρθα και το φτιάχνω.

Γεια σου Μάριε. Άκου τι λέει ο Μάριος. Εγώ Άρης δεν είμαι. Μήτε ΠΑΟΚ λέει. Θεωρώ ότι το να κάνει κάποιος αναγωγή του ΠΑΟΚ ως τουρκική ομάδα είναι πέρα και πέρα ρατσιστικό. Εγώ ούτε σε πατρίδες πιστεύω, ούτε σε ομάδες, ούτε θεούς. Αλλά πιστεύω ότι κάποιος έχει παππού από τη Σμήνη και Μικρά Ασία. Δεν θα συμφωνήσω με αυτούς τους ρατσιστικούς παραλληλισμούς. Μάριος χωρίς ομάδα. Σώστε με, απ' το καημό θα πεθάνω. Μάριε, ένα θα σε πω. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω και όχι για αυτά που καταλαβαίνεις εσύ. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα λύνονται. Σκέψου, δες, Πασόκ, αλλαγή, λαϊκή συμμετοχή.

Και το αφήνω εδώ, Μάρη, γιατί δεν με ξέρεις. Ούτε εγώ σε ξέρω. Αν ακούεις εκπομπές μου και μάθεις ποιος είμαι, τότε θα καταλάβεις τι είναι όλα αυτά που λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την παρατήρηση.

0: Μάρη, μέσα στη ζωή υπάρχει και το χιούμορ, να ξέρεις.
1: Όλοι οι γύφτοι τραγουδάνε, παίζουν όργανα, γλεντάνε.
0: Ο Θαμάς λέει, πες και κάτι για τον Ηρακλή.

Ήρθε η γιαγιά πάλι ξανά σε κοντά μας. Καλώς την, καλώς όρισες. Το μια πόλη μια ομάδα δεν υπάρχει. Όλοι καλοί χωράνε. Και μακάρι να γυρίσει και ο Πόλων Καλαμαριάς.

0: σε σηκώνεις. Ξέρω τι μου σκαρώνεις. Καλέ απ' το μυαλό σου κάθε σκέψη.
1: Έχουμε γραμμούλα τέτοια ώρα, παρακαλώ.
2: Σάδι ντρέπησε.
1: Εγώ να ντραπώ.
2: Όλο με τη γη, τη μαύρη και τη... Και τη τύρκη τα βάζει.
1: Τι σε πείραξε εσένα, τι σε πείραξε, δεν πήγε στον Αϊμάμα.
2: Είσαι ρατσιστή.
1: Είμαι ρατσιστή.
2: Δεν πήγα εγώ, πήγαν άλλοι στον Αϊμάμα και με φέραν καλτσούλε.
1: Τις είδα στο ύπεδο. Βρακιάδα έπρεπε να σε φέρουν.
2: Δεν φοράω.
1: Παναθεμάσαι, σεξι, παναθεμάσαι.
2: Τι κάνεις.
1: Καλά, να μιλάω και με τη Μαριόνη εδώ πέρα.
2: Να πούμε ότι καλωσόρισες Μαριόνη,
1: ναι.
2: Ξανά.
1: Καλωσόρισες Μαριόνη ξανά.
2: Στην κερκίδα μας.
1: Ναι. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητάτε παιδιτή για το ποδοσφαιρικό Άρη Αργιανάρα Κατερίνη. Απόστολος, Αποστολάρας.
2: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Ας βρούμε, μακάρι.
1: Διαβάζω τα μηνύματα τώρα αν κατάλαβες.
2: Ε?
1: Διαβάζω τα μηνύματα.
2: Ε, το κατάλαβα.
1: Από πού βρε έξυπνε.
2: Αφού δεν μιλάς ποτέ έτσι εσύ.
1: Αχ, τώρα θέλω να πω κάτι σόκεν, αλλά δεν ξέρω που μου το πει Μάριον.
2: Πρόσεχε.
1: Καλά,
2: γιατί είναι επικίνδυνος, είσαι λίγο τέτοιος.
1: Όχι ρε, λέει, ήρθα εδώ με το Στάθη, τον είχα μπροστά και τον κρατούσα.
2: Ναι.
1: Για να ανέβει. Και της λέω, ρε εσύ, όλοι οι άντρες αυτό κάνουν, τον έχουν μπροστά και τον κρατάμε. Τι μπορείς με το Στάθη είναι. Αλλά δεν το κατάλαβα.
2: Ευτυχώς μου δεν είπες και να κράτα τον γερά.
1: Ναι, εδώ, όχι κράτα τον γερά. Για να κατέβει. Για να κατέβει. Γιατί όλο πάνω είναι η Μάριο να ανεβαίνει.
2: Ναι, γιατί στο ανέβασμα εγώ την τραβούσα.
1: Εμείδες, να, αυτό είναι το θέμα.
2: Την καημένη έχει το ποδάρι.
1: Κάτσε θα δω. Ακούει. Γελάει.
2: Τι πάθαμε. Λέει.
1: Καλά ήμασταν, άμα πάμε έτσι κάθε Κυριακή και βάζουμε και τα κολλάκια και περνάμε, δεν ήταν ωραία?
2: Πάρα πολύ ωραία είναι.
1: Εκεί που με ρίχνετε με ένα τάλιρο και αρχίζω και όλα αυτά τα καλά. Φιλιά πολλά στο γραμματέα σε τη Μάριον, λέει.
2: Τα φιλάκια μου. Είδες τι ωραία που είναι όταν η ομάδα παίζει μπαλίτσα όμορφη, βάζει τα κολλάκια, τις κερδίζει, τι όλα καλά.
1: Αυτό στο τρίτο λεπτό είναι ανάσα ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Το κάνουν και άλλες ομάδες αυτό και μετά είναι ήρεμες, βάζουν και το δεύτερο και το τρίτο. Είναι ανάσα ρε φίλε. Το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Θέλουμε λίγο προσοχή. Να μην χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι. Λίγο σοβαρότητα θέλει. Ευκαιρίες κάνουμε. Όχι. Λίγο σοβαρότητα.
2: Είναι καθαρά θέμα εποχής, να ξέρεις.
1: Άμα βρέχει θα είναι καλύτερα δηλαδή.
2: Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα ανοίξει και ειδικά επειδή έχουμε και αρκετούς καινούριους παίκτες οι οποίοι είναι σημαντικοί,
1: ναι,
2: και ακόμα δεν έχουν βρει τα πατήματά τους καλά, να βρεθούν και με τους άλλους θα δούμε πολύ πιο ωραία πράγματα. Και να σου πω και κάτι, εγώ δεν φοβάμαι τα μάτς με το Big Floor.
1: Ναι.
2: Πολύ φοβάμαι τα μάτς με τις μικρές ομάδες, με τις μικρότερες.
1: Κοίταξε, συστήθηκε στις μικρές ομάδες. Εγώ το είχα πει από την αρχή. Αν τις πρώτες δύο αγωνιστικές που παίζει με αυτές τις υποδιέστερες, εντός εγωικών η λέξη, μη φανάστε ότι είμαι τέτοιος, αλλά χαμηλών δυνατοτήτων, δεν έχουν τα μπάτζετ του Ολυμπιακού και τα αυτά, δεν έχει εγώ αφή 80 εκατομμύρια. Άμα παίξει με αυτές τις ομάδες και τις κερδίσεις, οι άλλες που θα έρθουν θα σε σέβονται και θα φοβούνται να μην χάσουν. Όταν εσύ πέρσι έχανες από τη Λάρισα, από τον έναν, από τον άλλον, από τον Πασαραϊκό, από τον Όφη, έρχονταν και άλλες, λέει αφού τον κέρδισαν αυτοί, τον κερδίσουμε κι εμείς. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα θα έρθουν εδώ πέρα όλες με προσοχή.
2: Εγώ είμαι θειασότης της άποψης του Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς έλεγε πόσα είναι τα ντέρμπι τη χρονιά.
1: Τέσσερα.
2: Ναι,
1: και 4-8. Αυτά είναι, 8, δεν έχει άλλα. 8 είναι.
2: Μπράβο. Κέρδισε τα άλλα 18 μάτς και θα πάρεις πρωτάθλημα.
1: Σωστός.
2: Ναι,
1: σωστός.
2: Και σωστός.
1: Και ό,τι μαζέψεις, και ό,τι μαζέψεις από αυτά τα ντερμπάκια πήρες πρωτάθλημα.
2: Μπράβο,
1: έχεις δίκιο.
2: Είναι συν.
1: Είναι συν.
2: Είναι
1: πλήν, ναι.
2: Πάρε όλα τα μικρά μάτς. Μπορείς. Εκεί είναι η μαγιά. Δηλαδή εγώ θα προτιμούσα να βλέπω τον Άρη να ξεσκίζεται με αυτούς.
1: Μέσα έξω.
2: Παρά στα ντέρμπι.
1: Μέσα έξω διπλά και εντάξει, άσου στα ντέρμπι.
2: Τα ντέρμπι είναι τριπλή.
1: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως. Αλλά αυτά πρέπει να τα κερδίζεις όλα. Άμα τα κερδίζεις μέσα έξω, θα είσαι την τριάδα σίγουρα.
1: Ναι, γιατί στα ντέρμπι δεν τι γίνεται. Αν μπορείς εσύ να τους πάρεις όλες τις μικρές, δεν σε ενδιαφέρει αν η μικρή ομάδα. Και πάλι να μην παρεξηγηθώ εντός εισαγωγικών η λέξη μικρή. Για μένα όλες οι ομάδες οι ίδιες είναι. Ναι. Τι θα κάνει με τους άλλους, δεν σε ενδιαφέρει.
2: Μπράβο, αν είναι ματιαγμένοι.
1: Ναι, ματιαγμένοι, αν πέφτει, αν κάνει, αν έχει μετοχές της limit up, limit down.
2: Εντάξει. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει ύστερα.
1: Άιμαρη, που είσαι κουτσή Μαρία, λέει. Η κουτσή Μαρία, λέει, είναι τέτοια. Δεν είσαι κουτσή Μαρία, μια χαρά είσαι.
2: Στραβή κουτσή, πες εκεί στην Τρία.
1: Ναι, στραβή κουτσή στον Άγιο Παντελεήμονα, ναι.
2: Θα το είχα πει στη Λένα, το πω όταν άρχισα να κουτσένω με το πόδι. Στραβός κουτσός, μέσα στον Άγιο Παντελεήμονα, δίπλα μας είναι.
1: Μεγάλη χάρη του, βοήθειά του, κύριε Λέισον.
2: Ωραία, είναι καλά, είναι. Μια χαρά είναι, να πάει ξεκινήσει και το μπασκετάκι μας όμορφα, ωραία.
1: Πρέπει.
2: Που εκεί, εντάξει, εκεί να μην τρελαθεί και ο κόσμος πολύ πολύ, μην περιμένουμε τρελά πράγματα την πρώτη χρονιά, φέτος είναι οι βάσεις. Πέρσι ήταν αναγνωριστική χρονιά, φέτος μπαίνουν οι βάσεις για αυτά που έρχονται. Και αυτό που είπε ο Παπαδόγιαννης για τον Αντιτοκούμπο, το Θανάση, δεν ξέρω αν το είδες, Μίλτο.
1: Τι είπε?
2: Του είπε, λέει ο Θανάσης, ότι αυτά που έρχονται στον Άρη δεν μπορείτε ούτε να τα φανταστείτε.
1: Α.
2: Ουσιαστικά αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να τα φανταστούμε, μπορούμε να τα δούμε.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειαζόμαστε φαντασία, ρεαλισμό θέλουμε.
1: Ρεαλισμό θέλουμε.
2: Έτσι, να τα δούμε μπροστά μας. Αλλά θα έρθουν εν καιρό όμως.
1: Ναι.
2: Ήδη γίνονται πραγματάκια που δείχνουν την πορεία. Δεν θα είναι πυροτέχνημα όπως κάποια άλλα.
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν οι βάσεις, πάμε καλά.
2: Έτσι. Χτίζουμε βάσεις. Και πάντα αυτό λέγαμε, ότι οι βάσεις είναι το βασικότερο από όλα. Μια οικοδομή χτίζεται από τα θεμέλια. Τα θεμέλια μας, άμα είναι γερά, θα σηκωθεί η οικοδομή και θα πάει σε όσους ορόφους αντέχουμε.
1: Να κάνει, ακριβώς, να κάνει τώρα ο Σπανούλης ποιους θα κρατήσει του χρόνου για κορμό, να κάνει τις προσθήκες του, γιατί αυτοί που θα φύγουν, που θα διώξει ο Σπανούλης, όχι εντάξει θα διώξει, που θα πει ρε παιδιά, εγώ πάω για άλλο level.
2: Έτσι, έτσι.
1: Να φέρει καλύτερους και να δεις τι ώρα θα πάμε.
2: Και όσο για τους δίπλα, να τους πω για τον μπάσκετ, γιατί πενεύονται για την Γιουρολίγκα, ότι εμείς θα μπούμε γιατί είμαστε ο Άρης των 22 τίτλων. Και ο Άρης της Ευρώπης, και εσείς θα μπείτε γιατί θα πληρώνετε 80 εκατομμύρια για να μπείτε.
1: Εντάξει, ας δώσουν 80 εκατομμύρια να μπουν. Γιατί, εντάξει, ας παίξουν. Τους είπε κανείς όχι?
2: Όχι, αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Ναι.
2: Γιατί μπερδεύουμε λίγο όταν μιλάμε για συλλόγους ή για τμήματα. Όταν μιλάμε για τμήματα.
1: Μην ασχολείστε μαύρε με αυτούς. Ναι. Άσους τώρα. Μην ασχολείστε με αυτούς τώρα.
2: Στον μπάσκετ δεν ασχολούμαστε καν. Δεν υπάρχουν για μας.
1: Ναι. Άσε τώρα.
2: Δεν υπάρχουν για μας. Είναι πολύ ανύπαρκτοι μπροστά μας.
1: Εγώ θέλω να τα δω μέσα στους αγώνες. Ιστορικά είναι ανύπαρκτη. Δεν παίζει.
2: Αυτό. Ναι. Ιστορία γράφει.
1: Περισσότερο κομμώτριες είναι, με τα κουρεμένα κεφάλια και τέτοια. Τα ωραία τα κάνουμε.
2: Να σου πω κάτι. Ο κόσμος έχει μια λάθος αντίληψη και θα σου εξηγήσω γιατί. Λες, ας πούμε, παίζει Άρης Ατρόμητος. 1000% πρέπει να κερδίσω εγώ γιατί είμαι ο Άρης. Ο Ατρόμητος όμως εκείνη τη χρονιά, παραδείγματος χάρη, λέμε το Ατρόμητος τώρα.
1: Ναι.
2: Έχει κάνει 100 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν είναι ο Ατρόμητος που ήταν πέρσι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να τα βλέπουμε λίγο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όπως στην Ευρώπη πέφτουμε με καμιά ομάδα και λέμε, έλα μόνο με το καφενείο. Κάτσε ρε φίλε, ξέρεις αν αυτό το καφενείο έγινε καφετέρια ή αν έγινε γκουρμέ ρεστοράν. Δεν το ξέρουμε με το όνομα πλέον.
1: Το όνομα πλέον, ναι, δεν έχει τόσο.
2: Έτσι.
1: Το ρόστερ έχει τέτοιο,
2: είναι,
1: ναι.
2: Είναι ιστορία. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ποτέ δεν ξέρεις ποια χώρα, ποια ομάδα θα ανέβει, θα είναι καλή, δυνατή, το να τ' άλλο.
1: Πρέπει να είσαι πολύ ψαχμένος για να τα ψάξεις αυτά, να είσαι επαγγελματίας, να ασχολείσαι με αυτά 8ωρο, όπως εμείς πάμε στη δουλειά και κάνουμε μαγειρική και ζαχαροπλαστική ενίοτε. Ας πάει κάποιος να ασχολείται με αυτά, το πρωί μέχρι το βράδυ να διαβάζει, να κάνει, να πάρει αναλύσεις, να κάνει στατιστικά. Επαγγελματίες αθλητικογράφοι. Αυτοί μπορούν να πούν τη γνώμη
2: τους. Αυτό πρέπει να το κάνουν αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα. Με τον αντίπαλό τους. Το σκάουτινγκ που λένε.
1: Το σκάουτινγκ, ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ σε όλα αυτοί που μιλάνε και λένε πράγματα και εδώ στα ραδιό.
2: Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε όλοι γνώστες των πάντων. Οπότε ναι. Αυτό δεν θα σταματήσει.
1: Φωτεινός παντογνώστης.
2: Έτσι, είμαστε έτσι. Βέβαια, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα ρητό και δεν θα πω πιο συγκεκριμένα γιατί δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ο Σωκράτης το έλεγε, ο Σόκρατες, ότι άποψη πρέπει να εκφέρουν αυτοί που έχουν γνώση.
1: Ναι, εννοείται.
2: Από εκεί και πέρα.
1: Λοιπόν, πριν κλείσεις.
2: Δεν θα τα πούμε στο γήπεδο.
1: Ναι, επειδή θέλω 5 λεπτά μόνο να κάνω και την αποφώνηση και τα αυτά, πριν κλείσεις, 30 δευτερόλεπτα σε παρακαλώ να ακούσουμε μαζί.
2: Ναι.
1: Να ακούσουμε μαζί, μ' αφήνεις έτσι.
2: Ναι, το επιτρέπω.

0: Το απολυτήριο και το Αγίου Παντελεήμονα. Κουτσί στραβή τώρα να είμαστε τέτοιο.
1: Και έψαχνα κεράκι να ανάψουμε.
0: Να μας βοηθάει γιατί τον έχουμε ανάγκη. Ειδικά εμείς που ανεβαίνουμε τις κερκίδες έτσι με τους χιεστούς και με τα αυτά. Και άλλο κακό να μην μας βρει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μεγάλη χάρη του.
1: Όλα να πάνε καλά. Και να το πω τώρα λίγο, εγώ είμαι αισιόδοξος για το Σάββατο.
0: Όλοι είμαστε.
1: Παρόλο που βλέπω τα χατζάρια να βγαίνουν.
0: Όλοι είμαστε, δεν υπάρχει. Αύριο οι διαιτητές θα μάθουμε, έτσι.
1: Σαν να τον ξέρω από σήμερα.
0: Έλληνας είναι.
1: Μάλλον, αν είναι Έλληνας, έτσι και όποιος και να είναι, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι.
1: Όλοι το ίδιο μας παίζουν.
0: Γιατί άμα είναι ξένος το ίδιο, δεν είναι.
1: Άμα είναι
0: θα σε φέρει τον Φραπόρ, τον άντρα της Φραπάρ.
1: Κάπου άκουσα σε κάποιους ακροατής, τώρα δεν θυμάμαι μήνυμα, διαβάστηκε. Λέει, ο Καρυπίδης πρέπει να έχει, λέει, πολύ καλές διασυνδέσεις στη γερμανική διαιτησία. Όλοι οι Γερμανοί μας έχουν παίξει στο στην ελληνική δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Όσοι Γερμανοί μας έπαιξαν διαιτητές μας πήγαν 50-50. Εγώ πιστεύω, Μίλτο, πάντως ότι φέτος, αν και μας παίξουν 60-40 εις βάρος μας, θα πάμε πολύ καλά.
0: Μακάρι.
1: Δεν λέω ότι θα να μας παίξει 50-50, γιατί αυτό δεν υπάρχει ποτέ στον Άρη. 60-40 μπορούν να μας παίξουν, και όχι 80-20 και όπως μας παίζουν συνέχεια. Ας μας παίξουν 60-40, μια χαρά θα πάμε.
0: Ναι.
1: Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, τα λέμε.
1: Τα λέμε, αγόρι μου.
0: Bye bye, γεια γεια. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Εγώ θα την κάνω σιγά.

Δυστυχώς δεν θα πάρω τηλέφωνο γιατί εξωπεριμένει ο τέτοιος. Θα πάρουμε μετά την επόμενη φορά που θα κάνω. Δεν μπορώ να πάρω το τηλέφωνο γιατί πρέπει να βάλω διαφημίσεις να φτιάξω την αποφώνηση. Μας συγχωρείτε όλοι εσείς. Και θα τα ξαναπούμε.

Τα τελευταία μηνύματα του Ερίκου για να μην μου λέει. Α, ο Ερίκος πάντα όταν κλείνω την εκπομπή με στέλνει μήνυμα ή με παίρνει. Πάντα, πάντα και τα μισά δεν τα διαβάζω. Μίλτο προπονητής πρέπει να συνείδησε να χτυπάει τα παιχνίδια μέσα έξω. Καλύτερη άμα είναι η επίθεση. Γεια σου, Στάθη Μίλτο. Σήμερα μίλησε τηλεφωνικά με τον Νίκο Χριστίδη μετά από 50 χρόνια. Είναι μια χαρά. Γεια σου, Νίκο Χριστίδη. Και ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο, καλό βράδυ. Γεια σου Γιάννη και σε σένα, καλό βράδυ. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Φώτης εδώ να σας κάνει συντροφιά. Καληνύχτα από μένα, όνειρα γλυκά και πονηρεμένα με περιεχόμενο τι θέλετε.

0: σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πείνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483
19: 1178. Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το tablet, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt.
2: Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα λοιπόν. Εδώ είμαστε Γέλο Ρέντιο 101,7. Ακούτε τους οδηγούς και την ομάδα επιβίωσης. Πίσω το μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης και Νίκος Λαδόπουλος. Πολύ καλησπέρα, Νίκο.
1: Πολύ καλησπέρα, Φώτη. Πολύ καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά. Πέρασαμε ωραία το Σαββατοκύριακο. Και με Άρη και με αγωνιστική υποχρέωση προσωπική.
0: Κάτσε, περίμενε. Α, ναι, οκ, okay, ναι.
1: Φιλικό, φιλικό.
0: Ξεκινήσουμε. Φέτος είμαστε πιο ενεργοί στα πεπράγματα των shooters.
1: Πρέπει. Ανέβηκαμε και κατηγορία.
0: Ναι. Θα ρίξουμε τα φώτα πάνω στην ομάδα. Ναι, ωραία πραγματάκια. Είμαστε εδώ για την επόμενη σχεδόν μία ώρα και 45 λεπτά πίσω από τα μικρόφωνα με Νίκο Λαδόπουλο στο πρώτο μισό της εκπομπής. Το δεύτερο θα αποχωρήσει, αλλά εγώ δεν θα μείνω μόνος, καθώς έχουμε εξωτερικό ένα τσαντσουκάκι με το μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Θα μας βοηθήσει και μας φέρει μια βόλτα και από τα δικά του τα λιμέρια. Εμείς, εννοείται, σαν εκπομπή, το ξέρετε, δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα μάτσα να παρακολουθούμε ταυτόχρονα. Και σήμερα σας το κάνουμε και πολύ εύκολο. Ούτε οι συνδρομητικές χρειάζονται τίποτα. Μπορείτε να μπείτε στο ERT2 Sport και να παρακολουθήσουμε παρέα το Osnabrück. Βλέπω το FCB. Και λέω Μπαρτσελόνα. Ναι, με την Μπάγκερ για το θεσμό του κυπέλου. Είναι 1-2 στο 32. Έτσι. Σου έχω quiz.
1: Για πάμε.
0: Ποιος μπορεί να παίξει στο Άρη? Θα το δώσουμε και στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε στην Osnabrück μετά τον Άρη. Φαντάζομαι θα υπήρχε και κάποιο. Βασικά δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος. Ναι. Πιθανόν να υπάρχει κι άλλος. Δεν έχω οποιαδήποτε απάντηση. Έχω ένα στο μυαλό μου.
1: Λοιπόν.
0: Το έχει. Σε βλέπω πολύ.
1: Θα δώσω.
0: Α.
1: Θα δώσω. Χωρίς να ξέρω τι είναι.
0: Θα σου πω, πιστεύω,
1: ναι,
0: ότι υπάρχει μια παγίδα που μπορείς να πέσεις. Γιατί υπήρξε ένας ακόμα, mm-hmm, που με τον Άρη έπαιξε Β' Γερμανίας.
1: Οκ. Okay. Είναι πριν το 2010. Γιατί εγώ θα έδινα πριν το 2010. Σίγουρα.
0: Όχι. Νομίζω μετά πήγε.
1: Μετά το 2010. Άρα.
0: Τώρα. Ναι, όχι, okay. Για...
1: Κοίτα, εγώ είχα στο μυαλό μου κανέναν Κουεμάχα, Κουέμε, κάτι τέτοιο.
0: Πήγαινες από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιθανόν και εκεί να...
1: ένας από τους δύο πήγε, νομίζω, Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, εντάξει, είναι και παλιό, πολύ παλιό.
0: Ο άλλος που λέω εγώ, ας το δώσω ομάδα, μπορείς να βρεις αυτόν, μου κάνει και αυτό.
1: Okay.
0: Αυτόν θα ήθελα να τον βρεις. Μετά τον Άρη και έναν δύο σταθμούς, ο τέτος κατά σειρά σταθμός ήταν η Ρέγγεσμπουργκ Β' Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Και μετά πήγε σε άλλη Ήπειρο.
1: Είναι επιθετικός.
0: Είναι επιθετικός. Και πήγε στη Βολιβία και την Blooming. Έπειτα πήγε στην Ινδία και εκεί έγινε ο πρώτος τέτοιος παίχτης αυτής, mm-hmm, της εθνικότητας, που έπαιξε σε 5 Ηπείρους. Γιατί έπαιξε Άρη.
1: Ναι.
0: Τέσσερις Ηπείρους, συγγνώμη. Τέσσερις Ηπείρους. Τέσσερις διαφορετικές Ηπείρους. Αυτό νομίζω είναι λίγο πιο εύκολο για τον κόσμο. Ναι, το δεύτερο το βρήκαν. Ήταν εύκολο γιατί... είναι πολύ αγαπητός κιόλας.
1: Αγαπητός.
0: Αν σου δώσω ομάδες πριν τον Άρη, το βρίσκεις σίγουρα. Αν σου δώσω την ομάδα μετά τον Άρη, νομίζω πάλι το βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σου δώσω την καριέρα από εκεί και έπειτα. Γιατί ήταν λίγο μπαμ το μετά τον Άρη. Το ζήσαμε δηλαδή με τον Άρη. Δεν έπαιζε εδώ, mm-hmm, αλλού πήγε εξωτερικό. Μετά λοιπόν από αυτή την ομάδα πήγε Ράγιο Βαγεκάνο, πήγε Μπακού, πήγε Ρέγγεσμπουργκ, Μπλούμινγκ, Northeast United στην Ινδία, όπως είπα, και μετά επέστρεψε στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Βέρεια,
1: okay,
0: τον Άρη και σταμάτησε.

0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι με απογοητεύεις λίγο, Νικόλα.
1: Εξαιστεί, εμένα πήγαινε το μυαλό μου ή πολύ πριν ή τώρα πρόσφατα. Δηλαδή τύπου
0: στον Άρη
1: 2021.
0: Έπαιζε από το 6-7 έως το 10. Αν σου δώσω την ομάδα την επόμενη και δεν το βρεις, κλείνω και φεύγω.
1: Αν δεν είναι ο Χαβίτο.
0: Κλείνω και φεύγω.
1: Αν δεν είναι ο Χαβίτο.
0: Κλείνω και φεύγω. Κλείνω και φεύγω. Από τον Άρη έφυγε και πήγε στη Houston Rockets. Στη Houston, στην Αμερική. Κλείνω και φεύγω, να ξέρεις. Κατεβάζω όλα κουμπιά.
1: Λοιπόν. Επέστρεψε και όλο στον Άρη.
0: Επέστρεψε στον Άρη για κλειστή καριέρα του, ναι.
1: Δεν ξέρω, έχω κατεβάσει κουρτίνα του.
0: Φίλε, να ξέρεις, ο μοναδικός λόγος. Τίποτα, κλείνω. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γελά, τελειώσαμε. Όχι, εντάξει, θα επανέλθουμε. Η μοναδική δικαιολογία που σου δίνω είναι.
1: Δεν είναι ο Κόκε.
0: Είναι ο Κόκε, ρε φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Είναι ο Κόκε. Σε παρακαλώ. Σου δίνω μόνο την κουρτίνα τη μαύρη που πέφτει μπροστά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή αυτό το Άρης για Χιούστον,
1: ναι, όντως.
0: Που με τα δάκρυα, με το τέτοιο,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: εκείνη
1: τώρα
0: εικόνα,
1: το σύνδεσα. Δεν ήξερα καθόλου. Πήγε η Γερμανία, όντως.
0: Βέβαια, τεχνική Γερμανία.
1: Δεν το είχα καθόλου αυτό, όχι.
0: Τα πήγε Βολιβία στην Blooming.
1: Ούτε αυτό ποτέ. Ναι. Το Χιούστον εννοείται στην πορεία μπήκα.
0: Ναι, σου έρχεται, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Okay, είναι λίγο η εικόνα αυτή του να φεύγει για να το βλέπουμε, ναι, με τη φανέλα της Χιούστον. Είναι, ξέρεις, είναι Άρης, τα δάκρυα στο που αποχαιρετούσε που δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του και Χιούστον.
1: Χιούστον, ναι, πω. Εντάξει, είναι παλιό. Okay.
0: Εντάξει, αλλά είναι κόκκι.
1: Είναι κόκκι. Όντως.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι κόκκι.
1: Έχουν γίνει πολλά με κόκκι, οπότε έφυγε λίγο.
0: Ναι, και γύρισε, έκλεισε τον Άρη και αυτό είναι λίγο, ξέρεις, γιατί έκλεισε στη γαλλική χέρια.
1: Ισχύει. Και με πολλά κιλά μπάλα. Και πολλά κιλά, τελεία.
0: Γενικά, ναι.
1: Ναι, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά με το περιλέμιο και το τεράστιο που φορούσε και το σκουφί.
0: Ακραίο.
1: Ναι, ήταν από τις θλιβερές εποχές του Άρη, η αλήθεια είναι.
0: Θέλες ψέματα.
1: Πολύ ασταθείς καιροί. Εντάξει, okay. Εμένα πήγε λίγο το μυαλό μου στο Χαβίτο, γιατί είπες ότι γύρισε. Χαβίτο γύρισε. Τώρα που το.
0: Ο Χαβίτο. Όχι, νομίζω δεν γύρισε.
1: Δεν γύρισε ποτέ.
0: Δεν κάνω κάποιο. Πολύ μεγάλο λάθος.
1: Πήγε Ολυμπιακό.
0: Βέρεια. Τέτοιο. Λεβαδιακό ή Παθρακικό.
1: Παθρακικό, μπράβο. Νομίζω δεν γύρισε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Ακούστηκε αλήθεια, είναι αρκετές φορές κιόλας. Ναι. Εδώ νομίζω είναι λίγο πιο δύσκολο. Εντάξει, όχι, είναι εύκολο που πήγε μετά.
1: Για πες.
0: Βασικά, εγώ τον θυμάμαι που έπαιξε με τον Άρη. Γιατί όταν έφυγε από τον Άρη, πήγε Ολυμπιακό.
1: Ναι, έκανε λίγες συμμετοχές. Έκανε ένα γκολ.
0: Έκανε
1: ένα
0: δανεισμό ακριβώς με το που πήγε. Θυμάσαι που είχε πάει.
1: Ισπανία.
0: Όχι, ήταν λίγο. Και νομίζω κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω, η ομάδα έχει μεταφραστεί. Και τόσο κάνω εγώ λάθος.
1: Άλλαξε όνομα, δηλαδή.
0: Έτσι, ναι, ναι. Μπορεί να κάνω κι εγώ λάθος. Είχε πάει στην Τουρκία, στην Ordusport. Το θυμάμαι Τουρκία με μοβ, μάσπρα μοβ, ρούχα.
1: Okay. Έχεις εικονική μνήμη.
0: Ναι, έτσι λίγο μου είχε μείνει. Πάμε να. Στον φίλο και συνεχίζουμε την κουβέντουλα μας, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, Δημήτρης είμαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Και καλησπέρα στον συμπαρουσιαστή, διαφεύγω το όνομά του, τον Εξπορέση.
1: Τον, ο Νίκος.
2: Ο Νίκος,
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Με το ποδόσφαιρο, γιατί μπάσκετ ακόμα δεν έχουμε προς τα εκεί αγωνιστικά.
0: Ναι, έχουμε ακόμα, περιμένουμε λίγο.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε έτσι πως είναι θαρρυντικά τα πράγματα. Κάτι καλό πάει να δείξει η ομάδα. Ο ηγέτης της ομάδας, διοικητικά έτσι, όχι το προπονητή, θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το πάρτι με 2-3 κινήσεις. Είναι αμαρτία να έχεις τόσο καλή ομάδα μπροστά και να θες 1-2 προσθήκες, γιατί πάνω απάνω δεν θες, ας πούμε.
0: Ο προπονητής
2: πάει να δείξει κάποια πράγματα. Η ομάδα δείχνει, ρε παιδί μου, ότι σε σχέση με το περσινό που ήταν, τι να σου πω, ένα θλιβερό πράγμα, ότι φέτος πάει να κάνει κάτι πολύ καλό. Καλό, άστο το πολύ καλό, άστο. Καλό σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
2: Για να ζεσταθεί όμως ο κόσμος θέλει πράξεις, θέλει έργα, θέλει, γιατί με τα λόγια, όσο πλούσιο λεξιλόγιο και να έχεις και τα λοιπά, δεν γίνεται. Είμαστε οι πράξεις μας, δεν είμαστε τα λόγια μας, έτσι. Θέλει πολύ προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές για να έρθει ο κόσμος πίσω.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Εντάξει, από εκεί και πέρα και στα ντέρμπι τώρα που έχουμε δύο σερί, ευκαιρία είναι η ομάδα να δείξει πια ότι δεν φοβάται, να ξεπεράσει λίγο τα του παρελθόντος, να πει και να κάνει αυτό που μπορεί, ας πούμε. Εντάξει, όπως ο Όφη πέρυσι δεν πήγε ημιτελικό κυπέλλου και έκανε 0-1.
0: Ναι, σωστά.
2: Δείξε και εσύ, ρε Άρη, ότι ποιος είσαι, ας πούμε, και έτσι χτίζει την νοοτροπία και αυτό που θέλουμε. Γιατί ο κόσμος, φίλε, έχει φτάσει σε ένα τέλμα δικαιολογημένα, έτσι. Μην νομίζεις δηλαδή ότι και με, και με νίκη επί της ΑΕΚ ο κόσμος δεν θα έχει την κρίνια κτλ.
0: Εντάξει, αλλά ήταν άλλο το άλλο.
2: Αλλά εγώ νομίζω, παιδιά, ότι φέτος ο Καρτίδης θα φτιάξει μια καλή ομάδα. Έτσι μου φαίνεται δηλαδή, σε πρώτη φάση, ας πούμε, ότι η ομάδα είναι καλή. Η ομάδα είναι ποιοτική ομάδα, δεν είναι ομάδα να είχαμε να λέγαμε. Κοίταξε, και πάνω απ' όλα στο ποδόσφαιρο το ξέρουμε, έτσι. Σημασία δεν έχει πώς αρχίζει μια χρονιά, πάντα σημασία έχει πώς την τελειώνει τη χρονιά, έτσι. Αλλά και η αρχή είναι η μίση του παντός. Με την έννοια ότι αν ξεκινήσεις καλά, αυτό σε συμπαρασύρει, ας πούμε, τα πράγματα. Επίσης, δεν θέλω να κάνω μονόλογο, θέλω να, να ανταλλάσσουμε διαπόψεις.
0: Ναι, βέβαιος.
2: Δεν πρέπει να αφήσουμε το θέμα της διαιτησίας. Νομίζω μας επηρεάζει πολύ παραπάνω από όσο πρέπει. Και αυτό αφορά από το ποδοσφαιρικό τμήμα μέχρι τα ραδιόφωνα, τους φιλάθλους, τα πάντα, ας πούμε. Έχουμε ένα, όχι κουσούρα, αλλά έχουμε ένα θέμα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι μπορεί να τύχει ένα στραβό μάτς, το χάσουμε και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, θα το
2: εστιάζουμε πολύ, εστιάζουμε πολύ, πολύ εστιάζουμε, νομίζω. Και κάπου το μυαλό και η συγκέντρωση χάνεται, καταλαβαίνεις. Δηλαδή στο επόμενο μάτς, θυμάσαι το Άρης Όφη το 0-1, ποιο ήταν, με τον Πανετολικό, συγγνώμη. Τον Πανετολικό. Και ακολούθησε το μάτς με το Βόλο.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι, δηλαδή κάπου μας χαλάει το μυαλό αυτό, βγαίνουμε έξω από τη συγκέντρωσή μας. Πρέπει να δείξουμε και να το αφήσουμε και λίγο στην άκρη αυτό. Αυτό για μας είναι λίγο πρόβλημα.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως τώρα το θέμα είναι να, τι γίνεται στο εσωτερικό της, στο εσωτερικό της ομάδας. Γιατί ό,τι και να λέμε, εμείς είτε εμείς γκρινιάζουμε τη διαιτησία, είτε εμείς είμαστε υπέρ της διαιτησίας ή οτιδήποτε, αν στο εσωτερικό της ομάδας δεν τους απασχολεί, θα παίξουν και σαν να τους απασχολεί. Αν από την άλλη βρίσκουν δικαιολογίες και οτιδήποτε σε αυτό, στο εσωτερικό της ομάδας, αυτό θα βγαίνει και με γκρίνια και με τέτοια και με τα πάντα.
2: Αυτό πώς το λες, δηλαδή όταν λέμε εσωτερικό δεν είναι μόνο τους ποδοσφαιριστές, είναι και τον περίγυρο που έχουν, έτσι.
0: Εννοείται αυτό προφανώς.
2: Όλους αυτούς που στελεχώνουν το αγωνιστικό τμήμα. Δεν λέμε μόνο για τους ποδοσφαιριστές. Και ξέρεις, και ένα μειονέκτημα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε ανθρώπους που να τους δώσουν να καταλάβουν ότι πρέπει να τα δίνεις όλα, ανεξάρτητη διαιτησία ή όχι. Άστο αυτό το κομμάτι, άστο στην άκρη, πρέπει να τα δίνεις όλα, ρε φίλε. Δεν έχει δικαιολογίες. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ έχει πίεση, ρε φίλε. Δεν είναι κερδίζω, ας πούμε, ένα μάτι την Κυριακή, το άλλο μάτι στο παλέα, το άλλο το χάνω και αυτού και από την αρχή και μια χαρά. Έχει πίεση εδώ πέρα μέσα.
0: Έτσι.
2: Αλλά εγώ όμως σου αντιστρέφω τα λεγόμενά μου και σου λέω ότι για μας, μετά από την περσινή κακή χρονιά, δεν θα την πω καν μέτρια κακή, είναι μια ευκαιρία εκεί που δεν σε περιμένει κανένας στην Ελλάδα, γιατί τώρα με δύο μας, με μικρό δείγμα γράφει, δεν σε περιμένει
0: κανένας. Όχι, σίγουρα ακόμα δεν είναι. Κάτω από τα ραντάρισε.
2: Δεν θέλω να ακουστεί αρνητικά, αλλά να γίνεις μια έκπληξη. Στον αγωνιστικό χώρο, ας πούμε, φαίνεται ότι μπορείς να κάνεις πέντε πράγματα.
0: Δεν είναι αρνητικό ή όχι. Άμα καταφέρει το οτιδήποτε ο Άρης, είναι έκπληξη.
2: Γιατί ο Άρης δεν είναι, να σου πω, μικρή ομάδα να λες ότι θα είναι έκπληξη του προβλήματος, αλλά εκεί που δεν σε περιμένει κανείς, μπορείς να δείξεις 10 πράγματα. Εντάξει, εξαρτάται, είναι στο χέρι του ιδιοκτήτη, του προπονητή, των παιχτών. να κάνουν σωστή χημεία, να βρουν τους ρόλους που πρέπει, να χαρεί και λίγο ο κόσμος. Να πάω και λίγο στο μπάσκετ. Αυτό που παιδιά είναι α και ω σε μια ομάδα. Δηλαδή και οι παίκτες αγαπημένοι, μονιασμένοι, να μην βάζουν τα εγώ τους πάνω από την ομάδα, τα νούμερά τους πάνω από την ομάδα. Όχι εκτέλεσα εγώ, γιατί εκτέλεσε ο Ράτης, γιατί δεν πήγα εγώ και όλα αυτά. Εντάξει, mm-hmm. δεν έχει καμία μονάδα σημασία. Όταν πάει η ομάδα καλά και τα συμβόλαιά τους θα είναι καλά. Έτσι, αυτό yeah. δηλαδή η αγωνιστική πορεία της ομάδας επηρεάζει και τα μελλοντικά συμβόλαια των παικτών. Έτσι, αν η ομάδα κάνει μια καλή χρονιά, προφανώς θα έχουν και αυτοί προσφορές, θα έχουν και αυτοί ζήτηση.
0: Έτσι πάει αυτά. Δούνε για λαβήν είναι.
2: Ο κόσμος όπως το βλέπεις είναι μαγκωμένος, ρε
0: παιδί. Και είναι λογικό, και είναι λογικό απόλυτα.
2: Το περσινό ήταν μια χάλι μαύρο που θα ξεκινήσει το περσινό.
0: Είναι ένα απόλυτα λογικό, εντάξει.
2: Δεν μπορούσες να δεις Άρη πέρυσι, όχι να κάτσει αντάλληλο να δεις, δεν μπορούσες πέρυσι. Και στον προπονητή που και αυτός, τα έχουμε ξαναπεί αν θυμάσαι και λίγο πριν το καλοκαίρι, που και αυτός να μπορεί να, συγγνώμη για την έκφραση, δεν ξέρω αν ακουστεί ώρα, ας πούμε να βουλώσει στόματα. Που και αυτός ας πούμε αμφισβητήθηκε και είναι μια ευκαιρία την αποσύρωση, εντάξει δεν είναι ραδιοφωνική έκφραση, τουλάχιστον να σωπάσει κόσμο. Έτσι,
0: ναι,
2: γιατί
0: δεν κατάλαβα.
2: Αμφισβητήθηκε και αυτός όχι ο Γρηγορίου που ήταν στην τάδε και στην τάδε θα αρέσει του Γρηγορίου, δεν δικαιούται ούτε ευκαιρία.
0: Εντάξει, με τη δουλειά του έχει κερδίσει την αγρός του κόσμου και φάνηκε. Δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να είσαι στο γήπεδο, αλλά
2: η σοβαρότητά του.
0: Όταν μπήκε στο γήπεδο λίγο πριν μπουν οι παίχτες, καταχειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο. Και αυτό ο κόσμος του Άρη αναγνωρίζει.
2: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της δουλειάς, είναι και το κομμάτι της συμπεριφοράς του άνθρωπου με τη σοβαρότητά του. Είπε
0: όλα
2: να
0: είναι, ναι, μια
2: πράγματα, έτσι. Και είναι άσχημο, ξέρεις, σε οποιαδήποτε δουλειά ουσιαστικά να κρίνεσαι για το παρελθόν σου. Τι σημαίνει ο άνθρωπος επειδή ας πούμε ήταν εκεί ή αλλού ότι ας πούμε και εδώ δεν χρειάζεται από την πρώτη μέρα χρειάζεται να τα ακούει από εμάς. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ γιατί
0: πάμε και κλείσαμε αυτό.
2: Δασκάλου λίγο για τον Αλεξανδρή και με στραχώρησε ο coach. Εσύ coach, συγγνώμη αν ακούς τώρα ας πούμε και τα λοιπά. Με αυτό το όνομα, με ας πούμε, αυτή την ιστορία που έχει στο χώρο. Δηλαδή το Facebook, που είναι μια δημόσια, δεν ξέρω αν η δηλώση έγινε στο Facebook όμως, ζητώ συγγνώμη σε αυτό, έτσι. Τέλος πάντων, στο δημόσιο λόγο. Όταν παιδιά είμαστε δημόσια πρόσωπα, αλλά και δημόσια να μην είμαστε, όταν συζητάμε, γιατί εδώ ίσως δεν θα είναι δημόσια συζητάμε, έτσι. Δεν συζητάμε μεταξύ μας ένα καφέ. Ο δημόσιος λόγος, είναι άλλο ο ιδιωτικός λόγος και άλλο δημόσιος. Δημόσιος έχει και κάποιες, θα το έλεγα, και κάποιους περιορισμούς. Το ύφος, ο τρόπος έκφρασής μας, όλα αυτά, έτσι. Δεν μπορείς να λες ρε σε coach, ας πούμε, έφυγε ο Νουά και ήρθε ας πούμε ο Θανάσης και μια σύγκριση άτοπη εδώ μεταξύ, πέρα για πέρα άτοπη. Πέρα για πέρα άτοπη. Ο Άρης ζει αυτή τη στιγμή coach την καλύτερη στιγμή της ζωής του σχεδόν, μετά την αυτοκρατορία, είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής του. Έχω άδικο.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
2: Επειδή τον ξέρω τον φίλο του Άρη, εμείς συζητούσαμε εδώ, θυμάσαι, εγώ στην δική σου εκπομπή έπαιρνα και έλεγα παιδιά, φανταστείτε να έρθει ο Σπανούλης, ας πούμε. Mm-hmm. Και τώρα τι θα βγάλω, βάσκετο, ας πούμε, ή ο Θανάσης Αντετοκούμπο, συγγνώμη για φίλο μου. Για τον Άρη αυτή τη στιγμή, ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι λίγος. Και να σου πω κάτι, Φώτη και Νίκο, εγώ σου λέω που για μένα είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης.
0: Καλά, εννοείται, είναι απίστευτα χρήσιμος.
2: Και πολύ ωραίος παίκτης, γιατί ξέρω συνδέεται με την κερκίδα και...
0: Ναι, ναι, ναι, σημαντικό, το χρειάζεται και αυτό.
2: Ναι, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι ο παίκτης αυτός ήταν, ας πούμε, υποθετικά, έτσι. Σου λέω, σιά, εγώ κοιτάξτε μάγκη, δεν ξέρω τι και ποιον θα πάρετε, εγώ αυτόν τον γουστάρω και θα τον πάρετε έτσι θέλετε. Από τη στιγμή που πληρώνω, θα πω και εγώ, κοίταξε να δεις, δεν το θέλω. Δηλαδή βρήκαμε έναν άνθρωπο να πληρώνει και θα βρούμε σε γάδια, ξέρω, που ο Θανάσης δεν είναι τέτοιος παίκτης. Ο Θανάσης είναι
0: όχι, ναι, σίγουρα.
2: Πράγματα φέτος.
0: Εννοείται, ό,τι μπορεί να δώσει θα το δώσει.
2: Θα δώσει φέτος.
0: Δεν θα κρατήσει τίποτα για αυτόν.
2: Αυτά τα παιδιά της οικογένειας της είναι καλόψυχα παιδιά. έχουν καλή ψυχή μέσα. Δηλαδή θα δουν τον κόσμο και σου λέει ένα ο κόσμος, δύο εμείς ρε εκεί μέσα, θα δώσουμε τον υδρότα μας. Δεν θα κοροϊδεύουμε. Ξέρω εγώ αυτά τα παιδιά εκτιμούνε, αυτό θέλω να σου πω. Θα εκτιμήσουν αυτό που ήρθε από την επαρχία, θα εκτιμήσουν αυτό που ήρθε από την οπουδήποτε.
0: Το καταλαβαίνουν, ναι, ναι. Το καταλαβαίνουν.
2: Για να κλείσω. Και λόγω ας πούμε της οικογένειας και όλα αυτά έχουν δεσμούς. Βέβαια έχουν κάνει ας πούμε και τα οικονομικά τους είναι καλά. Δηλαδή δεν νομίζω ο Θανάσης να έχει ανάγκη από το συμβόλαιο του στον Άρη. Αλλά το παιδί έχει αποδείξει το τοπίο και το χαρακτήρα που έχει. Δηλαδή εκεί που θα καταλήξω είναι να μην μπούμε στη μύρλα αυτή την άσχημη τη μύρλα. Δηλαδή με ένα-δυο στραβά αποτελέσματα. Εδώ πάμε να συζητήσουμε ας πούμε το σπανούρι λόγω της εθνικής και δεν κάνει και χάσαμε την Πορτογαλία και χάσαμε από εκεί, χάσαμε από εκεί. Δηλαδή ο άνθρωπος έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας και εμείς λέμε χάσαμε ξέρω από τη Ρουμανία. Αυτά μόνο στον Άρη ας πούμε γίνονται, να ξέρεις.
0: Εντάξει, μόνο στον Άρη δεν γίνονται, αλλά ναι, κατάλαβα πώς το λες.
2: Αυτά μόνο στον Άρη γίνονται, γιατί αν ο Σπανούλης αν και στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, κανείς δεν θα έλεγε για το τι έκανε στην Εθνική. Έτσι, θα λέγαν όλοι πήραμε τον προπονητή που πήγε τελικό Ευρωλίγκας, δεν θα έλεγε κανείς ότι έχασε από τη Ρουμανία.
0: Και κλείσε με αυτό.
2: Λοιπόν, να κλείσω εγώ που σαν παιδιά, ειδικά στο μπάσκετ δεν θέλει καθόλου μίλα. Και φέτος σου λέω νυχτά και φέτος να μην σηκώσουμε τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα ρε φίλε. Και να μην παίξει το Ευρωλίγκα και του χρόνου. Πες δεν παίζω του χρόνου. Έγινε κάτι εκεί που ήμουνα ρε φίλε έτοιμος ας πούμε. Να σου πω τώρα ήμουνα αγωνιστικά τέλος πάντων χωριό. Τώρα έχω βγει στην πόλη. Κατάλαβες τι λέω. Και επίσης να μην έχουν επίδραση ας πούμε στην ψυχολογία μας. Ο ανταγωνισμός. Εγώ το έλεγα πρώτος ότι ο Άρης πρέπει να κινηθεί με το σπανούρι με αυξημένο budget. Όλα αυτά που λέγαμε έγιναν. Έγιναν όλα αυτά που λέγαμε έγιναν. Το budget αυξήθηκε κατακόρυφα. Έχουμε την καλύτερη ομάδα μετά την αυτοκρατορία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ισχύει. Από θέμα ρόστερ σίγουρα.
2: Φίλε, μην ακούς άνθρωπο να γκρινιάζει. Δηλαδή πραγματικά σου λέει και να χάσω ας πούμε ένα δυο μάτια που θα τα χάσω όταν πειραθλητισμός είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, σαφώς.
2: Και είπε ο Γιάννης κάτι πολύ σημαντικό. Τον Αντετοκούμπο, παιδιά, δεν το συγκρίνεται με τον Νουά. Που μπήκε, ας πούμε, νομίζω ο Αλεξάνδης σε αυτό το τρυπάκι. Θα το συγκρίνεται με αυτούς οι οποίοι αποχώρησαν πέρυσι. Τους αντίστοιχους. Εντάξει.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φίλε, πιστεύω συμφωνείς τα περισσότερα. Πιστεύω
0: ναι, όπου ήταν την κουβέντα μας την κάναμε.
2: Λογικός Αριανός. Στα 3-4-5 που είπα, πιστεύω στα 3,5 να συμφωνεί ρε φίλες. Δεν πιστεύω δηλαδή κάθε λογικός άνθρωπος να διαφωνεί σε αυτό που είπα. Όπου και στην μπάλα χτίζεται κάτι καλό.
0: Έγινε, δηλαδή, να είσαι καλά.
2: Τη ενέργεια και τη στήριξη ας πούμε και στο... Α, δεις, έγινε.
0: Καλή συνέχεια να έχεις. Πολλά πολλά χαιρετίσματα και φιλιά στο φίλο τον Γιάννη. Τον Γρηγορόπουλο. Ελπίζω να είναι καλά και να μας κάνει χαρούμενους όλους με τα κατορθώματά του. Οχ, οχ, οχ, οχ. Τώρα, τι μας το κάνει σε αυτό. Έχουμε... Ο φίλος ο Γιάννης λέει, έχω είδηση. Τώρα, τι κάνεις.
1: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται τώρα. Αχ, έχω μείνει ακόμα σε εκείνο το Γουλιέλμος τέλος που είχε βγει. Και το θέμα ποιο είναι Ρεγγιούλ. Ότι την προηγούμενη φορά που το είχε πει είχε έρθει ο Σιάο.
1: Ισχύει.
0: Και ήμασταν τόσο πολύ έτοιμοι όλοι για αυτό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Κάνουμε για να μας πέτρα. Τι κάνει. Εδώ μας βάζει ο φίλος ο Γιάννης. Πάμε λίγο σε τρία μηνυματάκια που έχουμε σε Facebook και TikTok πήγα να πω.
1: TikTok. Δεν έχουμε, αλλά ίσως και εντάξει, το ίσως
0: πιθάνω. Ο Χρήστος λέει, γεια σου Φώτη και Νίκο, καλή εκπομπή. Καλό ξεκίνημα, πολύ θετικό για όλους. Πιστεύω σε μια καλή χρονιά. Όλοι μας αυτό ελπίζουμε, Χριστάρα. Και ο Γιάννης Ολιγερός, ο αδερφός, λέει, καλησπέρα αδερφιά, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Ας καλά για να άρα και να περάσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ, πολύ καλά εύχομαι. Ο Σόκατζή λέει, Φώτη, καλησπέρα, δεύτερη ώρα, χώσε και DMT μαζί με Veil. Αν χώσω DMT μαζί με Veil, θα το ρίξουμε το σταθμό.
1: Πέσαμε.
0: Πέσαμε κανονικά. Το τραγούδι που έχουν μαζί δεν είναι για ραδιόφωνο, νομίζω ο Σόκρατες το καταλαβαίνει. Και όπως το Λάρας λέει, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αν ζητείτε επιδετή για τον ποδοσφαιρικό Άρη, Αργενά Ρε Κατερίνη. Εδώ τι έχουμε κάτσει, γιατί με αυτά και με εκείνα χάσαμε και το μάτσο μας. Πήγαμε. Κάναμε ημίχρονο. Είμαστε που είμαστε μαζί. Α, σου έχω και δεύτερο. Όσναμπρεκ Μπάγερ Μονάχου 1-2. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του Άρους Θεσσαλονίκης που έχει φορέσει τα χρώματα της Μπάγερ και τα χρώματα του Άρη? Μπορώ να σου πω ότι είναι και απίστευτα δύσκολο και πανεύκολο μαζί.
1: Ο Μαρ Ρίτσαρτς.
0: Ναι, φίλε. Γιατί έχει κάνει ένα μάτς. Και ξέρεις τώρα, όταν πας σε φάση να σκεφτείς, έχει γυρνάς λίγο, ναι. Σκέφτεσαι πότε είχα καλή ομάδα. Ισχύει. Ώστε να έχω παίχτη από αυτή. Ναι, περίμενα ότι θα υπήρχε κάποιος ακόμα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ περίμενα να είχαμε κάποιον, ξέρεις, Γερμανό που να ξεκίνησε από εκεί, να... Τύπου, τι να σου πω τώρα, είχαμε κανένα Γερμανό.
0: Κάποιο, μόνο κάτι.
1: Κάτσε, πιο
0: παλιά, έτσι. Τώρα...
1: Τώρα μιλάμε από 2002 και μετά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι όχι, κάποιον.
0: Δεν είχαμε.
1: Και αν είχαμε, θα ήταν ένας, ξέρω.
0: Δεν είχαμε, όχι. Είχαμε... Ο Χιουέλσνερ ήταν Αυστριακός, ήταν, τι ήταν. Θυμάσαι τον Έλσνερ, ένα αμυντικό χαφ.
1: Αμυδρά, ναι. Σαν όνομα.
0: Ο Βασχάιμερ. Που ήταν Βραζιλιάνος, βέβαια. Αλλά ναι. Ο Κέρεμιν ήταν Σλοβάκος, Σλοβένος. Ναι. Αλλά ναι, είναι τώρα ψιλογερμανικά όνομα αυτά, ναι, είναι αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι, ρε γάμο, κανέναν.
0: Τι πρέπει να είχαμε. Όμω θυμάται ο κόσμο κάποιο να μα πει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα Γερμανό.
1: Ο Επαλέ πιάνε που έπαιξε Γερμανία.
0: Ναι, θα μπορούσε. Μπορούσε για διαβατήριο.
1: Μπορεί. Ορίστε quiz για τον κόσμο.
0: Κάτι πήγες να πεις, κάτι πήγες να πεις τώρα πριν.
1: Εγώ.
0: Ναι, κάποιον πήγες να πεις. Λοιπόν, ο Ρούπρεση.
1: Α, ναι ρε.
0: Αυτή η παιχτάρα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Είναι συνολικά
1: Ρουπ, ναι.
0: 5. Ο Αιδόνης.
1: Okay,
0: Γερμανός. Ο Μάρκ Μπέκερς το 2000. Ο Βάλτερ Βάγνερ το 77-78. Και ο Χάνς Πίτερ Λίπκα το 88-89.
1: Εντάξει, εκεί ήμασταν ούτε ιδέα.
0: Όλοι από μία σεζόν.
1: Δεν πέτυχε η γερμανική αγορά.
0: Ναι. Σου έχω όμως ένα ακόμα τώρα.
1: Για πάμε.
0: Ένα ωραίο. Τώρα, στο τωρινό το ρόστερ,
1: ναι,
0: είναι τουλάχιστον 2 παίχτες του Άρη που έχουν παίξει στη Manchester City.
1: Ο ένας είναι ο Μπεντζαμίν Καρέ.
0: Σωστά.
1: Ο άλλος.
0: Πίστευα ότι θα έχεις τον άλλον πιο εύκολα. Αλλά, οκ. Okay.
1: Κάτσε να πιάσω τώρα. Να πιάσω τους παίχτες.
0: Mm-hmm.
1: Τον άλλον, ναι.
0: Το έχεις, πιστεύω. Σαν πληροφορία το έχεις σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά... είναι 3.
1: Στη City.
0: Είναι 3, ναι.
1: Τώρα μπορεί να είναι... Μπορεί να είναι όλοι.
0: Το ήξερα ότι είσαι εδώ. Μπορεί να είναι όλοι.
1: Μπορεί να είναι όλοι. Να έχουν μισή συμμετοχή. Μπορεί να είναι ο Μπασίρου.
0: Είναι ο Μπασίρου.
1: Οκ. Okay.
0: Όπως πολύ σωστά και λέει και ο φίλος ο Γιάννης.
1: Θα πω και τον...
0: Βρήκε και τον άλλον ο φίλος ο Γιάννης.
1: Το μπακ που μπήκε τώρα στα τελευταία...
0: Το Μπετρίς. Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Α, ο Μανού Γκαρσία, ρε.
0: Μανού, ναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι ο Μανού. Πιστεύω ότι θα πεις απευθείας Μανού.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά τον Καρέ.
1: Είναι τώρα πρόσφατος και ναι, ξαναήρθε, ναι, και τον ξέχασα.
0: Ισχύει. Τώρα σκέψω ότι τα δύο τα κουρς που έβαλα ήταν δύο τελευταίους παίχτες.
1: Ναι, ένας, ναι,
0: ο Ρίτσαρντ που έπαιζε στην Μπάγκερ και άλλος ο Μανού. Ναι. Ζω τώρα.
1: Οκ. Okay. Μανού, ναι, βέβαια. Το θυμάμαι και στο FIFA να είναι στη City. Τον έπαιρνα δανεικό.
0: Σου έχω για ένα ακόμα.
1: Πάμε, μ' αρέσουν αυτά.
0: Μας δίνει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιάννης.
1: Για πάμε.
0: Ποιος έχει παίξει Arsenal και Άρη.
1: Arsenal και Άρη γενικά. Ή είναι στο ρόστερ τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι είναι στο ρόστερ τώρα, για να το λέει έτσι. Όχι, δεν είναι στο ρόστερ τώρα.
1: Δεν είναι το όριστο. Άρσεναλ και Άρη.
0: Υπάρχει κι άλλος, φίλε Γιάννη. Εγώ άλλον σκέφτηκα. Μιλάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ άλλον. Κανονική Άρσεναλ. Όχι ακαδημίσου τέτοια. Ναι, και εγώ μιλάω για κανονική, κανονικότατη.
1: Κανονική Άρσεναλ.
0: Κανονικότατη, φίλε Γιάννη, και απογοητεύεις. Πίστευα ότι θα το είχες. Όχι απλά έπαιξε. Έπαιξε 2 χρόνια με 63 συμμετοχή σαν την Καγκόλ, αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή έπαιξε.
1: Έλληνας.
0: Όχι. Έλληνας. Υπάρχει Έλληνας που να έχει παίξει 63. Α, από Παπασταθόπουλος.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα να πει. Αλλά την Καγκόλ. Έλληνας. Όχι, όχι. Είναι παίχτης ο οποίος ήρθε στον Άρη στα τελειώματά του. Πρόσφατα. Θα δώσω αυτή την πληροφορία. Με μεγάλη καριέρα και όνομα εκεί. Ουσιαστικά. Εκεί. Εκεί τον έμαθα όλος ο κόσμος. Δηλαδή, σου λέω, 2 χρόνια 63 συμμετοχές. Δηλαδή, 2 full χρονιές.
1: Γκρέι.
0: Όχι. Ο Γκρέι, να παίζει ο Γκρέι στην Arsenal.
1: Αυτό δεν θυμάμαι να παίζει στην Arsenal. Αλλά ήταν στην Αγγλία ο Γκρέι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ήταν, ναι, σωστά. Και πριν και μετά. Τον Άρη.
1: Ναι. Ποιος μπορεί να είναι. Τώρα κάτι πάει να μου έρθει και μου φεύγει.
0: Μπορώ να πω ότι έχει μια ιδιαίτερη κόμη. Αν βοηθήσω έτσι λίγο, ας πούμε.
1: Κόμη ιδιαίτερη.
0: Είναι και, εδώ πέρα σου το βρήκε. Είναι και ένας ακόμα. Ο οποίος έπαιξε στον Άρη, σε κακό Άρη. Ήταν, έπαιζε και στην Άσνα. Νομίζω αυτόν λέει ο φίλος. Πάμε στη γραμμή και επιστρέφουμε την απάντηση. Εδώ πέρα ο Πάνος την έχει δώσει στο. Οπότε σε αφήνω λίγο χρόνο ακόμα. Παρακαλώ.
3: Οπότε να μην δώσω την απάντηση. Εγώ γι' αυτό πειρά. Γιατί
0: α, είναι... εννοείται. Πάμε. Απάντηση.
3: Δεν γίνεται να μην. Δηλαδή, μην ασχολείσαι με δημοσιογραφία, δεν ξέρεις, του Μάνο Γκαρσία.
0: Α, για το τέτοιο λέμε τώρα. Πριν, για πριν. Το ξέρω, λογικά έλεγε πριν. Ναι. Τώρα μην ασχολείσαι με δημοσιογραφία σε εμά. Κάνε από του δυο μα να ασχολείται με δημοσιογραφία,
1: ναι,
0: είναι αλήθεια.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι δεν είμαστε με δημοσιογράφοι. Και δεύτερον, το δώσαμε πριν πάρετε τηλέφωνο.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς εννοεί ο Μανού Γκαρσία είπε στην Άσα, αλλά δεν.
1: Όχι, όχι, αποκλείεται.
0: Όπα. Πάμε παρακαλώ.
3: Όχι, ο ίδιος είμαι. Α. Έκλεισε γραμμή, δεν πήγα να σου πει το δημοσιογραφείο. Πήγα να καταλήξω κάπου.
0: Ναι, ήταν λίγο. Γιατί τέτοια επίδελο.
3: Φάνηκε σαν επίδεση, αλλά κόπηκε πάνω εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αν είναι δυνατό και τέτοια ώρα. Αν αλλάξατε κουβέντα, νόμιζα ότι μιλούσατε ακόμα για τους παίκτες της Manchester City, οπότε εγώ μάλλον.
0: Πήγαμε τώρα σε. Πήγαμε τώρα σε ποιον. Τον βρήκε τελείω, τον θυμήθηκε. Πήγαμε τώρα σε ποιον έχει παίξει Άρη και Arsenal.
3: Α,
0: τώρα. Εντάξει, είναι λίγο. Είναι ψιλοβάτο. Δεν έπαιξε καλά στον Άρη. Γι' αυτό δεν τον θυμόμαστε.
1: Τι πιο σύνδεσαι.
0: Ναι, θα μου πει. Ήρθε σε μεγάλη ηλικία, προχωρημένη.
3: Ποιος έφτασε κοντά στη West Ham και σίγουρα πάρα πολύ κοντά στη Fulham. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν και με Arsenal ο συγκεκριμένος παίκτης.
0: Για πες για ποιον θα το ρέσει.
3: Ο Ράσιτς.
0: Α, ναι. Οκ. Όχι, όχι. Ο Ράσιτς. Στην Αγγλία έπαιξε West Brom.
3: Ναι, όχι. Σίγουρα ξέρω ότι τον έχει στο γαθρό της West Ham. Επειδή απλά διαβάζω... Οκ, αυτό. Καλή νύχτα, παιδιά.
0: Καλή νύχτα, καλή νύχτα, καλή συνέχεια. Ήταν, εντάξει, καλή ήταν. Σαν επίθεση καλή ήταν, αλλά ναι, όχι, όχι. Αυτός που βρήκα εγώ,
1: ναι.
0: Ο δεύτερος, είναι ο Ταυλαρίδης.
1: Αυτόν έλεγα εγώ. Έλληνα.
0: Α, οκ. Ναι, άρα
1: σε ρώτησα για Έλληνα και μου λες με 11 γκολ, όχι.
0: Ναι, γιατί εγώ δεν έλεγα Έλληνα. Εγώ έλεγα κάτι πολύ πιο προφανές. Δηλαδή τώρα ο Ταυλαρίδης εμάς έπαιξε μισή σεζόν.
1: Ισχύει και σε, νομίζω, Β.
0: Β, νομίζω, αν είναι λάθος. Ναι.
1: Εμένα αυτός μου ήρθε στο μυαλό και γι' αυτό σε ρωτήσα Έλληνας.
0: Ναι.
1: Μου λες, όχι Έλληνας. Λέω, τότε δεν θα έπαιξε, άρα να μην τον πω.
0: Ναι, ήταν τώρα πολύ μικρό.
1: Άρα βρήκα κάποιον. Ναι. Μπορείς να το ξέρετε ότι το βρήκα.
0: Θα πάω στον Πάνο που λέει, τουρίστας από τους λίγους, καλησπέρα από Αγγλία, παιδιά, να δώσω την απάντηση.
1: Για δώστε να.
0: Τζερβίνιο, ρε φίλε.
1: Α, έλα, ρε, ναι. Πολύ εύκολο ήταν.
0: Είναι πολύ εύκολο.
1: Ήταν πολύ εύκολο.
0: Και το θέμα είναι ότι έκανε και όνομα εκεί. Δηλαδή,
1: όχι
0: στη Ρώμα, ρε παιδί μου, ήταν το top του.
1: Έδωσε και καλά λεφτά για να τον πάρει από τη Λίλ που πήρε πρωτάθλημα.
0: Και το θέμα ποιο είναι. Τώρα, ρε φίλε, το θυμήθηκα. Δεν μπορεί εσύ να μην το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Χλίσαρ, σε παρακαλώ.
1: Ισχύει, αλλά ξυστή είναι κάποιοι παίκτες που είναι όντως φαντάσματα.
0: Θες να μην τους θυμάσαι.
1: Είναι, θα τους θυμηθείς μόνο για τους λάθους λόγους. Δηλαδή θα θυμηθείς ότι θα δεις τον Ζερβίνιο και θα πεις εσύ, είναι απίστευτο ότι αυτός ο παίκτης έπαιξε στην Ελλάδα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και πώς έπαιξε. Αλλά δεν θα το θυμηθείς ποτέ, ξέρεις, σε φάση έπαιξε όντως.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου έρθει.
0: Ο Χρήστος ρωτάει, ο Μπομπαντίγια δεν ήρθε από Γερμανία, κάνω λάθος. Ο Μπομπαντίγια πήγε σίγουρα μετά τον Άρη Γερμανία, θυμάμαι. Στην Άουσμπουργκ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, νομίζω δανεικός από την Άουσμπουργκ ήταν ούτως ή άλλως.
0: Α, είχε έρθει δανεικός στην Άρεμπ Άουσμπουργκ.
1: Ναι, ναι.
0: Δανεικός είχε έρθει σίγουρα, εκεί μαζί με τον Καστίγιο.
1: Ναι. Απλά δεν είναι Γερμανός, μην ψάχναμε Γερμανό παίχτη.
0: Ναι.
1: Από Γερμανία, ναι, έχει παίχτες που ήρθαν.
0: Στην Gladbach.
1: Στην Gladbach, μπράβο. Gladbach, ναι, ναι, ναι, Gladbach, Gladbach. Gladbach. Και μετά πήγε Άουσμπουργκ.
0: Ο Σνάουσμπουργκ το θυμάμαι μετά τον Άρη.
1: Μετά τον Άρη, ναι. Ήταν Gladbach και μετά πήγε Άουσμπουργκ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, άκυρο, άκυρο. Στον Άρη ήρθα από Ελβετία. Από Young Boys ήρθα στον Άρη.
1: Αλήθεια. Δεν το ξέρω.
0: Μετά τον Άρη ή πήγε η Άουσμπουργκ, έπαιξε σίγουρα και στις δύο. Και Άουσμπουργκ και...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Gladbach πρέπει να πήγε. Το θυμάμαι με μαύρη στολή μετά τον Άρη. Γιατί ναι. Πριν τον Άρη προφανώς δεν τον παρακολουθούσαμε, δεν τον ξέραμε. Μετά είχε πάει και στην... Όχι, εκεί είχε πάει μόνο, ναι. Και μετά πήγε η Ελβετία πάλι.
1: Δεν ήξερα ότι ήρθε από Ελβετία. Νομίζω ότι ήταν στην Gladbach.
0: Αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος. Όχι από Βασιλεία. Ναι, από Young Boys είχε έρθει. Τον θυμάμαι με κυτρινό μαύρο πριν έρθει. Δηλαδή, ξέρεις τις φανέλες παρουσία. Κλείνει που αντίγειο άρχισε τα σχετικά.
1: Άνοικε στη Young Boys ή ήταν δανεικός ξανά.
0: Να, αυτό, ναι, αυτό δεν το.
1: Το Gladbach που είπε ήταν μεγάλη κουβέντα γιατί.
0: Ναι. Μπορεί να ήταν.
1: Ως δανεικός μήπως ήταν.
0: Ως δανεικός ήταν σίγουρα.
1: Όχι στην Young Boys.
0: Ναι, μπορεί να ήταν στην Young Boys δανεικός. Ναι, okay. Αλλά το θυμάμαι τώρα, θυμήθηκα το πλάνο με το. Ναι. Με την κίτρινη στολή, ρε παιδί μου πάλι. Τότε ήμουν ένα λύκειο και είχαν σκάσει μαζί την ίδια μέρα. Ο Μπαντίγια με Καστίγιο, έτσι.
1: Ακραία.
0: Δεν ξέρω αν ήταν και η συμφωνία του ή μόνο τα ονόματά του. Και ήταν η φάση που είχα το κινητό στη Ζούλα και ξέρω εγώ γυρνάω και λέω στο εκεί πέρα μια τάξη ξέρω Λεριανή ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Okay. Γυρνάω και λέω εσείς ξέρω Καστίγιο, γυρνάω πολύ εσείς Πομπαντίγια.
1: Ναι, καλά εγώ τον Πομπαντίγια δεν τον πολύ ήξερα τότε, τον έμαθα στον Άρη προφανώς.
0: Εντάξει, ναι, αλλά... okay, κατά κύριο λόγο, αλλά τον έβλεπες ήταν...
1: ναι, καλά, ναι. Ήμουν και μπολμπόι, ειδικά εκείνη την μέρα που τον κάνει αλλαγή, ποιο μάτς ήταν τώρα, δεν θυμάμαι, τον κάνει αλλαγή ο Κούπερ ήταν τότε.
0: Όχι, ο Κούπερ. Το 11 ήταν μετά τον Κούπερ.
1: Ναι, είχε φύγει ο Κούπερ. Ποιο ήταν μετά. Θα σου πω. Μιχαλίτσιο ήταν τότε.
0: Μιχαλίτσιο, εντάξει, δεν έκανε χρονιά ο Μιχαλίτσιο.
1: Ο Παπαντήγια ήταν στο τελικό, όχι. Την επόμενη. Ναι. Τον θυμάμαι να βγαίνει από τη θύρα 2. Έχει βγάλει την μπλούζα. Μιλάμε τώρα παγωνιά.
0: Θυμάσαι τα τουάζ.
1: Ναι, τους γονείς
0: του. Τους γονείς του στο στήθος, ναι.
1: Έχει βγάλει την μπλούζα. Δεν νομίζω να είναι γυμνός. Πρέπει να φορούσε το ισοθερμικό, αλλά είχε παγωνιά έξω και αυτός έσταζε. Και επειδή έπεσε και επειδή όμως εκνευρίστηκε πάρα πολύ με την αλλαγή. Τον βλέπω τώρα να περνάει από μπροστά μου. Εγώ να του δίνω το χέρι να με αγνοεί προφανώς.
0: Ξυρίζω και εσύ επικίνδυνο.
1: Ναι. Να πηγαίνει να δίνει το χέρι στον προπονητή. Και να ξαναφεύγει να πηγαίνει στα ποδήλατα. Και από τότε νομίζω δεν ξανάπηξε.
0: Το τεστ της ύλη μας λέει ο Τσιόλης ήταν.
1: Ο Τσιόλης, μπράβο, ναι.
0: Ναι. Ο Τσιόλης. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω στο quiz που είχα πει να σου κάνω την ερώτηση. Θέλω να μου πεις σε ποιες χώρες.
1: Σήμερα είμαι ντεφορμέ, έτσι.
0: Δεν με πειράζει. Κάπου θέλω να σε δω να. Δεν με πειράζει να μου πεις ομάδες όλες. Γιατί είχα παίξει σε δύο, ας πούμε, τρεις. Έχει παίξει ο Ράσιτς.
1: Σε ποιες ομάδες έχει
0: χώρες,
1: παίξει.
0: Χώρες.
1: Α, χώρες. Έχει παίξει Ισπανία.
0: Προστός.
1: Έχει παίξει Ιταλία.
0: Προστός. Εδώ έξω δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εδώ...
0: Δεν ξέρω αν πέρασε το μπουμπουνιτό. Ναι, σίγουρα ναι, ναι. Πέρασε το μπουμπουνιτό.
1: Με ήλιο ήρθα, με βροχή φεύγουμε.
0: Το είσαι είπες ότι με το πέρα της έβρεχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Εγώ ήρθα με ήλιο και θα φύγω με βροχή σίγουρα.
1: Έχει παίξει η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει... Ήμουν στο προφίλ του προχθές.
0: Ναι.
1: Και έχω δει τις ομάδες.
0: Okay.
1: Και μία που έκανε εντύπωση, πού ήτανε.
0: Εντάξει, προφανώς έχει παίξει στη γενέτειρά του okay, και στον Ερυθρό Αστέρα, οπότε ναι. Βάζουμε τη Σερβία μέσα, τη βάζουμε. Ναι. Είπε Ισπανία.
1: Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία.
0: Σωστά. Έχει παίξει. Εντάξει, Άρη, Ελλάδα. Και παίξει σε άλλη μία. Την έχει, πιστεύω. Έχει παίξει και δύο φορές εκεί πέρα. Όχι, μια φορά έχει παίξει Άγιο. Μα, ναι, σε δύο ομάδες εννοώ.
1: Λοιπόν, δεν είναι Ελβετία, έτσι.
0: Όχι. Ποιο εμπορικό πρωτάθλημα.
1: Γαλλία.
0: Όχι.
1: Πορτογαλία. Μπράγκα.
0: Σωστό, στην Μπράγκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει... Έκανε εντύπωση η Μπράγκα, ναι.
0: 16 με 18 ήταν στον Ερυθρό Αστέρα. 18 με 23 άνοικε στην Βαλένθια. Έπαιξε Τενερίφη, Φαμαλικάου και Μπράγκα.
1: Τρεις ομάδες άλλαξε.
0: Ναι. 23 με 25 άνοικε στη Σασουόλο. Το 25 έπαιξε δανεικό στην Μπράγκα.
1: Την αγαπάει την Μπράγκα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι τρεις φορές στην Πορτογαλία, δύο στην Μπράγκα, μία στη Φαμαλικάο και στην West Brom, δανεικό στο 24-25, μια χρονιά πριν την Μπράγκα.
1: Δυνατό βιογραφικό.
0: Πολύ δυνατό. Και το αξίζει και όλος παίχτης, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, και παντού έπαιζε. Αν ξέρεις τον τελευταίο χρόνο στο Σουόλο, κατά τα άλλα ήταν full ενεργός.
1: Αν και ντεφορμέ, το βρήκα.
0: Ναι. Ναι, ισχύει.
1: Τώρα Ζερβινιό λίγο με επισκίαση.
0: Θέλεις να, Γιάννη, τώρα που ξανασυντονίστηκες κάτι για το συγκεκριμένο, τώρα εδώ τον έχω πάρει μονότερμα τον Νίκο. Για αυτό το συγκεκριμένο τον παίχτες του να του δώσω κάτι.
1: Για ποιον παίχτε.
0: Έχουμε,
1: ναι. Έχουμε νέο quiz.
0: Έχουμε, δεν ξέρω, μπορεί να... Να βγει έτσι ένα κουιζάκι εδώ πέρα.
1: Θα πάρω
0: βοήθεια του κοινού.
1: Και πολλαπλασιασμό. Επί δύο.
0: Θα βάλει πολλαπλασιασμό επί δύο. Είσαι καλό, είσαι δυνατό.
1: Πρέπει να ρεφάρω.
0: Γι' αυτό πας να περάσεις.
1: Λόγο quiz έχει.
0: Είσαι για λόγο quiz.
1: Πιο πολύ.
0: Το τρελαίνομαι.
1: Εντάξει, τώρα με βάλεις κάτι αφρικάνικες ή κάτι γιαπωνέζικες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μόνο αυτή που παίζει στοίχημα ίσως. Εγώ δεν παίζω.
0: Εγώ, λόγω manager, έχω τεράστιο database στο μυαλό μου από εικόνες. Το στοίχημα δεν πιστεύω ότι σε βοηθάει. Μόνο
1: σε βοηθάει να
0: ξέρεις
1: την ομάδα που πολύ πιθανό να την. Επειδή βλέπεις το σκορ, πολύ πιθανό και το εικονίδιο δικό.
0: Και από αυτήν την άποψη, ναι. Okay. Λέει εδώ πέρα ο Γιάννης για τον Ομορόζο. Υποδοχή στο αεροδρόμιο και στο πρώτο εντός ματς σε κάθε επαφή, σε κάθε βήμα, σε κάθε χλέπα άκουγες να σου πω κάτι ρε φίλε, τώρα μου έσκασε έτσι σαν ανάμνηση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει κάνει ένα τρομερό σβήσιμο της μπάλας.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη του εμφάνιση να του έχει έρθει μια δυνατή μπαλιά να έχει σβήσει με το στήθος.
1: Ναι.
0: Και να έκανε εκεί, και να άκουσε εκεί από ένα γήπεδο.
1: Αυτό που λες μου θυμίζει
0: πάρα. Νομίζω ήταν το highlight της καριέρας του Νάρη.
1: Νομίζω,
0: ναι. Α, και έβαλε νομίζω, δεν τρέχει πρέπει να
1: έβαλε.
0: Ναι. Δεν ξέρω γιατί τόσο
1: και
0: πολύ.
1: Και το σύνθημα εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο δεν λέγεται on air.
0: Ναι. Αμορόζω. Αμορόζω. Βέβαια, εννοείται. Δεν το έκανα. Αλλά εντάξει.
1: Τι ωραίο παίκτη. Με αμάριζε.
0: Και με κόκκι εδώ πέρα ο Γιάννης λέει δύο συνεργασίε στο πρώτο μάτσα. Θυμάται όλα. Μην σου και μέσα Γιάννη εκείνη την χρονιά. Εσύ δεν ήσουν Αμορόζω πολυμπόη, εσύ.
1: Με Αμορόζω, όχι.
0: Όχι. Πρέπει να ήταν ο Γιάννης εκείνο το. Εκείνη τη χρονιά, Ball Boy. Πρέπει να.
1: 96.
0: 96. 96 άρεσε ο Γιάννης.
1: Νομίζω τα 95 άρια ήταν τότε.
0: Εγώ ήμουν.
1: Μήπως και 94 άρια. Ποια χρονιά
0: εγώ
1: ήταν,
0: εγώ ήμουν
1: Αμορόζω ακριβώς.
0: Εγώ ήμουν Ball Boy 7. Με. Το θυμάμαι τώρα, χρονιά το ακριβώς. Εγώ ήμουν Ball Boy με Κόκε, Ρεγκέιρο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εκείνη την. Ακυρική εδώ Γιάννη. Άρα ούτε 96 ήταν, μπορεί να ήταν 94.
1: Ναι.
0: Πιο πίσω.
1: Ναι,
0: χεράκι λέγουμε εκείνη τη χρονιά, οπότε okay. Ήταν. Πιο μικρό. Εγώ χεράκι ήμουνα με Ρεμπεγλέρα.
1: Σοπαρε. Εγώ χεράκι δεν ήμουν ποτέ. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να.
0: Ναι. Εγώ χεράκι με τους παίχτες ήμουνα, θυμάμαι δηλαδή είναι Μπεγλέρα να πιάνω και θυμάμαι και να έχει ένα φιλικό.
1: Ναι, Μπεγλέρα ήταν το 6. 5-6. Ναι. Το 5 ήμασταν β.
0: Ναι, μετά 6. Ήταν. Θυμάμαι ένα φιλικό είχε παίξει ο Άρης με την Εθνική Ελλάδος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ένα μεσοβδόματο ήταν κιόλας, αν κάνω λάθος, ή τόσο κάποια διακοπή.
1: Έτσι και δεν είχα κάποιον διεθνή.
0: Είχε γίνει. Ναι, σίγουρα. Νομίζω είχαμε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο τότε. Όχι, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλο, φίλε μου, καλέ, καλή μου φίλε, έγινε διεθνή όταν πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Το θυμάμαι.
0: Ακριβώς όταν πήγε στον Ολυμπιακό, τον κάλεσε και στην Εθνική.
1: Γι' αυτό φώναζε ο Ραπτόπουλο και λέγε, α, τώρα γίνεται παίκτη ο Αβραάμ. Ε, βέβαια. Εννοείται αυτό.
0: Όχι, όχι, ωραίο τουρ ήταν αυτό. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σε αποδεσμεύσω.
1: Τι ώρα πήγε.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Ένα τελευταίο quiz και φεύγω. Άμα θες.
0: Ένα τελευταίο.
1: Ναι, ναι,
0: με
1: έτσι.
0: Μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν. Τώρα δίνει εδώ πέρα μια τρομερή. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm.
1: Αυτό είναι για homework.
0: Αυτό, εντάξει, αυτό δεν γίνεται να το βρεις. Αλλά θα θέλω να κάνεις ένα guess. Πόσες, ο φίλος ο Γιάννης βοηθάει, σε πόσες ομάδες, ένα νούμερο θα να μου πεις, ή θα, ξέρεις κάτι, θέλω να μου πεις range.
1: Okay.
0: Range 4 ομάδων σου δίνω, βασικά 3 σου δίνω, σου δίνω 3 ομάδων range. Σε πόσες ομάδες αγωνίστηκε ο Σεμπάστιαν Λόκο Αμπρέου.
1: Α, οκ. Αυτός τώρα μπορεί να έχει 21 ομάδες.
0: Αυτός
1: από
0: τώρα...
1: 19 έως 21 θα πω.
0: Πες ακόμα.
1: Μπορεί να έχει παραπάνω, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Σκέψτο.
1: Κοίταξε, να πούμε ότι πόσο χρόνο παίζει ακόμα.
0: Μίσο, ναι.
1: Πόσο είναι, 47?
0: 49 νομίζω.
1: Τι λες ρε. Κοίταξε.
0: Και έχεις... αν δεν παίζει τώρα, έπαιζε μέχρι πάρα πολύ.
1: Άμα πες ότι σταμάτησε στα 47, πόσο είναι.
0: Έχει παίξει, μπορώ να σου πω, θα το δώσω αυτό, ναι. Έχει παίξει 26 χρονιές ποδόσφαιρο.
1: Ωραία. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαιξε σε 26 ομάδες.
0: Πολύ
1: σωστά. Έπαιξε ίσως τις μισές να ήταν σε διαφορετική ομάδα. Οπότε
0: από εδώ και πέρα δεν μπορώ να επιβεβαιώσω.
1: Θα δώσω 36 ομάδες. Θες να σου δώσω rate 3 ομάδων?
0: Ναι.
1: 36 με 39.
0: Εντάξει, κινήθηκες λίγο στα όρια της υπερβολής.
1: Είμαι λίγο υπερβολικός, ναι.
0: Δεν είναι σου πολύ μακριά. Όταν είπες το 30 σε πίστεψα.
1: Ναι.
0: Είναι 32.
1: Okay, εντάξει.
0: Οι ομάδες.
1: Κοίτα, με μπέρδεψε λίγο το ότι.
0: Μέσα στις 32 η Ολύμπια Ντεμίνας, η οποία είναι η μοναδική, όχι, ερασιτεχνική ομάδα.
1: Okay. Με μπέρδεψε λίγο το ότι μου είπες ότι παίζει ακόμα. Και ξεστοπήκα πιο πολύ με την ηλικία. Ναι, είπες 26 σεζόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λίγες ομάδες. Λίγες χρονιές πήγες σε διπλή ομάδα. Συνήθως δεν έβγαζε την χρονιά, δηλαδή.
0: Ναι, ωραία, καλά. Δεν ναι, έβγαζε, ναι.
1: Okay, εντάξει. Δεν είμαι πολύ υπερβολικός, τώρα που το σκέφτομαι. Αν μου δινόταν ευκαιρία, πάλι 36 θα λέω.
0: Okay. Υπάρχουν δύο χώρες που έπαιξε από 7 ομάδες διαφορετικές. Ποιες θα πίστευες ότι είναι αυτές? Εντάξει, μένει λίγο προφανής.
1: Η Ουρουγουάη θα πρέπει.
0: Ναι. Και η άλλη.
1: Τώρα αυτή μπορεί να πήγε σε καμιά άλλη υπέρο τελείως. Καμιά...
0: 7 ομάδες.
1: 7, ξέρω.
0: Πάλι λίγο δύσκολο να.
1: Ναι.
0: Είναι πολλές 7 ομάδες για άλλη χώρα.
1: Στην Αργεντινή θα έλεγα. Αλλά...
0: Αργεντινή έχει παίξει σε 4. Όσες και στη Βραζιλία. Okay. Όσες και στη Χιλή. Τώρα που το βλέπω.
1: Ναι. Πού να πήγε. Πήγε καμιά Ασία.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ευρώπη αποκλείεται να έχει παραπάνω.
0: Όχι.
1: Και βασικά χώρα είπες, όχι Ήπειρο.
0: Ναι, το ταβάνι του είναι 2. Στην Ευρώπη, στην Ισπανία, όπου έπαιξε σε Ντεποντεύρο Λακουρένα και Ράλ Σοσιεδάδ.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι, αν πώς συντύχει. Αφρική.
0: Έπαιξε στο Μεξικό. Σε 7 ομάδες.
1: Okay.
0: Και στοπ, δηλαδή, από ό,τι βλέπω. Κάποιες δηλαδή από αυτές. Δηλαδή έπαιξε μεταξύ άλλων Κουρσαζούλ, Μοντερέι, Αμέρικα, Τίγκρες.
1: Στην Κερέταρο έπαιξε. Που έπαιξε ο μεγάλος.
0: Κερέταρο, Βραζιλία δεν είναι.
1: Κερέταρο δεν είναι Μεξικό.
0: Α, στο Μεξικό λες τώρα που έπαιζε ο...
1: Ροναλντίνι.
0: Ο Ιτούρμπε με τον Αραούχο συμπαίχτες.
1: Ο Ροναλντίνι.
0: Ο Ροναλντίνο τώρα έπαιξε.
1: Ο Ιτούρμπε με τον Αραούχο ήταν στην Κερέταρο
0: συμπαίχτες. Πέρσι. Ή πέρσι πρόπερσταν, συμπαίχτες εκεί πέρα. Ναι, βέβαια.
1: Ήταν μια ομάδα που έμαθα καθαρά από τον Ροναλντίνι.
0: Ναι, εντάξει, λογικό. Εντάξει, εννοείται στη Ρουά έχει παίξει τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Προφανώς. Στην Αργεντινή έχει παίξει ο Ρέτζο River Plate, Ροζάριο Σένταλ και Σαν Μαρτίν Ντε Τουκουμάν. Αυτό λίγο θα είναι καμιά βήτα.
1: Τουκουμάν.
0: Στη Βραζιλία έχει παίξει Γκρέμιο, Μποταφόγκο, Φιγκερένσε και Μπάγκου. Δηλαδή, top. Ισραήλ έχει παίξει Μπετάρ Ιερουσαλήμ, Εκουαδόρ Αούκας, Παραγουάι Σόλντε Αμέρικα και Ελ Σαλβαδόρ Σάντα Τέκλα.
1: στιγμή. Είναι ο νούμερο ένα παίκτη.
0: Έχει παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Με τους περισσότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους από έναν παίκτη. 26 χρόνια καριέρα.
1: Μπράβο τον Λόκο.
0: Και το ρεκόρ του καταγράφηκε στην 31η του ομάδα το 2021 όταν έφτασε. Έχει παίξει και 70 φορές διεθνής, 26 γκολ. Και εκείνο το πέναλτι με το Ραθεόφοβος έπαιζε προημιτελικό μουντιάλ. Προημιτελικό δεν ήταν, με την Γκάνα.
1: Να σου πω και τι δήλωσε.
0: Τι.
1: Τα θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Δεν είναι χρονιά που είχε παίξει στον Άρη.
1: Ναι. Όταν το έκανε ο Ζιντάν στο τελικό, τον είπατε μάγο.
0: Αλήθεια, λες.
1: Εγώ είμαι Λόκο.
0: Δεν είναι μου και μόνο τη δήλωση.
1: Ναι, φίλε.
0: Τέλεια, λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Εγώ θα χαιρετήσω τον κόσμο. Θα πασάρω τη θέση μου στον Κωνσταντίνο.
0: Τέλεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε. Εννοείται ο φίλος άμα θέλει να ξανακαλέσει με μεγάλη μεσάρα. Σε πολύ πολύ λίγο διοικητή των νέων επιβίωσης επιστρέφουν. Χαιρετούμε τον Νικόλα. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Μην πάτε πουθενά. Για βάμο.

0: κανονικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω.

0: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
0: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 678.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια.

0: 9. Food for you. Το δικό μου αγαπημένο.
1: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλά, κυροτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
1: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
1: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου.

0: λέγεται επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γέλα ρότι 107. Ακούγεται τους οδηγούς. Ήταν ο Σιβιβίωσης, πίσω από το μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης. Τον έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Βεβαίως και τον έχουμε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους.
0: Έχουμε θεματάκι με το ίντερνετ γενικώς. Λόγω του ότι εδώ πέρα έχουμε θεομηνία έξω. Βροντές, αστραπές, βροχή πολύ.
1: Κάτι διάσει.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα βλέπω και κολλάει ούτως ή άλλως γενικά λίγο το ίντερνετ. Για μένα λίγο να σε ακούσω σένα, ναι.
1: Ναι, διάσω λίγο ότι
0: έχουμε
1: καταστάσεις.
0: Είσαι ύποπτος.
1: Ναι, ύποπτος. Άμα δεις ότι πέσω, θα πέσω.
0: Άμα δεις ότι πέσω, σου σηκώσω τι θα κάνω.
1: Άμα δω ότι πέσαμε, θα ακούσεις στο ηχείο.
0: Κάπως έτσι. Το ξέρεις στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε με ό,τι δύναμη έχουμε.
1: Ό,τι μπορούμε. Θα πούμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, το μπάσκετ του πάθη. Αλλά φυσικά όσοι φίλοι και φίλες μας ακούνε μπορούν να γνωρίσουν φυσικά τα δυνατά τους και να θέσουν τυχόν ερωτήματα για οποιοδήποτε θέμα. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Στα σου έτσι φρένει προφανώς η Εθνή και τα παράθυρα.
0: Για περίμενε, περίμενε λίγο να κάνουμε μια προσπάθεια να σε ξανακαλέσω. Μισό λεπτάκι.

0: Για να δούμε τώρα λίγο, Κωνσταντίνα, να κάνουμε μια προσπάθεια. Ξανά.
1: Για να δούμε τώρα. Εγώ πάντα καλά σ' ακούω.
0: Οκ, okay, τώρα ακούγεσαι καλά. Αλήθεια είναι.
1: Α, ωραία. Είδες.
0: Oh, τέλεια, κάτι κάναμε. Εντάξει, τώρα θα δούμε, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Καιρού επιτρέποντος θα συνεχίσουμε.
1: Αυτά έχουν οι live εκπομπές.
0: Έτσι, αλήθεια είναι. Λοιπόν,
1: τα πλάνα προγράμματα. Ναι, ξεκινάμε με εθνική, μια σχεδόν και το πιο πρόσφατο, έτσι, μπασκετικό, έτσι, των τελευταίων ημερών. Λογικό θα πει κανείς, ήμασταν τέλη Αυγούστου. Mm-hmm. Εκεί όπου είχαμε τους δύο αγώνες με Ουκρανία εκτός και Ισπανία εντός. Στο πρώτο μάτς που όλοι το είδαμε, πρακτικά συνεχίσαμε εκεί που ήμασταν, με το προηγούμενο παράθυρο του Ιουλίου. Ήταν ψιλοβολιστική η εικόνα και παρά την αντίπιση στο τέλος, γενικά χάσαμε με μια ευκολία, θα λέγει κανείς, όντας πίσω στο, αν όχι σε όλο το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού από τους Ουκρανούς. Και παίζαμε στην κυριολεξία με την πλάτη στο τοίχο με την Ισπανία. Μια Ισπανία που, όπως όλοι ξέρουμε, δεν είναι και το καλύτερό μας, έτσι, ματσάρισμα σε καμία περίπτωση, ειδικά στο μπάσκετ. Εκεί κάναμε ένα τρελό, έτσι, overachieve, τα παιδιά δηλαδή και ο προπονητής, φυσικά, γιατί αυτά πάνε μαζί. Και εν τέλει καταφέραμε στην παράταση και επικρατήσαμε της Ισπανίας μια νίκη, η οποία φυσικά μας διατηρεί τις ελπίδες, τις όποιες ελπίδες υπάρχουν για να προκριθούμε στο παγκόσμιο της επόμενης χρονιάς, του 2027. Ένα παγκόσμιο που, εάν καταφέρουμε και πάμε, πολύ πιθανόν είναι το τελευταίο για αρκετούς τους παλιούς παίκτες της ομάδας. Και προφανώς, όταν τα τελευταία 40 χρόνια έχει χάσει μία φορά το παγκόσμιο, νομίζω το 2000, το 1999, εκείνη την περίοδο που γίνει ένα παγκόσμιο, όταν τα τελευταία 40 χρόνια έχει χάσει μία φορά παρουσία στο παγκόσμιο κύπελλο, προφανώς να μην καταφέρεις να πας, να μένεις στις ομάδες.
0: Εντάξει, ναι, μεγάλη αποτυχία, το συζητώ.
1: Προφανώς μεγάλη αποτυχία το να μην καταφέρεις να δώσεις το παρόν. Δηλαδή, πλέον να φτάνω στο σημείο, όχι για εφευγιάκριση, αλλά όχι όμως θα δίνουμε το παρόν στις
0: Ελπίζω να μην καταντήσουμε σαν το ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Που πανηγυρίζουμε αν πάμε στο Μουντιάλ, ενώ στο μπάσκετ πάντα σημαίνει. Θα το δω. Αλλά αλλάζει την κυρία, αλλάζουν το μπάσκετ, το βλέπουμε στους Έλληνες παίκτες και πάντα εν συγκρίση με τους ξένους. Και βλέπουμε το αντίκτυπο που έχει στην εθνική. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό της άσκεια παικτών που είναι ασβένη και του ανωτέρου επίπεδου. Προφανώς δεν με Γιάννη, γιατί αυτός παίζει το επίπεδο έτσι κι αλλιώς. Μιλάω για τη φωνιά του Καλάθη, του Λάου, του Σλούκα, ο Παπαπέτρου, ο οποίος και αυτός σταμάτησε τον μπάσκετ. Μιλάμε για μια οποία

Βάζω και σέρι. Τι ζάρι έχω. Μετά από όλα, να ξέρετε, δεν ακούγεται τίποτα στην εφαρμογή, ούτε από ράδιο, αλλά ναι, δεν υπήρχε ιδιαίτερα. Τώρα υπάρχει. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας με τον Κωνσταντινό. Πανελθέτω το Viber για να έστειλες και εσύ μήνυμα. Αυτό που μας χωρίζει ουσιαστικά, εφόσον διατηρηθεί το ίντερνετ, είναι να έχουμε με τον Κωνσταντίνο μια καλή, έτσι, γραμμή. Να δώσουμε σε λεπτάκι.

Ωραία, τέλεια. Επανήλθαμε. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ πολύ όμορφα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στον τούμπα για το δεσμό του κυπέλου. Πάω κόφι βρίσκονται στο 0-0. Από εκεί και έπειτα είχαμε και νωρίτερα αγώνες, στην πρώτη.

αγώνα, ο οποίος θα θέλουμε να την νίκη, όχι μόνο για να βρεθούμε στην επόμενη φάση, αλλά και για να καπαρώσουμε μια από τις πρώτες τέσσερις προνομιούχες θέσεις.

Πέρυσι, να θυμίσουμε ότι τις τέσσερις πρώτες θέσεις είχαν πάρει στον όμιλο, τον ενιαίο όμιλο, ο Ολυμπιακός, ο Λεβαδιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που είχαν κάνει το 4-4. Ο Άρης είχε πέμπτος, όντας η μόνη ομάδα η οποία έκανε τρεις νίκες και μια σοπαλία, συγκεντρώνοντας 10 πόντους. Ο κυπελούχος Όφη είχε βγει έκτος. Ο Βόλος 7ος, ο έτερος φιναλίστ, ο ΠΑΟΚ 8ος. Δηλαδή, βλέπετε ότι τελικό εν τέλει πήγανε ο έκτος Όφη και ο 8ος ΠΑΟΚ, οι οποίοι βέβαια κλήθηκαν να αποκλείσουν την άκρη του Ολυμπιακού εκτός έδρας. Εδώ πέρα Σουρίγια μας λέει, σε όλη την πόλη δεν υπάρχει ούτε ένα φρεάτριο που να μην είναι βουλωμένο. Καταλαβαίνω ότι η κατάσταση υπάρχει εδώ, ότι συναντάται έξω στον δρόμο. Να κάνω έτσι μια απόπειρα. Δεν έχουμε τη δύναμη. Δυστυχώς, νομίζω ακούσατε την βροντή. Όλα αυτά δεν βοηθούν, δεν συμβάλλουν θετικά ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι μια ωραία κουβεντούλα όπως αυτή που έχουμε συνηθίσει με τον Κωνσταντίνο, η οποία και εσείς την ακούτε τα τελευταία 6 χρόνια πίσω από αυτά τα μικρόφωνα, πάντα με τη βοήθεια του ίντερνετ. 2-3 φορές να το έχουμε πάθει αυτό, εντάξει, καταλαβαίνετε. Στις ζωντανές εκπομπές, όπως είπε πολλούς είπε πριν ο Κωνσταντίνος, γίνονται και αυτά. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον καιρό, δεν μπορείς να τα βάλεις με τις εγκαταστάσεις του σταθμού. Ο σταθμός στην προκειμένη δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ήταν ότι υπάρχει κανονικά. Τώρα, δυστυχώς το ίντερνετ στην Ελλάδα γενικά και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και τέρας δυνατοτήτων. Αλλά προχωράμε και πορευόμαστε με αυτό που έχουμε.

με την μορφή που θα έχει μέσα στη χρονιά και ελπίζουμε και μέσα στα πολλά επόμενα χρόνια, γιατί αυτό θα σημαίνει δύο πράγματα. Ένα, ότι ο Άρης πετυχαίνει, και ένα δεύτερο, ότι ο Σπανούλης θέλει να μεγαλώσει και να ξαναμεγαλώσει, να το πω έτσι, μαζί με τον Άρη, να μεγαλώσει και σαν προπονητής, όπως ήταν πολύ μεγάλος και σαν παίχτης, να το κάνει αυτή τη φορά με κάποια άλλη ομάδα, με μια εξίσου μεγάλη ομάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη στον μπάσκετ μεγαλύτερη ομάδα, και να φτιάξει το όνομά του, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, βρίσκεται αυτή τη στιγμή ψηλά. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει ένα βήμα πίσω, το έχουμε πει αυτά και σε προηγούμενες εκπομπές. Δεν νομίζω ότι ο Βασίλης Σπανούλης νιώθει και ο ίδιος ότι έκανε ένα βήμα πίσω στην καριέρα του. Αυτό που πιστεύω είναι ότι πίστεψε και ο ίδιος ένα project το οποίο θα τον εκτοξεύσει, και θα εκτοξευτεί και αυτός μαζί με το project και μαζί με όλο τον οργανισμό του Άρη, ο οποίος, αν σε αγκαλιάσει σαν άνθρωπο, σαν αθλητή, σαν προπονητή, νομίζω ότι φτάνει και περισσεύει για να έχεις για όλη σου την ζωή αυτό το αποτύπωμα μέσα σου. Only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Πρώτη και για τον Νένο Δημητρίεβιτς, πρώτη και για τον Βασίλη Χαραμπόπουλο. Θα λέει κάποιος και για τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Έτσι, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο μοναδικός ο οποίος έφτασε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και δεν μπόρεσε να μπει στην προπόνηση, ήταν ο Κέμ Μπίρτς, ο οποίος έλειπε με την Εθνική Καναδά. Γύρισε και αυτός από αύριο, θα είναι κανονικά στις προπονήσεις. Από όντες ήταν ο Μουκόκα και ο Γιάννης Στανούλης, από την προπόνηση, από το αγωνιστικό σκέλος της προπόνησης, καθώς τους είδαμε και στο φωτογραφικό, με το φωτογραφικό ρεπορτάζ, ότι ήταν εκεί πέρα, εννοείται, για να δουν την προπόνηση από κοντά και να συμμετέχουν και αυτοί με το ατομικό τους πρόγραμμα. Έχουμε την Κυριακή 6-9 συγκεκλισμένο το θηρόν φιλικό, το δεύτερο φιλικό για τον Άρη απέναντι στους Vicos Falcons. Και με αυτό νομίζω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε, όχι εμείς σίγουρα με τα μάτια μας, αλλά ο προπονητής και γενικά η ομάδα, πως θα μοιάζει σε ένα μήνα από τώρα, ποια θα είναι η κανονική ουσιαστικά εικόνα της ομάδας και το τι θα αρχίσει σιγά σιγά να δείχνει. Ανυπομονούμε πάρα πάρα πολύ όλοι να δούμε αυτό που έχει φτιάξει ο Ρίτσαρντ Σιάου, ο Βασίλης Σπανούλης, ο Νίκος Ζήσης και το staff, αυτό που θα μας παρουσιάσουμε στο γήπεδο. Βλέπω παίχτες γεμάτους ενέργεια, ένταση, βλέπω προσωπικότητες, πολύ σημαντικό, μεγάλες προσωπικότητες, και βλέπω σίγουρα μια δίψα η οποία μαζί με την δεν θα πω τη σπίθα, θα πω τη φλόγα που έχει ανάψει μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του κόσμου του Άρη, θα πραγματικά ο συνδυασμός αυτός έχει όλα τα χέρια για να εκτοξεύσει τον Άρη πολύ πολύ ψηλά και να τον στείλει όχι απλά εκεί που ανήκει, αλλά εκεί που δεν κατάφερε να φτάσει στην αυτοκρατορία επί Νίκου Γκάλη, στην κατάκτηση μιας Ευρωλίγας πλέον.

Πάμε και για να κάνουμε την αποφώνησή μας σιγά σιγά και εμείς, καθώς έχουμε φτάσει 11:57. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κράτησατε συντροφιά για μία ακόμα Τετάρτη.

Πάντα είναι χαρά μας να βρισκόμαστε πίσω από αυτά τα μικρόφωνα. Την δεύτερη ώρα μόνος. Δυστυχώς δεν μπορούσε να μου κρατήσει την απαραίτητη συντροφιά ο Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής μαζί με Νίκο Λαδόπουλο.

και εννοείται εσάς με τις φωνές σας, με τα μήνυματά σας, μας καταθέσατε ψυχή, γνώμη, άποψη, πάντα σε φιλικό πλαίσιο, πάντα σε κόσμιο πλαίσιο, το οποίο αντιπροσωπεύει γενικά και ο σταθμός, αλλά και εσείς οι οποίοι είστε ο λόγος για τον οποίο αυτός ο σταθμός συνεχίζει να εκπέμπει στα Ερτζιανά και στον αέρα της πόλης του Θεού του Πολέμου.

Πάμε ξανά τελευταίο μήνυμα του Σόκρατες. Λέει Φώτη, ακόμη και πριν ένα χρόνο ανέβγαινε ένας από την ΚΑΕ και μας έλεγε Trust the process. Τι θα έλεγες, χωρίς να βρωμήσει τίποτα μέχρι την ώρα που ήθελα στην ΚΑΕ, λέγαμε για λίγο καλύτερο ρόστερ και βρεθήκαμε με ρόστερ Ευρωλίγκας. Όχι διεκδίκησης, αλλά συμμετοχής, ναι. Λέγαμε τι θα γίνει με το γήπεδο και βγαίνουν πως πάει για ανακατασκευή του παλέ και ανάπλαση του γύρω χώρου. Ποιος θα τα περίμενε αυτά. Αλήθεια είναι αυτό. Και να σου το πω και αλλιώς, Σόκρατες, εγώ θα πάω κανένα χρόνο πριν. Εγώ θα σου πω όταν τελειώνει η χρονιά. Έτσι. Όταν τελειώνει η χρονιά που λέγαμε ότι, OK, του χρόνου, αν θυμάσαι, υπήρχε ακόμα και συζήτηση για το Μίλισιτς. Από την άποψη ότι. Ναι, OK, να πάμε άλλο προπονητή, αλλά άλλος προπονητής που θα έρθει, πάλι αυτό το ρόστερ, τέτοιας δυναμικής ρόστερ θα έχει να χρησιμοποιήσει. Μήπως ο Μίλισιτς δεν ήταν, γιατί ο Μίλισιτς, να λέμε την αλήθεια, για το ρόστερ το οποίο είχε, ήταν μια χαρά προπονητής. Απλά επειδή λέγαμε ότι θα κάνει το ένα βήμα παραπάνω η ομάδα, το ένα τσεκ παραπάνω σε ρόστερ, πιστεύαμε ότι ο Μίλισιτς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει, να καθοδηγήσει ένα τέτοιο ρόστερ στην επιτυχία. Πάντα μιλάμε έτσι για επιτυχία. Και εν τέλει όλα άλλαξαν, όλα πήγαν αλλιώς. Όπως λες, χωρίς να βγει κανείς να φωνάξει τίποτα νωρίτερα, όλα όπως έπρεπε, σιγά σιγά, βήμα βήμα, έγιναν και ανυπομονούμε πραγματικά να τα ζήσουμε. Μέχρι τότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 10 με 12. Πίσω το μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε στην τροφιά και σήμερα. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχάτε ποτέ. Άλκης ζωντανός για πάντα Αριανός.

0: Hey, that's something everyone.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

got nothing left. We ain't got nothing left to hate.

and I'm having a fucking nervous breakdown.

that I use for my depression. It followed me wherever I go.